0: διώξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο Αμάν στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου ή Ιορδανίας. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο, Κρήτη στο Ηράκλειο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζικές ρωσικές επιθέσεις χθες, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τον απόλυτο κινησμό της Μόσχας, η οποία εξαπολύει φωνικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκει και χειρία για να πραγματοποιήσει την στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών. Οι ουκρανικές αρχές πάντως αναμένονται να θέσουν σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε απόψε ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χάντα ιού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1:25 στον θαλάσσιο χώρο 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αυτός που ακούσαμε ήταν Νίκος Μακρόπουλος βεβαίως, Νίκος Νικολακόπουλος, εγώ μπερδεύτηκα. Και για τη συνέχεια τι έχουμε, φωτιά στα κόκκινα, τόλης.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

φακέλους να λυπήσω. Δυο λόγια έχω για να πω, λεφεντικά στο χαρό. Απ' έξω θέλω

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Όταν ο Βασίλης τραγουδούσε για το φίλο του τον Παντελή, στα Αστέρια έκανες πρεμιέρα. Και τώρα Μάκαρος, όνειρα και όνειρα που πήγανε χαμένα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη.

Αείμνηστος Κώστας Καφάσης και κάθε μεσονύχτη Κυριακής. Θα πάμε μέχρι το... μου ήρθε φτάρνισμα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας, κλείνοντας με Πόλη Κερμανίδη, τι άλλο βεβαίως μετά τον Αείμνηστο Καφάση. Και θα επιστρέψουμε, θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος συνεχίζει να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Πόλης ο μεγάλος.

0: ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ότι αναστέλει για βραχή χρονικό διάστημα την Αμερικανική Στρατιωτική Επιχείρηση Συνοδείας Εμπορικών Πλοίων για το διάπλου του στενού του Ορμούζ, που δίρχησε μόλις μία μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση συνδέεται με τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που καταγράφεται στην εκστρατεία κατά της Τεχεράνης, αλλά και με την πρόοδο προς μία συνολική και οριστική συμφωνία. Παράλληλα πρόσθεσε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν χθες νέες απειλές προς τα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου ή Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπελ Γκίλφοϊλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι την χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο κατά το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει και χειρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν όψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μεταξύ, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μόνο μερίδα κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας επιβεβαίωσε χθες ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βάση το διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 σε τραυματίστηκαν χθες, μεταξύ των οποίων ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος, που φέρεται να είναι ο δράστης, είναι ηλίθι. Στη Βολιβία παρέλυσαν χθες μεταφορές και συγκοινωνίες, ενώ αποκλείστηκαν δρόμοι σε όλη την επικράτεια στο πλαίσιο διαμαρτυριών για τις συνεχιζόμενες ελλείψεις καυσίμων.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Από 11 ως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Φωνάζω Γεωργακόπουλου, στράβα μέσα. 22. Οκ, δεν τρέχει τίποτα. Είπαμε. Λοιπόν, το πράγμα θέλει φαντασία. Αγάπη και φαντασία όλα. Όταν κάνεις 53 χρόνια ραδιόφωνο, κάποτε στον Αντένα έλεγα του σχορεμένου του Γιώργου του Ρήγα, το έλεγα, δεν μου δίνεις ρε Γιώργο. Ήταν στο υπόγειο κάτω από το ραδιόφωνο, είχαν το εργαστήριο αυτοί. Εκεί δίπλα λοιπόν ο τεχνικός Βάρδιας κοιμόταν. Ρε Γιώργο, αφού πηγαίνω έρχομαι όλη τη μέρα εδώ είμαι, να βάλω ένα ράτζο να κοιμάμαι, τουλάχιστον τι πληρώνω σπίτι, να πληρώνω λεπτά τζάμπα. Από εδώ εκεί τέλος. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Πασχάλη Τερζή βεβαίως, το παραστράτημα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια, πάμε σε μια Νατάσα, το Σκουπιδιάρικο.

Το σκουπιδιάρικο λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου. Και τι έχουμε μετά, θα πήγαινε ο Βασίλης βέβαια, ο αείμνηστος Βασίλαρος. Τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια. Ελά.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Βλέπω στο κινητό αναπάντητη του Κατσαβού. Πόσες φορές το έχω πει ότι όταν κάνω εκπομπή το κινητό είναι χαμηλωμένο. Αγαπητέ Γρηγόρη, βολτάρεις πάλι για Αθήνα. Λοιπόν, καλός φίλος, εκλαμίες. Καλό υπόλοιπο του εύχομαι. Καλημέρα επίσης του Κωνσταντίνου τον Παυλίδη, το λεγόμενο υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Υπάρχω, λέει, καλημέρα από το δρόμο, σ' ακούω, αφιέρωσέ μου το επόμενο. Λοιπόν, οι διπρόσωποι, Αντώνης Ρεπάνης,

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Στράτος λοιπόν και ξέρω ψωμί, όπως λέει και μια φίλη. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Άγγελος χαράζει.

λοιπόν Άγγελος Διονύσιου Χαράζη, εσείως πρέπει να τα μαζεύουμε, λέει ο κύριος Γεωργακόπουλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Χαρούλα Αλεξίου, με Βίκυ Μοσχολιού, με Μανώλη Μητσιά και με κυρία Πολυπάνου. Θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Μαζί μας στα πλήκτρα ήταν ο κύριος Κώστας Αργυρόπουλος. Γεωργακόπουλος. Α, καλά, εντάξει. Μαζί μας στα πλήκτρα ήταν ο κύριος Κώστας Αργυρόπουλος. Γεωργακόπουλος. Α, καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Το σφάξα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών που είχε στόχο τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις μια μέρα μετά την έναρξή της, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Συνάντηση στο Πεκίνο θα έχουν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Κίνας για συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το ταξίδι αραχτή πραγματοποιείται καθώς πλησιάζει επίσημη επίσκεψη Τραμπ στις 14 και 15 του μήνος στην Κίνα, που θεωρείται σύμμαχος της Τεχεράνης και συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα ως το τέλος του έτους. Προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες σε ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτη, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023, σε τροχαίο στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει κηχυρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε χθες άλλη μια επίθεση σε σκάφος ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας 3 άνδρες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, 9 λεπτά μετά τις 5. Ζούμε την καθημερινότητά μας με μια ισχυρή δόση υπερβολής. Δεν είναι σε εμάς κάτι άγνωστο, μεσογειακός λαός είμαστε. Συχνά πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη. Στις παλιότερες ελληνικές ταινίες, στις φωτογραφίες των περασμένων δεκαετιών, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά που σατιριζόταν τακτικά και με πολλούς τρόπους. Και βέβαια δεν θα μπορούσε και ο καιρός να επικρατήσει να διαφορετικά, να αποτελέσει εξαίρεση. Μετά τον ιστορικό χιονιά του πρώτου Σαββατοκύριακου του φετινού Μαΐου, έρχονται θερμές αέριες μάζες που αναμένεται να φέρουν τις πρώτες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Ο καιρός αλλάζει άρδιν πρόσωπο και η χώρα μας εισέρχεται σε ένα πιο θερμό σκηνικό, με τον υδράργυρο να φτάνει σε πολλές περιοχές τις επόμενες ημέρες και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι μετρολόγοι αναφέρουν ότι οι θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα επηρεάσουν τη χώρα, θα προκαλέσουν σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας και το σκηνικό αυτό θα θυμίζει αρχές καλοκαιριού, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάσουν τοπικά το Σαββατοκύριακο στους 28-30 βαθμούς. Είναι ένα θερμό επεισόδιο, όπως κάνουν λόγο οι μετρολόγοι, στην πρόγνωση του καιρού. Η χώρα λοιπόν από την πιο ψυχρή περίοδο εδώ και 130 χρόνια μπαίνει σταδιακά σε ένα πιο θερμό σκηνικό, με τον καιρό τις επόμενες ημέρες να θυμίζει λοιπόν καλοκαίρι. Λοιπόν, στην ατμόσφαιρα βέβαια τις επόμενες ημέρες θα επικρατήσει και αφρικανική σκόνη, κυρίως Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ τα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα επηρεαστούν περισσότερο, με την ατμόσφαιρα να γίνεται θολή και αποπνιχτική κατά διαστήματα. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, όπου, όπως σας είπα, η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο θολή και αποπνιχτική. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο καιρός που αλλάζει, έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, την οποία σε πλήρη διάταξη θα τη δούμε μέσα είτε μέχρι το τέλος του μήνα είτε στις αρχές του επόμενου μήνα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια από 2-3 κόμματα να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Φαίνεται από την στρατηγική που ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει βάλει ένα σχέδιο ώστε μέχρι να ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να φαίνεται ότι έχει την ηγεμονία στην κεντροαριστερά. Λέγαμε λοιπόν τόσο για την προανακριτική όσο και για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του κόμματος σε προσωπικές συζητήσεις αφήνουν ανοιχτό, ακόμη και αν τελικά δεν γίνει τίποτα από όλα αυτά και τα αρνηθεί όλα στην πράξη η κυβέρνηση, τότε να επαναφέρουν την πρόταση που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή για μια πρόταση δυσπιστίας. Από την άλλη μεριά και στο κόμμα Τσίπρα φαίνεται ότι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Φαίνεται ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει να προχωρήσει η δημιουργία του κόμματος και να αρχίσουν σιγά σιγά οι κινήσεις. Και βέβαια μένει να δούμε πόσο θα επηρεάσουν τα δύο κόμματα που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Οι δημοσκόποι λένε ότι μετά την είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και αυτών των δύο κομμάτων θα αλλάξει το σημερινό σκηνικό και θα δούμε να υπάρχουν διαρροές από κόμματα τα οποία είναι στο όριο να μπουν ή να μην μπουν στη Βουλή, αλλάζοντας και τη στρατηγική των κομμάτων εν ώψη της εκλογικής, της προεκλογικής μάχης. Λοιπόν, μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι ο Γιάννης Αργυρός, με την πολύτιμη βοήθεια του Κώστα Γεωργακόπουλου και του Ηλία Διαμάντη, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου, και περιμένουμε όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Το έχουμε πει πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή. Η χώρα επηρεάζεται άμεσα από ένα μεγάλο και βαθύ κύμα βίας που συγκλονίζει την κοινωνία με αλλεπάλληλα περιστατικά, και θα χρειαστεί να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση έως ότου η πολιτεία δημιουργήσει ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα βοηθήσει να κοπάσει το φαινόμενο. Μιλάμε για ένα κύμα βίας που απλώνεται μαζικά στην ελληνική κοινωνία. Μόνο τις τελευταίες 48 ώρες, μια σειρά από γεγονότα μπορούν να περιγράψουν την όλη κατάσταση. Μόλις
χθες ένας 54χρονος πατέρας, τυφλωμένος από την απώλεια του γιού του, έστεισε νέδρα για να τιμωρήσει τον άνθρωπο που χτύπησε σε τροχαίο το παιδί του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο είχε στοχοποιήσει τον 29χρονο, θεωρώντας τον υπαίτιο για το δυστύχημα που είχε σημειωθεί πριν 3 χρόνια, μιας και ο γιος του ήταν συνοδηγός. Ο δράστης χθες πυροβόλησε τον 29χρονο 4 φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου. Ο 54χρονος πατέρας τράκαρε επίτηδες με το γιοταχύτητο θύμα προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Μόλις το κατάφερε, βγήκαν και 2 από τα οχήματά τους, οπλοφορώντας και τον 29χρονο να προσπαθεί να διαφύγει. Ο 54χρονος πατέρας πυροβόλησε 4 φορές τον νεαρό με αποτέλεσμα να το σωριάσει στο έδαφος. Άμεσως μετά το έγκλημα, ο 54χρονος επιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα, διέφυγε και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε παραδίδοντας και το όπλο του εγκλήματος. Περιστατικό δεύτερο, θύμα άγριας επίθεσης έπεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας, διανομέα στην Κυψέλη, όταν 2 άτομα του έστεισαν καρτέρ για μια παραγγελία φαγητού που δεν ξεπερνούσε σε αξία τα 30 ευρώ. Τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο. Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1 και 20 μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο ντελιβεράς που εργάζεται σε σουλατζίδικο της περιοχής έφτασε στο σημείο του δρόμου που του είχαν υποδείξει οι πελάτες για την παράδοση παραγγελίας. Τότε ο διανομέας συνάντησε τους 2 άντρες, στους οποίους παρέδωσε τα φαγητά. Εκείνοι του δήλωσαν όμως ότι δεν διαθέταν τα χρήματα για να πληρώσουν και του ζήτησαν να αποχωρήσει. Ο εργαζόμενος προσπάθησε να πάρει πίσω την παραγγελία και εκείνη τη στιγμή άρχισαν οι 2 δράστες να του επιτίθενται και τον γροθοκόπησαν και το χτύπησαν πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, του μάβησαν το μάτι και του έφυγε μέχρι και το παπούτσι από το ξύλο που έπεσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης από τους 2. Μάλιστα, το έπεσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης και το κινητό, το οποίο οι δράστες το άρπαξαν και τράπηκαν σε φυγή. Περιστατικό τρίτο, είχαμε σκηνές τρόμου στη Γαστούνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε βρεθεί στο μάτι της βίας όταν χτύπησαν το περίτερό του μια ομάδα ανθρώπων, Ρωμά εκεί πέρα, γιατί είχε αρνηθεί να αφήσει κάποιο μικρότερο παιδάκι να τον κλέψει. Έτσι λοιπόν, τώρα προχθές έφτιαχνε ένα καινούριο κατάστημα. Κάποιοι έσπασαν την προθήκη του καταστήματος με ένα παγκάκι, μπήκανε μέσα και έβαλαν φωτιά σε ένα κατάστημα, ο οποίος ο άνθρωπος έβαλε χρήματα τα οποία δεν είχε για να το φτιάξει και κάποιοι έβαλαν φωτιά και το κατέστρεψαν. Όλα αυτά λοιπόν, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο και αυτός και ο γιος του ήταν θύματα ξυλοδαρμού. Και τέταρτο περιστατικό, το οποίο δείχνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση που επικρατεί. Ένας 67χρονος μπήκε με σφυρί σε ένα υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Ο κατηγορούμενος διώκεται για το κακούργημα της απόπειρας ληστείας και παράνομη κυκλοφορία, καθώς εκτός από το σφυρί είχε πάνω του ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι. Στις δηλώσεις του, κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια, ανέφερε ότι πήγε στην τράπεζα γιατί δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχα λεφτά για να κλείσω το μαγαζί που ήθελα να πάρω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κύμα βίας, το οποίο δεν είναι αυτές τις ημέρες μόνο, έχει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που φαίνεται να οδηγεί σε κλειδονισμούς στην ελληνική κοινωνία. Και αν, όπως έχει παραδειχθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν ανοίξουμε τώρα την κουβέντα, τότε δεν έχουμε δει ακόμα την κορυφή του παγόβουνου. 17 λεπτά μετά τις 5. Για σήμερα ο καιρός αναμένεται να είναι λίγο άστατος με τοπικές βροχές. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα βρέξει. Στα ορεινά της Πέλλας, της Πειραιάς, της Μαθίας αλλά και στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και στα υπόλοιπα επιρροτικά μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα και τα Επτάνησα περιμένουμε νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες, οι οποίες θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε λίγες νεφώσεις αλλά και διαστήματα μεγάλα με ανοίγματα στον ουρανό, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά διαστήματα λίγο πιο πυκνές νεφώσεις, θα εναλλάσσονται με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. 14 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Και έχουμε Θεσσαλονίκη 10, Πάτρα 10, Ηράκλειο 11, Χαλκίδα 10, Κόρινθος 12, Καβάλα 8, Καλαμάτα 10, Λάρισα 10 και Ιωάννα 8 βαθμούς Κελσίου.
Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio, από τον Εύρο έως την Κρήτη και από τα Γιάννηνα έως το Καστελόριζο. Είναι πρωινό Τετάρτης, 6 Μαΐου και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Νομίζω πρέπει να είναι η Παγκόσμια ημέρα που γιορτάζεται από τους περισσότερους. Δηλαδή όλοι λένε ότι θα ξεκινήσουμε δίαιτα από τη Δευτέρα. Σαν σήμερα το 1889, οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η επανάσταση του 1889. Σαν σήμερα το 1968, είχαμε την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, συγκρούσεις σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδήλωσαν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 είναι αστυνομικοί, και είχαμε 422 σύλληψεις. Το 1974 παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης Γκίντερ Γκιγιόμ. Και το 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο Final Four, νικώντας τον τελικό της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVV της διοργάνωσης και ο Φραντζίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελλο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει τους 19 τίτλους. Σαν σήμερα το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται υπέρ της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Ενώ το 2012 έχουμε επανολευθερία του δικομματισμού, έχουμε μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών και σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, το τέλος μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Η Νέα Δημοκρατία με 18,85 και 108 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,78 και 52 έδρες, το ΠΑΣΟΚ με 13,8 και 41 έδρες, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8,48, Χρυσή Αυγή 6,97, Δημάρ 6,11 είναι τα αποτελέσματα εκείνων των εκλογών. Τέτοια μέρα το 1455 γεννήθηκε ο Γιώργος Καστριώτης, γνωστότερος ως Κερτέμπεης, είναι ο εθνικός ήρωας των Αλβανών. Ενώ το 1856 γεννήθηκε ο Σίγμουντ Φρόιντ, ο γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. Το 1961 ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστήσε στη Συμμορία των 11, στο Σολάρις, στις εξομολογήσεις ενός επικίνδυνου μυαλού. Και το 1952 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 η Μαρλέν Ντίντριχ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, Γερμανίδας ηθοποιού. Και το 2012 ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός ο Κώστας Καράς.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Μας στέλνει μια φωτογραφία, 2.05 η αμόλυβδη, 2.10 η σούπερ αμόλυβδη και όλο ανεβαίνει μέχρι να δούμε τι θα γίνει τελικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελόκηπους, καλημέρα στο Δημήτρη στην Αργυρό, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα σε όλη την πολύ πρωινή παρέα που μας στέλνετε μηνύματα καθημερινά λίγο πριν φύγετε για τη δουλειά.

αθλητικά, χθες είχαμε μια πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός σκούπισε με 105-82 τη Μονακά. Είναι η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Μετά τη χθεσινή νίκη του, πρώτος λοιπόν στην κανονική περίοδο με 3-0 επί της Μονακό, με μοναδικό στόχο το τριήμερο 22-24 Μάιου να διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο Telecom Center Άνθες, μετά από αυτά της Ρώμης το 1997, της Κωνσταντινούπολης το 2012 και του Λονδίνου το 2013. Ο προπονητής του Ολυμπιακού μοίρασε συγχαρητήρια για την πρόκληση της ομάδας και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη παρουσία των Ερυθρολεύκων στην τελική φάση της διοργάνωσης, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να είναι στον πάγκο του και τον Έλληνα τεχνικό να φτάνει τις 7 δικές του παρουσίες. Η πρώτη το 2012, όταν κέρδισε τον τίτλο με τον Ολυμπιακό στο Λονδίνο. Ο αρχιτέκτονας λοιπόν της επιτυχίας των Ερυθρολεύκων δήλωσε γνώμων προς τους παίκτες και τον οργανισμό του Ολυμπιακού και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τους αγώνες στο Final Four. Είμαι γνώμων, είπε, είναι το δεύτερο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίσεις στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και να είσαι με συνέπεια στους 4 καλύτερους. Έχουμε ακόμα 2 μάτς που πρέπει να παίξουμε σωστά. Να τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο. Λοιπόν, βέβαια, με τη νίκη του Ολυμπιακού αυτή, έχει σκοντάψει η Ρεάλ με την Ισραηλινή ομάδα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, αν τελικά θα περάσει. Είναι 2-1 η σειρά. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο πόλεμος που αναμένεται σήμερα, είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Είχαμε όμως μια ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του πρόεδρου του Παναθηναϊκού. Έκλεισε ως φαβορί τον Ολυμπιακό μετά την πρόκληση επί της Μονακό και έγραψε στα social media ότι με τόσα ρεκόρ που σε λίγο δεν θα χωράνε σε λάβαρα, ο Ολυμπιακός είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Θα πω εγώ, έγραψε λοιπόν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, άκτορ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος στο σημερινό αγώνα με τη Βαλένθια απαιτεί κόσμια συμπεριφορά από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Οι άνθρωποι της Βαλένθια έκριναν απαραίτητο να έρθουν εδώ με ιδιωτική φύλαξη στην Αθήνα. Στα αθλητικά, χθες είχαμε και την πρώτη ομάδα για τον τελικό του Champions League. Είναι η Arsenal που κέρδισε την Ατλέτικο με 1-0. Είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία τους και πρώτη μετά από 20 χρόνια. Η Arsenal, η οποία θα διεκδικήσει τον τίτλο του Champions League. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επιβλήθηκε με 1-0 και με συνολικό σκορ 2-1 έκλεισε θέση στον τελικό του θεσμού, όπου περιμένει τώρα την Paris Saint-Germain ή την Bayern Μονάχου. Πάμε σιγά σιγά και στις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Πριν από μία περίπου ώρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης Ελευθερία, που αφορά βεβαίως την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, επικαλούμενος πρόεδρο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών, ενώ νωρίτερα είχε καταγραφεί επίθεση εμπορικού πλοίου στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε ότι η επιχείρηση Project Freedom, η αμερικάνικη πρωτοβουλία δηλαδή για την προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, θα διακοπεί προσωρινά. Σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η απόφαση ελήφθη για να δούμε αν η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να οριστικοποιηθεί. Ενώ σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς νωρίτερα είχε σημειωθεί και ένα περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο, το οποίο πλήγει από άγνωστο βλήμα, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Παρά τη διακοπή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πίεση, ενώ παράλληλα εξετάζουν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί. Η επιχείρηση επική οργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε και ο πρόεδρος στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση, δήλωσε ο Αμερικανός IPEX. Ενώ ο Υπουργός Άμυνας από την πλευρά του είχε δηλώσει ότι εκατοντάδες πλοία περιμένουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοεία. Τώρα, κάνω εδώ μια παρένθεση. Τραμπ, Ρούμπιο και Χέξεθ αναμένονται τον Ιούλιο στην Αθήνα. Το προανήγγειλε η κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ, η Αμερικανή πρέσβη στην Αθήνα, η οποία είπε ότι τον Ιούλιο θα έρθουν και οι τρεις. Τώρα, αν θα έρθουν μαζί ή θα έρθουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, πάντως τον Ιούλιο
κατά πάσα πιθανότητα τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ θα βρίσκονται στην Αθήνα εκεί λίγο πριν ή λίγο μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Λοιπόν, υπάρχει μια πίεση από τους Αμερικανούς και προς την Κίνα να ασκήσει η Κίνα πίεση στο Ιράν προκειμένου να αλλάξει στάση για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες οδηγούν σε διεθνή απομόνωση. Μάλιστα, χθες, με αφορμή και την επίθεση στο πλοίο, είχαμε και μια πρόσκληση προς την Νότια Κορέα, που είναι στενό σύμμαχος των ΗΠΑ, να συμμετέχουν εκεί στις επιχειρήσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Όλα αυτά την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πηγαίνει στην Κίνα για να συζητήσει τα θέματα που αφορούν την Κίνα. Η Κίνα είναι ο κύριος αγοραστής των πετρελαίων του Ιράν και επηρεάζονται βεβαίως αμέσως τα κινέζικα ενεργειακά συμφέροντα με όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες εβδομάδες. Την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Xi Jinping. Ο Υπουργός Εξωτερικών πάντως θα πραγματοποιήσει σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα μετά τις επιθέσεις Αμερικανών και Ισραηλινών στο Ιράν. Πάντως, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ότι υπάρχει σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Συμβούλιο της Ασφαλείας, με συγχωρείτε, που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορούν το Ιράν ότι απειλεί την παγκόσμια οικονομία μέσω ενεργειών στα στενά του Ορμούζ, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να ζητεί άμεση αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το Ρούμπιο και τη μόνιμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συνεχίζει να κρατά όμηρο την παγκόσμια οικονομία. Και όπως αναφέρεται, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν προσπάθειες κλεισίματος της θαλάσσιας οδού, απειλές κατά των πλοίων, τοποθέτηση θαλάσσιων αρκών και επιβολή εμποδιοδίων σε μια από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές αρτηρίες παγκοσμίως. Άρα, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα διπλό. Μια διπλή τακτική, μια στο καρφί και μια στο πέταλο είναι, δηλαδή από τη μία δίνεται χρόνος για να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία που κυριαρχεί υπό το διαμεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών, από την άλλη μεριά υπάρχει πίεση στον ΟΗΕ για το Ιράν και βέβαια πίεση κυρίως μέσω της διπλωματικής οδού, μέσω της Κίνας. Θα δούμε που θα καταλήξουν όλα αυτά. Υπενθυμίζω ότι είμαστε σταθερά για σχεδόν τρίτη εβδομάδα πάνω από τα $100 το βαρέλι, με ό,τι αυτό σημαίνει τόσο για τις οικονομίες της Ευρώπης και της Ασίας που πλήττονται περισσότερο. Για την Ευρώπη μάλιστα τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά, καθώς όπως λένε οι ειδικοί θα δούμε ακόμη περισσότερο τις επιπτώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει αεροπορικό καύσιμο έως τις 15 Ιουνίου. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ο κ. Χρυσοχοίδης μίλησε για το θέμα των ατυχημάτων και δυστυχημάτων με ηλεκτρονικά πατίνια που χρησιμοποιούν κατά κόρο οι ανήλικοι, αλλά όχι μόνο. Είπε ο κ. Χρυσοχοίδης ότι προσπαθεί τροχέα να βάλει κανόνες, να πιέσει τους οδηγούς να έχουν κράνος και όρια ταχύτητας, αλλά ο ανήλικος απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε δρόμους και θα πρέπει να υπάρξει μια νέα ρύθμιση. Προανήγει λοιπόν μια νέα κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τα πατίνια. Τα πατίνια που επειδή έχουν πολλοπλασιαστεί στους δρόμους της πρωτεύουσας αλλά και σε άλλες πόλεις, είναι σχεδόν καθημερινότητα πλέον τα ατυχήματα. Υπάρχει ένας 40χρονος διασωληνωμένος στην Κρήτη. Ο 40χρονος φέρεται να έχει χάσει τον έλεγχο του πατινιού, προσέγγισε σε τοίχο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να ήταν απαραίτητο να χειρουργηθεί συνέχεια στο κεφάλι. Δεν είναι το μόνο περιστατικό. Το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι δεκάδες τα ατυχήματα που έχουν συμβεί και βεβαίως υπάρχει μια ελευθεριότητα, μια αναρχία θα έλεγα, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει και ο Δήμος Αθηναίων, για να πω για την Αττική, παρά τις προσπάθειες που έχει κάνει να παρκάρονται, να φυλάσσονται τα πατίνια σε συγκεκριμένα σημεία, μέχρι στιγμής δεν έχει κατορθωθεί κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα να είναι γεμάτες οι γειτονιές, τα πατίνια να είναι άναρχα σταθμευμένα και να υπάρχει δυνατότητα σε οποιονδήποτε
ανήλικο να μπορεί με την πιστωτική κάρτα του πατέρα του να πάρει το ηλεκτρικό πατίνι και να κυκλοφορεί στους δρόμους αγνοώντας τον κίνδυνο που υπάρχει για τον ίδιο και για τους γύρω του. Τέλος πάντων, το θέμα πρέπει να λυθεί. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ειδικοί δρόμοι, ποδηλατόδρομοι όπου θα μπορούσαν και να κυκλοφορούν και τα πατίνια. Οι συγκοινωνιολόγοι πιέζουν προς αυτό, αλλά νομίζω ότι με τη σημερινή κατάσταση και την κυκλοφοριακή κατάσταση που υπάρχει στην Αθήνα δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε άμεσα. Αυτό χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται δηλαδή να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα χρόνια ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι ποδηλατόδρομοι όπου θα μπορούν να κυκλοφορούν και τα πατίνια με ασφάλεια.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση του ήχου και η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες, όπου καθημερινά συνήθως μπορείτε να βλέπετε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Χθες είχαμε το θέμα με τον Χανταϊό. Είχαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος ανέφερε ότι το ιατρικό προσωπικό επιβάστηκε στο κουραζιερόπλοιο για να απομακρύνει τα δύο άτομα που νοσούσαν από το σκάφος, και CNN και Reuters μετέδωσαν ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι υπάρχει περιορισμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ των στενών επαφών στο πλοίο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κρατούσα εκτίμηση είναι ότι οι επιβάτες μολύνθηκαν εκτός του πλοίου και στη συνέχεια επιβάστηκαν στην κρουαζιέρα. Ανέφερα ακόμα η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι η προτεραιότητα αποτελούσε η απομάκρυνση των δύο επιβατών, ώστε το κρουαζιερόπλοιο να συνεχίσει το ταξίδι του προς τα Κανάρια νησιά. Τώρα, οι δύο άνθρωποι που νοσούσαν είχαν οξία αναπνευστικά συμπτώματα και χρειαζόταν άμεση ιατρική φροντίδα. Ο Χανταϊός είναι μια λίμωξη που, όπως λένε οι ειδικοί, συνήθως μεταδίδεται μέσω των τροφικών. Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημείωσε ότι έχει ενημερωθεί ότι δεν υπάρχουν αρουραίοι στο πλοίο. 150 άτομα είναι στο πλοίο εγκλωβισμένοι, μεταξύ αυτών και ένας Έλληνας, και το οποίο πλοίο βρίσκεται στη ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής. Λοιπόν, 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 2 άτομα έχουν ακόμη συμπτώματα. Τώρα στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κ. Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μίλησε εδώ στο Air News και είπε ότι δεν πρόκειται για ένα καινούριο ιό, ο Χανταϊός, αλλά υπάρχει από την αρχαιότητα. Έχει 2 μορφές, αυτή που εμφανίζεται στην Αμερική, η οποία προκαλεί κυρίως νόσους πνεύμονες και έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό θνητότητας, και η δεύτερη μορφή, η οποία κάνει πρόβλημα στους νεφρούς και σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι γίνονται καλά. Αυτή είναι η κύρια μορφή που εμφανίζεται βεβαίως στην Ευρώπη. Εδώ που τα πράγματα είναι διαφορετικά είναι ότι, σύμφωνα με τον κύριο Βασιλακόπουλο, αντίθετα με αυτά δηλαδή που ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει ότι εξαιρετικά σπάνια μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αυτό αμφισβητείται στην επιστημονική κοινότητα. Οι άνθρωποι κολλάνε από αέρα που έχουν μικρά σταγονίδια από εκρήματα τροκτικών που είναι μολυσμένα, όπως ούρα και κόπρανα, εάν τους τσιμπήσουν τροκτικά. Η πιθανότητα πάντως, είπε ο κ. Βασιλακόπουλος, να κολλήσει κανείς είναι εξαιρετικά μικρή. Την ίδια ώρα, ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα δίνει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αφήνει ένα ενδεχόμενο ανοιχτό να μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα μου πείτε τώρα, όλα τα είχαμε, ο Χανταϊός μας έλειπε, αλλά κάπως έτσι, γι' αυτό και υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία, το παρακολουθούν όλοι το θέμα, κάπως έτσι ξεκίνησε και πριν μερικά χρόνια ο κορονοϊός. Θα θυμούνται οι παλιότεροι ότι ακούγαμε τα νεότερα από την Κίνα και δεν πιστεύαμε πώς πήρε αυτή την εξάπλωση στη συνέχεια. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε άλλα θέματα που μας απασχολούν. Μας απασχολεί κυρίως ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Μας απασχολούν οι ανακοινώσεις που κάνει κάθε μέρα ο κ. Τραμπ. Ο κ. Τραμπ, ο οποίος δεν χάνει το κέφι του παρά τα όσα συμβαίνουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, αστειεύθηκε χθες. Είπε ότι ασκείται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα, την ώρα που υπέγραφε διάταγμα, το οποίο επαναφέρει ένα προεδρικό βραβείο που επιβραβεύει τα παιδιά που αθλούνται. Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα, το πολύ, αν είμαι τυχερός, είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ενώ ετοιμαζόταν να υπογράψει το διάταγμα που επαναφέρει το προεδρικό τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία. Ο πρόεδρος, που είναι λάτρης του γκολφ, αυτό σαρκάστηκε για τις μετακινήσεις του με τα αυτοκινητάκια που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα γκολφ, και λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε στην αυλή του Λευκού Οίκου, που φρόντισε να παραδώσει στους μικρούς μαθητές μαθήματα χορού, αλλά UMCA, δηλαδή το χορό που χορεύει συνήθως ο κύριος Τραμπ.

Φαντάζομαι την ικανοποίηση των Village People, του συγκροτήματος δηλαδή, γιατί το τραγούδι σου ήταν επιτυχία πριν αρκετές δεκαετίες. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ με αυτές τις προσπάθειες το έχει επαναφέρει και συχνά πυκνά ακούγεται ξανά αυτό το τραγούδι που ήταν επιτυχία πριν αρκετές δεκαετίες.

Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα από την όμορφη Ελασσόνα μας γράφει. Πάντως στην Ολλανδία που υπάρχει υποδομή σε όλη τη χώρα, τόσο για τα ποδήλατα, άρα προφανώς και για τα πατίνια. Τα πατίνια είναι απαγορευμένα λόγω επικινδυνότητας, κάτι θα ξέρουν. Προφανώς, Βασίλη, τα πατίνια, ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα και σε περιοχές που έχουν παράδοση, όπως ας πούμε στη Θεσσαλία ή πόλεις εκεί που γνωρίζουν από τα ποδήλατα, εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένος είτε πεζόδρομος είτε δρόμος ποδηλατόδρομος, δεν είναι εύκολο να κυκλοφορήσουν. Και είναι και χρησιμοποιούνται και από τους νεαρούς, χρησιμοποιούνται και χωρίς κράνος πολλές φορές, περίπου το 30-40% δεν φοράει κράνος, με ό,τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει αυτό. 48 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα γνωστοποίησε ο Κώστας Μπακογιάννης στην Τώρα Μπακογιάννη. Ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη σε συνάντηση Εφόλης Σισίλης με την πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για τις υποκλοπές. Αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβίδει το πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα. Τραμπ, είμαστε μια συμμαχία με το Ιράν. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για τα καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η φωτογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από τη Βουλή. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Πάμε στα νέα. Πρώτος πορτοκαλί συνεγερμός για τον ιό. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ, είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Με παράλληλη ασφάλιση, προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν τις 13 Μαΐου 2016. Από την ενέργεια έως 2.000 το κόστος για το μέσο

ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ, ανάχωμα σε αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, με πολύ ωραίες φωτογραφίες από τις καινούργιες εστίες. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ο Τραμπ στην Αθήνα, στο τέλος του 2026, αποκάλυψε η Κίμπερλι τι είπε για Χέξετ Ρούμπιο και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Το άλλο μανιφέστο Σιακαντάρι, τι έλεγε το 2015. Και η έκθεση που συνδέει ο Τάκη Κεντρική Διοίκηση με την αγορά. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Στα Σκαριά, νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξη για την ενεργειακή ακρίβεια, εισηγήσει για επανάληψη ενίσχυση των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, με ηλεκτρονική κάρτα είσοδο στι φοιτητικέ αιστείε, ηλεκτρονικά πατίνια τέλος για ανήλικους, κατά 50% αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα το πρώτο τετράμινο του έτους. Οι περίρροες αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά έπι, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Ραβασάκια ΑΔΕ για αγροτικές επιδοτήσεις του 2023. Δημοκρατία, κάντε εμβόλια για τον Αθώδη, οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρου στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Εφημερίδα των Συντακτών, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, Φραντζέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες και στενά τουρμούζ, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Πάμε στην κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα, τη σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Συναγερμό στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Ηχηρό καμπανάκι το δημογραφικό πρόβλημα, κοινωνία μεσηλίκων, η Ελλάδα. Ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενέ σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξη στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Λοιπόν, δεν είναι μόνο όπως διαβάσαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το διπλό όχι της Νέας Δημοκρατίας, τόσο για την προανακριτική, όσο και όπως φαίνεται και για την εξεταστική για το θέμα των υποκλοπών που έχει προτείνει η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά που πρότειναν προανακριτική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ένταση και για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών, της πλήρωσης των θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές, καθώς σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υπήρξαν παραπάνω από 20 επικοινωνίες του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Νίκο Ανδρουλάκη, και του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη. Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, υπαναχώρησε. Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία δια του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης και προφανώς σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, απέθυνε πρόταση στο ΠΑΣΟΚ να βρεθούν οι απαραίτητες ψήφοι ώστε να έχει η χώρα ανεξάρτητες αρχές. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει διαδικασία επίδειξης κινητών τηλεφώνων, επισημένοντας ωστόσο ότι οι εφαρμογές στα κινητά, οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό. Και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, αλλά σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές, κάνοντας λόγο για κλήσεις και μηνύματα. Οι επικοινωνίες αυτές ήταν θεσμικές, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει ανεξάρτητες αρχές. Και πρόσθεσε με σκοπτικό τρόπο ότι δεν γνωρίζει αν συζητούσαν για την πορεία των play-off ή για το Final Four. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σε αυτές τις επαφές τα δύο κόμματα είχαν καταλήξει σε δύο πρόσωπα. Το ένα που ήθελε η Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Δημήτρη Μακρυδημήτρη, και τον άλλο που ήθελε το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Σιγκούνα. Μετά από αυτές τις επιλογές και τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει ο κύριος Μαρινάκης, φοβήθηκε και οι ενδυνάμοι εταίροι του θα το μαλώσουν στη Βουλή και ότι μιλάει με την κακιά δεξιά. Και πρόσθεσε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συμφωνήσει για τον κύριο Μακρυδημήτρη. Μάλιστα είπε ότι ο πρόεδρος Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, δεν τρελάθηκε και πρότεινε αυτά τα δύο ονόματα.

Υποστηρίζουν ότι αν δεν υπήρχε συμφωνία, δεν θα προχωρούσε στην ανακοίνωσή τους. Αυτά λέει λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Υπάρχει ένταση μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι έχει ανοίξει ένα αντιμέτωπο αγώνα, έχει θέματα και με την Νέα Αριστερά και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι πρότεινε συνεχώς να υπάρξει μια καινούρια πολιτική πλατφόρμα που θα ήταν απέναντι στην κυβέρνηση. Τώρα και ο Ανδρουλάκης έχει έναν αγώνα διμέτωπο και προς τα αριστερά του και προς τα δεξιά του, με στόχο, ο στόχος είναι δημοσκοπικά μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι πριν τον Αύγουστο, να γράψει η Βελόνα 2 μπροστά, δηλαδή να είναι κοντά στο 20 και πάνω από το 20, ώστε να έχει την ηγεμονία ακόμα και όταν θα μπουν τα νέα κόμματα, αυτά δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Θα το δούμε, θα δούμε και την ανάλυση που θα κάνουν στις δημοσκοπήσεις. Ήδη έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις στα χέρια μας. Σήμερα συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και εκεί θα φανεί και πόσο βέβαια έχει κοστίσει στο εσωτερικό η απομάκρυση, η παρέτηση του κυρίου Χάρη Καστανίδη, ενός από τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα χθες είχαμε και μια έτσι στήριξη από τον Δημήτρη Ρέπα, τον άλλοτε κυβερνητικό εκπρόσωπο επί κυβερνήσεων Σιμίτη, ο οποίος είπε ότι όλη αυτή η προσπάθεια να μειωθεί ο κύριος Καστανίδης δεν μειώνει τον ίδιο, αλλά μειώνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Τι άλλο έχω να σας πω? Έχω να σας πω ότι ο κύριος Παναγόπουλος τα κατάφερε, επανεξελέγει πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Συνεδρίασε λοιπόν η Συνομοσπονδία και επανεξέλεξε τον κύριο Παναγόπουλο. Ίσως είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ. Είναι πάνω από 20 χρόνια πρόεδρος στην ανώτερη Συνομοσπονδία της χώρας. Κάπως έτσι φτάνουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Ακολουθούν μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μία πλήρη και οριστική συμφωνία με τη Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε εφές ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων Τραμπ και Τζινπίνγκ στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Κιλφόιλ, η οποία δήλωσε ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους. Προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι Υπουργοί Πολέμου και Εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και είμαστε στη συντροφιά σας ο Γιάννης ο Πρίντεζης, η Μαρία Εικόντου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Η Κουρή και σήμερα η Κατερίνα Σερέτη.

Υπέροχο τραγούδι των Rolling Stones. Υπέροχο, σύμφωνα με τα δικά μου γούστα τουλάχιστον. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα χρειαστούμε και σήμερα την βοήθειά σας και τη συντροφιά σας, γιατί μόνο στο στούντιο. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Έτσι μας βρίσκεται. Δύο λέξεις ξεχωριστές, Earth News η μία, κενό, Radio η άλλη. Μας βρίσκεται, λατινικούς χαρακτήρες, έτσι. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη, είμαστε στο Facebook. Εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. 10 βαθμούς έχει η θερμοκρασία εκεί, παιδιά. Δεν πρόλαβα χθες να πούνε περαστικά στην Κατερίνα. Πιάνουν και σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από τη Μυτιλίνη με 9 βαθμούς. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 14. 13 έχουμε εμείς εδώ πέρα. Τώρα στη διαδρομή που ερχόμουν στην ΕΡΤ, 13 βαθμούς είχε. 2039 είχε η Αμόλυβδη. Υπήρχε κάπου που είχε και 1999, αλλά δεν το κοίταξα. 2039 ήταν, έβαλα κιόλας, χρειάστηκε τι να κάνω. Περιμένω να καθυστερήσει όσο το δυνατόν, μπας και πέσουν λίγο οι τιμές, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ξαφνικά η επιχείρηση η οποία είχε ανακοινώσει μόλις χθες, ένα 24ωρο πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα την αποσύρει. Αυτή η επιχείρηση Ελευθερία. Αυτό, Project Freedom, που σας λέγαμε, το αποσύρει γιατί λέει ότι το ζήτησε το Πακιστάν, γιατί υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη και μπορεί να καταλήξουμε σε μόνιμη ειρήνη. Μακάρι, να το δούμε. Αυτή είναι η πρώτη είδηση της ημέρας, φαντάζομαι, γιατί έγινε και κατά τη διάρκεια της νύχτας, έτσι, δεν είναι γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο. Καλημέρα, άμα δείτε τα μισά site, ας πούμε, ακόμα δεν το έχουν. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, το φίλο μας, με 7 βαθμούς έχει στην διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία, η οποία εύχεται περαστικά στην κυρία Κατερίνα. Σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα δυτικά νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα, έχετε το νου σας, στις πρωινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα υπηρετικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτική βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά θα φτάσει και τους 26 βαθμούς Κελσίου, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Μόνο αυτός, κανένας άλλος, χρόνια του πολλά. Είναι μία ημέρα που εγώ προσωπικά τη γιορτάζω. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κατά της δίαιτας, έτσι. Τη γιορτάζω. Την τιμώ. Είναι επίσης στη Συρία και τον Λίβανο. Τιμούν την ημέρα των μαρτύρων σε ανάμνηση της εκτέλεσης 6 εθνικιστών στις 6 Μαΐου του 1916 σε Δαμασκό και Βηρητό με διαταγή του διοικητή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή του, του Τζεμάλ Πασά, επιφανώς νεοτουρκού, λέει το σαν σήμερα. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα κρέπα σουζέτ. Κρέπ σουζέτ. Τι ωραία. Καλή η κρέπα. Δεν φτουράει η σουζέτ, δηλαδή. Δεν φτουράει. Θέλει κάτι της παραπάνω. Σαν σήμερα το 1889 οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968, δεν μπορώ να μην θυμηθώ ότι κάποιες φορές σε κάποια γήπεδα εμφανίζονται και κάποιες σημαίες και κάποια πανό υπέρ της ανεξαρτησίας της Κρήτης, του να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Κάποτε γίνονταν αυτά και αποτελούσαν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, δηλαδή έχουμε περάσει και τέτοια. Επανέρχομαι στο ημερολόγιο. 1968, σαν σήμερα, ήταν η πιο βίαιη ημέρα του γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν.
Ήταν η λεγόμενη, έμεινε στην ιστορία ως ματωμένη Δευτέρα, Bloody Monday. Συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας, 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα τάχθηκε στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974, σαν σήμερα, παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. 1974 ήμασταν ακόμα στο απόγειο, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα βαθιά βουτυγμένοι στον ψυχρό πόλεμο. Εξού και η κατασκοπία της Ανατολικής Γερμανίας προς τη Δυτική Γερμανία. Αργότερα έγινε η ενοποίηση, ήρθε η Μέρκελ, έπιασε κολλιές με τον Πούτιν και έγιναν διάφορα άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων και περάσαμε το ψυχόδραμα που περάσαμε το 2015 και πάμε παρακάτω. Το 2007, σαν σήμερα, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον Πάο να φτάνει τους 19 τίτλους μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 κύπελα και ένα διηπειρωτικό. Το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκο, Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Ταραγμένες εποχές. Το 2010 έχουμε πανολεθρία του δικοματισμού, γράφει το σαν σήμερα, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών, σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης, εντός εισαγωγικών τώρα αυτό, για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 18,85, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, ΠΑΣΟΚ 13,18, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, ΚΚΕ 8,48, Χρυσή Αυγή 6,97, ΔΙΜΑΡ 6,11. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Σίγμουντ Φρόιντ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις, ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος σαν σήμερα έπαιρνε τον τέταρτο τίτλο εκεί πέρα και ανακοινώσονταν MVP της διοργάνωσης νικώντας την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Χρόνια πολλά στον Δημήτρη Διαμαντίδη. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1952 η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Μάρλεν Ντίτριχ και το 2012 ο Κώστας Καράς, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Ήταν και στη Βουλή ο Κώστας Καράς. Έχω προλάβει Κώστα Καρά στη Βουλή. Καλημερίζουμε τον κύριο Νίκο, 12 βαθμοί στην Ξάνθη, τον φίλο μας τον κύριο Θοδωρή από την Ελασσόνα με 10 βαθμούς παρακαλώ και τον φίλο μας τον Γιώργο, περαστικά στην Κατερίνα. Η Κρήτη, από ό,τι ξέρω, έχει δικιά της αρχιεπισκοπή, θρησκευτικά δηλαδή είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Εντάξει, αυτό είναι άσχετο. Λοιπόν, ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντάς σας για το καινούργιο που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, γύρω στις 2 και 20 ξημερώματα, τι ξημερώματα, μαύρα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του προσφυλούς του μέσου, του Truth Social, ένα που μόνο αυτός παρακολουθεί, διαβάζει, αλλά εκεί γράφει τις αποφάσεις του. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι για λίγο χρονικό διάστημα,
για μικρό χρονικό διάστημα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης Ειρήνη. Αυτή η επιχείρηση θεωρητικά προέβλεπε ότι αμερικανικά μέσα, στρατιωτικά μέσα, πλοία ή ελικόπτερα ή και τα δύο, θα συνοδεύουν πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το πράγμα εφαρμόστηκε μόλις μία μέρα. Χθες μάλιστα με τα βαΐων και κλάδων οι Αμερικανοί έλεγαν ότι καταφέραμε και πέρασε ένα τάνκερ από τα στενά του Ορμούζ. Πέρασε ένα τάνκερ συνοδεία, λέει, αμερικανικών αντιτορπιλικών. Ωραία. Δεν έπεσε ούτε μία σφαίρα. Δεν εκτοξεύθηκε ούτε ένας πύραυλος. Την ίδια ώρα ιρανικά πλοία έφευγαν από την περιοχή και ταξίδευαν, έφταναν μέχρι τον Ινδικό, δύο από αυτά τα πιάσανε, κάποια άλλα όχι, ξεπερνώντας τον αμερικανικό κλειό, τον αμερικανικό αποκλεισμό, τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος κατά τον Ντόναλντ Τραμπ θα εξακολουθεί να ισχύει. Μυστήρια πράγματα. Κάποιοι αναλυτές λένε ότι ίσως υπάρχει κάποιο είδους άτυπη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μιας και οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης δεν θέλουν να εξαφανιστεί όλο το ιρανικό πετρέλαιο από την αγορά, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν. Και οι τιμές ανεβαίνουν όχι μόνο στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τις πληρώνουν δηλαδή αυτές τις καινούργιες μεγάλες τιμές και οι ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή είναι μια είδηση, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επειδή λέω για τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, θα τον υποδεχτούμε στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2026. Το αποκάλυψε η Αμερικανίδα πρέσβυρα, η κυρία Γκιλφόιλ, η οποία επισκέφθηκε χθες την ΕΡΤ. Την είδη Μαρία Κόντου, βγάλανε σέλφι, εντάξει την είχε δει και στο Μεσολόγγι και εκεί είχαν βγάλει σέλφι. Α, όχι στους Δελφούς, όχι στο Μεσολόγγι, στους Δελφούς, συγγνώμη. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα έρθει μέχρι το τέλος του 2026 στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος γενικώς, όπως θα θυμάστε πριν από μια εβδομάδα λίγο παραπάνω, εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό. Θα έρθουν επίσης περί τον Ιούλιο, όπως είπε η κυρία Γκιλφόιλ, πιθανότατα θα έρθουν, εδώ κρατάμε και έναν αστερίσκο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, και ο Υπουργός Άμυνας ή Πολέμου, όπως έχει μετονομαστεί το Υπουργείο του, ο κύριος Πιτ Χέγκσεθ. Γιατί θα έρθουν αυτοί τώρα? Θα έρθουν καθοδόν για την Τουρκία. Στην Τουρκία τον Ιούλιο θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και επειδή θα γίνει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, θα κάνουν μια στάση, ένα πέρασμα από την Ελλάδα, πηγαίνοντας στην Τουρκία. Η οποία Τουρκία ηρίστο εμπαρόδο ανακοίνωσε χθες ότι κατασκεύασε τον πρώτο της διηπειρωτικό πύραυλο, τον ICBM. ICBM είναι ο τύπος του πυράβλου, έτσι. Σημαίνει διηπειρωτικός πύραυλος. Ξεκινάει από τη μία Ήπειρο και πάει στην άλλη. Γιατί έφτιαξε διηπειρωτικό πύραυλο η Τουρκία? Εξηγήστε μου εσείς εμένα γιατί έφτιαξε. Αυτός ο πύραυλος που κατά τις προδιαγραφές που ανακοίνωσαν οι Τούρκοι δεν έχει δοκιμαστεί, δεν τον ξέρουμε, δεν έχει εκτοξευθεί. Αλλά έτσι πως λένε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα βεληνικές. 6.000 χιλιόμετρα. Φτάνει, πιάνει όλη την Ευρώπη, πιάνει λίγο από Αφρική, πιάνει λίγο από Κίνα, πιάνει από Ινδία. Γιατί χρειάστηκε να φτιάξει τέτοιο πύραυλο η Τουρκία? Λύστε μου την απορία σας παρακαλώ πολύ. Από χθες δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κάποιοι Τούρκοι ακρευνείς βεβαίως είπανε ότι το ότι φτιάχνουμε γιατί θα έχουμε αντιπαράθεση με το Ισραήλ, διότι αυτό είναι ο νέος εχθρός, ο νέος μεγάλος εχθρός της Τουρκίας είναι το Ισραήλ. Λοιπόν, δεν χρειάζεται διεπειρωτικό πύραυλο, μάνα μου, για να φτάσει στο Ισραήλ. Τώρα θα έχουμε και καινούργιο επεισόδιο, μιας και λέω για τα τουρκο-ισραηλινά. Υπάρχει μία φημολογία στο Ισραήλ τώρα αυτή τη φορά,
περνάμε τη Μεσόγειο, πάμε στην άλλη πλευρά της Μεσογείου και λένε στο Ισραήλ ότι οι Τούρκοι οργανώνουν μία νέα φλωτίλα, αυτό το κολπάκι με τα σκάφη που στέλνουν και καλά για τη Γάζα, που δεν χωράνε τίποτα ιδιαίτερα εφόδια για να πάνε στη Γάζα, αλλά πηγαίνουν εν πάση περιπτώσει για να φέρουν ξανά το θέμα στην επικαιρότητα, γιατί καλά κάνουν, έτσι θεωρούν. Λοιπόν, οργανώνεται τώρα, λέει, ένα από την Τουρκία. Και επειδή οργανώνεται από την Τουρκία, φοβούνται ότι θα είναι ο προάγγελος ή το προήμιο μιας αντιπαράθεσης ακόμη και στρατιωτικής Τουρκίας με Ισραήλ. Πόσα πράγματα σας έχω πει μέχρι τώρα, και είναι μόλις 6:25. Καλημερίσω τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα και μέσω Viber, τον κύριο Γιάννη από τα Γιάννενα καταρχήν, την κυρία Αντίνα που εύχεται περαστικά στην Κατερίνα, παρούσα και εορτάζουσα την ημέρα κατά της δίαιτας. Σας χαίρομαι πολύ, κυρία Αντίνα. Καλημέρα στην κυρία Ζωγραφιά, ναι. Μας ακούει κάθε μέρα τέτοια ώρα οδηγώντας για τη δουλειά. Δεν μπορεί να μας στείλει ακριβώς επειδή δουλεύει, οδηγεί, δεν μπορεί να μας στείλει μηνύματα. Εντάξει, το ξέρουμε. Σήμερα είναι σπίτι και ήθελε να μας πει την καλημέρα της. Καλημέρα λοιπόν στις Αίρες και στην κυρία Ζωγραφιά. Καλημέρα στον Πέτρο από το Αμίντεο με 8 βαθμούς. Έχει γενέθλια, σαν σήμερα 49 χρόνια πριν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Χρόνια πολλά, κύριε Πέτρο μας. Καλημέρα και στον κύριο Μάνο που επίσης μας ακούει κάθε πρωί πηγαίνοντας για δουλειά. Πρωινή είστε όλοι στη δουλειά σας. Από τη Ραφίνα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Μουσικά θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά τις 6:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο μέσο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη, πρόσθεσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα επισκεφτεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους, δήλωσε. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earteco.gr, από το earteco ως εφαρμογή στο κινητό σας ή από το Earth News και το earth.gr. Τα μπερδεύουν και πολλές οι διευθύνσεις από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Χρήστο από την Πρέσπα με 7 βαθμούς Κελσίου και στον κύριο Τρίφωνα που λέει επιτέλους ήρθε η άνοιξη στους 5 βαθμούς στα Κορέστια Καστοριάς. Η θερμοκρασία χθες είχε 0 βαθμούς, σας υπενθυμίζω, προχθές είχε μείον 3. Οπότε είναι λογικό να μιλάει για την άνοιξη με 5 βαθμούς Κελσίου στα Κορέστια Καστοριάς. Καλημερίζουμε και την κυρία Αντωνία, η οποία από τα άσπρα σπίτια εύχεται περαστικά στην Κατερίνα. 14 βαθμοί θερμοκρασία στα άσπρα σπίτια σήμερα. Σας λέγαμε πριν για τα πολεμικά μέτωπα. Έχει καταντήσει η ιστορία στην Μέση Ανατολή, γιατί περί κατάντιας πρόκειται, να είναι το σκοτσέζικο ντουζ. Τη μία στιγμή λέμε ότι όπ, θα υπάρξει νέα ανάφλεξη του πολέμου εκεί, γιατί εκτοξεύθηκαν κάποιοι πύραυλοι και κάποια drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Χθες το απόγευμα έγινε αυτό, με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγινε γνωστή η επίθεση που εκδηλώθηκε. Πάνω που είπαμε θα υπάρξει ανάφλεξη, έρχεται η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι τίθεται λίγο σε παύση, προσωρινή παύση αυτή η επιχείρηση επίβλεψης του περάσματος των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και λίγο σαν να αναθαρούμε, λέμε. Δεν ξέρουμε αν όλο αυτό θα έχει επίπτωση στις τιμές των καυσίμων. Για παράδειγμα που σας έλεγα νωρίτερα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πιθανολογούν οι αναλυτές ότι θα έχει ευεργετικές, ας πούμε, επιπτώσεις. Θα το δούμε. Γιατί είναι τόσο απροβλέπτο που δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να, χθες το πρωί τέτοια ώρα σας έλεγα ότι εγώ πιστεύω πως κάτι θα γίνει, κάτι μυρίζει μπαρούτι. Σας έλεγα χθες το πρωί τέτοια ώρα. Έγινε η επίθεση αυτή η απογευματινή και μετά ήρθε η ανακοίνωση του Τραμπ και μας προσγείωσε. Αυτό γιατί εξ αρχής δεν έχουν καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος, μεταξύ των οποίων και εγώ, δεν έχουμε καταλάβει γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος ακριβώς. Αν έχει γίνει για τα πυρηνικά του Ιράν, τα οποία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ από τον πρώτο πόλεμο που είχε γίνει πέρυσι τον Ιούνιο, 12ήμερο πόλεμο, είχαν καταστραφεί, ένα το κρατούμενο, αν έγινε γι' αυτό, αν έγινε για να πέσει το καθεστώς του Ιράν, το οποίο δεν έπεσε. Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος, δεν το λέμε εμείς, το λένε πολλοί αναλυτές και αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, το λένε και πολλοί και εκ των γερουσιαστών ή των βουλευτών των ίδιων των Ρεπουμπλικανών, δηλαδή του κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν λέω ότι το λέει η αντιπολίτευση και καλά, το λέει και η συμπολίτευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ήδη αρχίζει να αχνοφαίνεται μια νέα αιστεία έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία, αλλά αυτή αχνοφαίνεται ακόμα, μην ησυχάσουμε καθόλου. Αλλά στην Τουρκία έχουν τους δικούς τους πανηγυρισμούς, γιατί είπαμε, ανακοίνωσαν χθες με την αφορμή μιας έκθεσης αμυντικού υλικού, εκεί ανακοίνωσαν την κατασκευή του πρώτου τους διυπηρωτικού πυράβλου. Ακόμη έχω μείνει με την απορία, κανείς εκ των ακροατών δεν μου την έχει λύσει. Τι χρειάζεται διυπηρωτικό πυράβλο η Τουρκία? Η οποία Τουρκία επίσης ήρθε στο εμπαρόδο, ενώ δεχόταν για παράδειγμα πυράβλους από το Ιράν, από το Λίβανο, από κανείς δεν ξέρει από πού ακριβώς, δεν είχε τη δυνατότητα να τους αποκρούσει. Χρειάστηκαν δυνάμεις του ΝΑΤΟ, Patriot του ΝΑΤΟ, να τοποθετηθούν εκεί οι πύραυλοι από πλοία, γιατί και αυτό παίζει ως σενάριο, να επιστρατευτούν για να αναχαιτιστούν οι επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας. Ενδιαφέρον έχουν όλα αυτά. Βέβαια στην Τουρκία, σας το λέμε από τώρα, και μέσα στο πλαίσιο αυτού της αντιπαράθεσης με το Ισραήλ ως επιτοπλίστων, που είναι ορκισμένος εχθρός, μιας και οι αναλυτές λένε ότι η Τουρκία θέλει να παίξει και λίγο το ρόλο του Ιράν, μιας και το Ιράν θεωρείται αποδυναμωμένο, βάλει εναντίον της Ελλάδας διαρκώς τις τελευταίες ημέρες για τη συμμαχία που έχει κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, άμα είσαι σε ένα κοινωνικό δίκτυο, στο Twitter για παράδειγμα, στο X όπως το λένε τώρα, άμα μπεις και δεις μία ανάρτηση και πεις για να δω τι λένε ρε παιδί μου οι Τούρκοι, τι θέλουν να πούνε, βλέπεις τη λέξη Γιουνανιστάν, λες κάτι λένε για την Ελλάδα, για να μπω να δω, μπαίνεις, βλέπεις, μετά αυτός ο περίφημος αλγόριθμος σου βγάζει διαρκώς μηνύματα και πώς το λένε από το tweets από του Τούρκους οι οποίοι κάτι θέλουν να πούν για την Ελλάδα. Την περνούν και νέες 14 τώρα θέλουν να πούν κάτι. Αυτά σε επίπεδο τώρα αρθρογράφων ή σε επίπεδο αναλυτών που βγαίνουν και στα κανάλια τους κτλ. Και λένε πόσο εύκολα μπορούν να καταπνίξουν την Ελλάδα, πόσο κούφιες είναι οι υποσχέσεις που έδωσε για παράδειγμα ο Εμμανουέλ Μακρόν που ήρθε στην Ελλάδα εδώ και υπογράφηκε η νέα συμφωνία αμυντική, η αμυντική και η στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας κτλ. Τέτοια λένε οι Τούρκοι. Κατά τα λοιπά, εμείς έχουμε ήρεμα νερά επί του παρόντος. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον κύριο Παύλο. Καλημέρα και στην ασθενή απούσα και καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μεταφέρω τις ευχές σας. Τώρα αυτά γίνονται στον περίγυρο. Στην Ελλάδα ασχολούμαστε με άλλα. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχει ακόμα ο απόϊχος αυτού του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από τον Sky σχετικά με τα όσα ζήσαμε το 2015 για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έβγαλαν και ανακοινώσεις με αφορμή αυτό το χρησιμοποίησαν στις τοποθετήσεις τους στα τηλεοπτικά πάνελ για αυτό το ντοκιμαντέρ. Εν πάση περιπτώσει, ξαναθυμηθήκαμε κάποια πράγματα, κάποιοι άλλοι θέλουν να τα ξεχάσουν, δεν έχει σημασία, εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ψιλοεντασούλα τέτοια. Καινούργια δημοσκόπηση σήμερα δεν είχαμε, ή τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Ένα καινούργιο που έχουμε για παράδειγμα είναι ότι δεν θα πάει, έτσι γράφεται, έτσι λέγεται, ότι δεν θα πάει ο κύριος Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κώστας Καραμαλής, όχι ο άλλος, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρόεδρος δηλαδή και πρωθυπουργός, δεν θα πάει στο συνέδριο του κόμματος που τον εξέλεξε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Αυτό έγινε χθες από διαρροές, έγινε γνωστό. Λέγεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου δηλαδή, ότι τον συνάντησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία για να τον πείσει να παραβρεθεί στο συνέδριο. Φαίνεται πως είπε όχι. Θα το δούμε. Εκτός από αυτό στην πολιτική επικαιρότητα εξακολουθούμε να έχουμε πάρα πολλές δηλώσεις, είχαμε και εδώ στο Earth News Radio από τον Χάρη Καστανίδη μετά την αποχώρησή του από το Πασόκ και ψάχνουν διάφοροι να βρούνε τι θα κάνει. Θέλω να επισημάνω εδώ πάντως ότι επειδή αποχώρησε από το Πασόκ και έβγαλε και μια επιστολή με την οποία καταφέρεται εναντίον του Προέδρου του Πασόκ, του νυν Προέδρου του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, έχουν βαλθεί κάποιοι και αρθρογράφοι και διάφορα άλλα να κοντίνουν τον κύριο Καστανίδη. Εντάξει, απλά να πω ότι γνωριζόμαστε όλοι σε αυτόν τον τόπο. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τα Γιάννενα με 12 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Λέει, η Τουρκία επιθυμεί να γίνει ο μπροστάρης των μουσουλμανικών χωρών, περιφερειακή δύναμη της περιοχής, προετοιμασία για έξοδο από το ΝΑΤΟ. Αυτοί παράγουν, εμείς τι κάνουμε όμως. Αλήθεια, σκέφτονται να βγουν από το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν το γνωρίζω. Εκτός, τι συζητάμε τώρα. Συζητάμε για το αν θα υπάρχει αύριο ή μεθαύριο, αν θα υπάρχει ΝΑΤΟ. Έχουμε και αυτό το θέμα τώρα. Το καινούργιο κοσκινάκι, επειδή το θίγει ο κύριος Δημήτρης το λέω, το καινούργιο κοσκινάκι που έχει βάλει ο Ερντογάν στο παιχνίδι είναι ότι Επειδή αλλάζουν οι χάρτες και επειδή αλλάζουν οι συσχετισμοί στον κόσμο με τους πολέμους, με το ένα με το άλλο, δεν νοείται Ευρώπη χωρίς την Τουρκία. Αν θέλει, λέει ο Ερντογάν, να παίξει η Ευρώπη έναν ρόλο ισχύος στην περιοχή, θα πρέπει να ενσωματώσει και να συμπεριλάβει και να ενσωματώσει και την Τουρκία. Βέβαια υπάρχει και ο σύμμαχός του, ο οποίος έχει βγει εφθαρσός και λέει άμα δεν μας θέλει η Ευρώπη μία, δεν τη θέλουμε και εμείς δύο και να πάμε να κάνουμε συμμαχίες με άλλες χώρες. Ποιες είναι ένα θέμα. Όχι ότι δεν έχει συμμαχίες, προφανώς και έχει συμμαχίες. Είναι πάντως αυτό που λέγαμε ήδη από την περίοδο που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα. Από τότε που ξεκίνησε η πρώτη επίθεση στο Ιράν, αυτός ο 12ήμερος πόλεμος που σας λέγαμε τον περασμένο Ιούνιο. Ειδικά από τότε που ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η τελευταία επίθεση, λέγαμε ότι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ο χάρτης στην περιοχή, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, ξαναγράφεται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Συνήθως γράφουν τους χάρτες οι νικητές, έτσι γίνεται συνήθως. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε και καθαρούς νικητές εδώ που τα λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ξαναγράφονται οι χάρτες και ο καθένας τοποθετείται με βάση αυτόν τον νέο συσχετισμό δυνάμεων, ο οποίος δεν έχει διαφανεί ακόμη. Επειδή λέτε για το ΝΑΤΟ και επειδή ήταν εδώ και ο αρμόδιος επίτροπος για την άμυνα της Ευρώπης, ο κύριος Κουμπίλιους, συμμετείχε και σε κάποια πάνελ εδώ με Έλληνες συναδέλφους του, με τον κύριο Δένδια και τα λοιπά, παρουσιάστηκε και στην ΔΕΦΕΑ, μια έκθεση που γίνεται αμυντικού υλικού εδώ στην Ελλάδα. Ο ίδιος λέει πως θα πρέπει η Ευρώπη πλέον να αποκτήσει την αυτονομία της. Και όταν λέμε την αυτονομία της στην αμυντική, είναι ένα περίεργο πράγμα που δεν μπορεί να το καταλάβει πολύς ο κόσμος. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν καλά-καλά και οι ομιλούντες. Δηλαδή, να μην βγει από το ΝΑΤΟ, να υπάρχει το ΝΑΤΟ ως συμπληρωματικό, αλλά ταυτόχρονα να έχει και μια αυτονομία η Ευρώπη, που δεν θα βασίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη μία, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο να φύγουν από το ΝΑΤΟ ή από κάποιες χώρες του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Βγήκαμε στην τηλεόραση, παιδιά, στις ειδήσεις.
1: Διονύση, είσαι εδώ και δύο λεπτά στον αέρα. Γιατί δεν θέλαμε να σε διακόψουμε το ρημό της σκέψης, γιατί κάτι λέει σημαντικό για το ΝΑΤΟ.
2: Την παρέμβαση, ναι.
1: Γιατί
0: έλεγα διάφορα, ναι.
1: Ξέρεις, έλεγε πριν για το Met Gala και είχαμε
0: πει. Το Met Gala, ναι, μ' άρεσε το Met Gala.
1: Οπότε.
2: Ποια ναι. Άρεσε πιο πολύ.
1: Θέλουμε για το ΝΑΤΟ να πούμε.
2: Όχι, θέλουμε κι άλλο για φορέματα να πούμε.
0: Εγώ είμαι ούτως ή άλλως αναφανδόν υπέρ της Μπιγιονσέ. Ούτως ή άλλως.
2: Και
0: που έκανε και την εμφάνισή της μετά από 10 χρόνια. Ναι. Είναι κάποια πράγματα. Μ' άρεσε και αυτή η κυρία που είχε τις πολλές 3.500 bubbles, τις φούσκες που είχε το φόρεμά
2: της. Ναι, εκείνο το περίεργο.
0: Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Με προβλημάτισαν και διάφορα άλλα πράγματα, βέβαια.
2: Τι σε προβλημάτισε.
0: Να σου πω. Είδα μία κυρία, ηθοποιός, η οποία ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα δολάριο στα μάτια για να συμβολήσει το 1% η Σάρα Πόλσον. Να συμβολήσει το 1% που έχει τον πλούτο στον κόσμο. Κατά αυτού του συστήματος, εν πάση περιπτώσει, της ανισότητας κτλ. Έτσι, κατανοητό. Το φόρεμά της είχε, ξέρω εγώ, κάποιες δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Η ίδια διάβαζα ότι έχει περιουσία 14 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποιοι σχολιάζουν ότι ήταν και λίγο υποκριτικό, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ότι και καλά.
1: Δίκασε το Met Gala, ο Χατζημιχάλης.
0: Όχι, δεν το δίκασα εγώ, δεν το γράφω εγώ. Αμερικάνοι το γράφουν. Αμερικάνοι που το παρακολούθησαν, σχολιαστές. Ότι. Okay.
1: Αδειάζει τους Αμερικάνους ο Χατζημιχάλης που καδικάζουν το Met Gala.
0: Ναι.
1: Ψάχνω τον τίτλο μου, ρε παιδί μου, συγγνώμη.
0: Ναι, καλά κάνεις εσύ, δημοσιογραφάρα. Ναι. Εσύ τι απορία έχεις σήμερα για το Met Gala, δεν έχεις από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Για το Met Gala, να σου πω κάτι, απορία δεν έχω, αλλά ότι δεν πήγε ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνη, επειδή θέλει να το παίξει προστάτη των φτωχών. Καλά κάνει, δεν το λέω. Πολύ καλά κάνει και όχι να το παίξει, να γίνει προστάτη. Αλλά εδώ Τι θες να μας πεις, στη Νέα Υόρκη είσαι, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Δεν είσαι στο, στο χωριό το ορεινό, μην πω κανένα και θυχτεί κανείς στην Ελλάδα.
2: Εκεί
1: είσαι.
2: Οι πλούσιοι μένουν εκεί.
1: Εντάξει, και αυτοί πάνε και δίνουν 100.000. Πάνε και τα λεφτά στο Metropolitan Museum, ένα καμάρι τη πόλη σου. Για να τη στηριχθεί.
2: Δεν ήθελε να συνδεθεί με κάτι γκλάμουρ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, μην πούμε και το. Κάποιοι λένε ότι το Met Gala είναι θεσμό, έτσι. Άρα θεσμικά θα πρέπει να είναι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι μια επίδειξη απίστευτη χλειδή, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών κτλ.
1: Προφανώς δεν έχει σχέση.
0: Από την άλλη, είναι και προκλητικό κτλ. Από την άλλη, μιλάμε για τέχνη και η τέχνη, γιατί η μόδα είναι και αυτή μια μορφή τέχνη. Εάν δεν είναι προκλητική τέχνη, ποιο θα είναι?
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Διονύση σε αυτό.
1: Νόμιζα με τον Μαμντάνη, θα ανησυχούσα ξαφνικά.
2: Εγώ συμφωνήσω με τον Μαμντάνη.
1: Δεν ξέρω, η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και ανατροπές.
2: Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχε πάει.
1: Διονύση, πρέπει να πάμε στον Θοδωρή Βιεννή, οπότε τα υπόλοιπα.
0: Εννοείται, έχει πολλές κάρτες σήμερα. Το ξέρω, το έχω μάθει το ποίημα.
1: Εκτός και αν θες κάτι για τον ΝΑΤΟ, θες κάτι να πεις.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να πω για τον ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
1: Εντάξει.
2: Μένουμε με την παρέμβαση για το Met Gala.
1: Εντάξει, για το Met Gala.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν, όπως καταλάβατε, με τηλεόραση, έτσι.
2: Μένουμε με την παρέμβαση για το Met Gala.
1: Εντάξει, για το Met Gala.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είχαμε συνδεθεί λοιπόν, όπως καταλάβατε, με τηλεόραση, έτσι.

Επειδή σας λέγαμε πριν στη σύνδεση με την τηλεόραση, με την Καταρίνα Δόκα και τον Κώστα Παπαχλημίτζο, για τον Μαμντάνη, τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Λοιπόν, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης κατά τη νύχτα της Τρίτης, δηλαδή ξημερώματα δικά μας, φιλοξένησε δεξίωση για την ελληνική ανεξαρτησία. Ήταν εκεί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ήταν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας, ήταν πολύ προσκεκλημένη, εν περιπτώσει. Ο δήμαρχος αναφώνησε ζήτω η Ελλάδα, ο κύριος Μαμντάνη, σημειώνοντας ότι οι δήμαρχοι της Νέας Υόρκης έχουν εδώ και καιρό τιμήσει την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας από προηγούμενες συμμετοχές στην παρέλαση της ελληνικής ανεξαρτησίας μέχρι και δεξιώσεις στο Δημαρχείο. Ανέφερε ότι η Νέα Υόρκη φιλοξενεί περισσότερους Έλληνες από οπουδήποτε αλλού στην Αμερική. Επένεσε εντωμεταξύ την καθημερινή επίδραση της ελληνικής κοινότητας στην πόλη, από τα δημοκρατικά της ιδανικά μέχρι την πολιτιστική ζωή γειτονιών όπως η Αστόρια. Αυτά ο κύριος Μαμντάνη, επειδή το έφερε η κουβέντα τώρα και συζητούσαμε για τον Μαμντάνη και για τον Μεντγκαλά, ανέφερα και αυτήν την δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής ανεξαρτησίας.

καλημερίσουμε τη φίλη μας την κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη. Να καλημερίσουμε και την Λίντι, τη φίλη μας επίσης, που λέει περαστικά σου Κατερίνα, αν μας ακούς. Δεν γνωρίζω αν μας ακούει τέτοια ώρα. Ανέβασε λίγο πυρετούλη, δεν ξέρω. Είναι αυτές οι ιώσεις που κυκλοφορούν. Πολλές ιώσεις αυτή την περίοδο, παιδιά. Το νου σας, θα μου πεις, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, πώς να προφυλαχτείς. Αλήθεια είναι αυτό. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, δηλαδή μετά τις 7, θα ασχοληθούμε λίγο με τον. Θα μιλήσουμε με τον επικεφαλής του ΕΟΔΗ, να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον καινούριο τον ιό που έχει πανικοβάλει την ιατρική κοινότητα προς το παρόν. Έχει κάνει ένα πλοίο στο οποίο επιβαίνουν 150 άνθρωποι να πηγαίνουν έρχεται μεταξύ Ισπανίας και Καναρίων νησιών και αυτά, ισπανικά είναι. Να πηγαίνουν έρχεται και να μην ξέρουν τι ακριβώς θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, να έχουν επιβιβαστεί και άνθρωποι του ΠΟΗ για να επιβλέψουν εκεί το τι γίνεται και να περιθάλψουν τρεις ανθρώπους που είχαν κάποια συμπτώματα. Έχουμε και θανάτους. Η επιστημονική κοινότητα ανησυχεί. Υπάρχει ενδεχομένως, θα το ακούσετε και σε πρωτοσέλιδα ελληνικών εφημερίδων, ότι παγκόσμιο συναγερμό κάποιοι φοβούνται, το λέγει και ο Γιάννης Αργυρός νωρίτερα, ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και ο κορονοϊός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τόσο εύκολα μεταδιδόμενο. Αν και χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο ή ερευνάται το ενδεχόμενο αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θεωρητικά ξέραμε ότι αυτός ο ιός, ο χανταϊός, μεταδίδεται από δάγκωμα τροκτικών, από τα περιπτώματά του τα οποία κάποια στιγμή στεγνώνουν και μπορεί να τα εισπνεύσεις με κάποιον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ξέραμε ότι μεταδιδόταν. Τώρα λέει ο ΠΟΗ μπορεί να μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες συνθήκες. Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε λίγο, γιατί υπάρχει ανησυχία όχι μόνο στην ιατρική κοινότητα και μεταξύ μας που το συζητάμε. Ρε, εσύ είδες τι άλλοι που ξεκίνησαν για διακοπές με το κουραζερόπλοιο και τι έχουν τραβήξει οι άνθρωποι. Ναι, έχουμε και έναν influencer πάνω στο πλοίο, ο οποίος βγαίνει και στα κανάλια και τα λοιπά, μιλάει γιατί influencer είναι, τι θα κάνει. Λοιπόν, και βρήκε ευκαιρία για κακό λόγο. Βγαίνει, αλλά δεν έχει σημασία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν θα μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, θα δούμε τι γίνεται και με την Ryanair λίγο, με τις συσκέψεις που γίνονται για την Θεσσαλονίκη

Γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Μας το έλεγε χθες, μας περιέγραφε το πρόβλημα η Λία η Χριστάρα. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα λίγο μετά. Το δελτίο ειδήσεων. Σε 7 έχουμε δελτίο ειδήσεων. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πούμε για αυτά κατά το δεύτερο ημίωρο. Να κλείσουμε μόνο με το πολεμικό. Να σας πούμε ότι οι Αμερικανοί μπορεί να σταμάτησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν επί του παρόντος. Μπορεί να ανέστηλαν και αυτή την επιχείρηση, αλλά εξακολουθούν και βομβαρδίζουν ταχύπλοα στην Καραϊβική. Άλλοι 3 νεκροί από βομβαρδισμό Αμερικανών σε πλοία που θεωρούν οι ίδιοι, αποφασίζουν και εκτιμούν και καταδικάζουν, δηλαδή είναι κατήγοροι, ταυτόχρονα δικαστές, ταυτόχρονα εκτελεστές, ότι μεταφέρουν ναρκωτικά και βομβάρδισαν άλλα νέα ταχύπλοα με άλλους 3 νεκρούς στην Καραϊβική από τις ΗΠΑ. Να το ξέρετε και αυτό, να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε σε τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων και παραρχόμαστε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούς, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Τηλεφωνική επικοινωνία για το Ιράν και την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμάχοι τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάυσει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση ναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 ημέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την αμφιλεγόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών σε τουλάχιστον 190.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, από τις ειδήσεις που δεν πρόλαβα να σας πω, καταρχήν, γεια σας κυρίες και κύριοι, αν τώρα μπαίνετε στη συνότητά μας, στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Έτσι να τα πούμε αυτά, ξεκινώντας, ο Γιάννης Πρέντεζης είναι στη ρυθμίση του ήχου, η Μαρία Εικόντη στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα και σήμερα χωρίς την Κατερίνα θα της μεταφέρω τις ευχές που στέλνετε και η Άλεξ προστίθεται στις ευχές για περαστικά στην Κατερίνα. Η Οσούλα είναι, θα περάσει. Ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι αύριο το πρωί θα είμαστε μαζί. Από τις ειδήσεις που δεν πρόλαβα να πω στο πρώτο μέρος είναι πρώτον η νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό. Αυτό είναι ένα σύμπλεγμα που μου έχει δημιουργήσει η Κατερίνα. Δεν τολμάω να πω η είδηση για τον Ολυμπιακό, γιατί αμέσως και η Κατερίνα, και έχει πείσει και αρκετούς εκ των ακροατών, να λένε ότι είμαι φιλοολυμπιακός, σε πάση περιπτώσει. Νίκησε την Μονακό στην έδρα της, 3-0 οι νίκες, και έτσι πέρασε στο Final Four, το οποίο θα γίνει στην Αθήνα. Αυτή είναι μια είδηση η οποία χαροποιεί τους φίλαθλους του Ολυμπιακού. Ο προπονητής της ομάδας πήγε στα αποδυτήρια, πανηγύρισε μαζί τους βεβαίως και τους είπε: άιντε πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, δηλαδή την κούπα, την τελική. Το άλλο στο οποίο δεν αναφέρθηκε καθόλου είναι στο τι γίνεται στο μέτωπο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Χθες είχαμε πάνω από 25 νεκρούς στην Ουκρανία από βομβαρδισμούς της Ρωσίας, βομβαρδισμούς της Ρωσίας, οι οποίοι έγιναν μέρα μεσημέρι, δεν έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν στόχευαν πλέον μόνο ενεργειακές υποδομές, όπως τουλάχιστον έλεγε μέχρι τώρα η Ρωσία, αλλά στόχευαν πολίτες. Ήταν στο κέντρο πόλεων, σε περιοχές κατοικημένες και σε ώρα αιχμής, ώρα δηλαδή που άνθρωποι πήγαιναν, έφευγαν, γυρνούσαν από τις δουλειές τους. Πάνω από 25 νεκροί και ταυτόχρονα είχαμε και μία ανακοίνωση από τον διοικητή, από τον Ρώσο διοικητή της Κρυμαίας, ότι είχαμε και 5 νεκρούς στην Κρυμαία από ουκρανικά drones. Αυτός είναι ο καμβάς, γιατί το λέμε, γιατί χθες σας λέγαμε τέτοια ώρα περίπου ότι υπάρχουν κινήσεις για μία, ας πούμε, μικρή εκεχηρία. Η Ρωσία ζητάει μία εκεχηρία 8 και 9 του μηνός. Γιατί στις 9 του μηνός έχει αυτή την παρέλαση που κάνει για τους εορτασμούς για την νίκη επί του ναζισμού. 9η Μαΐου γινόταν πάντα μία παρέλαση στην Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία. Αυτή τη φορά θα είναι πολύ πιο περιορισμένη, με λιγότερους καλεσμένους, χωρίς τόσα οπλικά συστήματα κτλ. Υπό τον φόβο, εν πάση περιπτώσει, κάποιες πιθανής επίθεσης της Ουκρανίας, μιας και τα ντρόουν στα ουκρανικά φτάνουν μια χαρά στη Μόσχα και πολύ πέρα από αυτήν. Η Ουκρανία έκανε ρελάνς και λέει: δεν έχω καμιά δουλειά εγώ να κάνω εκεχηρία για να γιορτάσουμε τον ρωσικό στρατό, ο οποίος μας βομβαρδίζει και μας σκοτώνει. Εμείς θα κηρύσουμε εκεχηρία την 6η Μαΐου, δηλαδή σήμερα, θεωρητικά. Σήμερα, από σήμερα, εκεχηρία, λέει η Ουκρανία. Να το δούμε αυτό. Βέβαια και οι δύο λένε ότι αν δεχθούμε κάποιο είδους όχληση ή επίθεση, πολύ περισσότερο, τότε φυσικά και θα απαντήσουμε. Η πρόβλεψή μου είναι ότι φυσικά και ο ένας και ο άλλος θα απαντήσει. Να επαναλάβω μόνο κάτι που το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί μία τακτική, εδώ και κάμποσο καιρό, δεν είναι καινούρια, αλλά δεν είναι και πολύ εγκεκριμένη, θεωρείται έγκλημα πολέμου. Όταν χτυπάει δεύτερη φορά το ίδιο σημείο, την δεύτερη φορά, γιατί, για να πλήξει τους ανθρώπους που σπέβδουν για βοήθεια μετά την πρώτη επίθεση. Δηλαδή, γίνεται μια επίθεση, σπέβδουν οι διασώστες, οι πυροσβέστες, τα ασθενοφόρα. Έρχεται ένα δεύτερο χτύπημα στο ίδιο σημείο για να χτυπήσει αυτούς τους ανθρώπους που σπέβδουν για να βοηθήσουν. Αυτή είναι μία μέθοδος η οποία γενικώς στην λογική του πολέμου, στους κανόνες του πολέμου, θεωρείται καταδικαστέα και εξοβελιστέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει την εφαρμόζει η Ρωσία στην Ουκρανία. Τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί να υπάρξει εκεχηρία ή συμφωνία ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, είναι πολύ δύσκολο να φανεί. Η μόνη ειδοποιώς διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε την εξουσία αποθέωσε τους Ουκρανούς και την άμυνά τους απέναντι στην επίθεση που δέχτηκε, χωρίς να μιλήσει βέβαια για επιθετική, για εισβολή της Ρωσίας κτλ. Ούτε να πει κάτι εναντίον της Ρωσίας ή του Πούτιν, αλλά να εκθιάσει το θάρρος και τη γενναιότητα των Ουκρανών, οι οποίοι διδάσκουν τι πρέπει να γίνεται σε περιπτώσεις άμυνας. Αυτό είπε για πρώτη φορά σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, συγγνώμη, μιλούσε μέσω τηλεφώνου, γι' αυτό λέω ραδιοφωνική, κακώς. Για πρώτη φορά εκθίασε τους Ουκρανούς για την άμυνά τους ο Τραμπ, που μέχρι τώρα έλεγε ότι τι θέλουν αυτοί και αμήνονται, ούτως ή άλλως έχουν χάσει, χάνουν κάθε τόσο εδάφη, χάνουν κόσμο κτλ. Τι θέλουν και δεν κάνουν μια συμφωνία αποδεχόμενη αυτό που λέει η Ρωσία, δηλαδή την αποδοχή της κατάκτησης των 4 περιοχών που διεκδικεί η Ρωσία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είστε φιλοολυμπιακός, αγαπημένε μας Διονύση. Συνεσταλμένος κρυφοολυμπιακός είστε, με ένα χαριτωμένο και αξιαγάπητο τρόπο. Και βεβαίως Σλάβα Ουκραίνη. Φυσικά ο φίλος μας ο κύριος Παύλος μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με την Θεσσαλονίκη και με τη Ryanair. Σας παρουσιάζαμε χθες το θέμα, την αναστάτωση που υπάρχει με τη βοήθεια της συναδέλφου της Λίας, της Χριστάρα, της ανταποκριτριάς μας. Μας είχε πει ότι χθες θα γίνονταν και κάποιες συσκέψεις. Έχουμε σήμερα την κυρία Βίκη Χατζηβασιλείου, είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, για να μας πει για αυτό το θέμα που έχουν καταλήξει οι συνομιλίες και αν έχει βγάλει άκρη. Θα εκβιάζει η Ryanair, εκβιάζει η Fraport, εκβιάζουν όλοι τη Θεσσαλονίκη με κάποιον τρόπο, τι ακριβώς γίνεται? Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζηβασιλείου.
1: Καλή σας ημέρα. Δεν θα το έλεγα ακριβώς ότι υποκείμεθα σε εκβιασμούς. Mm-hmm. Απλά είμαστε σε φάση ακόμη διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι τη χθεσινή σκέψη που είχαμε με ένα ωτέρα στελέχη της Ryanair δεν μας ανακοινώθηκε κάτι επίσημα. Δεν έχουν λάβει ακόμη κάποια οριστική απόφαση. Οπότε όλα ακόμη είναι υπό συζήτηση. Σίγουρα είναι οικονομικό το θέμα τους. Mm-hmm. Σήμερα θα υπάρχει ακόμη μια ενημέρωση φορέων αυτή τη φορά το μεσημέρι. Ξέρετε, όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά. Δεν είναι κάποιος που αγαπάει λιγότερο ή περισσότερο την πόλη. Αλίμονο, για μας προτάσετε το συμφέρον της περιοχής, του αεροδρομίου, της Κεντρικής Μακεδονίας, η εξυπηρέτηση των πολιτών, η προσέλευση των τουριστών, η εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών, γιατί πάρα πολλοί κάνουν τη δουλειά τους με αυτές τις πτήσεις από τους 33 προορισμούς.
0: Φυσικά θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλους αυτούς τους λόγους που μας λέτε, γιατί δεν είναι ο τουρισμός και είμαστε στην αρχή της σεζόν, ούτως ή άλλως αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα, αλλά δεν τα βλέπουμε μόνο από την τουριστική σκοπιά και την εξυπηρέτηση των τουριστών που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Το βλέπουμε και από την εξυπηρέτηση των πολιτών της ίδιας Θεσσαλονίκης, των επιχειρηματιών που λέτε και τα λοιπά βέβαια. Και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, ναι.
1: Όλης της Κεντρικής Μακεδονίας. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονία, είναι η πύλη στην Ανατολική Ευρώπη. Δεν είναι απλά ένας προορισμός.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Το ερώτημα είναι, έχει κάποια βάση όλη αυτή η ιστορία? Πώς προκλήθηκε αυτή η αναστάτωση? Θέλει να επιβάλλει Fraport υπέρογκα τέλη ή να αυξήσει τα τέλη και διαφωνεί η Ryanair? Γιατί ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Εχθές που είχαμε μία συνομιλία με τη Fraport, μας διαβεβαίωσαν ότι τα τρία τελευταία χρόνια δεν έχουν κάνει κάποιες συγκεκριμένες αυξήσεις. Αλλά όλο αυτό προφανώς σωρευτικά, και θέλω να το συνδέσω και με την πίεση που δέχονται οι αεροπορικές εταιρείες από την αύξηση των καυσίμων, καταλαβαίνω ότι δημιουργεί μια πίεση παραπάνω και οι low-cost εταιρείες προσπαθούν, και αυτοί λειτουργούν με όρους αγοράς, και ναι,
0: το συμφέρον τους, σωστό,
1: ακριβώς.
0: Το συμφέρον τους κοιτούν, απλά χρησιμοποιούν ως πρόφαση, γι' αυτό χρησιμοποίησα πριν και τον όρο εκβιασμός, χρησιμοποιούν ως πρόφαση, για παράδειγμα, κάποιες αυξήσεις που από ό,τι λέτε δεν πρόκειται να μπουν, χρησιμοποιούν ως πρόφαση αυτό, επί της ουσίας πιέζοντας την πόλη και όλους αυτούς που εξυπηρετούνται από αυτό το αεροδρόμιο. Αυτό δεν γίνεται.
1: Θα έλεγα πιέζοντας και την κυβέρνηση, ίσως, όχι απλά την πόλη, γιατί κάποιες επιβολές φόρων έχουν να κάνουν και με κυβερνητικές αποφάσεις.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πάντως μας λέτε ότι ακόμη η οριστική απόφαση από τη Ryanair δεν έχει ληφθεί επί του παρόντος.
1: Μας διαβεβαίωσαν εχθές την τηλεδιάσκεψη που είχαμε, ότι θα συζητήσουν με το προσωπικό, με τους δικούς τους ανθρώπους, με τους υπαλλήλους τέλος πάντων της εταιρείας. Τώρα πόσο αυτό θα συμβεί δεν μπορώ να το ξέρω, για να πάρουν οριστικές αποφάσεις και θα μας ενημερώσουν πριν ανακοινωθούν αυτές οι αποφάσεις. Θα ενημερώσουν τους φορείς της πόλης δηλαδή, μέχρι τούτε εξέλιξη.
0: Αυτή είναι η εξέλιξη. Ναι. Να το πάμε λίγο γενικότερα. Τι αναμένετε, τι προβλέπετε, τι κινήσεις έχουν γίνει φέτος για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των πολιτών, αυτό που λέγαμε των επιχειρηματιών και των μετακινήσεων στην Μακεδονία, αλλά και του τουριστικού κύματος που και φέτος αναμένεται πιθανότατα αυξημένο, μιας και ορισμένες περιοχές του πλανήτη είναι εμπόλεμες ζώνες και άρα δεν μπορούν να πάνε εκεί.
1: Κοιτάξτε, η κεντρική Μακεδονία είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει
0: είναι
1: πάρα
0: ανερχόμενος,
1: πολύ.
0: Είναι ανερχόμενος.
1: Πολύ δυνατός παίκτης πια στο τουριστικό χάρτη. Αυτό είναι δεδηλωμένο και γνωστό της ΠΑΣ. Οι δείκτες έχουν ανέβει. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Ελστάτ. Εμείς είμαστε έτοιμοι για υποδοχή τουριστών. Το θέμα είναι να φτάσουν εδώ οι άνθρωποι με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί στον καθένα. Αυτό όμως είναι θέμα αεροδρομίου και ό,τι και να λέμε τώρα είναι πρόημο, θεωρώ. Θα πρέπει να ανακοινωθούν οι οριστικές αποφάσεις. Ένσεν κακήθεν υπάρχουν, και της Ράια και της Φραπόρτ.
0: Υπάρχουν κάποια σχέδια εάν ομιγέννητο γίνει το απευκταίο, έτσι. Αν υπάρχουν κάποια άλλα σχέδια, κάποιες άλλες, για παράδειγμα διεργασίες με άλλες low cost εταιρείες για να καλύψουν το κενό ή οτιδήποτε άλλο, τέτοιες κινήσεις υπάρχουν.
1: Αυτά είναι κινήσεις που θα πρέπει να τις κάνει η Φραπόρτ, διότι όταν φεύγει ένας εταίρος, ένας συνεργάτης, θα πρέπει κάπως να αντικατασταθούν αυτά τα δρομολόγια. Αλλά περιμένουμε να ανακοινωθούν οι αποφάσεις, να δούμε ποιοι προορισμοί όντως θα ακυρωθούν, όντως θα σταματήσουν να υφίστανται, για να δούμε πώς θα δράσουμε. Τώρα, αν δεν γνωρίζουμε ποιοι προορισμοί θα ακυρωθούν, τι ενέργειες να γίνουν. Δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό.
1: Είναι πρόημες οι...
0: Περιμένουμε λοιπόν, κρεμόμαστε από τις αποφάσεις της Ryanair επί της ουσίας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό περιμένουμε. Κυρία Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: καλά. Καλή σας ημέρα. Αυτά για την κατάσταση με το αεροδρόμιο. Ακόμα δεν έχει ξεδιαλυθεί η κατάσταση. Βέβαια, είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά από εκεί που το αφήσαμε χθες. Έχουμε, σύμφωνα με την κυρία Χατζηβασιλείου, την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία συζητούσαμε, ότι η Fraport, δηλαδή η εταιρεία που ελέγχει τα αεροδρόμια τα περισσότερα αεροδρόμια της Ελλάδας, αν όχι όλα, ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει περίπτωση να ανεβάσει τα τέλη που επιβάλλει ούτως ή άλλως τις εταιρείες τις αεροπορικές. Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις. Άρα το επιχείρημα που ακουγόταν ότι χρησιμοποιούσε η Ryanair, ότι αυξάνει τα τέλη η Fraport, άρα εμείς φεύγουμε από εδώ και πάμε, ξέρω εγώ, στο Βελιγράδι, για παράδειγμα, ως έδρα της περιοχής, αυτό επί του παρόντος φαίνεται να μην ευσταθεί. Θα δούμε, εμείς κρατούμε επιφύλαξη, γιατί, καλές είναι οι δηλώσεις, να τα δούμε εν της πράγμασης τα πράγματα. Αυτό είναι ένα κρατούμενο όμως. Το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνει ακριβώς η Ryanair. Δεν έχει επί του παρόντος διευκρινίσει, διαλευκάνει, εάν θα φύγει, δεν θα φύγει, αν θα καταργήσει δρομολόγια, ποια δρομολόγια θα καταργήσει. 33 τον αριθμό είναι, μας λέει η κυρία Χατζηβασιλείου. Να δούμε τι από όλα αυτά θα κάνει. Πάντως, είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε, γιατί αφορά όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά όλη την κεντρική Μακεδονία, σε μια περίοδο που ανοίγει ο τουρισμός και, όπως έλεγε η κυρία Χατζηβασιλείου, επαναλαμβάνω, είναι ανερχόμενος προορισμός η Δυτική Μακεδονία τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι καλό. Και από αυτό εξαρτάται σε ένα σημαντικό βαθμό και η οικονομία της περιοχής και αυτό μας ενδιαφέρει όλους και μας απασχολεί. Γι' αυτό και θα το παρακολουθούμε για να δούμε και θα σας ενημερώνουμε για ό,τι καινούριο συμβαίνει.

Επειδή έρχεται ένα μήνυμα από την κυρία Νίνα, η κυρία Χατζηβασιλείου είναι αιρετή, είναι αντιπεριφερειάρχης, είναι αιρετή, έχει εκλεγεί από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι. Το λέω γιατί αναρωτιέται ποιος δεν έχει διοριστεί σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι διορισμένη, εκλεγμένη είναι. Αιρετή είναι. Έτσι, αυτό επαναλαμβάνω μόνο για να το έχουμε κατά νου.

Να σας πούμε επίσης ότι τις πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμό στις λιμενικές αρχές μετά τη βύθιση φορτικού πλοίου με σημαία Βανουάτου, παρακαλώ, είχε προσαράξει σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθισή του. Επέβαιναν στο πλοίο συνολικά 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν με επιτυχία σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Διαβάζω σε είδηση που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αυτό έγινε κατά τις πρωινές ώρες σήμερα. Πλοίο είχε προσαράξει στα ανοιχτά της Άνδρου και βυθίστηκε τελικά. Μετέφερε από την Αλβανία στην Ουκρανία σόδα 8.000 μετρικούς τόνους, 9 μέλη πληρώματος, διασώθηκαν όλα, δεν κινδυνεύει κανείς. Αυτό να το πούμε. Οι δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του λιμενικού. Οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου. Αυτά έγιναν ξημερώματα στην Άνδρο από το λιμενικό. Θα πρότεινα να πάμε τραγουδάκι, τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε μετά. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για τον Χανταϊό. Θα έχουμε να μιλήσουμε και για ένα νέο κύμα σκόνης που μας έρχεται σύμφωνα με προειδοποίηση του Atmo Hub αυτής της εφαρμογής που έμαθα χάρη σε εσάς, τους φίλους ακροατές της εκπομπής. Θα τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια του χωριού Γκούδουρας Λασιθίου. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρ σε σχολείο στη Βραζιλία. 2 μέλη του προσωπικού νεκρά. Γενικά έθρεσε ο καιρός σήμερα, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Να σας πω ότι έχει γίνει μια καραμπόλα αυτοκινήτων στον Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών. Υπάρχει και τραυματίας, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ελαφρά ή βαρύτερα. Να το έχετε κατά νου όσοι μετακινήσετε μέσω του Κηφισού, ότι θα υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Επαναλαμβάνουμε, καραμπόλα αυτοκινήτων στο ύψος της Αχαρνών. Τώρα, είπα για την καραμπόλα και στο μυαλό μου ήρθε άλλη μια είδηση. Οι πιστοί ακροατές της εκπομπής θα ξέρετε ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, που λένε, να λέμε για τα πατίνια και για τον κίνδυνο που αποτελούν. Ειδικά η Κατερίνα είναι ένα από τα αγαπημένα της θέματα. Χθες ακούσαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να λέει ότι ήρθε η ώρα να ληφθούν μέτρα. Ναι, στο χέρι τους είναι να ληφθεί μέτρα αφενός. Αφετέρου, δεν ξέρω αν τα μέτρα αυτά θα αρκούν ή ποια μέτρα μπορείς να, με ποια μέτρα μπορείς να πεις σε έναν 13χρονο ότι ξέρεις δεν πρέπει να οδηγείς το πατίνι για να μετακινήσεις μέσα στην πόλη και δεις σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας. Το λέω αυτό γιατί μόλις πριν από 2-3 μέρες είδαμε έναν 16χρονο ο οποίος με άλλους 4 16χρονους μέσα στο αυτοκίνητο πήγαινε με 183 χιλιόμετρα στην Εθνική και λες, μα κανονικά δεν είχε δίπλωμα, δεν έπρεπε να έχει δίπλωμα. Ναι, οδηγούσε όμως αυτοκίνητο. Και έχει μια σημασία, έχουν βγει η Ένωση Παιδιάτρων η οποία είπε πάρτε μέτρα διότι πληθαίνουν τα ατυχήματα και οι τραυματισμοί παιδιών μικρότερων ή μεγαλύτερων εξαιτίας των πατινιών. Εδώ είμαστε και το παρακολουθούμε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε λίγο για το Χανταϊό, όπως σας προαναγγείλαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ, να μας πει για αυτόν τον Χανταϊό, γιατί χθες λίγο είναι η αλήθεια ότι ανησυχήσαμε, έγινε και πρώτη είδηση για κάποια ώρα τουλάχιστον, από μια ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είπε ότι πέραν των όσων γνωρίζαμε μέχρι τώρα και λέγαμε, ότι δηλαδή μεταδίδεται πάρα πολύ δύσκολα, αποτροκτικά τα περιττώματά τους και πάει λέγοντας, ότι υπάρχει πιθανότητα ή ερευνάται η πιθανότητα να μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Γι' αυτό καλέσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο, πρόεδρο του ΕΟΔΗ, να μας πει τα νεότερα για αυτήν την ιστορία και πόσο πιθανό και πόσο επικίνδυνο είναι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πόσο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί βλέπω σήμερα πρωτοσέλιδα ακόμη και ότι να γίνεται ένα συσχετισμό με τον κορονοϊό και να λέγεται πόσο πιθανό είναι να περάσουμε κάτι ανάλογο. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα ή όχι?
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή. Ναι. Κατανοώ ότι μετά τον κορονοϊό υπάρχει αυξημένη εγρήγορση στην κοινωνία. Και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά δεν χρειάζεται υπερβολές. Ο Χανταϊός είναι γνωστός πάρα πολλά χρόνια. Είναι επιτηρούμενο νόσημα. Έχουμε συνεχώς παγκόσμια κρούσματα. Μέχρι και στη χώρα μας έχουμε 1-2 περιπτώσεις το χρόνο. Υπήρξε και χρόνος που είχαμε μέχρι 4 περιπτώσεις. Αλλά από όλες αυτές τις περιπτώσεις στην Ελλάδα είχαμε μία μόνο απώλεια ανθρώπινη ζωή όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάθεση.
0: Γι' αυτό σας κάλεσαμε.
1: Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται, μάλλον όχι γίνεται, μπορεί να γίνει μόνο σε ένα από τα στελέχη που έχει ο ιός. Έχει πάρα πολλά διαφορετικά στελέχη. Πάρα πολλές, να το πω έτσι, παραλλαγές. Ναι. Μόνο μία παραλλαγή που ονομάζεται παραλλαγή των άνδεων μπορεί να προκαλέσει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Αλλά και αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη οικείτητα και πολύ μεγάλο χρόνο επαφής. Δηλαδή ένα ζευγάρι παντρεμένων ανθρώπων βρίσκεται σε οικείτητα και σε μεγάλο χρόνο επαφής. Εκεί ίσως μπορεί να υπάρξει μετάδοση, ίσως. Άρα δεν είμαστε σίγουροι ότι η μετάδοση έχει γίνει σε όλα αυτά τα κρούσματα, τα δύο επιβεβαιωμένα και τα άλλα που τα υποπτευόμαστε, έτσι. Ναι. Από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ψάχνουν την πιθανή πηγή. δεν χρειάζεται.
0: Είναι αλήθεια, διαβάζω σε διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι δύο από τους ταξιδιώτες που μετέχουν στην κουραζιέρα αυτή που είναι 150 άτομα επάνω, οι δύο από αυτούς προέρχονται, είχαν πάει στις Άνδες, είχαν πάει στη Λατινική Αμερική το προηγούμενο διάστημα, γιατί μας είπαν για αυτόν το στέλεχος το οποίο είναι δυνατό να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι. Απλά να πω ότι όταν ξεκινάει μια επιδημιολογική επιτήρηση έρευνα, εάν δεν ολοκληρωθεί, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Και την ώρα που έκαναν την κρουαζιέρα, κάποιες ομάδες από αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να πήγαν σε κάποιο νησί, σε κάποια εκδρομή στη φύση, που να εξετέθηκαν, με συγχωρείτε, σε περιβάλλον, στα γονίδια που υπήρχαν στον αέρα από μολυσμένα τροκτικά, από τα περιπτώματα ή τα ούρα μολυσμένων τροκτικών. Μπορεί να φάγαν κάποιο φρούτο, να δοκίμασαν το οποίο να είχε μολυνθεί. Γίνεται μια ενδελεχής έρευνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να δουν πρώτον ποιο είναι το στέλεχος, ακόμα δεν ξέρουμε ποιο είναι το στέλεχος, και δεύτερον ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι μετάδοσης. Άρα μέχρι τότε δεν νομίζω ότι υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Ακόμα και αν αποδειχτεί μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει ξαναπεριγραφεί, δεν είναι σπάνια, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν συζητάμε για ένα ιό που έχει τη μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός ή η γρήπη ή η λαρά, και μπορεί να αποτελέσει να σας το πω έτσι, πρόβλημα για τη δημόσια υγεία.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κάποιος στο μυαλό του θα πάει ότι αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, 150 νοματέοι είναι πάνω σε ένα πλοίο, σε έναν περιορισμένο χώρο δηλαδή. Αν ήταν έτσι, αν ήταν τόσο εύκολο, θα έπρεπε να είχαν νοσήσει όλοι. Μα δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν νοσούν.
1: Προφανώς και δεν είναι τόσο εύκολο. Προφανώς και δεν συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό ακριβώς χειμηλατούνται τα κρούσματα. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μια κοινή πηγή. Το ζευγάρι, επειδή ζούσε μαζί στην ίδια καμπίνα, εκεί υπάρχει μια πιθανότητα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Θα συνιστούσα να περιμένουμε πρώτα να τυποποιηθεί, να ταυτοποιηθεί ο ιός, να δούμε αν είναι ο ίδιος ο ιός σε όλους τους ανθρώπους, αν όλοι οι άνθρωποι αυτοί που εμφάνισαν συμπτώματα από το αναπνευστικό είχαν όλοι χαταϊό. Δεν σημαίνει ότι επειδή νόσησαν με συμπτώματα γρυπόδους συνδρομής και έχουμε δύο κρούσματα επιβεβαιωμένα, όλοι οι άλλοι που νόσησαν έχουν σίγουρα χαταϊό. Πήγαν στην Ανταρκτική, πήγαν σε μέρη με πολύ κρύο, μπορεί να είχαν οποιαδήποτε άλλη ίωση κάποιοι από αυτούς που έκαναν συμπτώματα, χωρίς να αποκλείεται να είχαν και χανταϊό. Περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα βγάλει η επιδημιολογική επιτήρηση ή η επιδημιολογική έρευνα που γίνεται στο πεδίο, και από εκεί και πέρα θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Παρά τα αυτά, ό,τι και να βγάλει η έρευνα, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ μικρός, και αυτό το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου Νόσων.
0: Απλά έχει δημιουργήσει και μία ανησυχία, φαντάζομαι, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στο πλοίο, δεν μπορούν να δέσουν κάπου, δεν τους αφήνουν να δέσουν κάπου. Ενώ στην αρχή η Ισπανία είχε πει θα τους δεχτεί υπό αυστηρές συνθήκες κτλ. Τελικά δεν θα τους δεχτεί και θα πάνε στα Κανάρια και πάει λέγοντας. Και αυτό δημιουργεί μία επιπλέον ανησυχία. Είναι σε καραντίνα και ο κόσμος φοβάται. Φοβάται δηλαδή ότι για να μην τους αφήνουν να κατέβουν στην Ισπανία παράδειγμα ή στα Κανάρια νησιά, άρα είναι επικίνδυνο να εξαπλωθεί. Και αν εξαπλωθεί στα Κανάρια νησιά, είναι πολύ εύκολο να θέσει στην Ελλάδα. Σκέφτεται κάποιος.
1: Νομίζω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται και η απόκριση που έχουν τα διάφορα κράτη που καλούνται να υποδεχθούν τους ανθρώπους, μάλλον είναι υπερβολικά, αλλά τέλος πάντων προσπαθούν να είναι από την ασφαλή πλευρά, να σας το πω έτσι. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις η υπερβολή πολλές φορές δρά προστατευτικά, με την έννοια του ότι κανένας δεν παίρνει την ευθύνη να κάνει το λογικό και κάνει υπερβολικά πράγματα για να μην κατηγορηθεί στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που κάτι συμβεί ότι δεν πήρε τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα.
0: Έχουμε βέβαια το προηγούμενο του κορονοϊού. Έτσι το καταλαβαίνετε, κύριε Βασιλακόπουλε, το ξέρετε, γιατί έτσι έλεγαν και έγραφαν και κάποιοι ότι παιδιά στην Κίνα υπάρχει κάτι το ανησυχητικό και ξαφνικά έπρεπε να φτάσει στον Μπέργαμο για να ξυπνήσει η Ευρώπη και να πει «Οπ, κάτι γίνεται εδώ πέρα».
1: Ναι, αλλά να πούμε ότι τον ιό αυτό το ξέρουμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Έχει περιγραφεί και στην αρχαιότητα. Έχουμε κάθε χρόνο περιστατικά παγκοσμίως. Ξέρουμε την φυσική του πορεία. Ξέρουμε ότι ο ιός του νέου κόσμου της Αμερικής κάνει διαφορετική νόσηση από τον ιό που εμφανίζεται στην Ευρώπη και στην Ασία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να σας το πω, δεν έχει μελετηθεί. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σχέση το ένα με το άλλο. Να μην πανικοβάλλουμε.
0: Αυτό θέλουμε. Δεν θέλω να πανικοβάλλουμε κανέναν. Δεν χρειαζόμαστε και άλλο πανικό. Έχουμε αρκετούς γύρω μας. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ για τον Χανταϊό. Ακούσατε τι είπε. Πρώτον, ότι είναι ένας γνωστός ιός. Δεύτερον, ξέρουμε πως μεταδίδεται. Ακόμη και η μία παραλλαγή του, αυτός των άνδεων, που μπορεί να μεταδοθεί υπό εξαιρετικές συνθήκες από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να μεταδοθεί στην γενικότερη κοινότητα. Άλλωστε θα είχαν άρρωστοι περισσότεροι. Και δεύτερον και τρίτον, συμπέρασμα από ό,τι καταλαβαίνω εγώ από την συζήτηση του κυρίου, με τον κύριο Βασιλακόπουλο, να περιμένουμε τις εργαστηριακές τα εργαστηριακά ευρήματα για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Δεν χρειάζεται πανικός και μάλιστα επί φανταστικών σεναρίων και όχι πραγματικών. Ναι, αυτό. Το λέω γιατί συχνά πυκνά και αρκετοί εκ των ακροατών λένε «Α, βρήκαμε καινούργιο κοσκινάκι για να τρομάξουμε τον κόσμο». Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο ούτε με το επόμενο θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Είδαμε χθες μια ανακοίνωση, μια πρόβλεψη και μια προειδοποίηση, θα έλεγα, από τον Κόμβο Πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, το ATMOHUB, που έμαθα εγώ χάρη στους ακροατές, στους φίλους εδώ της εκπομπής, ότι έρχεται νέο κύμα σκόνης, το οποίο μπορεί να είναι και πάρα πολύ έντονο. Το ευνοούν οι καιρικές συνθήκες. Καλέσαμε λοιπόν την κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι συνεργάτης του ATMOHUB, του αστεροσκοπίου Αθηνών, να μας πει για αυτό το νέο κύμα. Δεν προλάβαμε να καθαρίσουμε από το προηγούμενο ή να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας. Έρχεται καινούριο. Καλημέρα σας, κυρία Δρακάκη.
2: Καλημέρα σας. Πράγματι έρχεται ένα νέο κύμα σκόνης, το οποίο οφείλεται σε ένα σύστημα το οποίο βρισκόταν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία. Σήκωσε κάποια σωματίδια σκόνης, δημιούργησε ένα νέφος σκόνης, το οποίο μεταφέρεται και πλησιάζει τη χώρα μας. Μέχρι και σήμερα θα έχει καλύψει την υπηρετική χώρα και μέχρι αύριο σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
0: Αυτό ήθελα να πω. Θα είναι μόνο ορατή, ας πούμε, και θα δημιουργεί έτσι κάποια από αυτά τα ωραία κοκκινοπά χρώματα, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της δύσης του ήλιου, αλλά δεν θα είναι στα ανώτερα τμήματα της ατμόσφαιρας, δεν θα επηρεάζει το αναπνευστικό μας, για παράδειγμα, επί του παρόντος. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Πολύ σωστά, ακριβώς. Μέχρι και αύριο δηλαδή δεν αναμένουμε να επηρεάζει τους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Περιμένουμε κάποιες λασποβροχές που ίσως έτσι να μας ενοχλήσουν, κυρίως στη δυτική χώρα, την Πέμπτη και την Παρασκευή.
0: Αλλά προς το τέλος της εβδομάδας μας λέτε μπορεί να γίνει εντονότερο αυτό.
2: Περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα ίσως ένα νέο κύμα, αλλά μέχρι και την Παρασκευή, ίσως την Παρασκευή να έχουμε έτσι λίγη επιβάρυνση, στο Παρασκευή Σάββατο να έχουμε λίγη επιβάρυνση και στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο, δεν είναι κοντά στην ατμόσφαιρα, ναι, κοντά στο έδαφος.
0: Στα κατώτερα στρώματα.
2: Δεν είναι κάτι πολύ έντονο αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Και τουλάχιστον τώρα ξέρουμε και την προέλευση. Γιατί εμείς λέγαμε γενικώς είναι από τη Σαχάρα, σκόνη από τη Σαχάρα ή αφρικανική σκόνη. Τώρα ξέρουμε ότι μας έρχεται από την Αλγερία. Έχει ταυτότητα αυτό.
2: Αυτή η σκόνη αυτές τις μέρες είναι από την Αλγερία. Την Παρασκευή όμως ίσως να είναι και από τη Λιβύη. Δίπλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουν πολύ, πολύ σκόνη. Πολύ.
2: Πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρακάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτης του ATMOHUB για στο αστεροσκοπείο Αθηνών, για την σκόνη που μας έρχεται, είπαμε σήμερα αύριο και προς το τέλος της εβδομάδας, αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται να μην δημιουργεί προβλήματα.

Επειδή με ρωτάει ο κύριος Δημήτρης, το τροχαίο στο Κηφισό, στο ύψος της Αχαρνών που σας είπα πριν, σε ποιο ρεύμα είναι? Είναι στο ρεύμα προς Λαμία, στο ρεύμα της Ανόδου. Άρα, στο ρεύμα Ανόδου προς Λαμία, κύριε Δημήτρη.

καλημερίσω και να καλωσορίσω στη συντροφιά μας και πάλι. Τον κύριο Κυριάκο, ο οποίος ήταν στοιχείο.

Με στοιχείο, καλώς γυρίσατε. Η άνοιξη φαίνεται ότι γύρισε και στοιχείο. Μας στέλνει ένα όμορφο, ομορφότατο, υπέροχο τριαντάφυλλο. Καιρός να γυρίσει και η Κατερίνα, με τις ευχές όλων. Θα γυρίσει. Ελπίζουμε πως αύριο θα είναι εδώ. 12 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στοιχείο. Καλημερίζω και τον φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία. Αρχίζει να ζεσταίνει σιγά σιγά, μας λέει. 14 βαθμοί. Κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Και θέλει να στείλει χαιρετισμούς στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα που ακούν στην αγαπημένη του Πτολεμαΐδα. Περαστικά στην Κατερίνα, καλή συνέχεια. Εύχεται και εμείς ευχόμαστε καλή συνέχεια στον δρόμο, φίλε Γιώργο.

Λοιπόν, έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Νομίζω καλύψαμε τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Αν μας ξέφυγε κάτι, ζητούμε συγγνώμη. Να σας ευχηθούμε να τιμήσετε τη σημερινή ημέρα, που είναι η μέρα κατά της δίαιτας. Το θυμήσαμε, το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Έτσι χρειάζεται και μια τέτοια μέρα, γιατί έχουμε πήξει σε όλα τα άλλα με την υγιεινή κτλ. Καλή είναι και η υγιεινή, αλλά όλα με μέτρο. Αυτό. Να γιορτάσετε τη σημερινή μέρα, να την χαρείτε τη σημερινή μέρα, ούτως ή άλλως όπου και αν βρίσκεστε να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί λίγα λεπτά μετά τις 6. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο μας, στο Earth News Radio 105,8, στη συχνότητά μας. Μετά το δελτίο ειδήσεων, μετά το τραγούδι το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιόταχη αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, είναι 6 Μαΐου. Εσείς είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα με τους Νίκο Κάπρο και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Στη διεθνή επικαιρότητα, από αυτήν θα ξεκινήσουμε. Έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, δυστυχώς την Μονοπολή, να ανακοινώνει την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, που διήρκησε μόλις μία ημέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χθες διατείνεται ότι θα εξαφανίσει από προσώπου γης το Ιράν. Σήμερα συζητά για συμφωνία. Αύριο βλέπουμε. Στην ελληνική πολιτική σκηνή έχουμε νέο οξύ κεφάλαιο εσωκομματικής έντασης στο Πασόκ Κινάλ μετά την ηχηρή παρέτηση του Χάρη Καστανίδη. Ο Δημήτρης Ρέπας, πρώην υπουργός και επί 45 χρόνια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, διαμήνυσε στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι η επιχείρηση πολιτικού εξωστρακισμού του Χάρη Καστανίδη μειώνει αυτόν που τον επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ είναι σημαντικό πλήγμα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Θα το καταλάβουν στις εκλογές, γιατί είναι διαφορετικό να κοσμεί το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια, ένας Χάρης Καστανίδης, και διαφορετικό ένας Πέτρος Παπάς, ο οποίος μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια μεταπήδησε από το ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Κασελάκη ως φανατικός υποστηρικτής του και εν συνεχεία στο ΠΑΣΟΚ ως φανατικός υποστηρικτής του Ανδρουλάκη. Θα παραμείνω στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ, καθώς ο πρόεδρός του δεν καθίσταται ιδιαίτερα πιστικός ως προς το ζήτημα των ανεξάρτητων αρχών, ιδίως αρνούμενος τις συνεννοήσεις που είχε επ' αυτού με την κυβέρνηση. Ασφαλώς δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι. Αυτό το γνωρίζουν μόνο η κυβέρνηση και η εξωματική αντιπολίτευση. Γνωρίζω όμως ότι η διαδικασία επιλογής προσώπων για τις ανεξάρτητες αρχές απαιτεί για να τελεσφορήσει τα 3/5 της διάσκεψης των Προέδρων στη Βουλή. Άρα η συνεννόηση είναι υποχρεωτική. Άρα συνεννοήσεις, ασχέτως αν τελεσφορήσουν ή όχι, γίνονται. Και επιτέλους, δεν είναι κακό να συνεννοούνται κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση για τον ορισμό προσώπων ευρύτερης αποδοχής. Κακό είναι να μην το παραδέχεσαι. Και δεν είναι το μόνο που δεν παραδέχεται το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, γιατί μπορεί να ξορκίζει την πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, όμως αυτή η συνεργασία στη ΓΕΣΕ έγινε πράξη. Μπάσκε που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και Δάκε που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία επανεξέλεξαν το Γιάννη Παναγόπουλο στη θέση του Προέδρου της ΓΕΣΕ. Στα ευχάριστα επίκειται νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει να κυκλοφορούν στους δρόμους τα ηλεκτρικά πατίνια. Μετά τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα-δυστυχήματα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στα σκαριά ρύθμιση για απαγόρευσή τους στους δρόμους και δημιουργία ειδικών λωρίδων. Αυτές τις υπερβολές περί δημιουργίας ειδικών λωρίδων δεν μπορώ να ακούω. Εδώ δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε λωρίδες για ποδήλατα, θα πάμε κατευθείαν στις λωρίδες για πατίνια. Ας μείνουμε στην απαγόρευσή τους στους δρόμους.
Στο μικρό κόσμο μας έχουμε τον Αλέξανδρο Κολιάδη, το Δήμαρχο Ρόδου, να βάλει εναντίον της ΕΤΑΔ και να εμφανίζεται αποφασισμένος να κινηθεί νομικά εναντίον της, διεκδικώντας να ανατεθεί η αρμοδιότητα διαχείρισης των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί να μην διεκδικηθεί να επιστραφούν στους Δήμους, θα αναρωτηθώ εγώ. Άλλωστε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με νομοσχέδιό του ήταν αυτό που παραχώρησε τις παραλίες στην ΕΤΑΔ. Αν ήθελε να τις κρατήσει θα τις κρατούσε. Και βεβαίως τις παραχώρησε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους. Και αυξήθηκαν. Θα μείνω στο Δήμο. Γιατί όλο ακούμε για αλλαγές που σχετίζονται με την κυκλοφορία και τη στάθμευση, αλλά αλλαγές δεν βλέπουμε. Θα το πω ξανά, μήπως εμπεδωθεί εκεί στο Δήμο. Δεν αρκεί να λέμε ότι πρέπει να ξεβολευτούμε. Πρέπει να το δούμε στην πράξη αυτό το ξεβόλεμα. Και να ρωτήσω, θα ξεβολευτούμε όλοι ή η μισή? Περιμένω να δω. Τώρα, ωραίοι οι νέοι σηματοδότες στη Ρόδου Λίνδου. Ελπίζω μόνο να αφαιρεθούν οι παλιοί και να μην μας τους αφήσουν για σουβενίρ μαζί με τους νέους. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να γίνουν εργασίες που προϋποθέτουν τιμή λειτουργία των σηματοδοτών, όμως δεν αρκεί να μας λένε από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας να επιδεικνύουμε την δέουσα προσοχή. Πρέπει να λάβουν και τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην σκοτωθεί κανένας άνθρωπος από τη στιγμή που δεν λειτουργούν τα φανάρια. Ιδίως στον οικισμό Απόλλων, έχω άποψη γι' αυτό, η κατάσταση είναι άκρος επικίνδυνη. Ρισκάρεις τη ζωή σου για να καταφέρεις να μπεις στον οικισμό. Το πιο ωραίο, στο δελτίο που εξεδόθη μας προτρέπουν να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της τροχέας και η τροχέα είναι εξαφανισμένη. Μάλλον κάπου θα κόβει κλίσεις για φαρμακεία και πυροσβεστήρες για να αυξήσει τα έσοδα του κράτους. Πάρτε μέτρα. Τώρα.

0: 19 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Και πάμε να δούμε τι έγινε με το θέμα της 54χρονης η οποία κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας οικιακής βοηθού. Εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό τον συνήγορο της κατηγορούμενης, τον κύριο Αχιλλέα Δασκαλάκη. Κύριε Δασκαλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή
1: και καλημέρα
0: της πρόσκλησης.
1: Σε όλους τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, τελικά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη.
1: Ακριβώς. Χθες μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη και θα οδηγηθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα. Πριν όμως από αυτό, έχουμε κάνει ως υπεράσπιση ένα αίτημα να εξεταστεί από ψυχίατρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
0: Προλαβαίνετε την ερώτησή μου, ποια είναι η βασική γραμμή υπεράσπισης. Ναι.
1: Ακριβώς. Η βασική γραμμή υπεράσπισης είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό έχει νοσηλευτεί ήδη στην ψυχιατρική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου και τον Ιανουάριο και άλλους μήνες στο παρελθόν. Λαμβάνει μια ιδιαίτερα βαριά, μπορώ να πω, φαρμακευτική αγωγή, γεγονός το οποίο δεν την αφήνει να έχει πνευματική διάβγεια. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η εκδοχή που έδωσε χθες ενώπιον του ανακριτή, δεν μπορούσε να βγάλεις κάποιο νόημα απόλυτη στην απολογία. Είναι σε μια σύγχυση λόγω της αγωγής που παίρνει. Και ως υπεράσπιση θέλουμε να εξεταστεί επίσημα άλλη μια φορά από ψυχίατρο, ο οποίος θα διαγνώσει αν ήταν σε θέση να καταλάβει εκείνη την ώρα το αντίκτυπο της πράξης της.
0: Θα ζητήσετε λοιπόν πραγματογνωμοσύνη από ειδικούς για την ψυχική κατάσταση της εντολέως σας.
1: Ακριβώς, γιατί και η εικόνα της, ακόμα και από κάποιον μη ειδικό, παραπέμπει σε ένα άτομο που έχει έτσι μεγάλη σύγχυση, δεν υπάρχει πνευματική διάβγεια και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε και κάποιο νόημα για το κίνητρο της πράξης αυτής. Να σας δώσω να καταλάβετε, χθες αυτό που υποστήριξε είναι ότι με το φερόμενο στήμα ήταν συμπατριώτησες από την Αλβανία, μένανε μαζί στο ίδιο σπίτι το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Μένανε
1: και μαζί ακριβώς και για λόγο άγνωστο, τον οποίο δεν μπόρεσε να μας δώσει να καταλάβουμε, είχε δεχτεί αυτή η πρώτη επίθεση, σωματική επίθεση, και ισχυρίστηκε ότι ό,τι έγινε το έκανε στο πλαίσιο άμυνας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτή ήταν η τελευταία της κουβέντα ενώπιον του ανακριτή.
0: Επειδή διαβάσαμε ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε για ένα κινητό, ισχύει αυτό?
1: Ισχύει αυτό, γιατί επανέλαβε ότι το φερόμενο στήμα της κατακρατούσε το κινητό. Και πιθανή αιτία που ξεκίνησε όλη αυτή η διένεξη ήταν ότι ζητούσε πίσω το κινητό. Κάπου εκεί ανάψαν τα αίματα, δέχτηκε την επίθεση από το φερόμενο στήμα και μετά αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, το οποίο δεν ήταν σε θέση να το καταλάβει. Ήταν αυτή τα τελευταία της λόγια ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς ζητάτε τώρα πραγματογνωμοσύνη για την ψυχική κατάσταση της 54χρονης. Παρόλα αυτά, μας λέτε ότι φαινόταν ότι η γυναίκα είχε πρόβλημα. Παρόλα αυτά όμως, παρά τα ιατρικά δεδομένα που θέσατε και υπόψη της δικαιοσύνης, αυτή αποφάσισε την προφυλάκησή της, έστω και την
1: ακριβώς
0: προσωρινή.
1: Ακριβώς. Επειδή υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες δικονομικές προϋποθέσεις που στη συγκεκριμένη περίπτωση θεώρησαν οι δικαστικές αρχές πως δεν πληρούνταν, δηλαδή θεωρήσαν ότι είναι υποπτυφυγής, δεν έχει σταθερή κατοικία, δεν είχε και νομοποιητικά έγγραφα. Γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν υπήρχαν αυτές οι βασικές προϋποθέσεις, ήταν ορθή απόφαση της δικαιοσύνης και οδηγήθηκε σε σοφρονιστικό κατάστημα, πλην όμως έγινε δεκτό το αίτημά μας να εξεταστεί πριν πάει στο σοφρονιστικό κατάστημα από ψυχίατρο.
0: Μάλιστα.
1: Του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.
0: Ποιες είναι οι κατηγορίες που την βαρύνουν, κύριε Δασκαλάκη?
1: Είναι λίγο βαρύ το κατηγορητήριο. Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, παράνομη κατακράτηση. Είναι έτσι λίγο βαρύ το κατηγορητήριο, το οποίο θα πρέπει με το πέρασμα του χρόνου να εξεταστεί λίγο και υπό το πρίσμα της κατάστασής της.
0: Μάλιστα.
1: Και εύχομαι με το πέρας του χρόνου να φτιάξει λίγο και η πνευματική της κατάσταση, μήπως εξηγήσει με λεπτομέρειες τι πραγματικά έγινε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Και πάλι.
0: Να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Πάμε να ρίξουμε την ματιά μας στον τοπικό τύπο. Ξεκινάμε από την Ροδιακή. Ο Δήμαρχος Εφόλης της Ύλης σε όλα τα θέματα που καίνε, αναφέρθηκε ο Αλέξανδρος Κολιάδης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα με την ΕΤΑΔ. Κορυφαίο ελληνικό νησί για το 2025 η Ήσυρος, σύμφωνα με το National Geographic. Επιστολή Βασίλη Βαγιανάκη στο Σωματείο Κολοσσός για την εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού της Ακαντιάς. Θα πρέπει να σας πω ότι τα φορτηγά κάνουν ό,τι γουστάρουν στο λιμάνι. Ό,τι γουστάρουν. Δεν ενδιαφέρονται για τίποτα παρά μόνο για το πώς θα εξυπηρετηθούν οι ίδιοι. Όλοι οι υπόλοιποι δεν τους ενδιαφέρει τι κάνουν. Και ιδίως δεν τους ενδιαφέρει εάν υπάρχει εύρυθμη λειτουργία στο λιμάνι της Ρόδου. Λοιπόν, εστάλλει επιστολή. Νομίζετε ότι θα αλλάξουν? Όχι. Εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ακόμη και drones θα επιστρατεύσει ο Δήμος Ρόδου για την εφταξία στην παλιά πόλη. Προσωρινά κρατούμενη η 54χρονη που επιτέθηκε σε συμπατριώτησά της. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Εφόλης της Ύλης συνέντευξη του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη. Νομικά θα προσφύγει ο Δήμος κατά της ΕΤΑΔ για να διεκδικήσει την χρήση των παραλιών. Ζωηρή αναμένεται η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με εχμές για Σκέρτσο και ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιάννης Παπάς από Αντάρτης εμφανίζεται πλέον ως εκλεκτός του Μαξίμου για τη γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Ιστορική ομιλία Βαρθολομαίου στην Βουλή, η Real Politic υπερισχύει του διεθνούς δικαίου. Με 9,17 στα 10 αξιολογούν οι επισκέπτες της Ρόδου την εξυπηρέτηση κατά τη διαμονή τους. Στον Όμιλο Μίτσι για 30 χρόνια το ξενοδοχείο Πτίτ Παλέ της Ρόδου με επένδυση 18 εκατομμυρίων ευρώ. Τεχνική έκθεση ψυχολόγου αμφισβητεί την αξιοπιστία των μαρτυρικών καταθέσεων σε υπόθεση κακοποίησης δίδυμων ανηλίκων. Αυτά λοιπόν από τον τοπικό τύπο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα φιλοξενήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Ταρασλιά, καθώς φαίνεται πως περιφέρεια και ΠΑΣΟΚ συγκρούονται.
1: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τις 8, σας είπα ότι θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας, τον κύριο Κώστα Ταρασλιά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταρασλιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μέγα.
0: Λοιπόν, τα βάλατε με τον κύριο Νικητιάδη και το Πασόκ Κινάλ. Γιατί?
1: Δεν τα έχουμε βάλει με κανένα, τα έχουμε βάλει μόνο με το θέμα της αλήθειας και δεν μπορεί το τελευταίο διάστημα να δεχόμαστε γενικότερα μία μεγάλη πολεμική με ανακρίβειες και τώρα μέσα στο κορό όλων αυτών των ανακριβειών οι οποίες υπάρχουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή δηλώσεις ή οτιδήποτε άλλο έρχεται και ένα κόμμα το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι σοβαρό όπως το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ το οποίο ούτε λίγο τι πολύ σε ένα απίστευτο δελτίο λέει πάρα πολλές ανακρίβειες με ένα βαρύγδουπο τίτλο που λέει «Όχι στην άναρχη και καταστροφική ανάπτυξη στην Νότια Ρόδο, απαιτούμε βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση με σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες», το οποίο μάλιστα υπογράφουν κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ο κύριος Μανώλης Χρυσοδουλάκης, ο δικός μας εδώ ο ντόπιος ο Γιώργος Νικητιάδης και ο Παναγιώτης Δημόπουλος, ο οποίος είναι μάλιστα γραμματέας περιβάλλοντος του τομέα περιβάλλοντος στο ΠΑΣΟΚ, ούτε λίγο το πολύ μας λένε ότι πάμε να εγκαταστήσουμε και να επιβαρύνουμε τη Νότια Ρόδο με κάποιον υβριδικό αιωλικό σταθμό ισχύος 32 ΜΒ.
0: Σας ζητούν να ανακαλέσετε την απόφαση που λάβατε.
1: Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα, κυρία Μέγα, και ρωτάμε εμείς, μπορούν να μας πούνε σε ποια απόφαση της περιφέρειας αναφέρονται? Εμείς
0: δεν έχετε πάρει καμία απόφαση.
1: Δεν έχουμε πάρει κάποια απόφαση. Και αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να αποσαφηνίσουν, είναι σε τι αναφέρονται, να το παρουσιάσουν όχι μόνο σε εμάς, αλλά στους πολίτες. Ξέρετε, όταν η σαφήνεια αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση για τον σοβαρό δημόσιο διάλογο, μη τι άλλο, πρέπει να μας πούνε τι είναι αυτό που εμείς υπογράψαμε. Εμείς δεν έχουμε υπόψη μας κάτι. Και αυτό είναι η μεγάλη απορία που εκφράζουμε και βγάλαμε αυτή την ερώτηση σε δημόσιο διάλογο και την παρουσιάσαμε, να μας πούν σε τι αναφέρονται.
0: Μάλιστα. Η θέση της περιφέρειας στο θέμα αυτό, κύριε Ταρασλιά, ποια είναι?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Γιατί θα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ποια είναι η δική σας η θέση.
1: Κοιτάξτε, εμείς γενικά έχουμε αποφασίσει να νομοδοτούμε αρνητικά σε αναμογεννήτρες πάνω από ένα ύψος και πάνω. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη κουβέντα θέλουμε εμείς πρώτα απ' όλα να αποσαφηνίσουν τι είναι αυτό που λένε. Δίνει μεγάλη έμφαση ο Γιώργος ο Χατζημάρκος, κυρία Μέγα, στα θέματα περιβάλλοντος και δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται και ο περίφημος αγώνας, ο μεγάλος, για το μεγάλο καλό.
0: Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να σας πω, γνωμοδοτήσατε θετικά στο θέμα της προβλήτας στο Φαλιράκι, έτσι, της ιδιωτικής.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αναφέρεστε σε ένα θέμα το οποίο δεν έχει σχέση με την ενέργεια. Εδώ μιλάμε για το θέμα της ενέργειας.
0: Ναι, απλά θέλω να σας πω, επειδή είπατε ότι δίνει σημασία ο Γιώργος Χατζημάρκος και δεν το αμφισβητώ, έτσι, σε θέματα περιβάλλοντος. Θέμα περιβάλλοντος είναι και το...
1: Και μάλιστα δύο μέρες βρισκόταν στο Μόναχο, στη μεγάλη έκθεση για τεχνολογίες περιβάλλοντος, όπου εκεί πέρα υπάρχει ό,τι πιο νέο βγαίνει παγκοσμίως για να μπορέσουμε να δούμε τα μέσα με τα οποία θα διαχειριστούμε και το θέμα του σκουπιδιού. Μάλιστα είχε πάει με τον διευθυντή του ΚΟΣΔΑ, τον κύριο Καβρούδη. Φαίνεται ξεκάθαρα η άποψη την οποία έχουμε για το πώς διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί όμως, ξέρετε, να λέει ότι υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού, η αγνοητή τοπική κοινωνία. Σε ποια περιοχή έχουμε αγνοήσει τοπική κοινωνία? Ή επιπτώσει στο δασικό οικοσύστημα.
0: Ναι, από τη στιγμή που δεν έχετε λάβει κάποια απόφαση, προφανώς και δεν ισχύουν όσα λένε στο δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
1: Έτσι. Και για αυτό το λόγο νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει λιγάκι.
0: Αλλά θα πρέπει και η περιφέρεια να πάρει μια ξεκάθαρη θέση για τις ανεμογεννήτριες. Γιατί δεν είναι μόνο στην Καταβιά. Εδώ ακούμε και για ανεμογεννήτριες στον προφήτη Ηλία, κοντά στον προφήτη Ηλία. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μας διευκρινίσετε ως περιφέρεια ποια είναι η θέση σας, ξεκάθαρα.
1: Βεβαίως και σας γύρισα και σας είπα και το εξής, ότι εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει και έχουμε τη συγκεκριμένη θέση, όπως την είπα προηγουμένως, ότι γνωμοδοτούμε αρνητικά για ένα ύψος και πάνω. Και επίσης να δούμε λίγο.
0: Αυτό το ένα ύψος και πάνω δεν καταλαβαίνω όμως.
1: Δηλαδή,
0: είτε αρνείσαι τις ανεμογεννήτριες σε δασικές περιοχές, σημαντικές, έτσι, ή σε περιοχές οι οποίες είναι ήδη επιβαρημένες, όπως είναι η περιοχή της Καταβιάς, είτε όχι. Δεν έχει σχέση το ύψος για μένα.
1: Μα έχουμε περάσει κάτι σχετικό από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, κυρία Μέγα.
0: Όχι,
1: είναι λίγο άδικο αυτό.
0: Φυσικά, δεν έχετε περάσει. Απλά μας λέτε ότι θα γνωμοδοτείτε αρνητικά από ένα ύψος και πάνω. Αυτό δεν καταλαβαίνω, το από ένα ύψος και πάνω.
1: Σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε, κυρία Μέγα, είναι γεγονός ότι η πράσινη μετάβαση είναι πάρα πολύ σημαντική και ειδικά στα νησιά. Η δημιουργία...
0: Πράσινη μετάβαση, να κόβω δέντρα για να ορθώνω ανεμογεννήτριες, δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν χρειάζεται να κόβει
0: δέντρα. Όχι, πρέπει να κόβουν δέντρα για να μπουν οι ανεμογεννήτριες.
1: Υπάρχουν περιοχές στις οποίες μπορεί να υπάρξει πράσινη ενέργεια χωρίς να στοιχήσει στο υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρέπει να αδικούμε κάποιον χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία.
0: Και
1: σε αυτό πρέπει να σταθούμε σήμερα και να ξεκινήσουμε το διάλογο, αν θέλετε, το δημόσιο διάλογο, για να ξέρουν και οι πολίτες και τη θέση μας, αλλά και τι ακριβώς έχουμε κάνει εμείς σε αυτούς τους τομείς, ώστε αφού είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, όπως και εσείς επισημαίνετε, μέσα από τις δικές μας αποφάσεις και τις ενέργειες, να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε ποιος έχει δίκιο σε αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μάλλον πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να μου πείτε πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα, γιατί έκανα ένα σχολιασμό νωρίτερα, στη Ρόδου Λίνδου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως ξέρετε, κομμάτι-κομμάτι γίνεται στη Ρόδου Λίνδου η αλλαγή των φαναριών. Mm-hmm. Δεν παίρνει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Κάθε σημείο που γίνεται η αλλαγή αυτούς ηλεκτρικούς σηματοδότες, δεν νομίζω ότι παίρνει πάνω από 2-3 μέρες. Πρέπει να ολοκληρωθεί όλο αυτό.
0: Αυτό θα γίνει μέχρι το Σάββατο, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Εσείς μας πληροφορήσατε, μάλλον. Η αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας μας πληροφόρησε ότι μέχρι και το Σάββατο θα γίνονται εργασίες. Το πρόβλημα όμως, κύριε Ταρασλιά, είναι στη λήψη των μέτρων, ώστε να μην έχουμε κάποιο δυστύχημα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει η σήμανση σε πρώτη φάση, η οποία διοχετεύει τα αυτοκίνητα σε συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Ναι, δεν αρκεί.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι τόσο πολυδομικός και βλέπει κομμάτι-κομμάτι, γίνεται, δεν γίνεται ταυτόχρονα.
0: Ναι, τροχέα γιατί δεν υπάρχει στο σημείο. Κάποιος να διευκολύνει την κυκλοφορία, γιατί δεν υπάρχει στο σημείο.
1: Προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να επιμεληθούμε και δράσουμε την ευκαιρία να σας πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο, εφόσον θεωρείται ότι είναι τόσο σημαντικό, δεν υπήρξε πρόβλημα μέχρι στιγμής σε όλα τα σημεία που γίνανε. Εδώ έγινε και στη διασταύρωση.
0: Μιλάω για συγκεκριμένο σημείο εγώ, για να μπεις στον οικισμό Απόλλων.
1: Ωραία.
0: Για να μπεις, γιατί το να βγεις είναι εύκολο, το να μπεις είναι επικίνδυνο σπορ.
1: Ωραία, εγώ θα σας επισημάνω ότι σε ακόμα πιο δύσκολο σημείο, όπου είναι συμβολή δύο εθνικών οδών, που είναι επί της Ρόδου Λίνδου η κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο, έγινε το αντίστοιχο με την αλλαγή των φωτεινών σηματοδοτών. Διέρχησε 2-3 μέρες, ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο, αφού είναι μάλιστα και συμβολή δύο πολύ μεγάλων δρόμων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνουν οι αλλαγές, πρέπει να εξυγχρονιστούν οι σηματοδότες. Μιλάμε για έξυπνους σηματοδότες, οι οποίοι φροντίζουν να λειτουργούν με τρόπο ώστε να μην είναι το κλασικό πρέπει να περιμένεις 20 δευτερόλεπτα ή 30 δευτερόλεπτα, αλλά να ρυθμίζονται ανάλογα με την κίνηση. Πολύ σημαντική εξέλιξη, ανανέωση όλων αυτών των εγκαταστάσεων.
0: Είναι σημαντικό το έργο, δεν το συζητώ αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ένα σημαντικό έργο. Ωστόσο, έως ότου τεθούν σε λειτουργία οι νέοι σηματοδότες, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μην κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή. Σε αυτό αναφέρομαι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξάλλου και οι σηματοδότες μπαίνουν για την ασφάλεια. Δίνουμε σημασία στην ασφάλεια. Το έχουμε πει επανειλημμένα ότι και οι δρόμοι, όπως κατασκευάζονται και με τους κυκλικούς κόμβους, αλλά και με τους έξυπνους σηματοδότες, σαν στόχο έχουν την ασφάλεια, είναι το πιο σημαντικό, ακόμα πιο σημαντικό από την ύπαρξη άλλων πραγμάτων που κάποιος θεωρεί σημαντικό σε έναν δρόμο, που θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε από το φωτισμό, ένα καλύτερο πεζοδρόμιο. Το κυρίαρχο στοιχείο που ξεκινάμε σε όλες μας ενέργειες είναι η ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα περάσω αυτές οι δύο μέρες. Λειτουργούμε, κάνουμε έργα ενώ είναι σε κίνηση οι δρόμοι. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τους δρόμους.
0: Φυσικά και δεν μπορείτε να τους κλείσετε. Αυτό που ζητάμε, κύριε Ταραζλιά, είναι να λάβετε μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών. Δεν σας λέμε να τον κλείσετε το δρόμο.
1: Όχι,
0: βάλτε έναν τροχονόμο να ρυθμίζει την κυκλοφορία τουλάχιστον τις ώρες αιχμής.
1: Σε κάθε περίπτωση, εφόσον μου θέτετε το θέμα και θεωρείτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Φυσικά και είναι, γιατί εκεί μένω και θα πρέπει να σας πω ότι εχθές έκανα 10 προσευχές και δεν έφταναν για να μπορέσω να μπω στον οικισμό.
1: Ο καλός Θεούλης θα σας αγαπάει, κυρία Μέγα, μην φοβάστε.
0: Λοιπόν, κύριε Ταρασλιά,
1: καλά.
0: Καλημέρα, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα, γεια.

0: Λοιπόν, σας ζήτησα να δώσετε προσοχή στο τραγούδι αυτό, το ιταλικό. Θα πάει στη Eurovision. Είναι το ιταλικό τραγούδι, το οποίο θεωρώ εξαιρετικό. Θα έπρεπε να είναι το φαβορί. Θα έπρεπε να έρθει πρώτο, λογικά, με όλα όσα έχω ακούσει. Αλλά φοβάμαι ότι δεν θα έχει καμία τύχη. Λοιπόν, τώρα πάμε να συναντήσουμε ποιον. Πάμε να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου, τον κύριο Γιάννη Μίτσου, να τον καλημερίσω. Κύριε Μίτσου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μέγκα, καλημέρα στους φίλους και αγροτές μας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, το Πράσινο λειτουργεί, θα έλεγα, καλά, πάει καλά. Προσπαθείτε τουλάχιστον, καταβάλλετε προσπάθειες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες, γιατί είναι και μια περίοδος τώρα η οποία έχει βγει βλάστηση και στα πάρκα και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσει το νησί να είναι σε μια κατάσταση που ανθρώπινη. Συνεχίζονται κανονικά και τα κλαδέματα. Πάντα με σεβασμό στην μια κατάσταση που ανθρώπινη. Συνεχίζονται κανονικά και τα κλαδέματα. Πάντα με σεβασμό στη φύση και στο ότι πρέπει

0: πάντα θα ακούσω την επιστημονική άποψη, την οποία υπάρχουν οι γεωπόνοι αξιόλογοι στην υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι είναι αυτοί που δίνουν την καθοδήγηση και είναι και αυτοί που θα πούν πώς θα κλαδευτεί και πώς πρέπει να κλαδευτεί και την εποχή που πρέπει να κλαδευτεί. Σίγουρα οι εποχές είναι τελείως διαφορετικές. Έτσι, υπάρχουν μήνες που γίνονται τα βαριά κλαδέματα, υπάρχουν και μήνες που γίνονται ως το δυνατόν λιγότερες τομές. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή και γενικά με, έτσι, με την κλιματική αλλαγή και τα λοιπά. Βλέπετε ότι υπάρχουν, εγώ δεν έχω ξαναζήσει 11 μπουφόρ μέσα στην πόλη της Ρόδου. Αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα.
1: Καλά, ούτε εμείς έχουμε ξαναζήσει, ναι.
0: Οπότε θεωρώ ότι έτσι έχουμε κάνει και κάποιες προσπάθειες λίγο πιο, να το πω, πιο σοβαρές, πιο μεγάλες, γιατί είναι και θέμα ασφάλειας.
1: Mm-hmm, βέβαια.
0: Πάντα με σεβασμό όμως προς το δέντρο και προς το πράσινο.
1: Μάλιστα. Το εγχείρημα με τον κήπο της κοινωνίας πώς πάει?
0: Το εγχείρημα με τον κήπο της κοινωνίας πραγματικά με κάνει πάρα πολύ περήφανο, γιατί υπάρχουν αιτήσεις και για το χρόνο άλλες 37, ήδη και όχι φέτος ήταν τόσοι, έχουμε άλλους τόσους για το χρόνο, οπότε εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει και ψάχνουμε κοινόχρηστους χώρους, ειδικά στην πόλη της Ρόδου, τους οποίους έτσι λίγο θα επεκταθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και θα δώσουμε περισσότερο βάρος, γιατί η ανταπόκριση είναι απίστευτη.
1: Υπάρχει ανταπόκριση και αυτό είναι ευχάριστο.
0: Πολύ σωστά. Ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Βρίσκεται, επειδή σας λέω, το γραφείο μου είναι απέναντι ακριβώς από τον κήπο της κοινωνίας. Καθημερινά βλέπω ανθρώπους από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Και ξέρετε, δηλαδή το έχουν αγαπήσει τόσο πολύ, το έχουν αγκαλιάσει τόσο πολύ και περιμένουν και τη συγκομιδή σε λίγο καιρό, το οποίο και εκεί ήδη καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ όμορφο και θα πιστεύω ότι θα τον καλιάσουν ακόμη περισσότερο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μητσού. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Καλά, κύριε Μητσού. Γεια σας.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα της Eurovision, όπως καταλάβατε. Αυτό είναι το κυπριακό τραγούδι. Να σας πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα, την Τρίτη καταρχάς, έχουμε 12 Μαΐου τον πρώτο ημιτελικό, 14 Μαΐου το δεύτερο και ο μεγάλος τελικός είναι στις 16 Μαΐου. Θα δούμε εάν θα καταφέρει είτε το κυπριακό είτε το ελληνικό τραγούδι να πάνε στον μεγάλο τελικό. Σίγουρα το

0: δύο τραγούδια, και το κυπριακό αλλά και το ελληνικό, αρέσουνε. Αυτό έχω καταλάβει. Είναι στα φαβορί. Δεν ξέρω αν θα είναι τώρα, θα πάρουν και την πρωτιά. Λοιπόν, αλλά τους έχουν μέσα στα 10 καλύτερα τραγούδια. Παρότι εγώ έχω μία αδυναμία στο ιταλικό τραγούδι, οφείλω να το ομολογήσω. Και πάμε να κλείσουμε αυτήν την εκπομπή. Να σας πω ότι ακολουθεί τοπικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Τριανταφύλλα. Αμέσως μετά Μαριέτα Γαβριλιώτη. Και σας αποχαιρετώ με το φέρτο μου, φέρτο μου.
1: Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τριανταφύλλα. Αποφασισμένος να κινηθεί νομικά εναντίον της ΕΤΑ, διεκδικώντας να ανατεθεί η αρμοδιότητα διαχείρισης των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, εμφανίστηκε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου σε συνέντευξη τύπου. Ο Αλέξανδρος Κολιάδης κατηγόρησε την ΕΤΑ ότι λειτουργεί με τρόπο εκβιαστικό και παράνομο, ενδιαφερόμενη μόνο για το πώς θα αποκομίσει έσοδα από τις παραλίες της Ρόδου, και τόνισε ότι με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλαγές σε θέματα που σχετίζονται κυρίως με την κυκλοφορία και τη στάθμευση προανήγγειλε χθες ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, υπενθυμίζοντας παράλληλα την προεκλογική του δέσμευση ότι πρέπει να ξεβουλευτούμε για να παραδώσουμε τη Ρόδο στα παιδιά μας πιο ανθρώπινη από ό,τι την παραλάβαμε. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι μελετάται πεζοδρόμηση μέρος του εμπορικού κέντρου και ότι προωθούν τα αλλαγές που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των ημεροπλοίων στο Μανδράκι, τα γραφεία νοικιάσεων αυτοκινήτων και τη λειτουργία κοινόχρηστων χώρων όπως το πάρκο Γοργοποτάμου και η παλατεία Μητροπόλεως. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε 54χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ανταδιάχνους γυναίκας, επίσης αλλοδαπής, σε περιστατικό που σημειώθηκε στις 2 Μαΐου στη Ρόδο. Η κατηγορούμενη απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να δώσει σαφείς εξηγήσεις για το περιστατικό, επικαλούμενη προβλήματα ψυχικής υγείας και αδυναμίες να θυμηθεί με λεπτομέρειες τα όσα συνέβησαν. Ο δικηγόρος της 54χρονης Αχιλλέας Δασκαλάκης, μιλώντας σήμερα στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι θα ζητηθεί ψυχιατρική γνωμάτευση από το νοσοκομείο της Ρόδου. Ο ίδιος δήλωσε πως η εντολέας του ήταν αυτή που δέχτηκε πρώτη την επίθεση από το θύμα και βρισκόταν σε άμυνα. Στη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για τη δημιουργία αθλητικών υποδομών σε ολόκληρο το νησί, αναφέρθηκε χθες σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι από το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησαν οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ του κολυβητηρίου Ιαλισσού και τις παρεμβάσεις με 1,8 εκατομμύρια ευρώ στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτηρα. Αντίθετος με την εγκατάσταση και λειτουργία ανεμογεννητριών σε περιοχές φυσικού κάλου, η Natura δήλωσε χθες ο Δήμαρχος με αφορμή με την προγραμματισμένη για προσεχή Κυριακή Λαϊκή Συνέλευση στην Καταβιά. Στη σύλληψη ενός 28χρονου μεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην ΚΟ, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο αστυνομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων ΚΟ. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν κατεργασμένη κάναβη σοκολάτα βάρους 46 γραμμαρίων, ακατεργαστη κάναβη συνολικού βάρους 26,3 γραμμαρίων. Την έντονη αντίθεσή της εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την προώθηση εγκατάστασης νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, κάνοντας λόγο για αναρχή ανεργιακή ανάπτυξη χωρίς επαρκή σχεδιασμό. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Γιώργος Νικητιάδης και ο Παναγιώτης Δημόπουλος εκφράζουν την αντίθεσή τους στην απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου για την εγκατάσταση αιωλικού πάρκου στη θέση Πελεκάνος ανάμεσα σε Καταβιέ και Μεσαναγρό. Την έντονη αντίδραση της για τη δηλώση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ κοινά εξέφρασε η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Την ανάγκη επέκτασης της χρονικής λειτουργίας της πύλης εισόδου Ξώνη στο λιμάνι της Λέρου αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς 4 Υπουργεία ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 29 Απριλίου, η λειτουργία της πύλης ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου και προβάλλεται να διαρκέσει για 8 μήνες. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης Ρόδου, Τάκης Πότσος, σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τους εργαζόμενους στο ξενοδοχειακό κλάδο. Ο κ. Πότσος κάνει λόγο για παράδεκτες συνθήκες εργασίας, υπερισθυρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι οδηγούνται σε εξαντλητικά ωράρια, φτάνοντας ακόμη και σε 16ωρη απασχόληση καθημερινά χωρίς ρεπό. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα συμμετάσχει στο διεθνές εκθεσιακό γεγονός ο London Food and Drink Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προβολή και ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, η Περιφέρεια επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στους παραγωγούς της περιοχής να προσεγγίσουν νέες αγορές. Για υπόθεση κακομεταχείρισης ζώου συνελήφθη 22χρονη στην ΚΟ μετά από έλεγχο αστυνομικών που εντόπισαν σκύλο να είναι δεμένο σε χώρο κατοικίας χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας διοργανώνουν στη Ρόδο η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ανοίγοντας το διάλογο για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 7.30 έως τις 9.30 στο Νεστορίδιο Μέλαθρο, νέα πτέρυγα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μία από τις πιο όμορφες και χαρούμενες γιορτές της Άνοιξης επιστρέφει και φέτος στη Ρόδο, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε ένα πολύχρωμο ταξίδι γεμάτο λουλούδια, μουσική και δημιουργία. Ο Δήμος Ρόδου αναβιώνει τα ανθεστήρια την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 στο Μανδράκι σε μια εκδήλωση που φέτος αποκτά ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς συμπίπτει με τη γιορτή της μητέρας. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο με ανέμους 2 μποφόρ και με θερμοκρασία από 16 με 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβέλ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα που είναι Τετάρτη 6 Μαΐου, το ρολόι μας δείχνει 9 και 9 πρώτα λεπτά. Είναι η ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου κοντά σας. Μαρίτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Είμαστε εδώ και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10 με αρκετά θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Είναι πλούσια η τοπική επικαιρότητα. Εξίσου πλούσια είναι και η διεθνής αλλά και η εσωτερική επικαιρότητα και κατά κανόνα δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Βλέπω τώρα σε πολλά και μεγάλα ειδησιογραφικά site. Πρώτη είδηση να βρίσκεται, μία τώρα πώς να την πω, νέου τύπου βεντέτα στην Κρήτη, ένα περιστατικό από αυτά που δυσκολεύεσαι και να κατανοήσεις και να δικαιολογήσεις και γενικότερα να τα βάλεις στο μυαλό σου. Αναφέρομαι σε ένα τροχαίο που έγινε πριν κάποιο καιρό, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ένα νεαρό παιδί. Χθες λοιπόν ο πατέρας αυτού του παιδιού που έχασε τη ζωή του έστησε καρτέρι και πυροβόλησε και σκότωσε τον οδηγό που είχε εμπλακεί στο τροχαίο και που τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του. Έναν 20χρονο, ο οποίος πυροβολήθηκε όπως είπαμε εν ψυχρό, πισόπλατα όπως λέει το ρεπορτάζ, συνελήφθη ο δολοφόνος, συνελήφθη και η σύζυγός του. Δύο σπίτια τουλάχιστον έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή, με δύο νεαρά παιδιά να είναι νεκρά, το ένα σε τροχαίο και το άλλο από δολοφονία. Και δεν ξέρεις τώρα τι να πρωτοσχολιάσεις, να σχολιάσεις τον απίστευτο πόνο και την απελπισία του ανθρώπου που έφτασε στο σημείο να δολοφονήσει. Δεν μπορείς όμως σε καμία περίπτωση να το δικαιολογήσεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να δικαιολογήσεις αυτή την κουλτούρα των όπλων με την οποία κάποια στιγμή θα έπρεπε να ασχοληθούν σοβαρά εκεί στην Κρήτη. Κατά τα λοιπά και σε πολιτικό επίπεδο είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα γενικότερα, τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση Καστανίδη, στα κόμματα της που είναι λίγο πιο αριστερά, τα οποία τήρουν μια στάση αναμονής περιμένοντας τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε και για άλλη μια φορά μια έτσι αρκετά συντονισμένη και οργανωμένη εκστρατεία αποδόμησης του Αλέξη Τσίπρα. Είναι προφανές ότι προκαλεί ανησυχίες πριν καν φτιάξει κόμμα. Για να δούμε τι θα δούμε. Κατά τα λοιπά και στα πιο δικά μας έχουμε πολλά και εδώ να πούμε. Χθες είχαμε μία συνέντευξη τύπου από τον Δήμαρχο της Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη, η οποία κράτησε σχεδόν 2 ώρες. Να ξαναπώ ότι καλό θα ήταν να είναι πιο συχνές οι συνεντεύξεις του Δημάρχου για να μην διαρκούν 2 ώρες και για να προβάλλονται καλύτερα κάποια θέματα που και εκείνος θέλει να αναδείξει. Σε κάθε περίπτωση βγήκανε, τσιμπήσαμε οι δισούλες από την συνέντευξη. Θα ασχοληθούμε με κάποια αποσπάσματα κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ένα από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο θέμα, έχει να κάνει με τις παραλίες και την ΕΤΑΔ. Όλη αυτή την υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχέση με τις παραλίες, σε ό,τι αφορά στην πόλη, είναι η κεντρική παραλία και η παραλία της Ψαροπούλας. Η κατακόρυφη αύξηση των τιμών, η οποία θα έχει αντίκτυπο, είναι σαφές, ή που θα πάει καμιά εταιρεία από αυτές που
δεν έχουν πρόβλημα να πληρώσουν το μίσθωμα όσο και αν είναι, διότι έχουν μια άνεση, ρε παιδί μου, καταλαβαίνετε τώρα. Αλλά το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι θα φτάσει στον τελικό χρήστη της παραλίας. Απ' την άλλη είναι γενικότερα ο τρόπος που λειτουργεί η ΕΤΑΔ. Ο Δήμαρχος λοιπόν χθες είπε ότι θα ξεκινήσει ο Δήμος μία διαδικασία να κινηθεί νομικά προκειμένου να αφαιρεθεί η χρήση των παραλίων από την ΕΤΑΔ. Καλό είναι να βάζουμε στόχους, τώρα από εκεί και πέρα κατά πόσον είναι εφικτή η στόχη αυτή, τι να σας πω, δεν ξέρω. Θα τα πούμε στην συνέχεια αρκετά αναλυτικά για το θέμα των παραλίων, γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα. Μας είπε και για το ξεβόλεμα, το οποίο όπως είπε έχει ξεκινήσει, έχουμε ξεκινήσει να ξεβολευόμαστε προκειμένου να παραδώσουμε, είπε, στα παιδιά μας μία ρόδο πολύ πιο ανθρώπινη από αυτήν που παραλάβαμε. Μίλησε λοιπόν για την ανάγκη να χρησιμοποιούμε περισσότερο την συγκοινωνία, να αφήσουμε το αυτοκίνητο, να μην έχουμε την απέτηση να παρκάρουμε έξω από το σημείο στο οποίο θέλουμε να πάμε. Μίλησε για την σκέψη να υπάρξει μια ήπια πεζοδρόμηση του κέντρου της Ρόδου. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Τώρα να σας πω την αλήθεια, μακάρι να τα κάνει όλα αυτά. Το ξεβόλεμα πάντως που έχει ξεκινήσει, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το έχω αντιληφθεί. Το ότι είναι μια σοβαρή και φιλότιμη προσπάθεια αυτή που γίνεται με το δωρεάν λεωφορείο από το λιμάνι της Ακαντιάς είναι, και είναι η πιο σοβαρή των τελευταίων χρόνων, γιατί είναι πολλά χρόνια που υπάρχει αυτό το λεωφορείο, αλλά πέρσι έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να καθιερωθεί στη συνείδησή μας και στην λειτουργία των τουριστών, των επισκεπτών μας. Φέτος νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά αυτοί οι συμπολίτες μας που έχουν επιλέξει να χρησιμοποιούν το λεωφοριάκι για να κατεβαίνουν στο κέντρο αντί να ψάχνουν θέση με το αυτοκίνητό τους, το κάνουν όχι γιατί κάποιος τους ανάγκασε να ξεβολευτούν, το κάνουν γιατί είδαν ότι είναι καλύτερο σαν λειτουργία. Εγώ ειλικρινά ξεβόλεμα, ξαναλέω, δεν έχω αντιληφθεί να υπάρχει σε σχέση με το πώς λειτουργούμε εμείς οι πολίτες σε αυτή την έρμη πόλη. Και βέβαια μπορεί να είναι στραμμένη η προσοχή μας στην πόλη, αλλά αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές του νησιού, τουριστικές και μη. Αντίστοιχα προβλήματα με στάθμευση, με παρανομίες, με αυθαιρεσίες και όλα αυτά υπάρχουν και στην Ιαλισσό, υπάρχουν και στο Φαλιράκι και γενικότερα όπου υπάρχει τουριστική ανάπτυξη. Να σας πω επίσης ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γύρω στις 10 παρά, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Δήμητρη Γρηγοριάδη, διευθυντή του Γενικού Λυκείου Κρεμαστής, έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα του επαγγελματικού προσανατολισμού και των μηχανογραφικών δελτίων. Γίνεται μία ημερίδα το Σάββατο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Απευθύνεται σε μαθητές, απευθύνεται σε γονείς. Θα τα πούμε με τον Δημητρή τον Γρηγοριάδη στην συνέχεια. Πάμε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Νίκο, με το πρώτο μας τραγούδι και στην συνέχεια θα είμαστε εδώ με αποσπάσματα από την συνέντευξη του Δημάρχου αρχικά και με το θέμα που έχει να κάνει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τα μηχανογραφικά δελτία στην συνέχεια. Όλα αυτά μέχρι τις 10. Πάμε, Νίκο.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, και να ξεκινήσουμε από την συνέντευξη τύπου του Δημάρχου, όπως σας έλεγα και πριν, και το θέμα των παραλίων. Των παραλίων οι οποίες έχουν περιέλθει στην ΕΤΑΒ και τις διαχειρίζεται κατά τρόπο που, τέλος πάντων, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, προκαλεί δυσαρέσκεια και αντιδράσεις στο νησί της Ρόδου. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε εκτενέστερα στο ιστορικό. Η προηγούμενη προγραμματική σύμβαση που είχε υπογραφεί επί Δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη έληξε στο τέλος του 2025. Στην πορεία ο Δήμος προχώρησε σε παράδοση παραλαβή των παραλίων. Αυτό έγινε κάποια στιγμή μέσα στις αρχές του 2026 και ταυτόχρονα ξεκίνησε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων με την ΕΤΑΒ προκειμένου να βελτιωθούν οι όροι, καθώς στην προηγούμενη προγραμματική σύμβαση ο Δήμος είχε υποχρεώσεις αλλά δεν είχε κανένα όφελος από τις παραλίες της ΕΤΑΒ. Κατέληξαν σε κάποιες συμφωνίες ο Δήμος να έχει το 20% των εσόδων που θα εισέπρατε η ΕΤΑΒ, η ναυαγοσωστική κάλυψη να είναι αρμοδιότητα της ΕΤΑΒ, να μείνει ελεύθερο ένα τμήμα της παραλίας της Τσαμπίκας όπου θα γίνονταν υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες και όχι μόνο, και απέμεινε από ό,τι είπε ο Δήμαρχος να καθοριστούν οι τιμές εκκίνησης του διαγωνισμού. Είπε ότι αυτό δεν το είχαμε συζητήσει στην πορεία γιατί πιστεύαμε ότι η ΕΤΑΒ θα εφάρμοζε το νόμο 5092 όπως κάνει το Υπουργείο Οικονομικών με τις υπόλοιπες παραλίες. Στην συνέχεια ωστόσο ήρθε ως νέο η απόφαση της ΕΤΑΒ να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές του τετραγωνικού μέτρου. Κάποιοι πιστεύουν, είπε ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ότι εδώ στη Ρόδο είμαστε Μονακό και ότι είμαστε όλοι προνομιούχοι.
1: Ήρθαμε σε ένα ζητούμενο το οποίο εκεί για μας ήταν ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, που είχε να κάνει με την κοστολόγηση, με την τιμή του τετραγωνικού. Γιατί θεωρούσαμε, να μου πείτε, τρεις μήνες συζήτηση, δεν το είχατε φέρει συζήτηση. Όχι, γιατί ήταν δεδομένο. Γιατί βάσει νόμου και βάσει του 5092 του 24, που προβλέπει το ποια είναι η αξία του τετραγωνικού από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ ότι ένα διοικητικό συμβούλιο στην ΕΤΑΘ θα έκανε ένα συμβούλιο τον Απρίλιο μήνα και θα αποφάσιζε τιμής έναξης των διαγωνισμών ή τιμή του τετραγωνικού για τα όμορα τα προτιμησιακά θα έφτανε μέχρι και 200 ευρώ το τετραγωνικό εδώ κοντά σε εμάς, εδώ μπροστά στο βόρειο μέτωπο. Το οποίο σημαίνει ότι 200 τετραγωνικά, 100 τετραγωνικά, 150 τετραγωνικά είναι τιμές όχι απαγορευτικές. Είναι τιμές τις οποίες τις καθαρίζουν κάποιοι άνθρωποι που πιστεύουν ότι εμείς εδώ στη Ρόδο ζούμε στο Μονακό, ότι εμείς εδώ στη Ρόδο είμαστε προνομιούχοι, ότι εμείς εδώ στη Ρόδο είναι κουβέντες που έχω ακούσει από τους ίδιους, γι' αυτό δεν τρέπομαι να τις πω, αλλά δεν γίνεται να μην τις πω. Τι ανάγκη έχετε εσείς. Κονομάτε, αυτές οι κουβέντες, αυτές οι λέξεις ακούγονται πολύ έντονα από κάποια μερίδα ανθρώπων στην Αθήνα. Βάζετε μια εξαπλώστα πάνω στην άλλη, και τι πειράζει να την βάλετε και 60 και 80 ευρώ, έχετε λεφτά να την πληρώνετε. Αυτά, όταν ακούγονται από ανθρώπους που διοικούν και ανθρώπους που πιστεύουμε ότι ζουν σε ένα πραγματικό κόσμο και έχουν μια λογική μέσα τους, όταν το ακούμε αυτό το πράγμα 20 μέρες πριν την έναρξη, ή μάλλον κατά τη διάρκεια της έναρξης της τουριστικής περίοδου, μας προβλημάτισε πολύ έντονα. Αυτό που δημιούργησε το μεγαλύτερο επίσης πρόβλημα ήταν όταν μας στάλει ένα email ξαφνικά λέγοντάς μας ότι να έρθουμε να κάνουμε την παράδοση παραλαβή των παραλίων. Και βεβαίως η δικιά μας τοποθέτηση ήταν πολύ ξεκαθαρή. Για ποια παράδοση παραλαβή, όταν εμείς έχουμε παραδώσει από το Φλεβάρι μήνα 11 Δευτέρου. Όλα αυτά είναι γραφτός. 11 Φλεβάρι παραδώσαμε όλες τις παραλίες. Από 11 Φλεβάρι μέχρι τις 11 Απρίλη έχουμε συλλαβήσει δύο ολόκληροι μήνες, 60 μέρες, τις οποίες μάλλον δεν θέλαν ή κάτι πέρασε το μυαλό τους, δεν ξέρω τι, για να μας πούνε, για να κρατήσουν χρόνο προφανώς, να μας πούνε ότι ελάτε εδώ να κάνουμε την παράδοση και να δείτε και τα αυθαίρετα που υπάρχουν στις παραλίες. Η ερώτησή μας είναι απλή. Όταν έγινε η παράδοση παραλαβή πριν 3 χρόνια με την προγραμματική σύμβαση, υπήρχε κάποια επίσημη παράδοση ή κάποια επίσημη παραλαβή από την ΕΤΑΔ? Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η κατάσταση των παραλίων είναι ίδια εδώ και 40-50 χρόνια. Ξέρουμε ποια είναι. Η ΕΤΑΔ όφιλε μετά από τις 31 του 2025, που λύγει τα τρία χρόνια σύμβασης, να έχει φροντίσει να πάει σε παραλίες να κάνει αυτοψίες και να δει αν πραγματικά οι παραλίες βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται.
0: Λοιπόν, είπε κι άλλα σε σχέση με την ΕΤΑΔ. Καταρχάς ότι θα έπρεπε να έχει προχωρήσει στους καθαρισμούς των παραλίων, πράγμα που δεν έχει κάνει και κάνει ο Δήμος αυτή την περίοδο. Μάλιστα είπε ότι μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη ή με κάποιον καταλογισμό, γιατί δεν υπάρχει κάποια συμφωνία που να το προβλέπει αυτό. Είπε όμως επίσης ότι η ΕΤΑΔ δεν έχει επιστρέψει τις εγγυητικές επιστολές όσων είχαν πάρει πόστα με την προηγούμενη προγραμματική τα προηγούμενα 3 χρόνια, και μάλιστα τους ενημέρωσε ότι θα τις επιστρέψει όταν θα υπογραφεί η νέα προγραμματική σύμβαση με το Δήμο. Αυτό, είπε ο Αλέξανδρος Κολιάδης, είναι τελείως εκτός νόμου και είναι μια εκβιαστική συμπεριφορά ως προς τον Δήμο της Ρόδου. Είπε ότι με αυτούς τους όρους η Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συζητήσει με την ΕΤΑΔ και ανακοίνωσε ότι, ότι έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία προκειμένου να κινηθεί νομικά, προκειμένου να αφαιρεθεί η χρήση των παραλίων από την ΕΤΑΔ και να γίνεται όπως με όλες τις υπόλοιπες παραλίες από το Υπουργείο Οικονομικών, τονίζοντας ότι οι παραλίες δεν ανήκουν στην ΕΤΑΔ, ανήκουν στην προκειμένη περίπτωση στη Ρόδο. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Το κερασάκι στην τούρτα, όταν αυτή τη στιγμή, ακόμα και τώρα που μιλάμε, οι εγγυήσεις αυτών που λειτουργούσαν στις παραλίες τα 3 χρόνια, 23 μέχρι 25, δεν δόθηκαν πίσω. Και δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις πίσω στους επιχειρηματίες ή σε αυτούς τους ομπρελάδες, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνταν. Και δεν δόθηκε με το πρόσημο ότι θα σας τα δώσουμε όταν υπογραφτεί η προγραμματική σύμβαση. Όταν υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση με το Δήμο, θα σας τη δώσουμε. Που δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μα καμία απολύτως. Και όταν ακούσαμε από κάποιους συμπολίτες να μας λένε ότι μας είπαν ότι να περιμένουμε τον Δήμαρχο, να περιμένουμε τον Δήμο, να περιμένουμε τη Δημοτική Αρχή και να σας δώσουμε μετά τις εγγυητικές. Παράνομο. Από αρχή μέχρι τέλους, εκβιαστικό θα λέγα, από την πλευρά της ΕΤΑΘ, καθόλου σύνομο, αλλά μας δείχνει και λίγο την εικόνα, την πραγματική εικόνα. Εμείς με αυτούς τους όρους δεν καθόμαστε να συζητήσουμε με κανέναν. Και θα σας πω και κάτι το οποίο δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι και δεν το ξέρουν και πολλοί συνεργάτες μου, αλλά θα σας το πω τώρα με την ευκαιρία της συνέντευξης τύπου. Εμείς αυτές τις παραλίες τις διεθνικήσουμε, τις πάρουμε πίσω. Και θα κινηθούμε νομικά με τον τρόπο που πρέπει να κινηθούμε για να τις πάρουμε πίσω. Και να είστε σίγουροι, και σας το λέω ως Δήμαρχος Ρόδου, τις παραλίες, τη χρήση των παραλίων θα τις πάρουμε πίσω. Γιατί ο τρόπος που λειτουργεί η ΕΤΑΘ δεν τον βλέπουμε τόσο σύνομο. Τη χρήση δεν την κάνει με τον καλύτερο τρόπο, δεν την κάνει με τον σωστό τρόπο. Και αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε, ήδη ξεκινήσα μιλώντας με κάποιους νομικούς και εδώ στη Ρόδο και στην Αθήνα, την διεκδίκηση αυτών των παραλίων να επιστρέψουν στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Δημόσιο, σε όλους εμάς δηλαδή, και να γίνει η χρήση όπως γίνεται με τη χρηματική, με το Υπουργείο Οικονομικών, το 60%, 40%, πρόληψη ναυαγωσιστών, καθαριότητα κλπ.
0: Λοιπόν, η χρήση να επιστρέψει στο Υπουργείο Οικονομικών. Βέβαια, επί της ουσίας μπορεί να μην έχει κανείς αντίρρηση. Από την άλλη, η απορία και γιατί δεν το διεκδικεί το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά θα το διεκδικήσει ο Δήμος της Ρόδου για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών. Τι να σας πω τώρα. Είναι η ώρα να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να πάρουμε και μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Δημάρχου που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και τη στάθμευση και το ξεβόλεμά μας. Κάποια ευχάριστα για αθλητικές υποδομές και με τον Δημήτρη Γρηγοριάδη για τα θέματα του σχολικού, για τα θέματα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Πάμε, Νίκο, σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. 38 λεπτά μετά τις 9. Πάμε, όπως σας έλεγα, στα θέματα που έθιξε ο Αλέξανδρος Κολιάδης και αφορούν την λειτουργία της πόλης και όλων ημών που δραστηριοποιούμαστε, τέλος πάντων, σε αυτήν. Αναφέρθηκε σε έργα που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, όπως η ανάπλαση του πάρκου Γοργοποτάμου. Είναι αυτό στην Εθνική Αντίσταση, το οποίο χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ και θα γίνει ένας χώρος αναψυχής, όπως είπε, προανήγγειλε παρεμβάσεις και στην πλατεία Μητροπόλεως, παρεμβάσεις που ωστόσο θα βγάλουν τα τροχοφόρα από τα συγκεκριμένα σημεία. Αυτό ήταν η αφορμή για να πει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε προφανώς να βγούμε λίγο σαν λειτουργία από αυτή την νοοτροπία, την πολύ κακή, που λέει ότι παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας ακριβώς έξω από το σημείο στο οποίο θέλουμε να πάμε. Υπενθύμησε ότι ήταν προεκλογική του δέσμευση το ξεβόλεμα, προκειμένου να γίνει πιο ανθρώπινη η Ρόδος, και είπε ότι δεν έχουμε πέσει έξω σε αυτό. Προχωράμε σιγά σιγά βάσει χρονοδιαγράμματος και το ξεβόλεμα έχει ξεκινήσει.
1: Πρέπει να κάνουμε και θέλουμε να κάνουμε την πόλη πιο ανθρώπινη. Για να γίνει πιο ανθρώπινη, σημαίνει ότι θέλουμε περισσότερες παιδικές χαρές, περισσότερα πάρκα με σωστά οργανωμένους χώρους θαύμευσης, και κάτι το οποίο θα αρχίσουμε να το κάνουμε σιγά σιγά, θέλουμε δεν θέλουμε. Θα πρέπει να περπατάμε λίγο παραπάνω οι ροδίτες και οι ροδίτες. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Το κάνουν ήδη σε πάρα πολλές πόλεις στην Ελλάδα, πόσο μάλλον στην Ευρώπη. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε, γιατί ταξιδεύουμε ροδίτες σε όλη την χώρα ή εκτός Ελλάδας, και να χαιρόμαστε να περπατάμε 2 χιλιόμετρα στην Πράγα με -5 βαθμούς και να λέμε κοιτάξτε τι ωραία που είναι εδώ, γιατί εμείς εκεί στη Ρόδο δεν το κάνουμε. Και να ερχόμαστε να το κάνουμε στη Ρόδο με 300 μέρες ηλιοφάνεια το χρόνο, με την ψηλότερη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα, να δυσκολευόμαστε να περπατήσουμε από πίσω από την περιφέρεια να παρκάρουμε το αυτοκίνητο για να έρθουμε να εργαστούμε μέσα στο Δημαρχείο. Φτάνει. Φτάνει. Είμαστε υποχρεωμένοι για τα παιδιά μας. Είναι υποχρέωσή μας για την επόμενη γενιά. Φτάνει όμως αυτή η καραμέλα, το ότι δεν μπορούμε να περπατήσουμε 200 μέτρα. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε, σας λέω ειλικρινά, αν οπουδήποτε στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή ακόμα και στην Ευρώπη λέγαμε σε κάποιους ότι θα παρκάρετε στην Ακαντιά και θα έρθετε με τα πόδια μέχρι τη Μεσσωνική Πόλη, 10 λεπτά με τα πόδια, παραλαμβάνω, βλέποντας θάλασσα στα δεξιά σου, ένα μαγικό τοπίο, αν το λέγαμε θα μας λέγανε το αγοράζουμε τώρα. Εμείς λέμε ότι βάζουμε και λεωφορείο δωρεάν. Ανά 15 λεπτά. Εμείς λέμε ότι είναι δωρεάν και το πάρκινγκ. Και πάλι δυσκολευόμαστε. Θα αλλάξουμε νοοτροπία. Είχα πει προεκλογικά ότι μετά από 2 χρόνια, το πρώτο 1,5-2 χρόνια, θα ξεβολευτούμε αρκετά. Θα δυσκολευτούμε σε κάποια πράγματα. Το είχα πει προεκλογικά. Κάποιος θα μπορούσε να αντιληφθεί, κάποιος θα μπορούσε να γυρίσει να μου πει ότι, όχι, τι λέει αυτός εδώ. Δεν τον θέλουμε. Δεν μας κάνει. Προεκλογικά το είπαμε. Είναι και αποτυπωμένο. Τα λόγια μου ξεκάθαρα. Ότι τα πρώτα 2 χρόνια θα ξεβολευτούμε. Στον 3ο χρόνο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι είναι για το καλό όλων μας. Και θέλω να πιστεύω ότι στον 4ο-5ο χρόνο θα γίνει πια από όλους μας μια κοινή προσπάθεια. Σε αυτό το χρονοδιάγραμμα βαδίζουμε. Δεν έχουμε πέσει έξω. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Γιατί όντως τώρα, στο 2ο χρόνο, στο 2,5 χρόνια, είναι η εποχή που ξεβολευόμαστε για κάποια πράγματα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο που θα μας ικανοποιήσει όλους.
0: Λοιπόν, περί της ανάγκης ξεβολέματος και του να αφήσουμε το αυτοκίνητο για να περπατήσουμε, δεν έχει και άδικο. Νομίζω κανένας δεν θα διαφωνήσει. Βέβαια, εγώ θα πω ότι θα πρέπει καταρχάς να ενισχυθεί η συγκοινωνία για να μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιεί, να είναι αξιόπιστη. Και αφετέρου ότι ναι, θα πρέπει όμως να βοηθήσει και ο Δήμος, δίνοντας μία διέξοδο στον πολίτη που έρχεται, για παράδειγμα, από τα χωριά και κάπου πρέπει να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, ακόμα και αν είναι μακριά από το κέντρο, ακόμα και αν θα χρειαστεί να περπατήσει ή να χρησιμοποιήσει τη συγκοινωνία. Πρέπει να δοθεί και μία διέξοδος στο θέμα της στάθμευσης των αυτοκινήτων. Πάντως μίλησε για αλλαγές κυκλοφοριακές, μίλησε για πεζοδρόμηση του κέντρου. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πάμε βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Στην Ακαντιά λοιπόν θα γίνει ένα δρομολόγιο, να γίνει ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ. Θα γίνουν κάποιες, είχαμε υποσχεθεί και είχαμε πει ότι θα γίνουν κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφοριακές. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και για τα ημερόπλαια που φέρουν πολύ κόσμο και τα λεωφορεία εδώ κατά τις 5-6 ώρα δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο κομφούζιο. Τη λύση νομίζουμε την έχουμε προτείνει. Θα κάνουμε μια τελευταία συνάντηση και με τους ενδιαφερόμενους, είτε λέγονται επιχειρηματίες που θα χρησιμοποιούν στο λιμάνι τα καραβάκια, είτε λέγονται οι οδηγοί, είτε η αστυνομία. Αυτή η εβδομάδα θα κάνουμε τελευταία συνάντηση, όπου έχει βρεθεί μια λύση. Και η συζήτηση που γίνεται για την πλατεία Κύπρου, για το Εντάρχο Springs, πεζοδρόμηση, εθελοντών δικασίου πεζοδρόμηση, είναι κάποιο το οποίο εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά. Χαιρόμαστε που ο Σύλλογος των Καταστηματορχών είναι πολύ θετική σε αυτή την προσέγγιση, ενώ στην αρχή μπορεί να ήταν διστακτική. Έχουν καταλάβει όλοι ότι είναι προς το καλό όλων το να γίνει ένα εμπορικό, πραγματικά ένα εμπορικός χώρος, όπου και οι επισκέπτες και οι τουρίστες, αλλά και εμείς οι ιδιωτικοί, θα μπορούμε εύκολη πρόσβαση να έχουμε και να μπορούμε να περπατάμε ελεύθερα μέσα στον ιστό, μέσα σε αυτή την πλατεία Κύπρου.
0: Λοιπόν, και πάμε σε κάποια ευχάριστα που έχουν να κάνουν με τις αθλητικές υποδομές. Καταρχάς, ο Αλέξανδρος Κολιάδης αναφέρθηκε στην απόφαση να υπάρχει συνεργασία με την περιφέρεια και προσωπικά τον Γιώργο Χατζημάρκο για να γίνουν αθλητικές υποδομές σε ολόκληρο το νησί. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως έχουν πέσει οι τόνοι το τελευταίο διάστημα και καλώς έχουν πέσει. Και αναφέρθηκε σε δύο θετικές εξελίξεις σε σχέση με σοβαρές αθλητικές υποδομές του νησιού. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Επειδή οι σχέσεις προσωπικά οι δικές μου με τον Περιφερειάρχη, οι δικές μου με τον Γιώργο Χατζημάρκο, τον οποίο αναγνωρίζω και το έχω πει και το δήλωσε και δημόσια εδώ στο Μαραθώνιο, ότι πολλές φορές είναι και θέμα πως ευνέει κάποιος μέσα από το έργο το οποίο παράγεις. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι καταλήξαμε και δύο ότι σημαντικά και σπουδαία έργα είναι να γίνουν στο Καλλιπάτηρα με τη χρηματοδότηση που έχουμε πάρει, το κολυμπητήριο για πάμε στη Αλισσό, το γήπεδο ποδοσφαίρου στη Κρεμαστή, στους ίδιους αποστόλους που κάναμε ένα πανέμορφο γήπεδο που αράχθηκε τάπητας μετά από 20 χρόνια και έχει γίνει ένα πραγματικά πολύ όμορφο. Όσοι πάνε τώρα και παιδιά ειδικά χαίρονται με την ψυχή τους και οι ομάδες που φιλοξενούνται εκεί για ένα πολύ ωραίο σημαντικό έργο που έγινε πρόσφατα. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι θέλω να πάρουμε όλο το νησί ολοκληρωμένο και να υπάρχει ένα σχεδιασμός ότι έχει να κάνει με τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, ζητάμε στο ίδιο τραπέζι. Είναι πολύ ευχάριστο ότι έχουμε καταφέρει να πείσουμε και καταφέραμε μετά πολύ μεγάλη προσπάθεια να πείσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, που βρέθηκε και εδώ, να μας ανακοινώσει, μάλλον να ανοίξει δύο προσκλήσεις προς το Δήμο Ρόδου. Είναι τη χρηματοδότηση του κολυμπητηρίου πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Όπως επίσης και χρηματοδότηση για το Καλλιπάτηρα, αθλητικό κέντρο Καλλιπάτηρα, αντικατάσταση του Ταρτάν, καθίσματα και κλειδώματα και όλη η περίφραξη του χώρου, πάνω από 1.400.000. Άρα σημαίνει ότι είναι περίπου στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι δύο προσκλήσεις που χαρήκαμε ιδιαίτερα και τον ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό. Οι μελέτες είναι έτοιμες, τις έχουμε κατάθεση και όπως είπα και πριν, σε συνεργασία και με την περιφέρεια, δεν θα είναι, αυτή είναι μόνο η αρχή.

0: Αγάπη μέσα στην...
1: Εδώ είμαστε και πάλι και όπως σας είπα πάμε στην ημερίδα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό η οποία πρόκειται να γίνει το Σάββατο στις 18:30 στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μαζί με την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου. Το θέμα της είναι «Σχεδίασε το μέλλον σου». Και ομιλητές είναι πολύ γνωστοί, διακεκριμένοι και οι τρεις έχω να πω. Είναι η κυρία Μαρία Κάρα Ισαρλή, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είναι ο Χρήστος Ατλάσης, πιστοποιημένος σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Και είναι και ο δικός μας επίσης, Δημήτρης Γρηγοριάδης, διευθυντής του Γενικού Λυκείου Κρεμαστής και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριος Δημήτρης Γρηγοριάδης, καλή σας ημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
2: Καλημέρα σας κύριε Γαβριλιώτη, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές σας.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η ημερίδα νομίζω. Να σας ρωτήσω καταρχάς σε ποιους απευθύνεται.
2: Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως στα παιδιά από τρίτη γυμνασίου και μεγαλύτερα, μέχρι τρίτη λυκείου δηλαδή. Στους γονείς τους, οι οποίοι αυτό το διάστημα... Ειδικά οι γονείς των παιδιών της τρίτης λυκείου είναι σε μια κατάσταση αγωνίας, άγχους κτλ. Λόγω των επικείμενων εξετάσεων που θα ξεκινήσουν 29 Μαΐου. Και απευθύνεται και στους συναδέλφους, γιατί πλέον υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που ασχολούνται με τα θέματα, βοηθάνε τα παιδιά στα σχολεία και θέλουν να γνωρίζουν μερικά πράγματα παραπάνω. Και θα είναι χαρά μας να τους υποδεχτούμε και τις τρεις ομάδες, και τα παιδιά και τους γονείς και τους συναδέλφους.
1: Ναι, και εμείς ελπίζουμε να ανταποκριθούν, γιατί είναι θέματα σοβαρά, απασχολούν τα παιδιά τα οποία πρέπει σε αυτή την ηλικία να διαλέξουν το δρόμο μιας ζωής. Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Και καλό είναι όταν παρέχεται μία γνώση, τέλος πάντων, να μπορεί και η κοινωνία να την αφομοιώνει. Οπότε εκεί θα συζητηθούν θέματα που έχουν να κάνουν με την σωστή επιλογή σταδιοδρομίας, διαβάζω, η κυρία Κάρα Ισαρλή, το σύγχρονο τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο κύριος Ατλάσης, εξαιρετικά και τα δύο θέματα, αλλά και το δικό σας που έχει να κάνει με τα μηχανογραφικά.
2: Okay.
1: Ναι.
2: Να πούμε μια κουβέντα και για τα τρία.
1: Ακριβώς.
2: Να ξεκινήσουμε με την κυρία Κάρα Ισαρλή, η οποία θα επισημάνει ποια είναι τα πρώτα βήματα για την σωστή επιλογή σταδιοδρομίας. Η σταδιοδρομία έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια, κυρία Γαβριλιώτη, είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που ξέραμε παλιά. Παλιά ξέραμε μια γραμμική πορεία, τελειώναμε το λύκειο, μπαίναμε στο πανεπιστήμιο, βρίσκαμε μια δουλειά, μέναμε στη δουλειά για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και ήταν και η μοναδική δουλειά που κάναμε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα, επομένως τώρα πλέον δεν μιλάμε για ένα επάγγελμα, μιλάμε για μια σταδιοδρομία και μέσα στον όρο σταδιοδρομία εμπεριέχονται και οι άλλοι ρόλοι που έχουμε στη ζωή. Γιατί δεν είναι μόνο η εργασία, έχουμε την εργασία, έχουμε την οικογενειακή ζωή, έχουμε την πολιτιότητά μας, δηλαδή την δράση μας ως πολίτες κτλ. Τα παιδιά τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα πρώτα τους βήματα για την επιλογή αυτής της πορείας. Οπότε η κυρία Καραϊσαρλή θα τους πει ποια είναι έτσι μερικά tips, να το πω έτσι, μερικές γνώμες για τις σωστές επιλογές. Ο κύριος Ατλάσης, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, διότι με τους πρόσφατους νόμους που έχουν ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή τόσο το 21 όσο και το 24 έχει αλλάξει άρδιν το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκεί που ξέραμε ότι παλιά είχαμε μόνο τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξαφνικά βλέπουμε ότι ιδρύματα είχαμε μόνο τα

0: ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ναι. Θα είναι τα, αν πάει το παιδί μου θα είναι το ίδιο με το κρατικό. Ή τι διαφορά έχει το κολέγιο από το μη κρατικό ή το κολέγιο από το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και άμα τελειώσει το παιδί μου το κολέγιο, μπορεί να κάνει ένα μεταπτυχιακό εδώ ή εκεί.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που έχουν ανοίξει, γιατί και βέβαια ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Επομένως ο κύριος Αθλάσης θα μας πει τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά και τι γίνεται στο εξωτερικό, γιατί πρέπει, κυρία Γαβριλιώτη, να καταλάβουμε ότι πλέον η Ελλάδα είναι κομμάτι μιας ευρύτερης, ας μου επιτραπεί η λέξη αγοράς, η οποία, εντάξει, δεν μου αρέσει και πολύ, αλλά είναι αλήθεια αυτό, η οποία είναι κομμάτι της, του ευρωπαϊκού γίγνεσθε, διότι έτσι κιόλας έχει αποφασιστεί. Δηλαδή το 99 στην Πολόνια τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό ακριβώς αποφάσισαν. Ότι πρέπει να υπάρχει μια ευκολία μετάβασης των παιδιών από ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο άλλο, ειδικά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και να πω και δύο κουβέντες για τα δικά μου. Εγώ θα μιλήσω λίγο για τα θέματα που έχουν σχέση με το, με το μηχανογραφικό. Θα πω στα παιδιά αρχικά ποια είναι η διαδικασία για να πάρουμε τις αποφάσεις για το μηχανογραφικό, γιατί σε λίγες μέρες τα παιδιά, δηλαδή αρχές Ιουλίου, κύριε Γαβριλιώτη, θα συμπληρώνουν το ηλεκτρονικό τους μηχανογραφικό, που για να είμαστε ακριβείς δεν είναι μηχανογραφικό, είναι μηχανογραφικά. Υπάρχουν τρία μηχανογραφικά τώρα. Και πρέπει τα παιδιά και οι γονείς να τα γνωρίζουν. Δηλαδή το κανονικό μηχανογραφικό. Ναι, είναι τρία. Είναι το ελληνικό μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια. Είναι το παράλληλο μηχανογραφικό για όσα παιδιά θέλουν να πάνε στις ΣΑΕΚ, τα ΙΕΚ όπως λέγαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Και είναι και ένα μηχανογραφικό της Κύπρου, γιατί η Κύπρος, τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, δέχονται παιδιά από την Ελλάδα σε ποσοστό 10%. Άρα, ποια είναι η διαδικασία λήψης για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ποιες είναι οι έννοιες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας και μετά θα πούμε στα πολύ πολύ πρακτικά θέματα του μηχανογραφικού, τι αλλαγές έχουμε φέτος. Αλλά αυτό που απασχολεί κυρίως και τα παιδιά της Β και της Α Λυκείου, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι εκεί και τα παιδιά της Β και της Α, είναι ότι οι αλλαγές που ισχύουν για φέτος επηρεάζουν αυτούς, αλλά πριν από μερικές μέρες ψηφίστηκε μια καινούργια υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε και σε ΦΕΚ για τις αλλαγές για το 2027. Που είναι αρκετές οι αλλαγές αυτές και δεν αφορούν τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου, αφορούν τα παιδιά
1: της Δευτέρας. Τα παιδιά που είναι τώρα στη Δευτέρα.
0: Δευτέρα και πρώτη.
1: Αλλαγές στα μηχανογραφικά.
0: Αλλαγές στα μηχανογραφικά. Δηλαδή προσθέθηκαν, αλλάξανε όλες τις στρατιωτικές σχολές. Υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία πρόσβασης από τα επιστημονικά παιδιά στις στρατιωτικές σχολές. Προσθέθηκαν κάποιες στρατιωτικές σχολές καινούργιες. Μπήκανε τα τμήματα φυσικής και μηχανικών παραγωγής και διοίκησης στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή στα τμήματα υγείας. Και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα ξέρουν τα παιδιά, γιατί σε λίγες μέρες θα κληθούν από τα σχολεία τους να επιλέξουν κατεύθυνση για την τρίτη λυκείου, επομένως και για τη δεύτερη λυκείου βέβαια, επομένως καλό είναι να τα ξέρουν.
1: Αυτές είπαμε είναι οι αλλαγές που θα ισχύσουν από του χρόνου. Ναι. Φέτος, αν και θα τα ξαναπούμε κύριε Γρηγοριάδη όταν έρθει εκείνη η ώρα, νομίζω ότι κάθε χρόνο τα λέμε, φέτος μπορείτε να μας δώσετε ένα στίγμα αν υπάρχουν έτσι κάποιες μεγάλες αλλαγές που θα πρέπει να προσέξουν τα παιδιά.
0: Θα σας τις πω αμέσως. Οι πιο μεγάλες αλλαγές είναι αυτές που έγιναν στις στρατιωτικές σχολές, όπου προσθέθηκαν πάρα πολλές σχολές στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή τα παιδιά που πήγαιναν στις σπουδές υγείας, ενώ μέχρι τώρα είχαν 5 σχολές να διαλέξουν και είχαν όλες σχέση με την υγεία, τώρα από φέτος έχουν προσθεθεί άλλες 14 σχολές. 12 σχολές, συγγνώμη, 12 σχολές. Δηλαδή, τα παιδιά του τρίτου επιστημονικού πεδίου, που ήταν στις σχολές υγείας δηλαδή, δεν μπορούσαν μέχρι πέρσι να δηλώσουν την ευελπίδο. Τώρα φέτος μπορούν. Και από φέτος εννοώ και του χρόνου βέβαια, εννοείται. Δεν μπορούσαν να δηλώσουν τις σχολές Ικάρων. Δεν μπορούσαν να δηλώσουν τις σχολές αεροπορίας ή ναυτικού. Τώρα τα παιδιά και του τρίτου επιστημονικού πεδίου υγείας και του τέταρτου επιστημονικού πεδίου, που είναι τα παιδιά του οικονομίας και πληροφορικής, μπορούν πλέον να διαλέξουν περισσότερες σχολές από φέτος. Αυτό πρέπει να το ξέρουν και τα παιδιά της ΓΑΜΑ βέβαια, που είναι στη διαδικασία, αλλά και της ΒΙΤΑ και της ΑΛΦΑ. Έχω ετοιμάσει πίνακες αναλυτικούς, τους οποίους μπορούμε να στείλουμε και στα σχολεία βέβαια, για τις αλλαγές τις φετινές, αλλά και τις σχολές του χρόνου. Οι βασικές αλλαγές λοιπόν για φέτος, για να το συνοψίσουμε, είναι κυρίως στις στρατιωτικές σχολές. Του χρόνου θα έχουμε αλλαγές στις σχολές φυσικής, που προστίθεται στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, και μηχανικών περιβάλλοντος, που και αυτές μπαίνουν στο τρίτο επιστημονικό πεδίο.

0: Μια με άλλη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί και πρέπει να τη ξέρουν τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου είναι τι γίνεται με τις νέες πολυτεχνικές σχολές. Τα παλιά ΤΕΗ που έγιναν ΑΕΗ, πέρσι με συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις, έγιναν πολυτεχνικές σχολές. Mm-hmm. Και έχουν πάρει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τα παλιά πολυτεχνία. Πρέπει να το ξέρουν τα παιδιά όταν κάνουν το μηχανογραφικό. Και έχω φτιάξει έτσι ένα ωραίο πίνακα, τον οποίο θα το δουν τα παιδιά και μπορούν να καταλάβουν, ας πούμε, ότι πηγαίνοντας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην Κρήτη, mm-hmm. η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών θα μου δώσει το ίδιο πτυχίο με το Μετσόβιο. Και με διαφορά 5.000 μόρια.
1: Αυτό θα έλεγα, δεν έχει σε καμία περίπτωση την ίδια βάση, έτσι.
0: Η βάση είναι πολύ διαφορετική. Ναι, δηλαδή, ναι. Ενώ το πτυχίο είναι το ίδιο, η βάση είναι διαφορετική.
1: Αυτό βέβαια ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε ούτε τον χρόνο αυτή τη στιγμή να το αναλύσουμε. Ναι. Αλλά ναι, είναι λίγο οξύμορο νομίζω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Επίσης θα πω στα παιδιά τι είναι η κατηγορία 5%. Αυτό αφορά τα παιδιά της Β' Λυκείου, της Α' Λυκείου και της Γ' Γυμνασίου. Παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας μπορούν να μπουν στο πανεπιστήμιο με το βαθμό του απολυτηρίου. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ένα παιδί που έχει ζαχαρώδη διαβήτη τύπου Α, ένα παιδί που έχει κάνει μεταμόσχευση και άλλες 150 ασθένειες είναι στο σύνολο. Mm-hmm. Μπορούν αυτά τα παιδιά να δοκιμάσουν, να δώσουν πανελλήνιες, αλλά μπορούν να δοκιμάσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο και με το μηχανογραφικό και με το απολυτήριό τους.
1: Mm-hmm.
0: Θα μιλήσουμε για το 10%. Τα λέω τώρα λίγο γρήγορα, γιατί
1: γρήγορα
0: είναι πολλά.
1: Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να κλείσουμε ούτως ή άλλως. Εγώ θα έλεγα να έρθουν στην ημερίδα, κύριε Γρηγοριάδη.
0: Όχι, θα πρέπει να έρθουν, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα. Θα σας πω ένα τελευταίο που μας αφορά πάρα πολύ. Τα παιδιά, ας πούμε, της ΑΣΤΕ που τελειώνουν εδώ τη Ρόδο, ξέρουν ότι μπορούν να πάνε για ένα χρόνο σε μια σχολή τουρισμού και να πάρουν δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου. Δεν το ξέρουν.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Θα θέλουν να τους το πούμε.
1: Λοιπόν,
0: θα πούμε τη διαδικασία.
1: Κλείνουμε,
0: αυτά,
1: κύριε Γρηγοριάδη. Το Σάββατο 6:30 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μαθητές και γονείς να έρθουν να σας ακούσουν. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Εμείς θα τα ξαναπούμε εν ευθέτως. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί και την πρώτη τοπική σας ενημέρωση από τη Χριστίνα Μέγα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, επίγουσα εντολή εκένωσης εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βόρεια του ποταμού Λιτάνη, λέγοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ότι η Χεζμπολάχ είχε παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε νωρίτερα ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να στηρίξουμε την ασφαλή ναυσιπλοεία μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Για τις εξέλιξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στο σταθμό μας και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μακάρι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιες ανακοχές. Το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε. Είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, κατέληξε ο κ. Μανιάτης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Άμπου Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας έτσι την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρεταφύλλα. Αποφασισμένος να κινηθεί νομικά εναντίον της ΕΤΑ, διεκδικώντας να ανατεθεί η αρμοδιότητα διαχείρισης των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, εμφανίστηκε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου σε συνέντευξη τύπου. Ο Αλέξανδρος Κολιάδης κατηγόρησε την ΕΤΑ ότι λειτουργεί με τρόπο εκβιαστικό και παράνομο, ενδιαφερόμενη μόνο για το πώς θα αποκομίσει έσοδα από τις παραλίες της Ρόδου, και τόνισε ότι με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλαγές σε θέματα που σχετίζονται κυρίως με την κυκλοφορία και τη στάθμευση προανήγγειλε χθες ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, υπενθυμίζοντας παράλληλα την προεκλογική του δέσμευση ότι πρέπει να ξεβουλευτούμε για να παραδώσουμε τη Ρόδο στα παιδιά μας πιο ανθρώπινη από ό,τι την παραλάβαμε. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι μελετάται η πεζοδρόμηση μέρους του εμπορικού κέντρου και ότι προωθούνται αλλαγές που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των ημεροπλοίων στο Μανδράκι, τα γραφεία νοικιάσεων αυτοκινήτων και τη λειτουργία κοινόχρηστων χώρων όπως το πάρκο Γοργοποτάμου και η πλατεία Μητροπόλεως. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε 54χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ανταδιάχρονης γυναίκας, επίσης αλλοδαπή, σε περιστατικό που σημειώθηκε στις 2 Μαΐου στη Ρόδο. Η κατηγορούμενη απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να δώσει σαφείς εξηγήσεις για το περιστατικό. Επικαλούμενη προβλήματα ψυχικής υγείας και αδυναμία να θυμηθεί με λεπτομέρειες τα όσα συνέβησαν. Ο δικηγόρος της 54χρονης Αχιλλέας Δασκαλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, ανέφερε ότι θα ζητηθεί ψυχιατρική γνωμάτευση από το νοσοκομείο της Ρόδου. Ο ίδιος δήλωσε πως η εντολέας του ήταν αυτή που δέχθηκε πρώτη επίθεση από το θύμα και βρισκόταν σε άμυνα. Στη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για τη δημιουργία αθλητικών υποδομών σε ολόκληρο το νησί, αναφέρθηκε χθες σε συνέντευξη τύπου Δήμαρχος. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι από το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησαν οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ του κολυμβητηρίου Ιαλισσού και τις παρεμβάσεις με 1,8 εκατομμύριο ευρώ στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτηρα. Αντίθετος με την εγκατάσταση και λειτουργία ανεμογεννητριών σε περιοχές φυσικού κάλους ή Natura, δήλωσε χθες ο Δήμαρχος με αφορμή την προγραμματισμένη για την προσεχή Κυριακή Λαϊκή Συνέλευση στην Καταβιά. Στη σύλληψη ενός 28χρονου μεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην ΚΟ στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο αστυνομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του τμήματος Διοίκησης και Ξυχνίας Εγκλημάτων ΚΟ. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν κατεργασμένη κάναβη σοκολάτα βάρους 46 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 26,3 γραμμαρίων. Την έντονη αντίθεσή του εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την προώθηση εγκατάστασης νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στη Νότια Ρόδο, κάνοντας λόγο για να αρχίσει η ενεργειακή ανάπτυξη χωρίς επαρκή σχεδιασμό. Σε κοινή ανακοίνωσή του, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο κ. Νικητιάδης και ο Παναγιώτης Δημόπουλος εκφράζουν την αντίθεσή του στην απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου για την εγκατάσταση αιωλικού πάρκου στη θέση Πελεκάνος ανάμεσα σε Καταβιά και Μεσαναγρό. Από την πλευρά της Υπεριφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ζητά σαφή διευκρίνηση από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ σχετικά με την απόφαση στην οποία αναφέρονται. Την ανάγκη επέκτασης της χρονικής λειτουργίας της πύλης εισόδου-εξόδου στο λιμάνι της Λέρου αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς 4 Υπουργείο Βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολας. Όπως επισημαίνει ο κ. Κόνσολας, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 29 Απριλίου, η λειτουργία της πύλης ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου και προβλέπεται να διαρκήσει για 8 μήνες. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης Ρόδου Τάκης Πότσος σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τους εργαζόμενους στο ξενοδοχειακό κλάδο. Ο κ. Πότσος κάνει λόγο για παράδεκτες συνθήκες εργασίας, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι οδηγούνται σε εξαντλητικά ωράρια, φτάνοντας ακόμη και σε 16 ώρες απασχόληση καθημερινά χωρίς ρεπό. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα συμμετάσχει στο διεθνές εκθεσιακό γεγονός London Food and Drink Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προβολή και ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, η Περιφέρεια επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στους παραγωγούς της περιοχής να προσεγγίσουν νέες αγορές. Για υπόθεση κακομεταχείρισης ζώου συνελήφθη 22χρονη στην ΚΟ μετά από έλεγχο αστυνομικών που εντόπισε σκύλο να είναι δεμένο σε χώρο κατοικίας χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζοίας. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας διοργανώνουν στη Ρόδη Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ανοίγοντας το διάλογο για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 7.30 έως τις 9.30 στο Νεστορίδιο Μέλαθρο, Νέα Πτέρυγα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μία από τις πιο όμορφες και χαρούμενες γιορτές της Άνοιξης επιστρέφει και φέτος στη Ρόδο, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε ένα πολύχρωμο ταξίδι γεμάτο λουλούδια, μουσική και δημιουργία. Ο Δήμος Ρόδου αναβιώνει τα ανθεστήρια την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 στο Μαδράκι, σε μια εκδήλωση που φέτος αποκτά ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με τη γιορτή της μητέρας. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο, με νέους 2 μποφόρ και με θερμοκρασία από 16 με 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 10.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο Γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. Ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου για Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Είναι η εκπομπή Ραδιοπλόες, είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος ο Κάπρος, ο Γιώργος Μπαλής είναι στην τεχνική επιμέλεια, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και σε λίγο θα υποδεχθούμε, θα καλημερίσουμε την κυρία Θάλια Γεωργά, η οποία είναι πρόεδρος του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Αυτοάνωσων Αρθρίτιδας και Λύκου. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, ένα όμορφο τραγούδι για να ξεκινήσουμε, μέχρι να επικοινωνήσουμε με την κυρία Γεωργά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε όπως σας είπαμε και από την αρχή. Θα φιλοξενούμε σήμερα την πρόεδρο του συλλόγου, αυτού του Δωδεκανησιακού Συλλόγου Αυτοάνωσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας και Λύκου, την κυρία Θάλια Γιωργά, ΕΣΑΗ πρόεδρος, η κυρία Γιωργά. Την αγαπά ο κόσμος, την αγαπούν όχι μόνο τα μέλη της, όχι μόνο οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι πάσχουν από τις συγκεκριμένες ασθένειες, αλλά την αγαπούμε και εμείς για το έργο που κάνει και θα την καλημερίσουμε. Είσαστε καλά, κυρία Γιωργά?
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βάρα. Όπως καλημερίζω και τους ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για...
1: Τα μηνύματά μου πρέπει να είναι αισιόδοξα.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήθελα να στενοχωρηθεί κανένα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γιατί τώρα έχουν περάσει και πολλά χρόνια και αυτοί που βρίσκονται τώρα σε αυτό το στάδιο της αγωνίας, γιατί αυτό είναι μια μικρή αγωνία, να σκεφτούν πως κάθε μέρα είναι μια νίκη.
0: Μάλιστα, έτσι είναι ακριβώς. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, μιλούμε για κάτι που δεν φαίνεται πάντα με την πρώτη ματιά. Μιλούμε για κάτι που αλλάζει ολόκληρες ζωές, για ανθρώπους που κάθε μέρα ξυπνούν με πόνο, με αβεβαιότητα, αλλά και με μια απίστευτη δύναμη για να συνεχίσουν. Για ανθρώπους που δίνουν καθημερινά ένα σιωπηλό αγώνα με την αρθρίτιδα και τον λύκο. Η κυρία Γιωργά, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, έχει αφιερώσει την καρδιά της, τη ζωή της, την ενέργειά της σε αυτόν τον αγώνα. Δεν μιλούμε βεβαίως για ασθένειες, μιλούμε για ανθρώπους, για αντοχές και για ελπίδα περισσότερο, όπως μας είπε και η κυρία Γιωργά. Ήσασταν λοιπόν πριν από λίγες μέρες στο νησί της Θήλου.
1: Είμαστε και ειλικρινά περάσαμε τόσο πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα φιλόξενο νησί. Ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την περιπέτεια και ο ένας έσπρωχνε τον άλλον, τα λεπτά πετάξαμε, φτάσαμε, παρόλο που η θάλασσα ήταν λιγάκι περίεργη, αλλά μας ήθελε, φαίνεται, όπως λένε και ο Άγιος Παντελεήμονας.
0: Ο Άγιος Παντελεήμονας, ναι, που ακούσαμε προηγουμένως.
1: Μας φτάσαμε εκεί, μα ειλικρινά ξαφνιαστήκαμε με τη φιλοξενία, την αγάπη, το χαμόγελο, το γέλιο, τη συμπαράσταση. Mm-hmm. Ήταν, δηλαδή, εγώ πραγματικά όπως και όλη η ομάδα. Δεν ήμασταν και αρκετοί, ήταν και μικρά παιδιά. Και περίπου ήμασταν 25 άτομα.
0: Μα μόλις πας στην Τήλο, νιώθεις ότι είναι μια μεγάλη αγκαλιά. Το λιμάνι της, έτσι, ακριβώς, και η παραλία έχει σχήμα αγκαλιάς. Θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσετε για την Τήλο.
1: Αυτή τη στιγμή, να πω κάτι. Mm-hmm. Ότι αυτό έγινε πάντα για την Παγκόσμια Μέρα του Λύκου. Mm-hmm. Είναι στις 10 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα. Και η φετινή διοργάνωση αποκτήσε μεγαλύτερη σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτή την ημέρα είναι σημαντική, όπως είναι και η γιορτή της μητέρας την ίδια μέρα. Mm-hmm. Δυστυχώς, τέλος πάντων, είναι μια αγάπη. Μια αγάπη είναι μεγάλη αυτή η μέρα.
0: Ακριβώς.
1: Σημαντική για μας.
0: Θέλω
1: μια παγκόσμια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.
0: Ναι.
1: Και στην ενδυνάμωση των ανθρώπων που ζούμε συστηματικό λύκο. Χρόνιο αυτοάνωσο νόσημο που μπορεί να επηρεάσει τις αρθρώσεις, τα νεφρά, το νευρικό σύστημα και άλλα ζωτερά όργανα. Ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και κυρίως τις γυναίκες. Αλλά δεν είναι και να φοβηθούμε, να έχουμε αντοχές. Αυτό μας δείχνει πόσο δυνατοί μπορεί να είμαστε. Γιατί συνέχεια είναι ένας αγώνας. Ένας αγώνας ζωής και συνύπαρξης. Αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε, να αγαπήσουμε αυτό που έχουμε, να το δεχθούμε και να αρχίσουμε να του μαθαίνουμε λεξούλες.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε ο λύκος να μην φοβηθεί πια. Να κάτσει κοντά μας με λίγο πεσμένα τα αυτιά του.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι το αισθάνομαι.
0: Να είναι πιο
1: μετά
0: φιλικός.
1: Από τόσα χρόνια. Πιο φιλικός.
0: Να είναι πιο φιλικός.
1: Γιατί και αυτός μας έμαθε να έχουμε υπομονή. Mm-hmm. Αυτός μας μαθαίνει να έχουμε υπομονή. Και να περιμένουμε. Γιατί μετά από το κακό θα έρθει το καλό σίγουρα. Δεν μπορεί να μην έρθει.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτά διδάσκεται και στους ανθρώπους.
1: Αυτό,
0: που είναι.
1: Αυτό για μένα είναι μια δύναμη. Αρχίζει και βγάζει ο καθένας μας τις αντοχές του. Και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει περισσότερα από όσα φαντάζεται πως μπορεί να αντέξει.
0: Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχει μεγάλη δύναμη ο άνθρωπος. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα άτομα με αρθρίτιδα και λύκο στην περιοχή των Δωδεκανήσων, ποιες είναι? Προφανώς δεν ξέρω γιατί.
1: Λοιπόν, θα πω κάτι που πολλά χρόνια προσπαθώ. Προσπαθεί ο σύλλογος, όχι εγώ. Ο σύλλογος προσπαθεί. Προσπαθεί ο σύλλογος να βάλουμε ένα γιατρό ρευματολόγο μέσα στο νοσοκομείο του Ρόδου. Κάτι που ακόμη δεν το καταφέραμε. Γιατί? Για λόγους που ξέρουν μόνο αυτοί. Προσπαθούμε ακόμη όμως. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Διότι ελπίζω, ίσως αυτό είπα, ότι μέχρι ώσπου κάποια μέρα θα ελπίζω να το καταφέρει ο σύλλογος αυτό. Διότι είναι μεγάλη ανάγκη. Τα αυτοάνωσα όσο πάνε και πληθαίνουν. Και είναι συνέχεια γιατί και το περιβάλλον και οι καταστάσεις οι καθημερινές μας πιέζουν τόσο πολύ που αναγκαζόμαστε και βγάζουμε όλη μας την θετική ενέργεια. Mm-hmm. Αυτό μας χρειάζεται κάποια συμπαράσταση από έναν ειδικό. Λοιπόν, ένας γιατρός μέσα στο νοσοκομείο της Ρόδου είναι ένας γιατρός ρευματολόγος μέσα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Όχι μόνο τώρα, διότι αυτή τη στιγμή το νησί δεν έχει πολύ κόσμο, αλλά το καλοκαίρι που έχει ακόμη περισσότερο με τους τουρίστες και αυτά είναι απαραίτητο.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε ιδιότητα.
1: Το νοσοκομείο μας πρέπει να γίνει σταθμός.
0: Ναι.
1: Είμαστε το κέντρο της Δωδεκανήσου αυτή τη στιγμή. Και είναι ένας αγώνας. Ας προσπαθήσουμε όλοι να κάνουμε αυτό. Και οι γιατροί, δεν θα κάνουμε κακό στους γιατρούς, έστω και στους εξωτερικούς ή εσωτερικούς. Απλώς φαίνεται κάποια βοήθεια και για αυτούς.
0: Μα έτσι και αλλιώς τώρα επιτρέπεται οι γιατροί.
1: Θα ενημερώσουμε περισσότερο τον κόσμο. Χρειάζεται ενημέρωση, συμπαράσταση. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από συμπαράσταση. Ναι. Πρέπει να υπάρχει, να κρατηθεί από κάπου. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Έτσι, σαν να κρέμεται από τα αστέρια. Θέλει συμπαράσταση. Και αυτή η ασθένεια, γενικά και η αρθριτίδα, είναι πότε αισθάνεσαι δυνατός, πολύ δυνατός, μπορείς να κάνεις θαύματα, και πότε αισθάνεσαι πως δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Έχεις μια κόπωση, μια αστάθεια, μια πάχνη στον εγκέφαλό σου μέσα. Τα πάντα όλα στεγνώνουνε. Λοιπόν, και ψάχνεις να βρεις χέρι να κρατηθείς. Ας το κάνουμε και αυτό, ας βοηθήσουν όλοι οι γιατροί.
0: Σωστό.
1: Ας βοηθήσει και το κράτος πια. Ας βοηθήσει όλους εμάς. Εντάξει, εγώ τι είμαι, εγώ μια σταγόνα στον ωκεανό, ούτε καν στον ωκεανό σταγόνα. Τίποτα, ένα τίποτα αυτή τη στιγμή.
0: Ωστόσο, έχετε τον πόνο γύρω σας.
1: Ναι, ναι. Θα ταράξω λίγο αυτά τα νερά πια, τα ήσυχα. Ας σηκωθούμε, ας σηκωθούμε πια. Ας βοηθήσει ο ένας τον άλλον.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό που λέμε ότι όταν πέσεις εσύ, θέλω να πέσω κι εγώ για να σου συμπαρασταθώ. Δεν μπορώ να σε βλέπω κάποιο πεσμένο. Θα πέσω κι εγώ μαζί σου και θα κάνουμε ό,τι κάνεις κι εσύ. Ας μας βοηθήσει το κράτος, λοιπόν. Ας βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο, τον γιατρό, τον οποίος θέλει να έρθει. Ο οποίος δεν του δίνει αρκετά. Πώς να ζήσει σε ένα νησί, σε αυτό το νησί, το οποίο είναι ακριβό νησί. Πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος, ένας γιατρός, με τα χρήματα που παίρνει, όταν έχει οικογένεια? Πώς μπορεί να έρθει, να αφήσει τον τόπο, τη μεγάλη πόλη και να έρθει? Ας σε πω, ο γιατρός, ο ρευματολόγος είναι ένα είδος προς εξαφάνιση. Αυτό το έχουν καταλάβει όλοι οι γιατροί.
0: Κυρία Γεωργά, αν δεν κάνω λάθος, στο νοσοκομείο, στα νοσοκομεία πλέον επιτρέπεται να μπαίνουν και ιδιώτες γιατροί και να έχουν ταυτόχρονα το ιατρείο τους. Μήπως να μιλούσατε με τους γιατρούς εδώ να το κάνουν εκείνοι, δηλαδή κάποιες μέρες να τις αφιερώνουν στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ενημερωμένοι χρόνια.
0: Να είναι...
1: Τέλος πάντων, άστο. Ο τόπος είναι δύσκολος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ας βοηθήσει το κράτος, θα βοηθήσει τον οποιοδήποτε γιατρό, ο οποίος δεν μπορεί να έρθει υπό αυτά τα συνθήκα.
0: Ξέρετε, μεγαλύτερη όμως βοήθεια από αυτό, δηλαδή έλα εσύ που είσαι ιδιώτης, παίρνε και το μισθό του δημοσίου και γίνε και να είσαι και ιδιώτης, νομίζω πως δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά η απροθυμία δεν είναι καλό πράγμα, γιατί οι γιατροί, ναι, είμαστε γιατροί γιατί βοηθούμε τον κόσμο και είναι και ένα επικερδές επάγγελμα, αλλά όταν χρειαστεί να βοηθήσουμε τον κόσμο ουσιαστικά θα πρέπει να αφιερώνουμε κάποιο χρόνο.
1: Υπάρχουν και γιατροί τέτοιοι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και γιατροί τέτοιοι,
0: ναι.
1: Και λυπάμαι, δεν είναι και πάρα πολλοί.
0: Ναι,
1: υπάρχουν
0: δεν είναι
1: γιατροί. Εγώ το γιατρό, για μένα ο γιατρός είναι ένα βιβλίο.
0: Ναι,
1: είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος αυτή τη στιγμή.
0: Είναι χρόνια σπουδών, είναι κόπος, είναι διάβασμα, είναι πολλά πράγματα.
1: Είναι συνεχής
0: επιμόρφωση, είναι
1: βέβαια,
0: πολλά πράγματα.
1: Είναι ο συμπαραστάτης μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ένας οποιοσδήποτε γιατρός.
0: Παντού.
1: Είναι ο φίλος μας. Ο συνοδοιπόρος μας.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, η έγκαιρη διάγνωση, αφού αναφερόμαστε στους γιατρούς για αυτές τις παθήσεις, ποιες είναι και ποια είναι τα βασικά συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε? Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρθρίτιδα ή λύκο, τι αισθάνεται καταρχήν? Υπάρχουν καταρχήν συμπτώματα, γιατί υπάρχουν και ασθένειες χωρίς...
1: Οπωσδήποτε θα πρέπει να πάει σε ένα γιατρό. Όταν νιώσει κάπως περίεργα, κάπως κάτι που δεν... πρέπει από τα πρώτα να ακούς τον εαυτό σου, να αφουγκράζεσαι τον εαυτό σου.
0: Έτσι είναι.
1: Αν δεν αφουγκραστείς τον εαυτό σου, να δεις ότι κάτι ξένο, κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται, κάτι έχει αλλάξει στο σκηνικό. Λοιπόν, να ακούς τον εαυτό σου και μετά πρέπει να πας σε έναν ειδικό. Ένα ειδικό, ποιος είναι ο ειδικός? Ένας παθολόγος στην αρχή. Και μετά βλέπω αυτό θα σε σπρώξει και θα σε στείλει σε κάποιον άλλον ειδικό. Λοιπόν, πρέπει, είναι μια ιστορία, δεν γίνεται. Πρέπει να, άμα ξεκινάς μια καινούργια ιστορία.
0: Ναι.
1: Κάτι που είναι πρωτόγνωρο για σένα. Οπότε έτσι ξεκινάς, διότι ιδίως βέβαια αν έχεις κάποια κόπωση περίεργη, κάποια στάθεια περίεργη, κάποιο αυτά που σου είπα και πριν από λίγο. Θέλει βοήθεια, θέλεις βοήθεια από έναν ειδικό. Αυτός ο ειδικός πρέπει να είναι κοντά σου.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να είναι κοντά σου και να τον αγαπήσεις και να είναι άνθρωπος πρώτα απ' όλα. Γιατί εμείς ψάχνουμε τον άνθρωπο γιατρό. Διότι, όχι τον γιατρό ο οποίος θα μας κοιτάει αφού
0: ψυχρός και τα λοιπά,
1: να μας δίνει μια συνταγή και να φεύγει. Αυτός που να είναι ο συμπαραστάτης μας. Αυτό χρειάζεται ο ασθενής.
0: Συμπαραστάτης όμως και σημαντικός είναι και ο σύλλογος. Τι είδους υποστήριξη?
1: Ο συμπαραστάτης έγινε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Έγινε. Μια μεγάλη αγκαλιά έγινε ο σύλλογος. Και αυτό το χρειάζεται, παρόλο που ειλικρινά προσπαθήσανε, όχι τέλος πάντων μη πω αυτό, δεν το δεχθήκαμε.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Κάπως έτσι είναι. Κάπως
1: δεν
0: έτσι γίνεται.
1: Δεν το πολύ θετικά αυτό. Αλλά εμείς, ο σύλλογος δεν ήρθε για να πάρει το ψωμί κανενός.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Όλοι είμαστε σε μια κοινωνία. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε μια κοινωνία ακόμη καλύτερη. Να δώσει ο ένας το χέρι στον άλλον. Ο ασθενής να δώσει την ψυχή του. Γιατί ασθενής λέγεται Α. Και σθένος, όπως είπε ένας γιατρός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βγάλουμε το σθένος μας, την αντοχή μας, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται μία συμπαράσταση και από ανθρώπους, τέλος πάντων, ειδικούς.
0: Ναι.
1: Και γίνεται ο σύλλογος, ένας, οποιοσδήποτε σύλλογος, είναι μια μεγάλη αγκαλιά που δέχεται όλους και ο καθένας θα πει το δικό του.
0: Ναι.
1: Το πώς αισθάνεται, το πώς είναι να βρει και άλλους ανθρώπους να μιλάνε τα ίδια πράγματα. Και δεν είναι γκέτο η ζωή.
0: Σωστό.
1: Η ζωή είναι μου δίνει, σου δίνω.
0: Και φαντάζομαι ότι ο σύλλογος έχει και την αποστολή να ενημερώνει για καινούργια πράγματα.
1: Ακριβώς,
0: μεθόδους,
1: ενημερώνει
0: φάρμακα
1: για τα
0: κτλ. Ναι.
1: Σταματήσαμε για λίγο, διότι θέλαμε να αλλάξουμε και να κάνουμε να ξεκουράσουμε. Θα αρχίσει πάλι. Λέμε μέσα στο πρόγραμμα αυτό να φέρουμε πάλι γιατρό, να μην κουράσουμε και το. Αλλά θέλει ενημέρωση ο κόσμος. Δεν μπορούμε να γλεντάμε και να τα διασκεδάζουμε συνέχεια. Ο σύλλογος μας έχει την ενημέρωση, την υποστήριξη.
0: Ναι.
1: Ο ρόλος της είναι αυτός, η στόχη του είναι αυτή. Ενημέρωση και υποστήριξη. Υποστήριξη πώς? Υποστήριξη με οποιοδήποτε γιατρό. Ενημέρωση.
0: Τι θα θέλατε να κατανοήσει καλύτερα ο κόσμος σε αυτή την κατάσταση ενός ασθενούς και πώς επηρεάζεται η καθημερινότητα ενός ασθενούς με λύκο ή αρθρίτιδα?
1: Γενικά ο οργανισμός, ο κάθε άνθρωπος πιέζεται, το ξέρουμε πολύ καλά, με τα καθημερινά προβλήματα. Πώς θα λύσει αυτό, πώς θα κάνει το παιδί του, πώς θα ταΐσει εκείνο, πώς θα γίνει το άλλο. Λοιπόν, αυτό θέλει μεγάλο όπως είπα και πριν, μεγάλο σθένος, μεγάλη αντοχή, την οποία τη βγάζουμε όσο χρειάζεται αυτό. Μια συμπαράσταση, έναν άνθρωπο μαζί, η οικογένειά του, το οποίο είναι πολύ σημαντική η οικογένεια. Ναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, παρόλο και εκείνη που έχει το βάρος της ασθένειας. Ναι. Και κάτι άλλο. Δεν πρέπει να βλέπουμε στα μάτια συμπόνια. Γιατί είναι συμπόνια. Είναι άνθρωποι όλοι που έχουν ένα πρόβλημα. Άλλος έχει αυτό, άλλος έχει εκείνο, άλλος ναι. έχει το άλλο.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουμε κάτι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όλοι έχουμε κάτι. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι καταπληκτικοί. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι θεοί. Δεν μπορούμε να είμαστε. Έχουμε αδυναμίες.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, δεν είμαστε όλοι ίσοι. Πρέπει να το δεχτούμε ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι. Άλλου του λείπει αυτό, άλλου του λείπει εκείνο, άλλου του λείπει το άλλο. Και όλοι λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Να δώσουμε λίγο πνοή στη ζωή, να φτιάχνουμε καλύτερες στιγμές και να προσπαθούμε να φτιάχνουμε τους δικούς μας μικρούς παραδείσους.
0: Μάλιστα. Η καθημερινότητα
1: ενός ασθενούς είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η καθημερινότητα. Ναι. Γιατί ιδίως ο άνθρωπος που δουλεύει πρέπει να είναι συνέχεια στην ώρα του και πώς θα τα καταφέρει. Αγωνίζεται και πρέπει να είναι την τάδε ώρα εκεί. Αλλά είναι καλά για να είναι. Νιώθει ναι. καλά, νιώθει ότι είναι καθαρός, ότι μπορεί να δουλέψει. Μπορεί να κινηθούν τα δάχτυλά του, τα χέρια του καλά, να ανοίξει να πιάσει το μολύβι, να ανοίξει τη βρύση. Μπορεί, όχι. Όλα αυτά θέλουν κάποια βοήθεια, κάποια ενημέρωση πώς θα τα κάνει. Και αυτό είναι πάντα ο σύλλογος που κάνει, να ενημερώνει με διάφορους ειδικούς γιατρούς.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν έχεις τον ειδικό, χτυπάς την πόρτα του σύλλογου και λες θέλω βοήθεια από αυτό. Πότε θα έχουμε κάποιον γιατρό, ο οποίος περιμένουμε φέτος, τώρα μέσα στον Ιούνιο, να φέρουμε κάποιον καθηγητή από τα Γιάννενα να μας κάνει μια ομιλία, ένα διήμερο, κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Να μας ενημερώσει και όλους ξανά. Να γίνει πάλι μια καινούργια αγκαλιά και να του κάνουμε ερωτήσεις και να λύσουμε τα προβλήματά μας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να σας αγχώσω.
0: Όχι, δεν με αγχώνετε, είναι στη ζωή μας και αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω να εξηγήσετε στον κόσμο τι είναι ο λύκος και τι είναι η αρθρίτιδα. Ποια ακριβώς ζημιά κάνει στον οργανισμό?
1: Λοιπόν, τώρα, αυτό άνοσο...
0: Ναι, μ' ακούτε?
1: Το ανοσοποιητικό μας...
0: Ναι.
1: Είναι το ανισορροπητικό μας σύστημα είναι σαν ένας φύλακας ασφαλείας του οργανισμού.
0: Ναι.
1: Το ανισορροπητικό σύστημα το οποίο έχει σχεδιαστεί να προστατεύει τον οργανισμό μας από τα μικρόβια, χτυπάνε τα μικρόβια και τους ιούς, χτυπάνε λανθασμένα τα δικά του με κύτταρα και όργανα.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζοντας πως είναι εχθρικά. Έτσι δημιουργούνται διάφορα και χτυπάνε στο δέρμα, στα κόκαλα, στους ιστούς, στα νεφρά.
0: Στα μάτια έχει.
1: Στα μάτια, ναι. Στο δέρμα. Πότε λέμε ερθυματώδης λύκος, όχι συστηματικός, στην καρδιά, στο νευρικό σύστημα, που είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, τίποτα άλλο δεν είναι. Και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε όσο μπορούμε πιο, να κρατιόμαστε όσο μπορούμε πιο, όσο μπορούμε.
0: Περισσότερο, ναι, περισσότερο.
1: Όσο πιο υγιείς, να κάνουμε πιο καλή, όσο μπορούμε, να κάνουμε μια πιο καλή διατροφή.
0: Να υπάρχει καλή ψυχολογία, πολύ, να υπάρχει καλή ψυχολογία.
1: Να κρατάμε πιο καλή ψυχολογία,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και να ξέρουμε πως τα πράγματα δεν τελειώνουν. Τα πράγματα,
0: ναι,
1: είναι εδώ,
0: το,
1: δίπλα μας.
0: Το αποφασίζεις να ζεις με αυτό, να πορεύεσαι με αυτό.
1: Αποφασίζουμε να τον αγαπήσουμε, όπως είπα και έχω γράψει και ένα-δυο βιβλία, mm-hmm. βέβαια, εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Έκανα την κακία,
0: ναι,
1: ναι. Για να βγάλω όλο μου το...
0: Καλά κάνατε.
1: Έκανα για να βγάλω και να βγει, για ενημέρωση πιο πολύ. Ναι. Γιατί θέλω να είμαι αισιόδοξη. Mm-hmm. Θέλω να τα βλέπω καλή, να φτιάχνω δικούς μου παραδείσους.
0: Πάρα πολύ όμορφο είναι αυτό που λέτε.
1: Να βλέπω δικές μου στιγμές. Να βλέπω να αρχίσω να μυρίζω, να μυρίζω τα λουλούδια, να μυρίζω, να προχωρώ και να... Όσο τώρα κατάφερα μετά από... Βέβαια περπάτησα πολύ στη ζωή μου και το ευχαριστήθηκα. Τώρα περπατώ με το μπαστούνι. Λοιπόν, αρχίσω και κάνω συλλογή μπαστούνιών.
0: Ναι.
1: Μπορώ, βέβαια.
0: Βλέπετε
1: έχω
0: την όμορφη πλευρά. Την όμορφη πλευρά
1: έχω
0: ενός.
1: Ναι. Ναι. Έχω τη δυνατότητα να το κάνω αυτό. Μετά για μια στιγμή λέω όλοι στο νοσοκομείο με ξέρουν, παιδιά μη με πιέσετε, θα πιω τσίπουρο. Αρχίζω, ναι. Γιατί αρχίζουν και γελούν. Ναι. Δεν πει τυχόν και το... Θα πιω τσίπουρο. Και μόνο που θα πω τη λέξη τσίπουρο, αρχίζω και αρχίζω οι μυρωδιές, τα αυτά, τα εκείνα.
0: Τις αισθάνεστε.
1: Θέλω να πω να ψάχνουμε, ναι, να βρούσκουμε δικά μας πράγματα να κάνουμε. Είναι όμορφη η ζωή. Και πρέπει να την αγαπήσουμε όπως και να είναι.
0: Μάλιστα. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, λίγο έτσι να διακόψουμε για να πάμε. Yeah. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφα αυτά που λέμε. Θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Yeah. Θα μείνετε στη γραμμή σας, μην κλείσετε. Yeah. Θα μείνετε στη γραμμή σας και σε λίγο πάλι, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ παραμένουμε. Έχουμε την κυρία Γεωργά στη γραμμή μας από το πρώτο μέρος της εκπομπής, πρόεδρος του Δενεκαρισιακού Συλλόγου Αρθρίτιδας Κελίκου. Και να σας ρωτήσουμε, κυρία Γεωργά, στο δεύτερο μέρος, υπάρχουν μάλλον άνθρωποι οι οποίοι σας βοηθούν στις εκδηλώσεις, υπάρχουν χορηγοί? Γιατί χωρίς τους χορηγούς, κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Ναι, ακριβώς.
1: Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε από καρδιά το
0: τους μεγάλους εθελοντές, έτσι.
1: Το Δήμο Τύλου για την υποστήριξή τους, καθώς και τα ξενοδοχεία Best Western Plaza, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Γεωργάς ΑΕ, το Blue Star Ferries, τον Όμιλο Χατζηλαζάρου, τουριστικές επιχειρήσεις Απόλλων, Γεωργά και Πανσίλιο Μιναίδη, το τυπογραφείο 1985 τον Νίκο του Χατζηκαλημέρη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θέλουμε μαζί ένα μήνυμα αισιοδοξία και αποδεικνύουμε ότι κάθε βήμα μετράει. Κάθε βήμα μας μετράει.
0: Ναι, και η κυρία Καμά είναι εξαιρετική δήμαρχος. Εκτός από αυτό, είναι και άνθρωπος και μας το έχει αποδείξει σε διάφορες.
1: Ναι, είναι και ωραίος άνθρωπος είναι η Μαρία.
0: Ναι.
1: Η δήμαρχος, συγγνώμη.
0: Η δήμαρχος, ναι.
1: Πραγματικά ήταν. Ξαφνιαστήκαμε ξαφνικά. Που είδαμε τόσες μαργαρίτες και τόσες παπαρούνες, εγώ δεν ξέρω. Ξαφνιάστηκα, ήταν κάτι εκπλήξεις καταπληκτικές.
0: Πολύ όμορφο.
1: Η άνοιξη βουτυγμένη ήταν στα χρώματα της μαργαρίτης και της παπαρούνας. Mm-hmm. Και χαμογελάμε και συνεχίζουμε να περπατάμε.
0: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Και να προσπαθήσουμε να έχουμε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, να είναι για μας μια νίκη, όπως είπα πριν. Μια νίκη. Και τα καταφέραμε πάλι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Το πιο σπουδαίο είναι να καταφέρεις και να γνωρίζεις ανθρώπους. Γνώρισε μια κυρία η οποία ήταν από τα πρώτα μέλη. Εγώ λέω ότι ζω, είμαι επαγγελματίας ασθενής και ζω 3.000 χρόνια. Οπότε αυτή ήταν από τα πρώτα μέλη του συλλόγου ήταν. Και ήταν τι καταπληκτικό. Πω πω, κυρία Θάλια, λέω φτιάξε μου εσύ το τόστ, λέω για να το φάω. Και ήταν. Τι μου θύμισε, με γύρισα πίσω πολλά χρόνια. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Συγκινηθήκαμε όλοι. Και η ομάδα ήταν κάτι καταπληκτικό. Και μια κυρία η οποία ήταν στο καροτσάκι της, στο αμαξιδιό της, η οποία ήθελε να χορέψει. Ο αντιδήμαρχος την πιάνει αγκαλιά και χορεύουνε. Οπότε μου λέει, καθώς φεύγαμε, λοιπόν, την άλλη φορά μου λέει, θα χορέψουμε, μα θα σε χορέψω εσένα, με τον μπαστούνι. Είχε τέτοιες στιγμές καταπληκτικές. Ωραία ήταν. Και όλη η ομάδα, όλοι ήμασταν 20, είχαμε και μωρέ, είχαμε και ένα μικρό.
0: Και παιδιά.
1: Το τσοπανάκι, το γκουνό. Το μικρούλης, καταπληκτικός. Ο μικρός μας ήταν αυτός, η μασκότ μας.
0: Η μασκότ, ναι.
1: Υπάρχει
0: κάποια έτσι ιστορία, κάποιο περιστατικό ή κάποια ιστορία ασθενούς που σας έχει μείνει στο νου χαραγμένη?
1: Πολλά χρόνια πριν, σε ένα νοσοκομείο, μια αγαπημένη γυναίκα από κάπου. Βοηθούσαμε, φωνάζανε, επειδή ξέρω τότε τα αγγλικά και τα θυμόμουν, γιατί τώρα δεν ξέρω τι κάνω. Με πλησιάζανε μέσα στο νοσοκομείο και μου λέει, κυρία Γιώργα, θέλω να μιλήσετε με αυτό κλπ. Και ήταν καταπληκτικό, την έχασα βέβαια. Πήγαινα κάθε πολύ, πολύ συχνά πήγαινα και την έβρισκα εκεί. Αλλά πέταξα.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι πάνω και θα γίνει αστέρι.
0: Μάλιστα.
1: Και ένας αγαπημένος παπάς. Από την Εύβοια. Ο οποίος ζει ακόμα σε μια εκκλησιά στην Εύβοια. Ο οποίος ήταν τον βοήθησε και ευχές που μου έδινε. Δεν τους γνώρισα. Γνώρισα μετά. Με συγκινήσανε πολύ. Αυτοί μου δεν θα τους ξεχάσω.
0: Η πιο δύσκολη μέρα για έναν ασθενή με λύκο ή αρθρίτιδα ποια είναι, κυρία Γεωργά?
1: Όταν βρίσκεται σε μια κρίση.
0: Ναι.
1: Σε μια που λέμε φλερ, το λένε. Ένα ξύπνημα, ο οποίος δεν σε ακούει, δεν σε κάνει, δεν μπορείς να τον ελέγξεις, αλλά πρέπει να κάτσεις ήσυχη, να καθίσεις λίγο, να έχεις μια να κοιτάξεις τον εαυτό σου λιγάκι, να ηρεμήσεις, να κατακάτσεις, να μην σκέφτεσαι, να χαλαρώσεις. Νιρβάνα.
0: Ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά να κάνεις αυτό τίποτα, να κάνεις τίποτα, απλά πράγματα καθημερινά, τα καθημερινά σου τα απλά πράγματα, και θα έρθει η ώρα που θα περάσει. Δεν μπορεί. Ο σύλλογος έχει αυτό, έχει δύο χαμόγελα της μούσας, της θάλειας. Το ένα σκεπτόμενο και το άλλο είναι το χαμογελαστό, το γελαστό. Η ζωή είναι κάπως έτσι, ένας κύκλος, δεν είναι? Μετά από το καλό θα έρθει το κακό, και μετά από το κακό θα έρθει το καλό, το αρνητικό.
0: Ναι.
1: Και όπως λένε οι Κινέζοι. Ναι. Οπότε λοιπόν περιμένουμε να έρθει ο κύκλος, να έρθει η στιγμή που θα έρθει το καλό.
0: Στην πράξη
1: θα έρθει.
0: Τι σημαίνει?
1: Αποκλείεται να μην έρθει.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Οπότε λοιπόν μην χάνουμε το ηθικό μας, έρχεται.
0: Στην πράξη τι σημαίνει πρακτικά η καθημερινότητά σας, να ζει κάποιος καθημερινά με πόνο και με την αγωνία πώς θα ξυπνήσω το πρωί και πώς θα...
1: Δεν το σκέφτεται, δεν πρέπει να το σκέφτεσαι.
0: Δεν το σκέφτεσαι. Νομίζω
1: το
0: συνηθίζεις λίγο.
1: Το παιχνίδι της ζωής. Και η ζωή είναι πολύ όμορφη. Είναι όμορφη και είναι...
0: Τι αισιόδοξα μας, λόγια μας λέτε. Και βλέπω γύρω-γύρω μας μιζέρια, κυρία Γιωργά.
1: Και
0: πραγματικά με πονά
1: ζούμε,
0: αυτό.
1: Αναπνέουμε, μυρίζουμε, αγγίζουμε, δηλαδή αγκαλιάζουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αγαπάμε. Το πιο σημαντικό είναι να αγαπούμε.
0: Ναι.
1: Και τίποτα για... Τίποτα, να βλέπουμε τον άλλον στα μάτια. Έτσι. Να τον βλέπουμε στα μάτια.
0: Ναι.
1: Όχι να σκύβουμε το κεφάλι. Δεν είμαι. Γιατί να σκύβουμε το κεφάλι? Και τίποτα, τίποτα, να βλέπουμε τον άλλον στα μάτια.
0: Έτσι.
1: Να τον βλέπουμε στα μάτια.
0: Ναι.
1: Όχι να σκύβουμε το κεφάλι. Δεν είμαι. Γιατί να σκύβουμε το κεφάλι? Να τον βλέπουμε στα μάτια. Να βλέπουμε και να μας βλέπουνε.
0: Ναι.

0: ξεθυμαίνουνε. Το βγάζουν από μέσα τους, δεν μένει μέσα τους. Και να λένε έχω αυτό βρε παιδί μου. Και δεν είναι κακό πράγμα να πεις ότι έχω αυτό. Και έτσι γινόμαστε όλοι πολύ. Όχι, όχι ότι εγώ είμαι ευχαριστημένη να γίνουμε πολύ, η όρμα του Θεού. Αλλά απλώς να γίνουμε, να ελευθερωθούμε πια. Μην κρατάμε πια μέσα μας πράγματα. Γιατί αλλιώς θα το χάσουμε το σημερινό, την καθημερινότητα. Και είναι τόσο κρίμα να το κάνουμε αυτά. Και τόσο όμορφα γύρω μας όλα. Ας μυρίσουμε, ας μάθουμε να μυρίζουμε.
1: Πάντως ανακαλύπτεται αυτό που και που μόλις τώρα λέτε, ανακαλύπτεται τελικά μέσα από αυτές τις δοκιμασίες και για τον εαυτό σας πράγματα
0: έχω.
1: Διάφορα. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Διότι δεν δείχνω μιζέρια. Υπάρχουν και άνθρωποι που δείχνουν κακία και μιζέρια.
1: Ναι.
0: Μα ο σκοπός είναι σιγά σιγά αυτόν τον άνθρωπο να μάθει σιγά σιγά να πει παλιώτικα τα πράγματα. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό είναι χρόνια κατάσταση. Δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν βοηθάει. Προχωρούμε. Όσο ζήσεις καλύτερα, είναι πιο καλό. Πιο θετικό.
1: Η καθημερινότητα, η δουλειά και τα λοιπά, οι σχέσεις αλλάζουν.
0: Όλα αυτά, οι σχέσεις. Ναι. Οι σχέσεις είναι το πιο δύσκολο.
1: Ναι.
0: Οι σχέσεις ανθρώπινες, αυτές μας δυσκολεύουν πιο πολύ. Και έτσι δημιουργούμε τα διάφορα προβλήματα που έχουμε. Αλλά αν το πάρουμε κάπως πιο αλλιώτικα, αν κάνουμε τις ερωτήσεις ανάποδα, μήπως αλλάξουν οι άνθρωποι. Mm-hmm.
1: Άρα εδώ λέμε τώρα ότι είναι σημαντικό να νιώθει κάποιος ότι ανήκει σε μια κοινότητα όπως ο Σύλλογος.
0: Ανήκει σε μια κοινότητα.
1: Είναι σημαντικό. Είναι έχει ανθρώπους...
0: ανήκει σε μια κοινότητα.
1: Ναι, έχει ανθρώπους
0: και ανήκει
1: γύρω
0: σε μια κοινότητα και να είμαστε καταλαβαίνω. Ευχαριστημένοι mm-hmm. με αυτά που έχουμε.
1: Τι σας
0: αυτά
1: έχει...
0: που μας δίνει η ζωή. Και αντιγνωμονούμε, τους λέμε ευχαριστώ. Mm-hmm. Τίποτα άλλο.
1: Κυρία Γεωργά, τι σας έχει διδάξει προσωπικά αυτή η διαδρομή?
0: Εμένα μου έχει διδάξει πάρα πολλά. Μου έχει διδάξει την υπομονή. Μου έχει δείξει την
1: αισιοδοξία επίσης.
0: Την αισιοδοξία. Την αγάπη. Ακόμη πιο πολύ αγάπη. Να ανοίγω και αυτό το τραγούδι που λέει ο Σαββόπουλος. Ας είμαστε όλοι καλά.
1: Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι.
0: Με αυτό να ακούω, να τελειώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ας είμαστε όλοι καλά και ας ξεφαντώνουμε.
1: Να μας έχει ο Θεός καλά.
0: Έτσι ακριβώς, να μας έχει ο Θεός καλά και να ξεφαντώνουμε.
1: Το έχουμε Νίκο αυτό το τραγούδι του Σαββόπουλου, να μας έχει ο Θεός καλά
0: αυτό
1: για να το βάλουμε για τέλος.
0: Παιδιά.
1: Να το βάλουμε για τέλος.
0: Να μας έχει ο Θεός καλά.
1: Ναι, είμαστε δεν είμαστε, τίποτα δεν είμαστε βρε. Και να μας
0: έτσι,
1: έχει
0: αυτό.
1: Να ξεφαντώνουμε και να ναι.
0: Αυτό, τίποτα άλλο. Και να ξεφαντώνουμε. Δηλαδή, ναι, αυτό. Να μάθουμε να ζούμε. Να μυρίζουμε ότι, ναι, τα ξέρω πως υπάρχουν προβλήματα. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι.
1: Βλέπω όμως. Ότι καλώς είσαστε πρόεδρος του Συλλόγου τόσα χρόνια, διότι κρατάτε την ελπίδα ζωντανή για εσάς ναι. και για τους άλλους.
0: Ναι.
1: Κρατάτε την ελπίδα ζωντανή,
0: θέλω.
1: Σκέφτεστε, ναι. νοιάζεστε πως ο άλλος θα πηγαίνει τακτικά στο γιατρό, πως θα πρέπει να έχει ελπίδα, πως θα πρέπει ναι. να έχει δύναμη και όλα αυτά είναι ναι. πάρα πολύ σημαντικά.
0: Μακάρι να μπορούσα να ελπίζω.
1: Πώς μπορεί ναι. ο κόσμος να γίνει μέλος του Συλλόγου? Μπορεί αν δεν...
0: 10 ευρώ είναι το χρόνο.
1: Μπορεί ο κόσμος γενικότερα, έτσι?
0: Βέβαια, όποιο ελεύθερο, ανοιχτό είναι.
1: Α, να το πούμε λοιπόν
0: το...
1: αυτό.
0: Δεν περισσότερο. Ναι. Και οι συναντήσεις μας είναι πάντα τον καινούριο χρόνο, στα περπατήματα, στο περπάτημα το μεγάλο που ετοιμαζόμαστε να κάνουμε πάλι μέσα στο Σεπτέμβρη.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης και κάτι άλλο να πω, να στείλω να... Τα περπατήματα που κάνουμε, τα κάνουμε μόνο γιατί αγαπάμε να περπατάμε. Να περπατάμε, να συνυπάρχουμε. Δεν το κάνουμε για να κερδίσουμε, ούτε για να βγούμε πρώτοι. Δεν αγωνιζόμαστε να βγούμε πρώτοι. Κάποιοι αγωνίζονται να βγούνε πρώτοι, μα δεν θέλουμε ούτε να έχουμε πολλά μέλη. Όσοι θέλουν να σέρθουνε. Είμαστε όλοι μια αγκαλιά. όποιοι θέλουν να έρθουν, θα έρθουν αγκαλιά.

0: Έτσι είναι.
1: Μέσα μας, ναι. Είμαστε αλυσίδα μεγάλη και θέλουμε να γίνουμε αλυσίδα όσο μπορούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κλέβουμε από κανένα τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Η ζωή είναι για όλους. Μια μυρωδιά να πάρουμε όλοι μας είναι αρκετοί.
0: Αυτό είναι το καλύτερο για τέλος.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το καλύτερο για τέλος. Ακούστε και το τραγουδάκι. Ο Νίκος το βρήκε. Είναι, είναι μάγος ο Νίκος στην κονσόλα.
1: Φιλιά,
0: μην κλείσετε
1: μου.
0: Να ακούσετε το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, το μην θέλω. Κλείσετε.

0: θα βγει.
1: Και στις νύχτας στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας, για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του με.
2: Ο Γιώργος λοιπόν ο Μπαλής ήταν ο σημερινός μάγος, με διόρθωσε ο Νίκος. Ναι. Κυρία Γεωργά, σας ευχαριστούμε για αυτή τη συζήτηση,
3: πολύ.
2: Για την ειλικρίνεια, για το σημαντικό έργο που προσφέρετε.
3: Να είμαστε καλά.
2: Να μας έχει ο Θεός καλά.
3: Να μας έχει ο Θεός καλά, κυρία Βάλα.
2: Γεια σας.
3: Να είμαστε καλά. Γεια σας.
2: Ολοκληρώνουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Αθηναϊκές ειδήσεις, συνέχεια τοπικές ειδήσεις με τη Μαρία Τριανταφύλλα, από τον Γιώργο Μπαλή, τον Νίκο Κάπρο, τη Μαρία Βάλα. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμού, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστη σημασία για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου η Ορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιού του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τριανταφύλλα. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε 54χρονη Αλοδαπή, η οποία κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 42χρονης γυναίκας, επίσης Αλοδαπή, σε περιστατικό που σημειώθηκε στις 2 Μαΐου στη Ρόδο. Η κατηγορούμενη απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να δώσει σαφείς εξηγήσεις για το περιστατικό, επικαλούμενη προβλήματα ψυχικής υγείας και αδυναμία να θυμηθεί με λεπτομέρειες τα όσα συνέβησαν. Ο δικηγόρος της 54χρονης Αχιλλέας Δασκαλάκης, μιλώντας στην Έτνο του Αιγαίου, ανέφερε ότι θα ζητηθεί ψυχιατρική γνωμάτευση από το νοσοκομείο της Ρόδου. Ο ίδιος δήλωσε πως η εντολή του ήταν αυτή που δέχτηκε πρώτη επίθεση από το θύμα και βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας. Αποφασισμένος να κινηθεί νομικά εναντίον της ΕΤΑΔΗ, εκδικώντας να ανατεθεί αρμοδιότητα διαχείρισης των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, εμφανίστηκε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου σε συνέντευξη τύπου. Ο Αλέξανδρος Κολιάδης κατηγόρησε την ΕΤΑΔ ότι λειτουργεί με τρόπο εκβιαστικό και παράμενο, ενδιαφερόμενη μόνο για το πώς θα αποκομίσει έσοδα από τις παραλίες της Ρόδου και τόνισε ότι με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλαγές σε θέματα που σχετίζονται κυρίως με την κυκλοφορία και τη στάθμευση προανήγγειλε χθες ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, υπερθυμίζοντας παράλληλα την προεκλογική του δέσμευση ότι πρέπει να ξεβολευτούμε για να παραδώσουμε τη Ρόδο στα παιδιά μας πιο ανθρώπινη από ό,τι την παραλάβαμε. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι μελετάται οι πεζοδρόμοι σε μέρους του εμπορικού κέντρου και ότι προωθούνται αλλαγές που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των ημεροπλοίων στο Μαντράκι, τα γραφεία νοικιάσεων αυτοκινήτων και τη λειτουργία κοινόχρηστων χώρων όπως το Πάρκο Γοργοποτάμου και η Πλατεία Μητροπόλεως. Στη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για τη δημιουργία αθλητικών υποδομών σε ολόκληρο το νησί, αναφέρθηκε χθες σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι από το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησαν οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ του κονβιτηρίου Ιαλίσου και τις παρεμβάσεις με 1,8 εκατομμύρια ευρώ στο αθλητικό κέντρο Καλλιπάτηρα. Αντίθετος με την εγκατάσταση και λειτουργία νομογετριών σε περιοχές φυσικού κάλους ή Natura, δήλωσε χθες ο Δήμαρχος με αφορμή την προγραμματισμένη για την προσεχή Κυριακή Λαϊκή Συνέλευση στην Καταβιά. Στη σύλληψη ενός 28χρονου Μεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην ΚΟ στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο αστυνομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξεχνίας Εγκλημάτων ΚΟ. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν κατεργασμένη κάναβη σοκολάτα βάρους 46 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 26,3 γραμμαρίων. Την έντονη αντίθεσή του εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την προώθηση εγκατάστασης νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδο, κάνοντας λόγο για άνερχη ενεργειακή ανάπτυξη χωρίς επαρκή σχεδιασμό. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Γύρος Νικητιάδης και ο Παναγιώτης Δημόπουλος εκφράζουν την αντίθεσή τους στην απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου για την εγκατάσταση αιωλικού πάρκου στη θέση Πελεκάνος ανάμεσα σε Καταβιά και Μεσαναγρό. Από την πλευρά της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, ζητά σαφή διευκρίνηση από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την απόφαση στην οποία αναφέρονται. Την ανάγκη επέκτασης της χρονικής λειτουργίας της πύλης εισόδου-εξόδου στο λιμάνι της Λέρου αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς 4 Υπουργείο βουλευτή του Δεκανήσου Μάνος Κόνσουλας. Όπως σημειώνει ο κύριος Κόνσουλας, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 29 Απριλίου, η λειτουργία της πύλης ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου και προβλέπεται να διαρκέσει για 8 μήνες. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης Ρόδου, Τάκης Πότσος, σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν τους εργαζόμενους στο ξενοδοχειακό κλάδο. Ο κ. Πότσος κάνει λόγο για παράδεκτες συνθήκες εργασίας, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι οδηγούνται σε εξαντλητικά ωράρια, φτάνοντας ακόμα και σε 16 ώρες απασχόληση καθημερινά χωρίς ρεπό. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου θα συμμετάσχει στο διεθνές εκθεσιακό γεγονός London Food and Drink Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο τριστρατηγικής της για την προβολή και ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, η Περιφέρεια επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στους παραγωγούς της περιοχής να προσεγγίσουν νέες αγορές. Για υπόθεση κακομεταχείριση ζώου συνελήφθηκε ο συνδιάχρονο στην ΚΟΕ μετά από έλεγχο αστυνομικό που εντόπισε σκύλο να είναι δεμένο σε χώρο κατοικία χωρί να τηρούνται οι προβλεπόμενε συνθήκε ευζοία. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητα και ζητήματα δημοκρατία, διοργανώνει στη Ρόδο η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ανοίγοντα το διάλογο και τι προκλήσει τη ψηφιακή εποχή. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 7.30 έως τις 9.30 στο Νεστορίδιο Μέλαθρο, Νέα Πτέρυγα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μία από τις πιο όμορφες και χαρούμενες γιορτές της Άνοιξης επιστρέφει και φέτος στη Ρόδο, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε ένα πολύχρωμο ταξίδι γεμάτο λουλούδια, μουσική και δημιουργία. Ο Δήμος Ρόδο να βιώνει τα θεστήρια την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 στο Μανδράκι, σε μια εκδήλωση που φέτος αποκτά ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με τη γιορτή της μητέρας. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα για τη Ρόδο, με ανέμους 2 μποφόρ και με θερμοκρασία από 16 με 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βολτίο. Ειδήσεις στις 12.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε 54χρονη αλλοδαπή, η οποία κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε βάθρο 42χρονης γυναίκας, επίσης αλλοδαπή, σε περιστατικό που σημειώθηκε στη Ρόδο. Η κατηγορούμενη απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να δώσει σαφείς εξηγίες για το περιστατικό, επικαλούμενη προβλήματα ψυχικής υγείας και αδυναμία να θυμηθεί με λεπτομέρειες τα όσα συνέβησαν. Ο δικηγόρος της 54χρονης ο Αχιλλέας Δασκαλάκης, μιλώντας σήμερα στην Έθνο του Αιγαίου, ανέφερε ότι θα ζητηθεί ψυχιατρική γνωμάτευση από το νοσοκομείο της Ρόδου. Ο ίδιος δήλωσε πως η εντολή του ήταν αυτή που δέχθηκε πρώτη επίθεση από το θύμα και βρισκόταν σε κατάστημα άμυνας. Αποφασισμένος να κινηθεί νομικά εναντίον της ΕΤΑ, διεκδικώντας να ανατεθεί η αρμοδιότητα διαχείρισης των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, εμφανίστηκε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου σε συνέντευξη τύπου. Ο Αλέξανδρος Κολιάδης κατηγόρησε την ΕΤΑ ότι λειτουργεί με τρόπο εκβιαστικό και παράνομο, ενδιαφερόμενη μόνο για το πώς θα αποκομίσει έσοδα από τις παραλίες της Ρόδου, και τόνισε ότι με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλαγές σε θέματα που σχετίζονται κυρίως με την κυκλοφορία και τη στάθμευση προανήγγειλε χθες ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, υπενθυμίζοντας παράλληλα την προεκλογική του δέσμευση ότι πρέπει να ξεβολευτούμε για να παραδώσουμε τη Ρόδο στα παιδιά μας πιο ανθρώπινη από ό,τι την παραλάβαμε. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι μελετά την πεζοδρόμηση μέρος του εμπορικού κέντρου και ότι προωθούνται αλλαγές που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των ημεροπλοίων στο Μαντράκι, τα γραφεία νοικιάσεων αυτοκινήτων και τη λειτουργία κοινόχρηστων χώρων όπως το Πάρκο Γοργοποτάμου και η Πλατεία Μητροπόλεως. Στη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο για τη δημιουργία αθλητικών υποδομών σε ολόκληρο το νησί, αναφέρθηκε χθες σε συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι από το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησαν οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση με 2 εκατομμυρίων ευρώ του κολυμβητηρίου Ιαλισσού και τις παρεμβάσεις με 1,8 εκατομμύρια ευρώ στο αθλητικό κέντρο Καλυπάτηρα. Αντίθετος με την εγκατάσταση και τη λειτουργία ανεμογεννητριών σε περιοχές φυσικού κάλους, η Natura, δήλωσε χθες ο Δήμαρχος με αφορμή την προγραμματισμένη για την προσεχή Κυριακή Λαϊκή Συνέλευση στην Καταβιά. Στη σύλληψη ενός 28χρονου μεδαπού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην ΚΟΣ στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση, διακίνηση και κατοχές ναρκωτικών ουσιών. Ο αστυνομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων ΚΟΣ. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν κατεργασμένη κάναβη, σοκολάτα βάρους 46 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 26,3 γραμμαρίων. Την έντονη αντίθεση του εκφράζει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την προώθηση εγκατάστασης νέου υβριδικού αιωλικού σταθμού στην Νότια Ρόδου, κάνοντας λόγο για άναρχη ενεργειακή ανάπτυξη χωρίς επαρκή σχεδιασμό. Σε κοινή ανακοίνωσή τη, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο Γιώργος Νικοτιάδης και ο Παναγιώτης Δημόπουλος εκφράζουν την αντίθεσή του στην απόφαση τη Διεύθυνση Δασών του Δωδεκανήσου για την εγκατάσταση ιολικού πάρκου στη θέση Πελεκάνος ανάμεσα σε Καταβιά και Μεσαναγρό. Από την πλευρά τη Υπεριφέρειων του Αιγαίου, ζητά σαφή διευκρινήση από του βουλευτέ του Πασόκ Κινάλ σχετικά με την απόφαση στην οποία αναφέρονται. Την ανάγκη επέκταση τη χρονική λειτουργία τη πύλη εισόδου-εξόδου στο λιμάνι τη Λέρου αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προ 4 υπουργεία ο βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κόνσουλα. Όπω επισημαίνει ο κ. Κόνσουλα, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ που εκδόθηκε στι 29 Απριλίου, η λειτουργία τη πύλη ξεκίνησε στι αρχέ Μαΐου και προβλέπεται να διαρκέσει για 8 μήνε. Σε ιδιαίτερα υψηλού τόνου τοποθετήθηκε ο Δημοτικό Σύμβουλο τη Λαϊκή Εισπήρωση Ρόδου Τάκη Πότσο σχετικά με τι εξελίξει που αφορούν του εργαζόμενου στο ξενοδοχειακό κλάδο. Ο κ. Πότσο κάνει λόγο για παράδεκτε συνθήκε εργασία, υποστηρίζοντα ότι οι εργαζόμενοι οδηγούνται σε εξαντλητικά ωράρια, φτάνοντα ακόμη και σε 16ωρη απασχόληση καθημερινά χωρί ρεπό. Η Περιφέρεια Νοτού Αιγαίου θα συμμετάσχει στο διεθνές εκθεσιακό γεγονός London Food and Drink Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο στο Λονδίνο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την προβολή και ενίσχυση της εξωστρέφης των τοπικών προϊόντων, η Περιφέρεια επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στους παραγωγούς της περιοχής να προσεγγίσουν νέες αγορές. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και παραπληροφόρηση, δυνατότητες και ζητήματα δημοκρατίας των διοργανώνουν στη Ρόδο η Περιφέρεια Νοτού Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ανοίγοντας το διάλογο και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 7.30 ως τις 9.30 στον Εστορίδιο Μέλαθρο. Νέα Πτέρυγα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μία από τις πιο όμορφες και χαρούμενες γιορτές της Άνοιξης επιστρέφει και φέτος στη Ρόδο, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε ένα πολύχρωμο ταξίδι γεμάτο λουλούδρα και μουσική. Ο Δήμος Ρόδο αναβιώνει τα θεστήρια την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 στο Μαδράκι, σε μια εκδήλωση που φέτος αποκτά ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς συμπίπτει με τη γιορτή της μητέρας. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο, μανά όμως 2 μποφόρ και με θερμοκρασία από 16 με 22 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ERTECO.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα, Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026. Είμαστε εδώ, 12 και 12 πρώτα λεπτά. Αυτή είναι η ώρα της ΕΡΤ Ρόδου, αυτή είναι η ώρα της ΕΡΤ, αυτή είναι η ώρα της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, αυτή είναι η ώρα της Ελλάδος. Αυτή είναι η ώρα λοιπόν που ξεκινάμε τη σημερινή μας έκδοση. Εσείς συντονισμένοι στις δικές μας συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα κοντά σας από αυτή την ώρα μέχρι λίγο πριν από τη μία, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εκτός Αργιών. Σήμερα με Νίκο Κάπρο στην κονσόλα του ήχου, με Νίκο Κάπρο στη μουσική επιμέλεια, με Γιώργο Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 σε βάρος της αντιπάλου στην Ευρωλίγκα. Κατάφερε να περάσει και που ήταν αυτή η Μονακό, και κατάφερε να περάσει, φίλες και φίλοι, στο Final Four που θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Γιατί το λέμε, έκανε το 3-0, γιατί το λέμε, γιατί αυτό το 3-0 περιμέναμε για να μάθουμε ποια θα είναι η ημερομηνία διεξαγωγής του παιχνιδίου Κολοσσού Ολυμπιακού για την έναρξη των play-offs στην Basketball League, στην Greek Basketball League. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, το πρώτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου. Το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει εδώ στη Ρόδο, στο κλωστήριο Μοναστήριο της Καλυθέας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου. Εάν τώρα ο Κολοσσός καταφέρει να κάνει το 1-1 σε παιχνίδια, τότε θα χρειαστεί ένα τρίτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί μετά το Final Four της Ευρωλίγκας και συγκεκριμένα στις 28 του μήνα. Έτσι λοιπόν, ναι μεν επίσημο, διότι μας είχε πει η διοργανώτρια ποιες είναι οι πιθανές ημερομηνίες. Έχουμε λοιπόν επίσημη ημερομηνία, αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση και αναμένουμε την ΚΑΕ Κολοσσός Heights Hotels να μας ανακοινώσει πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η προπόληση των εισιτηρίων, πώς θα στοιχίζουν τα εισιτήρια και όποιος προλάβει. Είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, τελευταίο παιχνίδι για την περίοδο 25-26, 16 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, Κολοσσός Ολυμπιακός για τα play-offs, στην πραγματικότητα 8ος εδώ στην Ρόδο, ο Κολοσσός δηλαδή φιλοξενεί τον πρώτο πόρο της κανονικής περίοδου Ολυμπιακό, ένας από τους 4 του Final Four της Ευρωλίγκας, και με αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον για την Ρόδο, καλώς χώρων των πραγμάτων, βάσει της λογικής δηλαδή, δεν το εύχομαι, βέβαια εγώ εύχομαι ο Κολοσσός να έφτανε μέχρι και την κορυφή, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα, τέλος πάντων ή θα είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για την περίοδο 25-26, ελπίζοντας ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη για τον Κολοσσό. Όλα λένε ότι θα κρατήσει τον Άρη Λυκογιάννη η ομάδα, όλα λένε ότι ο Κολοσσός του χρόνου θα παίξει ξανά στην Ευρώπη, όμως για αυτά έχουμε ακόμα χρόνο να τα επιβεβαιώσουμε, να τα μάθουμε επίσημα μέσω από των ανακοινώσεων της ΚΑΕ. Και προς το παρόν κάνουμε focus στα παιχνίδια που θα δώσει ο Κολοσσός με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο της Κεφυλίας και στην Καλυθέα 13 και 16 Μαΐου αντίστοιχα.

Πριν πάμε στο μπάσκετ, στο τοπικό μπάσκετ συγκεκριμένα, γιατί με μπάσκετ ξεκινήσαμε με τον Κολοσσό, να κάνουμε ένα πέρασμα από το βόλεϊ, καθώς έχουμε πρωταθλητή δωδεκανήσου στην κατηγορία των παιδών. Έτσι λοιπόν, μετά τους έφηβους, στους παιδες πάλι πρωταθλητής ο Φίνικας, ο οποίος κέρδισε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι που έφτασε έως το tie break και κρίθηκε την ομάδα της Φλόγας με μια απίστευτη ανατροπή. Το σκορ έληξε υπέρ του Φίνικα 2-3 σετ. Και το λέω αυτό διότι είχαμε 26-24, 1-0 σετ για τη Φλόγα, 25-21, 2-0 σετ για τη Φλόγα, και εκεί ξεκίνησε η αντεπίθεση του Φίνικα, 22-25, 2-1, 20-25, 2-2, για να έρθουμε στο tie break και με σκορ 15-17 να νικήσει ο Φίνικας και να στεφθεί πρωταθλητής στο παιδικό βόλεϊ ή στο βόλεϊ των παιδών για την περίοδο 25-26. Στον μικρό τελικό, ΠΑΟΚ Ρόδου κέρδισε τον Αστέρα Καλύμνου με 3-0 σετ, 25-10, 25-17, 25-9.

Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, 9 και 10 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας για το πρωτάθλημα του Αθλητικού Συλλόγου Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου για την τρέχουσα χρονιά 2026. Είναι η συνάντηση ΣΥΜΗ 2026 με τα συμμετέχοντα σκάφη να καλύπτουν τη διαδρομή Ρόδος ΣΥΜΗ το Σάββατο πρώτη μέρα και ΣΥΜΗ Ρόδος τη δεύτερη μέρα την Κυριακή. Τη συγκέντρωση των κυβερνητών και πληρωμάτων θα πραγματοποιηθεί αύριο 5η 7 Μαΐου σε 9 το βράδυ στην καταστάσεις του Συλλόγου στον Ζέφυρο, όπου θα δοθούν και οι οδηγίες πλού στους κυβερνήτες.

επίσημη ανακοίνωση, η Οργανωτική Επιτροπή του ΤΟΥΗ Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου της Ρόδου εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της φετινής διοργάνωσης, που ήταν η 10η, ενισχύοντας το κύρος και τη διεθνή απήχηση ενός από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της χώρας. Ιδιαίτερη μνήμα αξίζει στην TUI Group, σε αυτόν τον κολοσιαίο όμιλο, τουριστικό όμιλο, και ναι, δεν μπορώ να το πάρω το τηλέφωνο εγώ, λογικό είναι. Ναι, θα το πάρω εγώ, θα το πάρω εγώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, TUI Group, ένας νέος χορηγός από πέρσι και μάλιστα με πολύ σημαντικό χορηγό, καθώς είναι χορηγός τίτλου και συνεργάτης διανομής του Μαραθωνίου της Ρόδου και σαφώς συμβάλλει δυναμικά στην περαιτέρω διεθνοποίηση της διοργάνωσης, προβάλλοντας τη Ρόδο ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού. Η διοργάνωση υποστηρίζεται από κορυφαίους χορηγούς, μιλάμε για το H Hotels Collection, μιλάμε για το Mitch Hotels, το Esperia Group, το Blue Bay, το Calithea Hotels και μια πλειάδα από άλλους, από άλλες επιχειρήσεις, η Aegean, η Blue Star Ferries, η VAP Cuyos, η 360, η PWC, υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα, πολλές επιχειρήσεις που έχουν αγκαλιάσει πολύ ζεστά τον Διεθνή Μαραθώνιο Δρόμο της Ρόδου, που διεξάγεται κάθε χρόνο πριν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν ή μεταξύ μας λίγο μετά την έναρξη της τουριστικής σεζόν, προκειμένου να υπάρχει και αεροπορική συγκοινωνία, επικοινωνία με τον υπόλοιπο πλανήτη, ιδιαίτερα με την Ευρώπη. Φέτος είχαμε πάνω από 5.500 άθλητες και αθλήτριες σε όλες τις κατηγορίες, στο μαραθώνιο, στον μαραθώνιο, στα 10 χιλιόμετρα, στα 5 χιλιόμετρα και στον παιδικό αγώνα. Αθλητές που ήρθαν από 65 διαφορετικές χώρες του πλανήτη, μάλλον 64, 65 ήταν οι αθλητές που πήραν μέρος σαν Έλληνες. Τώρα, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά από τώρα σας το λέω ότι ο επόμενος Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος της Ρόδου, ο 12ος δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου του 2027.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Τα ανθεστήρια επιστρέφουν. Η Ρόδος γεμίζει χρώματα και σε περιμένει. Κυριακή, 10 Μαΐου, 6 το απόγευμα στο Μανδράκι. Παρέλαση με λουλούδια, μουσική, χορό και μοναδικά άρματα σε μια γιορτή αφιερωμένη και στη γιορτή της μητέρας. DJ, εκπλήξεις και μεγάλη συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία Δημαρχείου. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της πιο ανοιξιάτικης γιορτής. Ανθεστήρια 2026. Δήμος Ρόδου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.

0: Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής ραδιοφωνικής αλτικής εφημερίδας, φίλες και φίλοι, στις ζωνισμένες συχνότητες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ο Νίκος Κάμπρος είναι στην κονσόλα του ήχου, είναι και στη μουσική επιμέλεια. Η ώρα είναι 12 και 30 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων, είναι ο Γιώργος Αθανασίου. Και πάμε στο μπάσκετ, στο τοπικό μπάσκετ, όπου έχουμε πρωταθλητή στην κατηγορία των ανδρών, καθώς το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ το Final Four της κορυφαίας κατηγορίας που έχουμε εδώ στην Δωδεκάνησο. Οι άνδρες λοιπόν διεκδίκησαν τον τίτλο. Ένωση Τάλου Καλύμνου, Ελπίδα Πεταλούδων, Διαγόρας και Φίβος ΚΟ ρίχθηκαν στη μάχη του Final Four. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Ελπίδας Πεταλούδων, που στην παράταση του τελικού μπόρεσε να κερδίσει την Ένωση Ατάλου Καλύμνου με 73-61. Έτσι λοιπόν η Ελπίδα Πεταλούδων στέφθηκε για μία ακόμη φορά πρωταθλήτρια Δωδεκανήσου για την περίοδο φέτος 25-26 και απέκτησε το δικαίωμα διεκδίκησης ανόδου σε εθνικές κατηγορίες σε παιχνίδια μπαράζ που θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο. Η Ελπίδα κέρδισε την Ένωση Ιταλού Καλύμνου, ενώ στο μικρό τελικό ο Διαγόρας νίκησε τον Φίβο της ΚΟ με σκορ 85-69. Οπότε έχουμε την τελική τετράδα, Ελπίδα Πεταλούδων στην πρώτη θέση, Ένωση Ιταλού Καλύμνου στη δεύτερη, Διαγόρας στην τρίτη θέση, Φίβος ΚΟ στην τέταρτη θέση και εμείς να ανοίξουμε γραμμή και να πάμε, ξέρετε που πάμε, πάμε στο κλειστό γυμναστήριο. Τώρα τις κρεμαστήσεις ή τις καλλιθέσεις θα το μάθουμε σε λίγο και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ελπίδας Πεταλούδων, τον κύριο Θανάση Σταμούλη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε, και συγχαρητήρια για την επιτυχία της Ελπίδας.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Αθανασίου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ακόμα πανηγυρίζουμε εμείς εδώ πέρα στην κρεμαστή για την άνοδο της ομάδος. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια περίοδος δύσκολη με πολλά προβλήματα και με τραυματισμούς δικούς μας, αλλά τα ξεπεράσαμε όλα, στον τελικό ήμασταν πανέτοιμοι και πήραμε την πρώτη θέση. Μπορεί να έχουμε βάλει λίγο βαθιά το χέρι στη τσέπη, αλλά όλα πήγανε καλά.
0: Καταρχήν να πούμε, πρόεδρε, ότι είσαι στην κρεμαστή τώρα, έτσι, γιατί κάποια στιγμή που πρώτο επικοινωνήσαμε, ναι, μας είπες ότι πηγαίνεις προς το γήπεδο και υποθέσαμε ή κρεμαστή πάμε ή Καλλιθέα, ένα από τα δύο γήπεδα, δεν μπορούμε να πάμε κάπου αλλού.
1: Πάμε στην κρεμαστή. Πήγαμε τώρα για άλλη δουλειά, πήγαμε να γεμίσουμε πάλι το γήπεδο με νερά για τις διάφορες προπονήσεις της ομάδος. Η ομάδα πρέπει να αρχίσει την προετοιμασία της κανονικά από Δευτέρα. Από Δευτέρα μπαίνουμε κανονικά στο πρόγραμμα και θα είναι καθημερινές πια οι προπονήσεις μέχρι τις 20 του μηνός που παίζουμε με το Μαρτυζιακό.
0: 20 Ιουνίου ή 20 Μαΐου.
1: 20 Ιουνίου.
0: Οπότε έχουμε στην πραγματικότητα, ναι, έχουμε στην πραγματικότητα 1,5 μήνα χρόνο προετοιμασίας. Κάτι το οποίο είναι επίσης δύσκολο, γιατί δεν υπάρχουν ομάδες για να δώσει φιλικά παιχνίδια.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Σας είχα δει και μέσα στο καράβι και σας το είπα, θα το πω άλλη μια φορά. Θα ψάξουμε να βρούμε ομάδες για να δώσουμε φιλικά, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα θα ψάξουμε και στη γειτονική Τουρκία. Μήπως βρούμε ανώτερης κατηγορίας από εμάς να δώσουμε αγώνες. Θέλουμε ανώτερης κατηγορίας πραγματικά για να φάμε μπασκετικό ξύλο και να είμαστε πανέτοιμοι όταν πρέπει.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, 2-3 ερωτησούλες. Καταρχήν, για να θέλετε εσείς ο ίδιος και οι συνεργάτες σας και η ομάδα να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα, αυτομάτως συμπεραίνει κανείς ότι στόχος είναι η άνοδος σε εθνικές κατηγορίες. Λογικό.
1: Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος από την αρχή δεν ήταν μόνο το πρωτάθλημα, ήταν και η άνοδος στη Γάμα Εθνική. Από νωρίς είχαμε βάλει αυτούς τους στόχους. Παραμένουμε στις θέσεις μας, οι χορηγοί να είναι καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά στις χορηγίες αυτή τη στιγμή, λόγω ότι πήραμε και το πρωτάθλημα. Είπαν ότι θα βάλουν λίγο πιο βαθιά και αυτή το χέρι στην τσέπη. Να δούμε τελικά πού θα πάμε. Δεν ξέρω. Όλοι οι αγώνες από εδώ και πέρα είναι δύο αγώνες. Είναι δύσκολοι. Ναι. Όσο καλή ομάδα και να έχουμε, είναι δύο αγώνες. Θέλει μεγάλη προσοχή. Ένας αγώνας να μην μας κάτσει, χάσαμε τη χρονιά ολόκληρη.
0: Φαντάζομαι ότι ακριβώς τα ίδια λόγια είπατε στους παίχτες, στην ομάδα γενικότερα, πριν το Final Four Disco.
1: Το ίδιο ήτανε. Να σας πω την αλήθεια, ότι περίμενα καλύτερα αποτελέσματα από τους παίχτες μου στην ΚΟ. Όχι ότι πήγαν άσχημα τα παιδιά, ούτε θέλω να υποτιμήσω την Κάλυμνο, αλλά λίγο το είχαν ρίξει τελευταία προς τα έξω, δεν περιμέναν να πάρουν πιο άνετα το παιχνίδι και εκεί φτάσαμε να παίζουμε παράταση, η πεντάλεπτη παράταση. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστούμε πια από εδώ και πέρα πεντάλεπτες παρατάσεις, γιατί θα μπαίνουμε δυνατά, πάρα πολύ δυνατά, για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε.
0: Πάντως, αυτοί που πιστεύουν τώρα μεταξύ μας, η ελπίδα από την αρχή ήταν το πολύ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του τίτλου και να κερδίσει αυτή επάξια το δικαίωμα να διεκδικήσει την άνοδο στις εθνικές κατηγορίες στο μπάσκετ. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί με αυτούς που πίστευαν ότι θα έκανε περίπατο η ελπίδα μέχρι ένα σημείο. Και το λέω αυτό διότι πολλές φορές λέμε ότι το φαβορί, ο ισχυρός, θα περάσει εύκολα. Αυτό όμως δεν είναι κανόνας. Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να ξημερώσει, δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να σου περιμένει, δεν ξέρει κανείς εάν ένα λάθος σε μια φάση ή ένα άστοχο σουτ να μην σε έπαιρνε, τυχαία το λέω, στην παράταση και να έδινε την νίκη στον αντίπαλο.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι όλα τα μάτς πρέπει να τα πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά, να οι παίχτες μου να δώσουν το 100% το δυνατότητό τους και άμα είναι η άλλη ομάδα καλύτερη από εμάς, ας το πάρει. Δεν είμαστε, τι να σας πω τώρα, πιστεύω όμως ότι εμείς θα είμαστε στο τέλος νικητές. Αυτό πιστεύω.
0: Ωραία. Οπότε προχωράμε λίγο παραπέρα, κερδίζεις το πρωτάθλημα στο Δεκάνησα, διεκδικείς την άνοδο, παίρνεις και την άνοδο. Οπότε φτιάχνει σιγά σιγά μια ομάδα για τις εθνικές κατηγορίες, ξεκινώντας από τη Γάμα Εθνική που τώρα ονομάζεται National League 2. Και φαντάζομαι ότι οι χορηγοί θα βάλουν ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, πρόεδρε, έτσι όπως το είπατε χαρτολογώντας, το λέω και εγώ. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή, υπάρχει ακόμα μια περιπέτεια. Οι αγώνες αυτοί συνήθως γίνονται στην Αθήνα.
1: Ναι, στην Αθήνα.
0: Όπου φαντάζομαι η ομάδα θα είναι συγκεντρωμένη, θα κάνει focus στο τι πρέπει να κάνει. Ο κύριος Παπακώστας που είναι ο προπονητής της ομάδος, φαντάζομαι ήδη θα έχει στο μυαλό του τα πρώτα σχέδια με τους συνεργάτες του. Οπότε όταν έρθει η ώρα σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να ξανακουβεντιάσουμε την νέα προσπάθεια ανόδου πλέον στις εθνικές κατηγορίες. Η εικόνα που μένει σαν διοργάνωση για το Final Four της ΚΟ
1: ήταν μια οργάνωση πάρα πολύ καλή. Ο διοργανωτής, ο Φίβος Κος, ο πρόεδρος της, ο Νίκος ο Μημερίνης, ήταν άψογη σε όλα τους, μα σε όλα τους, δεν μπορώ να πω. Και η τοπική επιτροπή εδώ στη Δωδεκάνησο, ότι σε ΟΚ, ήταν και αυτή πολύ οργανωμένη. Ήταν ένα οργανωμένο Final Four που πραγματικά σας λέω τώρα θα μου μείνει αξέχαστο αυτό το Final Four. από όλες τις απόψεις, από φιλοξενία, από τα πάντα.
0: Κύριε Πρόεδρε, είδα μια φωτογραφία δική σας που αφιερώνεται το κύπελο κάπου συγκεκριμένα.
1: Σε πού το αφιερώνω?
0: Εσείς το είπατε, το αφιερώσατε κάπου.
1: Το αφιερώνω αυτό το κύπελο, είναι αφιερωμένο στην κόρη μου. Αυτή ήταν που έχασα τα τελευταία χρόνια. Αυτή ήταν που με έβαλε στο παιχνίδι μέσα του μπάσκετ. Εγώ ποτέ δεν ήμουν μπασκετικός. Το ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ ήμουνα στους οργανωμένους της Ρόδου, άσχετα αν υπήρξα μια εποχή και πρόεδρος του Διαγόρα. Ήμουνα μέσα στους οργανωμένους. Εκείνη με έβαλε στα... το πνεύμα του μπάσκετ, γιατί έπαιζε τότε ο Άρης, ο Γιφτάκης,
0: ο
1: σύζυγός της, ναι, ο Γαμπρός.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μέσα στα πολύ δυσάρεστα βγαίνουν και τα ευχάριστα, όπως αυτό. Είχατε τη δυνατότητα να ζήσετε αυτή τη στιγμή, την πολύ όμορφη στιγμή της κατάκτησης του τίτλου και να αποκτήσετε το δικαίωμα να το αφιερώσετε εκεί που είχατε σκεφτεί, κύριε Πρόεδρε. Ναι.
1: Εγώ είμαι τυχερός, ναι. Γιατί από το 16 έχω πάρει δύο τίτλους με την Καλλιθέα, μία άνοδο, ένα πρωτάθλημα γυναικείο με την Καλλιθέα και δύο πρωταθλήματα με την Ελπίδα Πεταλούδων.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας αυτό που έχω να πω, γιατί και εγώ ήμουν σε ταξίδι όπως και εσείς, βέβαια σε κάποιο διπλανό νησί για μια άλλη εκδήλωση κοινωνικού περιεχομένου, πιστεύω όμως ότι η Ελπίδα με την κατάξη του τίτλου εκείνο το βράδυ της Κυριακής, δηλαδή που ήταν παγωνιά στην περιοχή, είχε δημιουργήσει ένα πάρα πολύ ζεστό κλίμα το οποίο το κράτησε μέχρι τα ξημερώματα. Συμφωνούμε?
1: Συμφωνούμε αυτό. Είχαν πάει τα παιδιά στο πιο γνωστό μπαρ της περιοχής, καφέ μπαρ της περιοχής, Σονταλούς, και
0: το διασκέδασαν.
1: Τα διασκέδασαν μέχρι πρωία.
0: Ναι, πάντως μεταξύ μας έκανε πολύ κρύο, ε.
1: Πάρα πολύ, μα πάρα πολύ.
0: Ναι, συμφωνώ. Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά. Τώρα θέλει τα μυαλά συνεχώς αναμένα, προσγειωμένοι όλοι, συγκεντρωμένοι, και ό,τι καλύτερο σας ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Κάθε επιτυχία της Ελπίδας που εκπροσωπεί πια τα Δωδεκάνησα είναι και επιτυχία του καθενός μας εδώ, όποια ομάδα και αν υποστηρίζουμε, διότι όσες περισσότερες ομάδες έχουμε στις εθνικές κατηγορίες, το δικό μας το νησί, η δική μας περιοχή ακούγεται και εκτός σύνορων. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για όλα.

0: ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα συνέχεια, φίλες και φίλοι, και πάμε στην 12η ανάβαση, ποδηλατική ανάβαση, Πανορμίτη, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο από τον Σύλλογο Έλαφος, τον Ποδηλατικό Σύλλογο Ρόδου, που για μία ακόμη χρονιά είχε στο πρόγραμμα αυτήν την ανάβαση στον υπέροχο χώρο του Πανορμίτη της Σίμης. Για αυτήν την τολμηρή περιπέτεια, ειδικά με αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες που είχαμε απρόβλεπτα το Σαββατοκύριακο, θα μας δώσει περισσότερο ο Κυριάκος Κλεπέρας, η ψυχή του Σύλλογου Έλαφος, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυριάκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Εγώ δεν κυκλοφορούσα με ποδήλατο εκεί που ήμουνα, ήμουνα σε άλλο νησί. Κυκλοφορούσα με τα πόδια, αλλά όλοι λίγο πολύ, γιατί μιλούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Σταμούλη που ήταν στην ΚΟ. Εγώ στην Τήλο, εσύ στον Πανορμίτη, όλοι νιώθαμε το ίδιο πράγμα, το ίδιο κρύο. Και καλά εμείς που είμαστε μεγάλη σε ηλικία. Είναι άραιοι οι ποδηλάτες?
1: Κοίταξε να δεις, είναι πραγματικά απίστευτο, γιατί εμείς είχαμε πάει από την Τετάρτη εκεί, γιατί θέλει λίγο δουλειά για να στηθεί όλα αυτά.
0: Μια προετοιμασία, σωστό.
1: Ναι, μια προετοιμασία. Οπότε Τετάρτη και Πέμπτη, Γιώργο, είμαστε με το κοντό παντελόνι, με τις παντόφλες και με κοντό φανελάκι. Μιλάμε, είχε πάνω από 35 βαθμούς. Είχε ζέστη. Ο κόσμος εκεί, τα καραβάκια και κάποιοι άνθρωποι που ήταν εκεί, κάνανε μπάνιο στη θάλασσα. Δηλαδή τόσο ωραία ήταν.
0: Και το Σαββατοκύριακο έψαχνε γούνες.
1: Και το Σαββατοκύριακο σηκωθήκαμε το πρωί. Πιάσαμε ό,τι σκοινιά είχαμε φέρει μαζί μας και δέσαμε τις τέντες. Δέσαμε τα κάγκελα του Πανορμίτη, ο οποίος έχει πάει εκεί, να σήκωταν τα έχει δει που βάζουν μπροστά για να μην παρκένει ο κόσμος μπροστά στην εκκλησία. Τα έριξε κάτω. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο αέρα υπήρχε, ήταν απίστευτο.
0: Υπήρχε αρκετός αέρας και πάρα πολύ κρύο.
1: Ταυτόχρονα, ναι, ταυτόχρονα και αυτό. Τέλος πάντων, όμως πήγανε καλά, εντάξει, γιατί δεν είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές φέτος, γιατί το μοναστήρι ήθελε να το αλλάξουμε τη ημερομηνία. Εμείς είναι στο κάνουμε Οκτώβριο. Θέλαμε να το κάνουμε το Μά, γιατί τον Οκτώβριο πια για κάποιους λόγους το μοναστήρι γεμίζει από νωρίς. Δηλαδή από 1 Οκτωβρίου και μετά το μοναστήρι εκεί γεμίζει πάρα πολύ με κόσμο.
0: Ναι, γιατί βαδίζει ολοταχώς προς τις 7 Νοεμβρίου.
1: Για γιορτή του, ναι. Οπότε μας παρακάλεσε ο Πάτερ Αντώνιος και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ εκεί ο Δεσπότης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία αυτά τα 12 χρόνια. Είναι απίστευτα αυτά πόσο πολύ μας βοηθάνε για να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, τέλος πάντων. Όχι μόνο αυτός, απλά επιγραμματικά η μεγάλη χορηγή ήταν η περιφέρεια που μας έδωσε τα στήρια όπως μας δίνει κάθε χρόνο, ο Δήμος Σίμης, το 12ο Seaways. Όλοι αυτοί μας βοηθήσανε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Και είχαμε λιγότερους αθλητές, δηλαδή είχαμε γύρω στους 50, που συνήθως έχουμε γύρω στους 90. Είμαστε 40 αθλητές μείον. Αλλά γενικά εκεί ήταν καλύτερα, μπορώ να πω. Ο καιρός ήταν καλός, ανεξαρτήτως το Σαββατοκύριακο αυτού που ήταν πάρα πολύ κρύο. Το μοναστήρι ήταν ευρυχώρο, είχαμε πάρα πολλά κοιλιά για να κοιμήσουμε τον κόσμο με τη μονή. Και το φαγητό ήταν πιο εύκολο να το βρεις εκεί, γιατί το εστιατόριο δεν γέμιζε τόσο πολύ, οπότε όλοι οι αθλητές μπορούσαν να κάτσουν να φάνε. Ήταν αρκετά καλά. Είχε, εντάξει, και οι επιδόσεις, παρόλο τον αέρα, είχαμε πάρα πολύ καλές επιδόσεις φέτος από τους αθλητές. Δηλαδή το επίπεδο των παιδιών εδώ στη Ρόδο και από την ΚΟ που ήρθαν είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Και αν το λες εσύ που γνωρίζεις πάρα πολλά χρόνια την ποδηλασία σε επίπεδο ανάπτυξης, σημαίνει ότι πράγματι έτσι είναι. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ο άνεμος είναι εχθρός της ποδηλασίας, ό,τι και να λέμε.
1: Έτσι. Ναι, ναι, είναι πραγματικά.
0: Ερώτηση. Υποθετικά λέγαμε ότι δεν υπήρχε αέρα στο Σαββατοκύριακο, θα προτιμούσες για τους ποδηλάτες, ή μάλλον ο ποδηλάτης αναζητεί το ζεστό κλίμα, τους 35 βαθμούς ή τους 5 βαθμούς του χειμώνα?
1: Κοίταξε, εγώ πιστεύω
0: χωρίς τον αέρα.
1: Ναι, χωρίς τον αέρα φυσικά, γιατί ο αέρας ήταν εχθρός.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό λέω καλές επιδόσεις. Όταν το ρεκόρ διαδρομής είναι στα 27 λεπτά και οι αθλητές κάνουν κοντά στο 28,5, 28, 27 παρακάτι, σημαίνει ότι αν δεν ήταν ο αέρας θα είχαν σπάσει τα ρεκόρ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει ούτε πάλι πολύ ζέστη θέλουμε τους 35, αλλά ούτε και τους 5. Δηλαδή οι συνθήκες όταν είναι κοντά στο 20, στο 18-17 είναι πάρα πολύ καλά για το ποδήλατο. Δηλαδή δεν έχει την υπερβολική ζέστη του καλοκαιριού, που αυτό έβγαζε πάρα πολύ Οκτώβριο, είχε πάρα πολύ ζέστη. Εντάξει, νομίζω ότι κάπου στη μέση είναι καλύτερα για μας.
0: Εντάξει, το ρωτάω επειδή είχατε τη δυνατότητα μέσα σε ένα τετραήμερο να ζήσετε ζέστη στην προετοιμασία της ανάβασης και τις αγωνιστικές μέρες με πάρα πολύ κρύο και πολύ αέρα.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Είχατε σε ένα τετραήμερο δύο τελείως διαφορετικές καιρικές συνθήκες.
1: Και να ξέρεις το ΣΑΟ την Κυριακή το πρωί που κάνουμε τον αγώνα των μικρών κατηγοριών, τις αναπτυξιακές, δηλαδή μιλάμε για παιδιά από 8 χρονών μέχρι και 12-13 χρονών, συγγνώμη και 14 γιατί ήταν εκεί οι παμπέδες, ναι, τρέξανε με χαλάζι. Έριχνε χαλάζι εκείνη την ώρα.
0: Και αυτό. Καταγράφεται και αυτό.
1: Και χαλάζει στον πανορμητή. Πραγματικά ήταν να πείτε, τα 12 χρόνια που έχω πάει εκεί, χειρότερο καιρό από αυτό δεν έχω ξαναδεί.
0: Είμαι σίγουρος ότι είτε έτσι είτε αλλιώς ο πανορμητής που παρακολουθεί τα πάντα απόλαυσε έναν ακόμη μια όμορφη ποδηλατική γιορτή.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε ξανά, που προσκύνησε. Και το πιο σπουδαίο, Γιώργο, είναι αυτό που λες και εσύ, ότι πρώτα εμείς, τουλάχιστον σαν έλαφος, εμείς δεν το βλέπουμε τόσο αγωνιστικά όσο πολιτιστικά. Δηλαδή θέλουμε να έρθει ο κόσμος, να μείνει στα κελιά, να ζήσει αυτή την ατμόσφαιρα του μοναστηριού που έχει λειτουργίες πρωί, μεσημέρι, βράδυ, την επόμενη μέρα το πρωί στη Θεία Λειτουργία, να βλέπεις τα παιδιά να μπαίνουν μέσα στο μοναστήρι και να προσκυνάνε. Δηλαδή αυτό είναι το πρώτο, ας πούμε, και μετά το αγωνιστικό κομμάτι. Εντάξει, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε, όλοι θέλουμε να πάμε καλά, όλοι θέλουμε να σπάσουμε το χρόνο του ρεκόρ που υπάρχει, γιατί υπάρχουν τρία ρεκόρ, γιατί η διαδρομή χωρίζεται σε τρία μέρη. Είναι τα 3 χιλιόμετρα που είναι για τις μικρές, τις μεσαίες κατηγορίες, τα 5 χιλιόμετρα και τα 12 χιλιόμετρα για τις μεγάλες κατηγορίες, που υπάρχουν ρεκόρ. Και βλέπεις τα παιδιά έρχονται εκεί και θέλουν να το σπάσουν, θέλουν να το κάνουν καλύτερο, καλύτερο, καλύτερο. Και αυτό είναι και αυτό σπουδαίο. Μαζί με το υπόλοιπο, όπως σου είπα. Και αυτό που και έχει ανάγκη τουλάχιστον η ρωτήτικη ποδηλασία, αλλά και η δωδεκάνησος, είναι ότι πρέπει αυτά τα παιδιά αυτά μας οδηγούν σε κάτι που ώστε να είμαστε μαζί. Δεν έχουμε να λύσουμε κάτι μαζί. Και εγώ άμα τρέξω μαζί σου, Γιώργο, θέλω να σε περάσω και εσύ θες να με περάσεις. Από εκεί και μετά είμαστε φίλοι, είμαστε μαζί, τρώμε το ίδιο ξύλο στον αέρα, που λες εσύ στη βροχή, στο κρύο. Είμαστε πάνω σε ένα ποδήλατο σε δύο ρόδες. Να τελειώσει πια αυτή η γκρίνια που υπάρχει, ας πούμε, μεταξύ τα σωματεία και η φαγωμάρα.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω, καθώς έχουμε ακόμα 1-2 λεπτά στη διάθεσή μας, όλη αυτή η περιπέτεια ξεκίνησε από συγκεκριμένο λόγο? Υπήρχε κάποιο τάμα, υπήρχε κάτι συγκεκριμένο, Κυριάκο, που σου έδωσε την έμπνευση, ή η σύζυγός σου κάποιος, ή τα παιδιά σου κάποιος?
1: Κοίταξε, αυτή η ιδέα
0: που σου έδωσε την έμπνευση, ή η σύζυγός

0: να κυλάνε προς τα εκεί. Δηλαδή, στην αρχή σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι μέσα στη Σίμη. Να βρούμε κάποιο χώρο μέσα στη Σίμη να κάνουμε κάποιον αγώνα. Μετά σκεφτήκαμε να κάνουμε την ανάβαση της Σίμης. Να ανεβαίνουμε από εκεί. Αλλά είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή, έχεις πάει Σίμη πολλές φορές, είναι τόσο στενή η δρόμη. Είναι τόσο πολλά τα σπίτια που δεν μπορείς να τα κλείσεις, δεν μπορείς να το κάνεις, να γίνει εφικτό. Οπότε όλα σιγά σιγά, με τη χάρη του μεγαλόχωρη του Πανδρομίδη, μας πήρε εκεί. Μας τα ετοίμασε όλα, δηλαδή μας βρήκε εισιτήρια. Βρήκαμε στη Μονή να μένουμε δωρεάν όλοι οι αθλητές. Όλα ήταν πολύ εύκολα να γίνουν μετά. Και γίνονται πολύ εύκολα. Δεν μπορώ να σου μιλάω ατελείωτες ώρες από όσα θαύματα έχουν γίνει για να γίνονται αυτοί οι αγώνες. Και για να το κάνω λίγο πολύ πιο γρήγορο, 13 φορές δοκιμάσαμε να κάνουμε τον αγώνα. Και έχουμε κάνει μόνο τις 12. Η μία κλείσαν οι πόρτες. Και δεν ήταν η πρώτη. Ήταν η τρίτη ή η τέταρτη, αν θυμάμαι καλά. Κλείσαν οι πόρτες, δεν μπορούσε να γίνει με τίποτα. Ό,τι και κινήσεις να κάναμε, όποιο μέσο και να βάζαμε, δεν μπορούσαμε να πάμε. Όλα κλείνανε. Δεν μπορείς να αυτό, δεν μπορείς το άλλο, δεν μπορείς το άλλο. Και δεν έγινε εκείνη. Από εκείνη τη χρονιά και μετά, πάει συνέχεια. Και είμαστε στο 12. Και πρώτα Θεός 13 του χρόνου.
1: Και σας ευχόμαστε αυτό το νούμερο να μεγαλώσει όσο το δυνατόν γίνεται, προκειμένου να δώσετε χαρά πρώτα στον Πανορμητή, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, δηλαδή, που σίγουρα, επαναλαμβάνω, παρακολουθεί τους αγώνες και χαίρεται.
0: Τα πάντα. Τα πάντα.
1: Στους νεαρούς αθλητές που ξεκινούν ή κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγωνιστική ποδηλασία. Κυρία Κλεμπέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Συγχαρητήρια. Να είστε καλά και του χρόνου. Να είστε καλά. Για χαρά.
0: Ευχαριστούμε.

εδώ τελειώνουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή ραδιοφωνική Αλτική Εφημερίδα. Παρέα θα είμαστε και πάλι αύριο στο 12 και 10 περίπου, μετά το μεσημέρι, μετά τις 12 το μεσημέρι δηλαδή. Πάμε 12 και 10 με το δελτίο ειδήσεων και ένα τραγούδι. Ο Νίκος Κάπρος ήταν όλη αυτή την ώρα στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Αθανάσιος ήταν όλη αυτή την ώρα στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Εσείς όλοι συντονισμένοι όλη αυτή την ώρα στις συγνότητες ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Από όλους εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μεσημέρι, ραντεβού αύριο στις 12 και 10 το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 1.
1: 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στα κρεμμένα στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Βρύκαλα, Λάρισα, όλο και Καρδίτσα, Καλαμπάκα να κατέβουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ στην Κρήτη από το αγριοφωνικό στο Ηράκλειο. 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό έναν 29χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, έπεσε σε βράχια, σόι και η 9 ναυτική. Συνεχής είναι οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωρά η ΔΕΙΑ Ζακύνθου απειλώντας για διακοπή συνδέσεων. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το έγκλημα εκδίκησης, το οποίο σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας λοιπόν έστησε φωνική ενέδρα σε 29χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε αρχικά την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν όμως και στη σύλληψη και τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 29χρονο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Δεν γνωρίζουμε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα τελικά?
1: Όχι, μπορεί να είναι. Όχι ακόμα, Βίκη. Είναι ένα περιστατικό που έχει παγώσει όλη την κοινωνία της Κρήτης και τη χώρα βέβαια. Είναι αυτό της αυτοδικίας στην οποία προχώρησε ένας 54χρονος άνδρας από το Ηράκλειο. Εναντίον αυτού που θεωρούσε, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ως υπέτειο του θανάτου του γιού του τον Οκτώβριο του 23, όταν στα 17 του χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο 21 ετών Νικήτας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο 54χρονος είχε αποκτήσει αιμονή με το φίλο του γιού του και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το παιδί, το δικό του παιδί, είχε πεθάνει ενώ εκείνος ζούσε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και αρκετές απειλές αλλά και επιθέσεις εναντίον του, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να τον πλησιάζει, αλλά και η παραβίαση αυτών των μέτρων από τον 54χρονο. Χθες το απόγευμα λοιπόν διασταυρώθηκε με τον άτυχο νεαρό στην Αμουδάρα, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος αναγνώρισε το αυτοκίνητό του που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και ακαριέα αποφάσισε να το εμβολήσει και να τον σκοτώσει εν ψυχρό. Ο νεαρός κατάλαβε τις προθέσεις του, τον αναγνώρισε και βγήκε από το αυτοκίνητο τρέχοντας προς ένα κοντινό μικρό ξενοδοχείο. Όμως ο 54χρονος τον πρόλαβε, αδειάζοντας το εξάσφαιρο περίστροφό του, με τις 4 σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην πλάτη και στα πλευρά. Στη συνέχεια, και αφού είχε αφήσει μόφερτο το θύμα στο έδαφος, επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν η σύζυγός του και την επέστρεψε στο σπίτι και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ανέφερε, Βίκη, δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 23. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητο το απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου, είπε ο 54χρονος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συνέργειας σε πρώτη φάση και θα δούμε αν αυτό επεκταθεί και στην ηθική αυτουργία, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο εισαγγελέας να μεταβεί στα κρατητήρια της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου δεν επικρατεί κάποια ένταση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, ζούσαν με το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης που δυστυχώς έγινε πραγματικότητα και αύριο θα γίνει και η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία του παιδιού, παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το οποίο αντιμετώπιζε και πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας. Και ήταν, όπως μας λένε, συγγενής του, μαχητής από τότε που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και έχασε τόσο άδικα και άδοξα την ζωή του από την απόφαση ενός ανθρώπου να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του μοναχογιού του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Πολύ δυστυχώς, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Παπακλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ News.
2: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία. Είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Συνεχείς είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα είχε αρνητικές φυσικά συνέπειες στον τουρισμό. Νέα σύσκεψη μάλιστα αναμένεται σήμερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
3: Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει μία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, με ξενοδόχους δηλαδή, με την περιφέρεια, με ανθρώπους που θα πληγούν άμεσα αν φύγει η Ryanair βάσης δηλαδή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Χτες είχε με στελέχη της εταιρείας ο κύριος Αγγελούδης συνάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, δηλαδή δεν είναι λυμένη ακόμα η απόφαση. Αυτό μας είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες. Ανοιχτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δυσχερές το γεγονός εάν φύγει, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς θα μειωθεί κατά πολύ τουριστική κίνηση και έχουμε και το προσωπικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε εξέλιξη είναι όλες οι διαβουλεύσεις. Μάθαμε ότι σήμερα αναμένεται και συνάντηση της εταιρείας με το προσωπικό. Οπότε από εκεί σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από χίλιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής στη φετινή τουριστική περίοδο, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. Αναφερόμενος μάλιστα ο κύριος Τάσιος στην πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τόνισε ότι είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες. Ας τον ακούσουμε.
4: Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με επισκέπτες από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφιξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφιξη. Έτσι λοιπόν τη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, σαν τίτλο θα έβαζα εγώ είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες και η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες συγκεκριμένο σημείο η Φράπορτ. Είναι πάνω από 1.000 θέσεις και ενέτσι αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρσι ήταν περίπου ο ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και τις δυναμικές που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, ότι ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήση προς κλήση εργαζομένων από το εξωτερικό, στις οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.
0: Επαναφορά τώρα στην κανονικότητα, σηματοδοτεί η έναρξη από χθες της δοκιμαστικής απελευθέρωσης διακίνησης των όρημων τυριών από τη Λέσβο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της τοπικής ΕΡΤ που είχαμε δώσει από την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την εξέλιξη της ζωονόσου του αφθόδους πυρετού στο νησί, μετά και τα στοιχεία για τον εντοπισμό 76 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 116 θετικές εκτροφές. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Λέσβο που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι 76 οι εστίες σε όλο το νησί που αντιστοιχούν σε 116 εκτροφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει, βλέπετε, ανησυχία στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εκτροφές συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει εστίες εκτροφές αυτές λαμβάνονται ως ένα κρούσμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα όρημα τυριά, το είχαμε προαναγγείλει, γινόταν όλο αυτό το διάστημα προεργασίες σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν για την εξαγωγή των όριμων τυριών της Λέσβου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο φορτίο με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Μυτιλίνης προς την Αθήνα. Σήμερα φεύγει το δεύτερο και τη Δευτέρα θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι τυροκόμοι. Είναι 5 τα μεγάλα τυροκομεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν, να εξάγουν όρημα τυριά από τη Λέσβο. Βέβαια, όπως είπε ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου, ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες. Έχουμε χάσει ήδη την αγορά, τις αγορές που είχαμε για το ποιοτικό μας τυρί. Πρέπει να ξανακτήσουμε αυτές τις αγορές πάλι από την αρχή και να ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παραμένει το πρόβλημα. Μάλιστα. Στο τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία που είναι και πολυπληθέστερα στη Λέσβο και όπου υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση των όριμων τυριών, γιατί είναι ανοιχτή σπαστερίωση. Ωστόσο όμως διαθέτουν ΆΙΖΟ και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να προβλέψει και για εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερώσουν τα όριμα τυριά τους σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στην πρόβλεψη που υπάρχει στην Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για διακίνηση λευκού αγελαδινού τυριού με την ονομασία ΦΕΤΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Όπως επισήμανε, υπάρχει χρόνος για βελτίωση, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμη κυρωθεί. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φάντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 2026 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά τώρα φαίνεται, γιατί τότε όλοι οι γεωτεχνικοί λέγαμε πόσο λάθος είναι, που δώσαμε και στον Καναδά σε παλιές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν συμφωνία να συμφωνούν τον ΦΕΤΑ. Φανόταν υπερβολικό αυτό που λέγαμε, αλλά έτσι, ξέρετε, η παρέμβαση του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ, του κυρίου Γκρίρ, που είναι της κυβέρνησης Τραμπ, αυτό που είπε στις 27 Απριλίου, που πραγματικά συντάραξε την Ελλάδα, Και αποδείχθηκε τα ολέθρια λάθη και η ολέθρια στρατηγική που είχε η χώρα. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία που περιμένουν να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η ΦΕΤΑ ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, ΦΕΤΑ, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ, και μάλιστα μπήκε και ο όρος που θα είναι η Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα μπορεί η εταιρεία η οποία αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη να παράγει τη ΦΕΤΑ. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ΦΕΤΑ δεν είναι ΦΕΤΑ. Δηλαδή είναι αγελαδινή, που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία, είτε από ό,τι μαθαίνω εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν στην αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η ΦΕΤΑ και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Αν επιτρέπουμε η ΦΕΤΑ να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
0: Ναυάγιο τώρα εμπορικού πλοίου σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου. Σώει η ενέα ναυτική μετά την περισυλλογή τους από το λιμενικό. Και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την Αρτιστή Κυκλάδες. Λίνα.
7: Καλή μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 5 και 20 τα ξημερώματα που όταν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα για τη βύθιση πλοίου ανοιχτά της Άνδρου. Το πλοίο Κορσάς ΣΕ τουρκικής πλοιοκτήτριας εταιρείας και σημαίας Βανουάτου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμάνι της Αλβανίας προς λιμάνι της Ουκρανίας μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο βόρεια της Άνδρου κοντά στην περιοχή της Πέζας. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα που ανήκουν στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 είναι υπήκοοι Τουρκίας και ο ένας υπήκος Αζερμπαϊτζάν. Για τη διάσωσή τους επιχείρησαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και παραπλέοντα πλοία. Τα 7 μέλη του πληρώματος, να πούμε ότι εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδες σημείο στα παράλια της Άνδρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 μέλη περισυνελέγησαν από τη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Άνδρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προληπτική επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση από διαρροή καυσίμων. Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος και 2 ακόμη που μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει επίσης η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος περιμετρικά του ναυαγίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ειδοποιητήρια για την επιστροφή χρημάτων από επιδοτήσεις που έλαβαν για το 2023 έχουν λάβει πολλοί αγρότες και στη Θεσσαλία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και εξατομικευμένη αξιολόγηση, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Για το θέμα έχει κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή είναι σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, όταν παίζει το συγκεκριμένο θέμα και αφορά, βέβαια, σε επιστροφή χρημάτων από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και ορισμένες χιλιάδες ευρώ. Είναι χρήματα που λείπουν αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα από τους αγρότες, και έρχονται, βέβαια, από τους ελέγχους που έγιναν με βάση τις επιδοτήσεις που έλαβαν και τις δηλώσεις καλλιέργειας που κατέθεσαν το 2023 οι αγρότες. Μετά από διοικητικούς επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους που έκυψαν τα ζητήματα αυτά, ωστόσο, όπως αναφέρουν βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν και στην ΕΡΤ Λάρισας, τα περισσότερα ζητήματα προέρχονται από την διαδικασία του monitoring και όχι βεβαίως από τους επιτόπιους ελέγχους. Τα προβλήματα προέκυψαν, οι οποίοι δεν ήταν βεβαίως σε μεγάλη έκταση. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των ιδιοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αξιολόγηση, δηλαδή δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα που έχει εντοπιστεί, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε ή ποιο δικαίωμα βεβαίως επηρεάζεται, και έτσι δεν δίνονται κατευθύνσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα βεβαίως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να καταθέσουν ενστάσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουν για ποιο, όπως είπαμε και πριν, για ποια περίπτωση πρέπει να καταθέσουν ένσταση, ποιο αγροτεμάχιο τους αφορά και ποια είναι η διαδικασία, τι πρόβλημα υπάρχει. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο, ο οποίος βεβαίως βιώνει και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής, και όπως είπες και εσύ, βεβαίως
9: κατατέθηκε στο, για το θέμα αυτό και ερώτηση από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει τέτοια ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που αναζητείται, τις βασικές αιτίες των επιστροφών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν απαρέχεται σαφής αιτιολόγηση για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες στα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει από την ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, ο παγετός της 3 και 4 Μαΐου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, πλήττοντας σοβαρά τον πρωτογενή τομέα αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βική. Είδαμε και το ρεπορτάζ από το Earth News. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καταγράφεται ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλερου Μαντινίας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες, όπως αμύγδαλα, χλάδια, κεράσια και ροδάκινα. Ο αντιδήμαρχος που βρέθηκε εκεί, του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αλλά και τον διευθυντή και προϊστάμενο του υποκαταστήματος, τον Γιώργο Ασιούρα από τον ΕΛΓΑ, δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να γίνει καταγραφή των ζημιών και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Η φετινή παραγωγή ουσιαστικά έχει χαθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και για την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα για τους αμπελώνες, και μιλάμε για το μοσχοφύλλερο Μαντινίας. Ο Δήμος Τρίπολης, που εμπλέκεται και σίγουρα θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς, καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε πλήρη λειτουργία τώρα έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης και η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας έχει περισσότερα. Τασούλα.
11: Βίκη, η νέα γεώτρηση, η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑΔΑ Δράμας, διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπη υδροδότηση των πολιτών ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η εγκατάσταση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας και η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτική σημασία, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επομίζονται οι δραμηνοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. Τώρα υπήρξε και σχετική συνέντευξη τύπου για το έργο αυτό. Είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε από την τωρινή. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, είπε πως μπορούν πλέον να μιλάνε για περικοπές στη ΔΕΙΑΔ και για ελαφρύσεις. Να σας πω πως η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονο νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με συγκρατημένη τώρα αισιοδοξία ξεκινάει η φετινή αρδευτική περίοδος στην Ηλία, καθώς μετά από αρκετά χρόνια λειψιδρίας το φράγμα του ποινιού έφτασε στα όρια της υπερχείλησης. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
12: Η εικόνα φέτος είναι πρωτόγνωρη με τη θετική έννοια στην λίμνη του Καραμαλή, στο φράγμα του ποινιού, καθώς το φράγμα έφτασε στα 93 μέτρα που είναι το όριό του. Οπότε η φετινή καλλιεργητική περίοδος από άποψη επάρκειας νερού είναι θετική και οι καλλιεργητές στη Βόρεια Ηλία θα μπορέσουν να ποτίσουν με επάρκεια για τις καλλιέργειές τους. Να πούμε ότι αυτό το φράγμα κατασκευάστηκε το 1961 επί πρωθυπουργίας Καραμαλή και γι' αυτό λέγεται τεχνητή λίμνη Καραμαλή και είναι εμπνευσμένο από τον πέμπτο άφλο του Ηρακλή, τον καθαρισμό των Σταύρων του Αργία. Η λίμνη είναι 20.000 στρέμματα και αποθηκεύει μισό εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερό. Φέτος έχει γεμίσει και έπειτα από τρία χρόνια πολύ δύσκολα με έντονη λειψιδρία, φέτος η αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με αισιοδοξία, διότι ο ηλιακός κάμπος παράγει το 5% της γεωργικής παραγωγής της χώρας και σίγουρα είναι χρήσιμος για την διατροφική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωράει η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, απειλώντας φυσικά και με διακοπή συνδέσεων, όπως θα μας πει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
13: Καλό μεσημέρι, κάτι που στη Ζάκυνθο είναι στην ημερήσια διάταξη και δεν μας προκαλεί εντύπωση γιατί γίνεται της παρανομίας και των ανεξόφλητων οφειλών. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑ Ζακύνθου σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε στην επίδοση 10 επικουρσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση, στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η ΔΕΙΑ θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες διακοπής της σύνθεσης αποχέτευσης, πάβοντας τη δυνατότητα διάθεσης λιμάτων στα δίκτυά της. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές κοινοποιήσεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ως αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία, αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εποπτεία τήρησης των σχετικών όρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά, τονίζει ΔΕΙΑ και αναφέρει ότι οι συνεπείς δημότες δεν είναι δυνατόν να επομίζονται διαρκώς το βάρος όσων για χρόνια δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας του νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον εξωπυραμιδικών διαταραχών, την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση του Αχιλλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Το ιατρίο θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
14: Βεβαίως. Να πω ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη διοίκηση του Αχιλλοπούλιου, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας αυτού του τόσο πραγματικά σημαντικού ιατρίου. Μπορεί να ξεκινά τη λειτουργία του από τις 13 Μαΐου, αλλά ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Ο γιατρός νευρολόγος, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει και θα έχει την ευθύνη του ιατρίου. Και στόχος, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου αυτής της δομής, είναι η εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Πάρκινσον και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς οι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως έχουν έναν ιδιώτη νευρολόγο τον οποίο συμβουλεύονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι δεν μπορούν έτσι να πηγαίνουν σε έναν ιδιώτη νευρολόγο και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το ιατρείο και από την ώρα που έχουμε και εξειδικευμένο γιατρό θα μπορεί να τους βοηθάει και περισσότερο και με τις απαραίτητες τέλος πάντων εξετάσεις και αλλαγές στην διατροφή τους ή στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν πέρα δηλαδή από τα φάρμακα αυτή την ασθένεια που πραγματικά μειώνεται συνεχώς ο αριθμός, μάλλον η ηλικία που ξεσπάει, γιατί συνήθως την είχαμε για τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι έτσι. Όλο και πιο νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν θέματα με το Πάρκινσον.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφορών ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθυρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
15: Καλό μεσημέρι. Αυτό δηλώνει ακριβώς ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο κ. Μουτατσάκης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ανεσιολόγο δεν εφημερεύει για 20 μέρες και εθνολόγος για 25. Λαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν γιατροί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπαίνουμε και στερνή περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, διπλασιάζονται λόγω του τουρισμού και ωστόσο βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.
16: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. και απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα έγινε στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μεθοδικά, πείθοντάς την μάλιστα να πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Λένια.
17: Καλησπέρα και να πούμε πως περνάει σήμερα, πέρασε την πόρτα της Αγγελίας Σερών ο 56χρονος Ρουμάνος για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προανέφερες.
0: Άρα έχει συλληφθεί αυτός ο οποίος
17: πάρει. Ακριβώς. Συνελήφθη, το περιστατικό συνέβη πριν από 2 ημέρες. Μιλάμε για μία απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη των Σερών. Πρέπει να σου πω ότι ο δράστης τηλεφώνησε παριστάνοντας στο γιατρό, λέγοντας πως ο γιος της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και πως θα έπρεπε να εγχειρηθεί και χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Και στη συνέχεια έκλεισαν το τηλέφωνο για να καλέσει επί τόπου ένας συνεργός του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, λέγοντας στην ηλικιωμένη κυρία ότι λόγω του ότι έχουν ακουστεί πολλές απάτες στην περιοχή και για να μην πέσει και αυτή η θύμα απάτης, τη ζήτησαν προσποιούμενο τους αστυνομικούς να τις παραδώσουν ό,τι χρήματα είχε μαζί της στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ανυποψίαστη παρέδωσε και πέταξε από το μπαλκόνι 37.000 ευρώ σε μετρητά και 3.000 σε κοσμήματα, τα οποία και απέσπασαν οι δράστες και εξαφανίστηκαν. Όμως, χάρη στην άμεση αντίδραση και επέμβαση των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, οι οποίοι αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες είχαν, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τον 56χρονο Ρουμάνο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο συλληφτής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και σύμφωνα σε ένα μεγάλο κύκλωμα και σύμφωνα με τις αρχές ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε μία ακόμη υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα. Πρέπει να σου πω ότι οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί στόχος τους είναι να ταυτοποιήσουν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και να εντοπίσουν και τα χρήματα, τα οποία δεν βρέθηκαν επάνω στο Ρουμάνο την ώρα της σύλληψής του. Αναμένουμε λοιπόν το τι θα αποφανθεί ο εισαγγελέας και προφανώς και την παραπομπή του στον ανακριτή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Στα χέρια των αρχών τώρα βρίσκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Αγρίνιο, κατηγορούμενοι για ανέτια επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος 2 πολιτών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μιχάλη.
18: Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από άνδρες της ΟΠΚΕ λίγη ώρα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 28, 20 και 19 ετών. Έδρασαν από κοινού με ακόμα 2 άτομα, συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προσέγγισαν τα 2 θύματα στην περιοχή Ζωοδόχος Πηγή, στο κέντρο του Αγρινίου, και τα ρώτησαν για τις οπαδικές προτιμήσεις τους. Προφανώς η απάντηση που πήραν δεν τους άρεσε και εξαπέλυσαν απρόκλητη επίθεση, αρχικά με χαστούκια και στη συνέχεια με κλωτσιές και γροθιές. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τα 2 άτομα, ηλικία 19 και 22 ετών. Το ένα από τα 2 μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών έντολο ακαρνανίας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων 2 εμπλεκόμενων στην επίθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σε Σύρια έχει εξελιχθεί η επίλυση του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα κομμωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχή επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGB. Οι ηθήνοντες αποφάσισαν κατασκευή παράκαμψης σε παραπλήσιο σημείο, με αποτέλεσμα φυσικά να έχει δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του μήνα. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα παράταση λοιπόν αποκατάστασης της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας δόθηκε και συγκεκριμένα έως τις 29 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την κατασκευή παράκαμψης μήκους περίπου 400 μέτρων στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου της οδικής αρτηρίας, όπου έχει υπάρξει καθίζηση του εδάφους, της οποίας η αποκατάσταση τοποθετείται στα τέλη του έτους. Το Serial Viki ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου, όταν και σημειώθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος. 5 μέρες μετά, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσα από τα χωριά της Καριδιάς και της Πανδρόσου του Δήμου Κομωτινής. Γεγονός όμως που προδήλως εγκυμονεί κινδύνους, αφού πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο με στροφές, γεφυράκια, κίνηση πεζών, αφού μιλάμε για κατοικημένους οικισμούς, δίχως επαρκή φωτισμό, χωρίς δηλαδή προδιαγραφές υψηλής κυκλοφορίας. Στις 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης, παραπλεύρωση εισόδου. Και μάλιστα στις 2 Απριλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατσά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης του έργου έως το αργότερο της 4 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
19: Όμως, στις 25 Απριλίου, οι εργασίες σταμάτησαν. Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται υπογείως ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αγωγός φυσικού αερίου.
0: Κάτι το οποίο, Γιάννη, υποθέτω ότι θα έπρεπε να το ήξεραν όταν κάνανε το σχεδιασμό.
19: Υποτίθεται από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η εταιρεία ζήτησε να της επιδοθεί μία μελέτη με βάση την οποία θα βεβαιωνόταν ότι ο αγωγός δεν θα δεχόταν κάποιο είδους καταπώνηση από την κυκλοφορία των οχημάτων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το έργο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει αυτή η μελέτη. Η εταιρεία έβαλε πάγο στο έργο.
0: Μάλιστα.
19: Και τώρα δόθηκε νέα παράταση, γιατί το επελέγει ένα άλλο σημείο παραπλήσιο, επειδή ωστόσο όποιος καεί στο χυλόφυσσα και το γεούρτι βήκε, άπαντες και κυρίως οι επαγγελματίες εν ώψη της θερινής περίοδου, καθώς από το συγκεκριμένο δρόμο επισκέπτονται τη Θράκη εκατομμύρια Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνοι τουρίστες, εύχονται να μην υπάρξει άλλη εμπλοκή και καθυστέρηση. Είδομε.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματα του, σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτηση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλική κυκλοφορία των οχημάτων. Για το θέμα, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον ζήτημα τίθεται παράλληλα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων γης για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Περικλή.
20: Βίκυ, η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, και βέβαια έχει κινητοποιήσει και τους τοπικούς άρχοντες, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να κάνουν υπομνήματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Χανιά, στο τμήμα από Σούδα έως Μεγάλα Χωράφια, καθώς και στο Ρέθυμνο, καθώς έχει κλείσει ο κόμβος του σπηλίου με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο, με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχουν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φωτεινοί σηματοδότες που επιτρέπουν μόνο την εκπεριτροπής διέλευση και κυκλοφορία από τα σημεία εναλλάξ για κάθε ρεύμα, προκαλώντας φυσικά κάθε μέρα από τις προηγούμενες που προηγήθηκαν αλλά και σήμερα την καθυστέρηση των οδηγών με ουρές χιλιόμετρων να έχουν σχηματιστεί στον βόρειο οδικό άξονα. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για τα όσα έχουν συμβεί στο περιθώριο των παρεμβάσεων έχει εκφράσει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα μετά τη σωρία παραπώνων και την ταλαιπωρία στο σημείο. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι τα έργα θα ξεκινήσουν και θα προηγηθούν η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, ενώ είπε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές ώρες ο κύριος Νίκος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στο δυτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη Κίσαμος, που βέβαια την τουριστική περίοδο είναι ένα σημείο το οποίο έχει την πλειοψηφία των επισκεπτών με πάρα πάρα πολλά αυτοκίνητα να επισκέπτονται τις πολυπληθείς και δημοφιλείς παραλίες στα δυτικά του νομού Χανίων και βέβαια τον όλο τουρισμό που έχει η όλη περιοχή. Παράλληλα, σήμερα έστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα ή Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, η κυρία Μαρία Αλιώνη, η οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς στην κυκλοφορία του κόμβου σπηλίου που οδηγεί τους Ρεθυμνιώτες προς το Ηράκλειο, καθώς και εκεί η όλη κίνηση διοχετεύεται μέσω του αστικού ιστού, μέσω της πόλης του Ρεθύμνου και φυσικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Τέλος, μόνο να σου πω ότι χθες είχαμε στα δικαστήρια των Χανίων κάποιους από τους εμπλεκόμενους στις απαλωτριώσεις, δηλαδή ιδιοκτήτες γης, όπου μπαίνουν μετά από τις αιτήσεις του Δημοσίου στη μέγενη των αναγκαστικών αναπαλωτριώσεων και οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι επηρεάζονται συνολικά 1.000 ιδιοκτήτες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και βέβαια η νέα χάραξη δημιουργεί προβλήματα και για τις αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρουν, είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την έκταση που παραχωρείται προς το ελληνικό δημόσιο για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο νέος ΒΟΑΚ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Με θετικές προοπτικές ξεκινάει φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται σημαντικά το πρόγραμμα πτήσεων τσάρτερ από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
1: Ναι, Δίκη, καλησπέρα. Οι πτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, και θα διαρκέσουν περίπου 19 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, με δρομολόγια 4 φορές τη εβδομάδα, μάλιστα, συνδέοντας την πρωτεύουσα της Ηπείρου με πόλεις όπως η Κοπενχάγη, το Όσλο, η Στοκχόλμη, αλλά και το Γκέτεμπορκ. Η πρώτη πτήση της σεζόν, μάλιστα, αναμένεται από Κοπενχάγη το πρωί της 11ης Μαΐου. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσουν και άλλα δρομολόγια, άλλες αφήξεις από Όσλο και Γκέτεμπορκ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συνδέσεις με πόλεις όπως τη Σουηδία, Νορβηγία αλλά και Δανία, μέσω διάφορων αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα πάντως, και έχει αξία αυτό να το αναφέρουμε, με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται ήδη αύξηση των πτήσεων τσάρτερ, ενώ θετικές είναι και εκτιμήσεις για την κίνηση της γενικής αεροπορίας. Παράλληλα, είναι αξιοσημείο ότι συνεχίζονται κανονικά τα καθημερινά δρομολόγια εσωτερικού από και προς την Αθήνα, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνδεσιμότητα της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Με τη συμμετοχή τώρα περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματιών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκινά σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η ολομέλεια του Inform EU. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Χορού στρέφεται αυτές τις ημέρες το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η ολομέλεια του Inform EU, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων από χώρες Ευρώπης βρίσκονται στην πόλη για μια τριήμερη διοργάνωση με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Στο επίκεντρο τώρα, Βίκυ, των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η απορροφητικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ανάγκη οι πολιτικές συνοχής να μεταφράζονται σε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Να σου πω ότι παράλληλα την Παρασκευή η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό όπου πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά περίπτερα και δράσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέκα ημέρες μετά το περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, όπως τονίζουν σε ανακοινώσεις τους η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία τους. Την ίδια ώρα, προβληματισμός καταγράφεται και στο γυμνάσιο Καρουσάδων, με τους γονείς να εκφράζουν τους φόβους για την ασφάλεια του κτηρίου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά οι σχολικές υποδομές έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν από 10 ημέρες, όταν βραχυκύκλωμα σε κουδούνι του σχολείου προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά με μαυρισμένες πλάκες στην πεζοδρομή καθώς και εκτεταμένες ζημίες από καπνό σε τείχους, διαδρόμους και αίθουσες. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εγγραφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτο πυλόν, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες, ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Τέλος, θα πούμε ότι στην ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς στο Γυμνάσιο Καρουσάδων, που όπως καταγγέλνουν, τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε καθίζει εδάφους, ρογμές στο κτίριο καθώς και πλημμύρα στο υπόγειο, κανείς δεν τους έχει απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζουν τα παιδιά στο κτίριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ρήξη οδηγείται ο Δήμος Ρόδου με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα της διαχείρισης κεντρικών και πολυσύχναστων παραλίων του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο και στη Μαριέτα Χαβριλιώτη. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Εδώ το πρόβλημα σε σχέση με τις παραλίες και κυρίως αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η κεντρική παραλία της πόλης της Ρόδου, εκεί που είναι το ενηδρίο και το τραμπολίνο, γνωστός πατήρας, αλλά και η παραλία της Τσαμπίκας. Είναι λοιπόν ότι η ΕΤΑΔ, που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους, έχει τελείως δικούς της ρυθμούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως οργανωμένη δραστηριότητα σε αυτές, και μιλάμε για ένα νησί που από τα τέλη Μαρτίου δέχεται πτήσεις τσάρτερ και έχει αρκετές χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε να δώσει μια προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, ή μάλλον να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, που έχουν τα ξενοδοχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσωπο σε παραλία να ζητήσουν να τους δοθεί για εκμετάλλευση με το προτιμησιακό δικαίωμα. Αφού λοιπόν λήξει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει στην συνέχεια mm-hmm. να γίνουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα πόστα, στα οποία μπορεί να κατέβουν μεμονωμένοι ομπρελάδες, άνθρωποι που έχουν θαλάσσια σπορ και τέτοια.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μάλλον θα φτάσουμε Ιούνιο για να υπάρχει κάποια δραστηριότητα mm-hmm. στις παραλίες. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε, όπως λέει ο Δήμος Ρόδου και οι επιχειρηματίες των παραλίων, να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, αρκεί να σας πω ότι το τετραγωνικό μέτρο σε παραλία που τα προηγούμενα χρόνια κόστιζε στον ομπρελά, για παράδειγμα, 24 ευρώ, mm-hmm. Τώρα η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θα φτάσει στα 80, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία και στο Δήμο και στους επιχειρηματίες για το ποια θα είναι τελικά η τιμή της ξαπλώστρας που θα κληθεί να πληρώσει.
0: Θα κληθεί ο Λουόμενος να πληρώσει το μάρμαρο.
4: Ο οποίος δεν είναι και μαχαραγιάς. Έτσι, μακάρι να ήταν όλοι πάμπλουτοι, αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες μας είναι μέτσι Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Μαριέτα, να δούμε
4: λοιπόν,
0: πώς θα γίνει.
4: Ο Δήμος της Ρόδου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει, να ζητήσει μάλλον, να περιέλθει ξανά η διαχείριση όλων των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο φαίνεται να υπάρχει καλύτερη βάση συζήτησης και συνεννόησης.
0: Μάλιστα. Αρκεί να μας αφήνουν και ένα μικρό μέρος να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς, ναι, με την πετσέτα μας τουλάχιστον.
4: Βεβαίως υπάρχει και αυτή η διάσταση, υπάρχει και αυτή που είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Έτσι ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με την κατάταξη του Taste Atlas για το 2026 του εμβληματικού κρασιού Samos Nectar του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού στα 10 μάλιστα καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Ήδη, κυρίες και κύριοι, το γλυκό κρασί από Μοσχάτο συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, όπως είπες, παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής συνοπαραγωγής. Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην ίδια λιστά περιλαμβάνονται και άλλα δύο κρασιά του συνεταιρισμού, το Samos Vindux και το Samos Anthemis. Όσοι δεν έχουν πια από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν και για να το δοκιμάσουν. Έχουμε τρεις συμμετοχές στην παγκόσμια δεκάδα. Η Samos αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον τομέα των γλυκών ίνων διεθνώς. Παράλληλα, τα μοσχάτα κρασιά των νησιού διατηρούν υψηλές θέσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε εθνικές κατατάξεις. Τώρα, η επιτυχία αυτή αντανακλά στην μακρά αμπελοελληνική παράδοση mm-hmm. της Σάμου, αλλά και την συνεχή προσπάθεια των τοπικών αμπελουργών που καλλιεργούν το μικρό μοσχάτο σε απαιτητικές πεζούλες, γιατί οι αναβαθμίδες της Σάμου είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν, και βέβαια και επίπονη διαδικασία για να συλλέξουμε το σταφύλι που θα κάνουμε το καταπληκτικό αυτό κρασί. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς, δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους. βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων, χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικοί φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέρνοντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας την διαπολιτισμική σύνδεση. Έτσι λοιπόν, την Πέμπτη αύριο, 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στις δράσεις θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιοχής. Επιπλέον, αύριο Πέμπτη, η δράση συνδιοργανώνεται με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ωνάσιου Μερούσιου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Λυκείου Κοζάνης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το καλοκαίρι υποδέχονται σήμερα με οι Αλεβίτες με εκδηλώσεις, με ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα κουρμπάνια. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού ή αλλιώς την αναγέννηση της φύσης.
0: Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας.

0: Γνωρίστηκε ως γνωστό τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή των Ελλήνων. Σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή στη Ρούσα που αποτελεί και την έδρα του αλεβιτισμού, όπου αναβιώνει το έθιμο Χιντερέλ, έτσι το λένε, εδώ και 7 αιώνες. Σήμερα οι γυναίκες του χωριού στείνουν και κάνουν κούνιες στη φύση για να διώξουν τα ντέρτια, το άγχος, τη στεναχώρια, ενώ από νωρίς το βράδυ της παραμονής βάζουν κάτω από στάμνες ή κοντά σε τριανταφυλές τα κοσμήματά τους και ανάλογα με αυτό που θα τύχει σήμερα το βράδυ στην κάθε μια, αυτό που θα τραβήξει κάθε μία σήμερα το βράδυ, θα ακούσει και τη μαντινάδα που θα τις τραγουδήσουν, είτε λυπητερή είτε χαρούμενη. Mm-hmm. Σήμερα όλος ο ορεινός όγκος βρίσκεται στη Ρούσα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Όλοι θα γευματίσουν σε λίγη ώρα στο μεγάλο ξέφωτο που είναι καθιερωμένο για το κουρμπάνι αυτό, ναι, με 12 γιδοπρόβατα και πολλά κοτόπουλα της περιοχής εδώ σίγουρα μαγειρεμένα στα ξύλα.
1: Μάλιστα.
0: Οι αλεβίτες χαρούμενοι γιατί πλέον ελεύθερα προσκυνούν στα τζέμεβί τους μετά την αναγνώριση της θρησκείας τους και βεβαίως ελεύθερα τελούν τις κηδείες, τους γάμους τους,
1: ναι,
0: στο δικό τους ντεντέ και όχι στους μουφτίδες και στους ημάμιδες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται φέτος στο Ηράκλειο το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στη σχέση της φιλοσοφίας με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν την περσινή πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα, δεύτερη διοργάνωση φέτος για αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο, ένας θεσμός που έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη σημασία της φιλοσοφίας στο δημόσιο διάλογο αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ Σινεφίλ 101, όπως ονομάζεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών, προβάλλοντας τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό και αξιοποιώντας την κινηματογραφική εμπειρία ως μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου. Και φέτος λοιπόν από τις 3 ως τις 10 Μαΐου η πόλη του Ηρακλείου γίνεται σημείο συνάντησης για τους δημιουργούς, τους ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό σε 8 ημέρες, γεμάτες ταινίες, αφιερώματα, ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει Βίκη αύριο στις 7.30 το απόγευμα και η προβολή της βραβευμένης με χρυσό λέοντα ταινίας με τίτλο «Η Επιστροφή», με προσκεκλημένο το διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Παύλο Κόντο.
1: Μάλιστα.
2: Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν 5 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, συνεργάτης και της φετινής διοργάνωσης, επιμελείται και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως και την περασμένη χρονιά, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλιών, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με κράτηση θέσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίβα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού.

0: δεν έχει αλλιώς.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε. Θα φανεί πού το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις Ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένος, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστεισε φωνική ενέδραση σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως το μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters. Αναφέρονται στα στενά του Ορμούς και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση, ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εγκλωβισμένη επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση στο πάγωμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε, της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων, όπως είχαν αναφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες, από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν, και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και βέβαια φόβοι για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος, πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές, όπως αναφέρει, και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης, μία σελίδα, αναφέρει χαρακτηριστικά, 14 σημεία περιέχει, και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριουμ στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης, υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι στενά. Και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το CNBC, ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, των Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Ελαβίου και τον απεσταλμένο του Ερμιού στο Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους μάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα οποία βρίσκονται σε όλο το, νότιο σημείο της λιβανικής επικράτειας. Η Χεσμολάχ από την πλευρά πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στον Νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση, μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
0: Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ. Και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
4: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας. Να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε ένα τορμό και κάποιοι άλλοι να παίξουν δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
4: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
3: Ναι,
4: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κ. Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
0: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του Πασόκ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Air News Radio 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζουν στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
5: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς Η τρίτη που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιο είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα.
4: Ναι.
5: Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει
4: ναι.
5: ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση του πράξεων, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
6: 400 εκατομμύρια σε κάθε οικογένεια.
5: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα να αρχίσουμε να ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
0: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα, αυτή ήταν εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλ, εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν σε όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μία πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και εσύ. Από νωρίς το πρωί αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες. Υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Άξιος ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει ως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύθρο, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ, μια τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών που παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy, σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού, ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη κατάσταση θα αποτυπωθεί και στα επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι γρήγορα ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι μεν, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερκ Νιούς, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο. Θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε, στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μία γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές άκτες της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της Τριμερού Συνόδου Κορυφής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην άλλη Σύνοδο Κορυφής Λευκοσία, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, η κλιματική αλλαγή αλλά και η περιφερειακή σταθερότητα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυστοδουλίδης, Γρηγόρη, στέκονται στον σταθεροποιητικό ρόλο της Αθήνας και της Λευκοσίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα της πολιτικά και ανατολική κόσμο, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές και κεντρικό μήνυμας των τριών ηγετών είναι ότι η συνεργασία Ελλάδου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα ο Γιαντάλα, όποια συμφωνεί στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο θα πρέπει να τοπίζει τα αίτια των 99 των τερματισμών των εκφραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
0: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερκ Νιούς στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένα αξιόπιστο εταίρο που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
9: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι η κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
0: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και συναντήθηκε σε εγκαταστάσεις του οργανισμού. Και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακολουθή δήλωση.
10: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
0: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Guilfoyle να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Donald Trump ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση, της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά το 54χρονο που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
12: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
13: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το πω, τον πυροβόλησε.
14: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
15: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
14: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
0: Και απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
16: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση
0: για κάποια ασφαλιστικά μέτρα
16: που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
17: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικές συνθήκες έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονος με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγος κατηγορείται για συνέπεια, καθώς βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του πόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελος της δικογραφίας, προανάξης δηλαδή που σχημάτισαν χθες οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράστη και τη συζύγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή, υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση τη δικογραφία και αυτό για λόγους ασφαλείας. Παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος, ωστόσο το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση, μια από τις πρώτες κουβέντες προς τους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι θόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και 2 χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημόπουλη, είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού, στο σπίτι του μάλιστα, Όταν ο νεαρός αντιπτύχθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μία φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία. Ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, την κυρία Σπανάκη, και φέτος τον Φεβρουάριο είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στο νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τον δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μια γειτόνισσα που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη, είχε κατατεθεί μήνυση και του είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη. Για να φτάσουμε Αττικός στο θεσινό δεδομένο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ξεφεύγει
0: όλη τη χώρα. Ναι.
17: Αλήθεια, ακριβώς ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου.
0: Δεν
17: δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο η προμελέτηση της υπόθεσης. Ήταν ένα δυστύχημα όταν χάθηκε το παιδί του Δράση.
0: Το οποίο είχε γίνει πριν τρία χρόνια, έτσι. Πριν τρία χρόνια.
17: Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε, το είπε. Ότι, το είπε και ο ασθενικός τεστ, ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου, η ζωή πάγωσε για μένα.
0: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ναι, ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά. Δεν, δηλαδή, εντάξει.
17: Είπε στην αρχή της κατάθεσης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, ναι, αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου, έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του, και τον περίστροφο μάλλον, και προχωρούσε με το περίστροφο. Άξιο προσοχής είναι για
0: και
17: αυτό.
0: Είναι, και είναι συγκλονιστικό και αναδικιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Ερικνιούζο από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδάρα. Ναι, πραγματικά αναδικιαστικό σε κάθε περίπτωση.
17: Περίστροφο, έξι πυροβολισμοί, οι τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα Ερακλείου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
18: Είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του έρχοντα από αντίθετη κατεύθυνση, μάλιστα. Είχαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς ποιον ήταν απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο σημείο που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. 6 φορές άδειασε το περίστροφο που είχε και μάλιστα. Θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές και η αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύκναστος δρόμος. Η Αμμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά. Έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποδομημένοι τα όσα την έβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ οι νηπιαγωγοί, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να τις προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, τις διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σιγνιατό και ένα καντιλάκι. Ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία της θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μιλοποτάμου, στο Ρέθυμνο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεχόμενη, 24-24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, προσέχεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη τοπική κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, να το πούμε και αυτό κλείνοντας.
0: Και με την αστυνομία επιβοδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
18: Ναι, προφανώς υπάρχει από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
0: Κρίμα, πραγματικά. Ναι.
18: Ναι. Και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ πολύ αυγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
0: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και από την τραγωδία στην Κρήτη να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Συναγερμός είπανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και η ναυτική του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε ο στεγερμός, το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο, το οποίο να πούμε ότι είχε πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοίκης και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα στέλνοντας και πλωτά σκάφη, αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλήρωτα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκρημνα εκεί της βορειοανατολικής Άνδρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στην υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ο ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού, και να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στη ακτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο, με αποτέλεσμα να προβληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα μπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία γιατί διαρροή του στο περιβάλλον, ωστόσο αυτό που έχει ανησυχία είναι το πετρέλαιο με το οποίο κινείται στις δεξαμενές, δηλαδή που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλέσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους, τόσο χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς ποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα, όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό, ενώ έχουν σπεύσει στην περιοχή και αντιρρηπαντικά σκάφη. Σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζό, είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές.
0: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλο καλά. Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στο πλοίο που έσπεσε για βοήθεια τα ξημερώματα, επέβαινε ο οικονολήπτης ΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος, να ακούσουμε όπως περιέγραψε τηλεόραση του ΕΡΤ News, την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
20: Ταξιδεύαμε τον Ίσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Ευχήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
0: Αυτό ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του ΕΡΤ News. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
21: Το πλοίο προσέγρουσε στα βράχια στην περιοχή κοντά στην Πέζα και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα είπαν ότι κοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
0: Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος. Πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα υπηρετικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο Τερνιού, στην Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα 30. Όπως είπες πολύ σωστά, όμως θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των νοτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, στις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες. Πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
0: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζακοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο Τερνιού, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο Ερτ Νιούς Ρέντ 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη του ΑΤΜΟ ΧΑΠ στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
2: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μελιγενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ERTECO.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, και το συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση της έντασης που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτος, ώστε στο 16ο τακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέμψουν όλοι μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότι με 40 βουλευτές εγγεγραμμένους για ως ομιλητές. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του Μοντρεάλ.
0: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς ήταν πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
22: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει γκρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε και χθες. Υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι, και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργανωτικού κόμματος, την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνη Θαμαράς έχει διαγράφει και φυσικά θα πάει.
0: Είναι απουσίες αυτές, βέβαια. Είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά. Θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, αν ό,τι έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Ναι,
0: και
3: βέβαια.
0: Περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
3: Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του του κόμματος που κυβερνά, αλλά έχουμε και το όχι στην προανακριτική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρισών της.
0: Ωραία. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το κυβερνό κόμμα, κυρίε και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Συνεδριάζει τη Χαρλέα Τουρκούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προ τη κάλυψη, αλλά και η διεύρυνση του κόμματο. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαρλέα Τουρκούπη και θα μα πει περισσότερα πώ είναι το κλίμα συνεδρία. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχά, η συνεδρία σε Ελίνα, καλό μεσημέρι.
4: Είναι καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε όπως είπε να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε σύμφωνα πληροφορίες ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος στο ζήτημα των θεσμών και της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης και ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
6: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες. Αλλά, Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
23: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως τη χαρακτηρίζει, επιχείρηση επική οργή θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
0: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
23: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλοιο έχουν βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το πού ακριβώς θα είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλοιου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιο, συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσκιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους τέσσερις, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές τα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρονικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαίως, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ιρσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατίνιων, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια, και να σου το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7 περίπου το πρώτο τετράμινο του 26, δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
7: Το 0,3 πότε το είχαμε?
5: Το 0,3 το είχαμε το 2023, που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
7: Ναι,
5: 24,05, 25,07 και το τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα, θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 1,68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 1,68. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία

0: ελληνική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Ατομόσογλου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες, και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας, της Πυρίας και της Χαλκιδικής, για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη και τους εκπροσώπους της Ryanair, προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair, προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Φέδωνα Ατομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξεπατούσε πολίτες προσωπημένου υπαλλήλου του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
2: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα η ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
4: Καλησπέρα. Μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε φορές για το φαίνεται του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
0: Στην ΕΡΤ, βέβαια.
4: Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφειοτύπη του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα, ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω προσφέρει πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
0: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
4: Ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην
0: Μονακό.
4: Τη Μονακό, ναι. Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο ΆΚΑ. Έχει 2-0 υπέρ του, έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει και αυτό το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
0: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
4: Μπράβο. Μετά θα είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
0: Θα τα δούμε τότε.
4: Και όχι μόνο, έτσι.
0: Ωραία.
4: Και το βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Bayern Real, Bayern Paris Saint-Germain, είχε κερδίσει η Paris 5-4 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε.
0: Τιτανομαχία πραγματικά.
4: Ακριβώς.
0: Ποιος θα πάρει το εισιτήριο στον τελικό που ήδη και τους περιμένει η Arsenal.
4: Η Arsenal που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Bayern ή Paris, θα αντιμετωπίσουν στον τελικό την Arsenal.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας.

0: Από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνίας, το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, την οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις γίνονται λίγη ώρα αφού το Αμερικανικό Πρακτορείο Άξιος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα $100 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά υποδομών της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνική συνύπαρξη, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Αντιπαράθεση κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για τετραήμερη εργασία, με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να κατηγορεί, μιλώντας στο Earth News, τον Νίκο Ανδρουλάκη για λαϊκισμό και να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές ρεαλισμού και ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Η Υπουργός ανέφερε ότι ήδη υπάρχει δυνατότητα τετραήμερης εργασίας έπειτα από συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη ή μέσω συλλογικών συμβάσεων, ενώ υποστήριξε ότι το μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ είναι ανεφάρμοστο, καθώς δεν διευκρινίζει το κόστος. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση κίνηση για προπαγάνδα και διαστρέβλωση της πρότασης του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η τετραήμερη εργασία εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες και συνδέεται με ένα πιο σύγχρονο μοντέλο εργασίας. Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ακόμη ότι οι χαμηλοί μισθοί και οι πολλές ώρες εργασίας αποτρέπουν την επιστροφή νέων εργαζομένων από το εξωτερικό, επικαλούμενο στοιχεία για τη χαμηλή αγοραστική δύναμη και παραγωγικότητα στην Ελλάδα. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υποκράμηση, ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου 15 ημέρες τα τέλη Μαΐου ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμές ενοποίησης με την επέκταση προς Καλαμαριά. Όπως ανέφερε, η διακοπή αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής και λειτουργίας της επέκτασης τοποθετείται έως τις 31 Ιουλίου 2026.
1: Ο καιρός.
2: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο. Άνεμοι νότιοι που στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 11 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Από τη Μέση Ανατολή μέχρι το Ηράκλειο και από τη Βιέννη έως τα Κανάρια νησιά, το κοινό στοιχείο σήμερα είναι ένα. Οι εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από την ψυχραιμία μας.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Στα καλά νέα της ημέρας είναι αυτή η ευνηδιαστική. Η αλλαγή στρατηγικής, η αλλαγή πλεύσης των Ηνωμένων Πολιτειών που ανέστηλαν την επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ, ένα παράθυρο δηλαδή στη διπλωματία, έτσι ερμηνεύεται αυτή η κίνηση, την ίδια ώρα που η Τεχεράνη βάζει τους δικούς της όρους. Έχουμε αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος που στέκεται σε διάφορα για το προχωρημένο σημείο διαπραγματεύσεων που βρίσκονται, είπα, και το Ιράν. Τώρα υπάρχει και το σχέδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα, που προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός. Πέρα από όλα αυτά όμως, υπάρχει και ένα σημείο που, αν επιβεβαιωθούν τα δημοσιεύματα, πέρα το ότι μιλάμε για μια στροφή κυριολεκτικά σε μια από τις πιο επικίνδυνες εστίες έντασης στον κόσμο, αυτό εδώ δεν είναι μόνο μια διπλωματική εξέλιξη, θα είναι μια ανάσα για όλα, για αγορές, για ενέργεια και για διεθνή σταθερότητα. Βέβαια τα δύσκολα είναι πάντα στις λεπτομέρειες. Σημείο, για παράδειγμα, που θέλει προσοχή, σύμφωνα πάντα έτσι με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, τα αποκλειστικά. Αυτό το σε ένα σημείο που θέλει προσοχή, αυτή η λεγόμενη μονοσέλιδη συμφωνία, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα. Στην πράξη δεν μιλάμε για λύση, περισσότερο μιλάμε για ένα περίγραμμα λύσης. Δηλαδή δεν μπορεί η λύση να είναι μέσα σε μία σελίδα, όλη συμφωνία. Άρα επί της ουσίας θα μιλάμε για ένα πολιτικό πλαίσιο, όχι μια πλήρης δεσμευτική συμφωνία. Και εδώ κρύβεται και η ευκαιρία και ο κίνδυνος.

κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και σε ό,τι αφορά το συνολικό κάδρο της ημέρας, δηλαδή από την γεωπολιτική ένταση μέχρι τις κοινωνικές τραγωδίες και την καθημερινότητα. Προστίθεται και αυτή η είδηση για το κρουαζιερόπλοιο που είναι σε εξέλιξη, είναι ένα θρίλερ σε εξέλιξη. Πραγματικά υπάρχει ένας συναγερμός στις διεθνείς υγειονομικές αρχές για το τι γίνεται, πώς εξελίσσεται όλη αυτή η υπόθεση μεσοπέλαγα στον Ατλαντικό, και εμείς σε πολύ λίγο θα τα δούμε αναλυτικά, θα δούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες γύρω από αυτή την υπόθεση.

0: Και πάμε να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις γύρω από αυτόν τον συναγερμό που έχει προκληθεί στις υγειονομικές αρχές διεθνώς. Μιλώ για την υπόθεση με αυτό το κρουαζιερόπλοιο, μια ονειρεμένη κρουαζιέρα που μετατράπηκε σε εφιάλτη, δηλαδή από την απόλυτη χαλάρωση στον απόλυτο τρόμο. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορούν να νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο κρουαζιερόπλοιο σε ένα πλωτό νοσοκομείο. Η Έλενα Αλεβίζου, που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις, όλες τις διεθνείς εξελίξεις και για αυτό το θέμα πέρα από όλα τα άλλα, θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι σημαίνουν όλα αυτά έως τώρα. Υπάρχουν αντιφάσεις, αλήθεια είναι. Γεια σου, Έλενα.
1: Καλό απόγευμα. Να ξεκινήσουμε τις νεότερες εξελίξεις που έρχονται με τις δηλώσεις του Ισπανού Υπουργού Υγείας, και αναφέρει ότι όλοι οι επιβάτες που δεν είναι Ισπανοί, μόλις φτάσουν στην Τενερίφη, θα μεταφερθούν με πτήσεις απευθείας στις χώρες από όπου προέρχονται. Ένα αυτό. Και δεύτερον, για τους Ισπανούς πολίτες που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο, είπε ότι θα μεταφερθούν σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, όπου θα μπουν σε καραντίνα. Άρα, εξάγουμε τις δηλώσεις του Ισπανού Υπουργού Υγείας που γίνονται αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, ότι το κρουαζιερόπλοιο θα δοθεί μάλλον άδεια στο πλοίο να πλεύσει προς την Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά.
0: Ναι, γιατί νωρίτερα είχε βγει ο ηγέτης των Κανάριων νησιών και πει όχι. Είχε πει όχι, δεν θα κατέβει κανείς.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς λένε όμως, ότι θα μεταφερθούν απευθείας. Ίσως αυτή είναι μία μέση λύση, γιατί ζητούσε εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τον πληθυσμό εκεί, αλλά και δεν θα δημιουργήσει και έτσι μία, πώς να το πω, μία κατάσταση
0: κινδύνου. Που μπορεί να ξεφύγει, βεβαίως.
1: Ή μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι θα δημιουργηθεί μία κατάσταση κινδύνου για αυτούς που σκοπεύουν να πάνε, τους τουρίστες προς τα Κανάρια νησιά, στην έναρξη αυτή της τουριστικής
0: σεζόν, ακριβώς. Ακόμα και αυτό που μας είπες ότι ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, δηλαδή το ότι θα μεταφερθούν σε πτήσεις όσοι δεν είναι ασπανοί για να φύγουν απευθείας, καταλαβαίνουμε και τα πολύ ισχυρά υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να συνοδεύεται όλο αυτό από πίσω.
1: Ήδη αυτό ισχύει. Οι ειδικοί που ανέβηκαν πάνω στο πλοίο, το οποίο αρχικά αγκυροβόλησε, μπορεί και να βρίσκεται αγκυροβολημένο και αυτή τη στιγμή ανοιχτά τη πράγια τη πρωτεύουσα του Πράσινου Ακροτηρίου, πριν αναχωρήσει για τα Κανάρια νησιά, εννοώ. Θέλει 3 με 4 ημέρες να φτάσει εκεί. Ναι. Ανέβηκαν με ειδικές στολές, διότι να πούμε αρετή ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι τα δύο κρούσματα, τα κρούσματα μάλλον που έχουν επιβεβαιωθεί, είναι του τύπου των Άνδεων, που είναι δηλαδή αυτή η παραλλαγή του Χανταϊού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, πάρα πολύ σπάνια. Επίσης όμως, για να καθησυχάσουμε κάπως και τους ακροατές μας και γενικώς τον κόσμο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο όταν είναι σε πάρα πολύ στενή επαφή και για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
0: Τώρα, όταν
1: δηλαδή,
0: όμως μιλάμε για ένα
1: πρόκειται, μισό λεπτάκι να σου πω αυτό, δεν πρόκειται δηλαδή για μια επιδημία τύπου κορονοϊού ή τύπου γρήπης, αν και τα συμπτώματα μοιάζουν με αυτά της γρήπης. Και αρχικά να πούμε ότι ο χανταϊός είναι ένας ιός που μεταδίδεται κυρίως από τα τροκτικά προς τον άνθρωπο, και επίσης να πούμε ότι αυτή η κρουαζιέρα δεν ήταν η κλασική κρουαζιέρα της Καραϊβικής, για παράδειγμα. Ήταν μια κρουαζιέρα όπου θα επισκέπτονταν και επισκέφτηκαν απομακρυσμένα νησιά, τόσο στη Λατινική Αμερική, στα Νότια, όσο και στην Αφρική, με άγρια ζωή, όπου εκεί πιθανότατα ήσαν σε επαφή είτε απευθείας με τα τροκτικά, είτε και μέσω σκόνης που μπορεί να εισέπνευσαν, όπως αναφέρουν οι ειδικοί μέχρι στιγμής, γιατί δεν γνωρίζουμε από πού έγιναν οι πρώτες μολύνσεις, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα εκεί είδες, καλά έκανες και ήθελες να ολοκληρώσεις, γιατί αυτό ακριβώς ήταν και το ερώτημά μου. Γιατί όταν φανταζόμαστε, όταν μιλάμε για ένα κρουαζιερόπλοιο που κάνει τέτοιου είδους κρουαζιέρες, μεγάλων ας πούμε αποστάσεων, έτσι, όπως πώς να το πω διαφορετικά. Τώρα, να φαντάζεσαι ότι μπορεί να υπάρχουν τροκτικά μέσα που, αν με τι άλλο, δεν θα έχει γίνει ένας έλεγχος, μια απολίμανση πριν ξεκινήσει, δεν ξέρω. Θα ήταν λίγο περίεργο. Αλλά έτσι όπως το εξήγησες, νομίζω είναι πολύ κατανοητό.
1: Α, όχι, στο πλοίο να πούμε καταρχάς ότι δεν βρέθηκαν τροκτικά, αυτό είχε αποκλειστεί. Μία πιθανή εξήγηση είναι να είχε μολυνθεί το ζευγάρι των Ολλανδών, 70 και 69 ετών, είναι οι δύο άνθρωποι που πέθαναν, ο άντρας και η γυναίκα, δύο από τους τρεις ανθρώπους που πέθαναν, αλλά και αυτό μένει να το διαπιστώσουν οι ειδικοί.
0: Δηλαδή πριν ανέβουν στο πλοίο,
1: πριν
0: είναι
1: ανέβουν,
0: μια
1: ναι, ακριβώς, ακριβώς, ναι, γιατί τροκτικά στο πλοίο δεν βρέθηκαν.
0: Αυτό σημαίνει άλλο συναγερμό, έτσι. Δηλαδή, σημαίνει και ένα συναγερμό πριν, για το πριν, τι που ήταν πριν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και πάλι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι δεν είναι ο κίνδυνος μόλυνσης για το γενικό πληθυσμό μεγάλος. Είναι χαμηλός, για την ακρίβεια. Γιατί για να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο πρέπει να υπάρχει πολύ στενή, όπως για παράδειγμα σε ένα ζευγάρι που κοιμάται μαζί κτλ. Και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Δεν είναι δηλαδή όπως κολλάει η γρήπη ή ο κορονοϊός, για παράδειγμα, ή επιδημία που, εν πάση περιπτώσει, θυμόμαστε όλοι. Τώρα, να πούμε επίσης ότι αυτό που γύρεται ως θέμα και το υπάρχει στα διεθνή μέσα και το λένε τώρα οι ειδικοί, είναι σε τέτοιου τύπου κρουαζιέρες, γιατί και σε επαφή με τροκτικά, για παράδειγμα, δεν έρχεται κάποιος σε όλου του τύπου τα ταξίδια, έτσι δεν είναι. Αλλά σε τέτοιου τύπου κρουαζιέρες ή και γενικότερα, θα πρέπει να δίνεται έμφαση και στην πρόληψη, δηλαδή στην απολύμανση, ίσως και πιο εξειδικευμένη απολύμανση των πλοίων. Τώρα να πούμε ότι επίσης εντοπίστηκε και ένα κρούσμα στη Ζυρίχη. Αυτό αφορά έναν άνθρωπο που βρισκόταν πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, κατέβηκε όμως, πήγε στην Ζυρίχη, όπου στην Ελβετία, όπου βρίσκεται και η κατοικία του, και εκεί, μετά από μέλη που έλαβε από την εταιρεία, πήγε, εξετάστηκε
0: και βρέθηκε θετικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν λέμε, δεν είναι ένα κρούσμα που εντοπίστηκε άσχετο με την κρουαζιέρα.
0: Και γι' αυτό, Έλενα, άραγε υπάρχει, γίνεται διαδικασία της ιχνηλάτησης, επαφών κτλ. Όπως είχαμε συνηθίσει στον κορονοϊό, ή όχι επί του παρόντος?
1: Επί του παρόντος, από ό,τι καταλαβαίνουμε, επικεντρώνονται στο κρουαζιερόπλοιο. Στην Νότια Αφρική, για παράδειγμα, όπου πέθανε η γυναίκα από την Ολλανδία, κατέρευσε στο αεροδρόμιο ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει στη χώρα της, εκεί έγινε μια ιχνηλάτιση, όπως και στην Αργεντινή. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά και πόσο ακριβώς ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το παρακολουθεί πάρα πολύ στενά. Γενικότερα, να πούμε για τον Χανταϊό, τον οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχαμε ακούσει ευρέως πριν από μερικούς μήνες. Για την ακρίβεια, πριν από πάνω από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, ήταν η αιτία θανάτου, όπως ανακοινώθηκε μετά, τη συζύγου του Τζιν Χάκμαν. Το θυμόμαστε αυτή την απίστευτη ιστορία. Βρέθηκαν και δύο νεκροί στο σπίτι του, στην επαυλή του στην Αριζόνα. Η σύζυγός του λοιπόν, που τον φρόντιζε, επειδή είχε άνοια και τον φρόντιζε, βρέθηκε νεκρή, και οι εξετάσεις έδειξαν ότι όντως είχε μολυνθεί από χανταϊό.
0: Και είχαν βρεθεί τροκτικά ή περιπτώματα,
1: ναι,
0: τροκτικών σπίτι.
1: Ναι, και πέρα από αυτό, είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντοπιστεί κατά καιρούς κρούσματα, αλλά κυρίως σε περιοχές όπου απαντώνται αυτά τα τροκτικά. Σε αγροτικές περιοχές, κατά κύριο λόγο.
0: Μάλιστα, τώρα, Έλενα, από αυτό που καταλαβαίνω, ότι οι ισπανικές αρχές ετοιμάζονται και για μια δύσκολη επιχείρηση εκεί στα Κανάρια νησιά. Η αλήθεια είναι. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις τελευταίες πληροφορίες που μας έδωσε. Α, και μία ερώτηση. Έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει Έλληνας στο κρουαζιερόπλοιο μέσα?
1: Ναι, στη λίστα των επιβατών βρίσκεται, από όσο γνωρίζουμε, και το όνομα ενός Έλληνα ομογενή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.
0: Μέχρι στιγμής. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα, για το ρεπορτάζ.
1: Και εγώ.
0: Γεια, καλή συνέχεια. No. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, με αυτό το τραγούδι θα οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούζ αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να πέφτει κάτω από τα $100 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεσμπολάς στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο έως 7 Μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Η ζωή δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8. ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και πάμε ευθύς να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται στις αγορές και με φόντο την κατρακύλα πραγματικά του πετρελαίου που είχαμε νωρίτερα όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Άξιος που έλεγα και εγώ στους ακροατές νωρίτερα, Παντελή.
1: Ναι, αφού τα είπες λοιπόν.
0: Λίγα είπα, όλα δεν αυτά, είπα πολλά.
1: Δεν χρειάζεται περισσότερα γιατί αυτά αμέσως έχουν μία αντανάκλαση στις αγορές μέσα σε λίγη ώρα. Για να μην πω μέσα σε δευτερόλεπτα, όντως είχαμε μία βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου που έφτασαν έως και το μείον 10% και οι δύο τύποι πετρελαίου που παρακολουθούμε, και το αμερικανικό αργό και το Brent. Και από την άλλη είχαμε ένα άλμα των μετοχικών αξιών, των μετοχών στα χρηματιστήρια, και επίσης άλμα για τα πολύτιμα μέταλλα και τον χρυσό και το ασίμι. Υψηλότερα σχεδόν 2,5% ο χρυσός είναι αυτή την ώρα στα 4.700 δολάρια ανά, και επίσης άνοδο περίπου 5% και για το ασίμι που κινείται στα 77 δολάρια ανά ουγγιά. Ενώ στις χρηματιστηριακές αγορές αυτή την ώρα έχουμε σημαντική άνοδο των δικτών, 2 έως και 3% σε ορισμένες περιπτώσεις. 2% ενισχύεται ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης. 3,07% τα κέρδη για το CAC 40 στο Παρίσι. 2,26% υψηλότερα ο δείκτης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. 2,32% κινείται ανωδικά ο δείκτης στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, στο ισπανικό χρηματιστήριο, και 1,63% είναι η άνοδος στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, ενώ το ελληνικό χρηματιστήριο και αυτό υπεραποδίδει μάλιστα σε σχέση με τα κέρδη που έχουμε στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Έχει άνοδο 3,02% με το γενικό δείκτη να είναι κοντά στις 2.300 μονάδες, 2.296,52 μονάδες αυτή τη στιγμή, και αυξημένες συναλλαγές αφού ήδη ο συνολικός τζίρος έχει φτάσει στα 265 εκατομμύρια ευρώ. Και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου τώρα, που νωρίτερα όπως είχαν αυτή τη βουτιά έως και μείον 10%, τώρα έχουν κάπως περιορίσει αυτές τις απώλειες, είναι στο μείον 7% το αμερικανικό αργό, έχει πέσει κάτω και από τα 95 δολάρια, 94,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ πέφτει προς τα 100 δολάρια το Brent, 102,90 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, με πτώση 6,26% αυτή τη στιγμή, σε πραγματικό χρόνο δηλαδή τώρα, πόσο είναι οι διακυμάνσεις όλων αυτών των αξιών. Και επίσης έχουμε μια ισχυρή πτώση για το δολάριο στην αγορά συναλλάγματος. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στα 1,1763, υποχωρεί κατά 0,60% το δολάριο και έχει μια πτώση ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με το γεν, 1,08%. Το δολάριο με το γεν είναι στα 156,17 αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε συνοπτικά από τις αγορές και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική σε σχέση με τις εξελίξεις εκεί στην περιοχή.
0: Σε σχέση και μόνο με το φερόμενο σχέδιο τερματισμού, έτσι, του πολέμου στο Ιράν.
1: Ναι, αυτά. Και από την ακύρωση αυτής της επιχείρησης ελευθερίας, ναι, που ακυρώθηκε στην ουσία, όλα αυτά είναι καλές ενδείξεις ότι κάτι κινείται ακόμη σε διπλωματικό επίπεδο. Είχαμε και την ανακοίνωση παράτασης της εκεχηρίας. Σε συνδυασμό αυτές οι δύο ειδήσεις έδωσαν αυτή την εικόνα που σας περιέγραψα τώρα στις αγορές.
0: Ωραία, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια. Γεια. Earth News Radio.

0: αλλάξουμε εντελώς κλίμα και να ασχοληθούμε με ένα θέμα που μας αφορά όλους, αλλά με έναν τρόπο που ίσως δεν είχαμε σκεφτεί. Τη σχέση μας με το τιμόνι, μέσα όμως από τα γυαλιά των γενεών. Δηλαδή λένε ότι το αυτοκίνητο που οδηγείς δείχνει ποιος είσαι. Αλλά σήμερα θα δούμε αν δείχνει και το πότε γεννήθηκες. Μαζί μας είναι ο Πάρης Ποντίκας, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στο αυτοκίνητο, για να δούμε μαζί, να μας εξηγήσει κυρίως εκείνος, πώς οι ηλικίες για παράδειγμα διαμορφώνουν και την αγορά αυτοκινήτου, πέρα από όλα τα άλλα, τα οικονομικά στοιχεία ας πούμε, έτσι πέρα από αυτό. Γεια σου Πάρη.
1: Καλησπέρα σε σένα, αρετή μου, και βεβαίως στους ακροατές μας. Πολύ ωραία το έθεσες. Κάθε γενιά έχει και διαφορετικά θέλω όταν ψάχνει αυτοκίνητο. Γιατί αλλάζουν οι ανάγκες μας, η φάση της ζωής και η σχέση με την τεχνολογία. Αλλά πριν να καθορίσουμε και να πούμε στον κόσμο που ίσως δεν ξέρει, ποιες είναι αυτές οι γενιές. Γιατί οι γενιές μπορεί το μυαλό σου να πάει σε πολλά πράγματα. Έτσι. Να πούμε πρώτα λοιπόν ότι εγώ ας πούμε ανήκω στη Generation X. Είναι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί από το 1965 μέχρι το 1980. Μετά έχουμε τους millennials, οι οποίοι είναι αυτοί που γεννήθηκαν από το 1981 μέχρι και το 1995-96, ναι. Και η Generation Z που είναι τα παιδιά μας, ας πούμε τώρα, το 1996 και μέχρι το 2015. Αυτές είναι οι γενιές, έτσι, σε γενικές γραμμές. Θα δούμε τώρα τις διαφορές. Έτσι όπως εγώ τουλάχιστον προσπάθησα να τις δω και να τις περιγράψω. Η Generation Xers λοιπόν, που τώρα είναι 45 έως 60 χρονών, τι θέλουν? Θέλουν ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση, άνεση και αξιοπιστία. Θα μπορούσα να τα βάλω έτσι με τρεις λέξεις.
0: Και αυτή η γενιά τώρα ποια είναι? Είναι η γενιά της πρακτικότητας, φαντάζομαι. Είναι η γενιά και της οικογένειας ενδεχομένως. Δηλαδή αυτό που αναζητούν είναι να υπάρχει και αξιοπιστία ενός αυτοκινήτου, ενός μεταφορικού μέσου δηλαδή, που θα έχει μέσα όλη την οικογένεια. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ψάχνουν λοιπόν, το target group τους είναι τα SUVs και τα pickups. Τα pickups είναι αυτά που μοιάζουν σαν αγροτικά, που δεν είναι, είναι σαν SUVs, αλλά είναι πολύ πιο luxury. Αυτό που αναζητούν λοιπόν είναι να έχουν ένα ευρύχωρο εσωτερικό, ούτως ή άλλως τα SUVs το έχουν αυτό, και αναζητούν αξιοπιστία, δηλαδή τι? Να ξεκινάς κάθε πρωί και να μην έχεις να πας στο συνεργείο, να μην χαλάει δηλαδή. Επίσης αυτό που έχουμε παρατηρήσει στο αγοραστικό αυτό κοινό είναι το brand loyalty, δηλαδή ότι βάζουν τη μάρκα πάνω απ' όλα, αγοράζουν ένα αυτοκίνητο που εκείνοι θεωρούν ότι είναι καλό και το διατηρούν, αγοράζουν δηλαδή το επόμενο μοντέλο, κάνουν trade, πάνε και δίνουν το αυτοκίνητο που έχουν πάρει και παίρνουν ένα άλλο της ίδιας εταιρείας. Ουσιαστικά έχουν αυτό το απόλυτο μείγμα της πολυτέλειας και της περιπέτειας. Νομίζω αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της γενιάς μου, και πάνω σε αυτά, πάνω σε αυτή την βεβαδημένη προχωράνε οι ενδυνάμει αγοραστές.
0: Και συνήθως αυτής της ηλικίας οι άνθρωποι δεν είναι ότι θα πάρουν ένα αυτοκίνητο μέσα από μια αγγελία ή μέσα από μια διαφήμιση. Θέλουν να βρεθούν κοντά, φαντάζομαι, να το αγγίξουν, να κάνουν τα παζάρια τους.
1: Έτσι. Είναι συνειδητοποιημένοι, και αυτοί που έχουν χρήματα προτιμούν βεβαίως να πάρουν ένα καινούριο αυτοκίνητο. Και αυτοί που δεν έχουν κοιτάνε ένα μεταχειρισμένο, αλλά σίγουρα σε μια πιο...
0: Όπως το αναζητούν, αξιόπιστο, να έχει και αυτό το loyalty που λέει, σε μια έκδοση που να τους ικανοποιεί.
1: Και τους ενδιαφέρει βέβαια και το πόσο χρήματα θα πάρουν όταν το πουλήσουν.
0: Η μεταπολιτική αξία.
1: Η μεταπολιτική αξία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Γι' αυτό προτιμούν και παίρνουν και luxury μάρκες, έτσι, κυρίως γερμανικές. Να πάμε
0: όπου θέλεις.
1: Να πάμε λες τώρα στους millennials. Να δούμε τι γίνεται.
0: Οι millennials τώρα είναι αυτοί εκεί, από 27 μέχρι 40-42, κάπου εκεί.
1: 81 με 95 και do the math. Κάντε τα μαθηματικά εσείς.
0: Τώρα, εδώ φαντάζομαι ότι παίζει λίγο μεγαλύτερο ρόλο και το κομμάτι των νέων τεχνολογιών που προανέφερες και εσύ. Της ψυχαγωγίας μέσα στο αυτοκίνητο, της εξυπηρέτησης μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Σωστά. Είναι 30 με 45 λοιπόν, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν δημιουργήσει οικογένεια και είναι πιο συνειδητοποιημένοι στην πλευρά της τεχνολογίας και ψάχνουν περισσότερο το value for money, τι μπορεί να μας αγοράσει, πόσα περισσότερα μπορεί να αγοράσω δίνοντας τα λιγότερα χρήματα. Τι ψάχνουν λοιπόν? Ψάχνουν τιμή, κατανάλωση, ασφάλεια, αυτά είναι τα top 3 κριτήρια παγκοσμίως. Αγαπάνε και τα κουπέ αυτοκίνητα, αγαπάνε και τα SUVs, αγαπάνε και τα crossover. Είναι πιο, πώς να το πω, πιο συνειδητοποιημένοι προς την τεχνολογία. Δεν θα έβλεπαν άσχημα να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό.
0: Αυτό θα σε ρώταγα τώρα. Αν βλέπουν έτσι με καλύτερο μάτι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Σωστά. Είτε ηλεκτρικό είτε υβριδικό, τα οποία είναι δημοφιλή λόγω περιβαλλοντικής συνείδησης και αυτή η γενιά είναι πιο συνειδητοποιημένη περιβαλλοντικά από ότι είμαστε εγώ, από ότι είμαστε εμείς. Τους αρέσει και το στυλιζαρισμένο αυτοκίνητο, δηλαδή θα μπορούσαν να πάρουν και ένα minivan. Θέλουν τρεις σειρές καθισμάτων, θέλουν να έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να βοηθούν το infotainment για τα παιδιά, να υπάρχει σαφής χώρος για την οικογένεια, να υπάρχει λειτουργικότητα.
0: Και περιβαλλοντικός προσανατολισμός.
1: Ακριβώς. Mm. Και τώρα περνάμε στη Generation Z, όπου, πώς να το πω τώρα, στα αγγλικά είναι το luxury is a standard.
0: Τώρα, πριν πας αυτό, θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Η δικιά μου γενιά, η δικιά σου γενιά ή λίγο μετά γενιά μεγάλωνε και λίγο με το ότι άντε να κλείσω τα 18 ή 19 ή 20 να πάρουν αυτοκινητάκι μεταχειρισμένο, έστω και τα λοιπά. Αυτή η γενιά άραγε, τα μικράκια σε αυτή την κατηγορία που λέμε, μέχρι τα 25-26 είναι αυτή η γενιά, η Z. Το έχει αυτό στο νου του ή δεν έχει θέμα, έχει αποκτήσει άλλη κουλτούρα μετακίνησης και όχι οπωσδήποτε με ένα ιδιωτικό μέσο?
1: Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Παλιότερα η δικιά μου γενιά έλεγε πόσο γρήγορα πάει το αυτοκίνητο, πόσο έχει 0-100, τι τελική ταχύτητα έχει. Μετά περάσαμε στο downsizing και στο πόσο καίει το αυτοκίνητο η αμέσως επόμενη γενιά. Και τώρα η καινούργια γενιά δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι επιδόσεις ή αν το αυτοκίνητο καίει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η τεχνολογία. Η τεχνολογία και η αισθητική. Εκεί είναι αδιαπραγμάτευτα τα πράγματα.
0: Το περιβάλλον πάει μέσα στη τεχνολογία.
1: Είναι συνειδητοποιημένοι στο περιβάλλον, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη υπάρχει και δεν τους απασχολεί τόσο πολύ. Τους απασχολεί περισσότερο αν το αυτοκίνητο έχει οθόνη αφής, έτσι, αν έχει ασύρματη φόρτιση, αν έχει πανοραμική οροφή για να μπορείς να κάνεις και selfies, αν έχει keyless entry, αν μπορείς δηλαδή...
0: Εδώ το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης μήπως μπαίνει πιο ενεργά, δηλαδή ότι είναι αυτονόητο ότι το πρώτο αυτοκίνητο, ας πούμε, θα είναι ηλεκτρικό.
1: Δεν το συζητούν αυτό.
0: Είναι αυτονόητο?
1: Το έχουν δεδομένο. Το έχουν δεδομένο ότι είναι στο χώρο του high tech και της τεχνολογίας, οπότε δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ούτε καν να έχουν αυτοκίνητο στην κατοχή τους, δηλαδή να μπορούν να νοικιάζουν, να μπορούν να χρησιμοποιούν, μπορούν να έχουν το τηλέφωνό τους και με το τηλέφωνό τους να ξεκλειδώνουν ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι ήδη φορτισμένο και να πληρώνουν το μήνα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δηλαδή τα standards από τη δικιά μας γενιά, αυτό που είναι και το χάσμα των γενών που λέμε, είναι τελείως διαφορετικά. Και οι εταιρείες έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό.
0: Ναι, προσανατολίζονται και προς τα εκεί, λογικό.
1: Και προσανατολίζονται προς τα εκεί.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω. Βεβαίως, τι θέλεις να σε
1: ευχαριστήσω. Να μην ξεχάσουμε και την παλιά γενιά.
0: Τους baby boomers.
1: Μπράβο. Η οποία είναι από το 1946 έως και το 1964, όπου εκεί τα στάνταρ ήταν τελείως διαφορετικά. Ήταν η αξιοπιστία, η άνεση, η ανεξαρτησία.
0: Η επιτυχία. Δηλαδή για τη γενιά αυτή το αυτοκίνητο ήταν και σύμβολο επιτυχίας, έτσι. Άλλα εντελώς τα δεδομένα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Πάρη. Τώρα, γιατί τώρα έτσι σε με κλείνω λίγο βιαστικά, γιατί θέλω να βγω λίγο εκτός ελλαδικών συνόρων για να πάω σε ένα άλλο θέμα και να, αφού σε ευχαριστήσω βεβαίως πάρα πολύ για τη συμβολή σου.
1: Ευχαριστώ.

0: μέχρι να τα φτάσω.
1: Λοιπόν, σήμερα η Ελλάδα και ο Ακύλας πήρνα από ένα κρίσιμο κραστέ στη σκηνή της Eurovision εκεί στη Βιέννη. Νομίζω πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δεύτερη τεχνική πρόβα, εκεί όπου μπορεί να πει κανείς ότι δεν χωράνε πια θεωρίες, μόνο αποτέλεσμα. Εκείνοι που κλειδώνουν τα πάντα επί της ουσίας ό,τι αφορά όλη την παρουσίαση και την παραγωγή. Η Κέλλη Βρανάκη είναι μαζί μας από τη Βιέννη να μας πει τι συνέβη, αν ολοκληρώθηκε η πρόβα, αν όλα πήγανε καλά. Γεια σου Κέλλη.
2: Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη, το που φέτος χτυπάει η καρδιά της Eurovision. Ολοκληρώθηκε η πρόβα, η δεύτερη τεχνική του Ακύλα, πριν λίγη ώρα, με επιτυχία. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και πολύ ικανοποιημένοι.
1: Όλα δηλαδή στις θέσεις τους, κάμερες, φώτα, ρυθμός.
2: Όλα έτοιμα. Να πούμε ότι μέσα στην ημέρα σήμερα θα βγουν τα 30 πρώτα δεύτερα, έτσι για να έχουμε μία εικόνα από το τι θα δούμε 12 Μαΐου στο πρώτο ημιτελικό.
1: Δηλαδή θα έχουμε μία εικόνα από το, θα είναι το πρώτο επίσημο teaser, ας πούμε, για το τι θα φτάσει στις οθόνες μας.
2: Από τα 3 λεπτά της συνολικής σκηνικής παρουσίας, εμείς θα δούμε 30 δεύτερα, τα οποία θα επιλέξει η ελληνική αποστολή και θα τα δούμε για πρώτη φορά σήμερα, θα βγει στη δημοσιότητα. Από εκεί πέρα να πούμε ότι ολοκληρώθηκε και η πρώτη πρόβα της Κύπρου χθες και αυτή με επιτυχία. Σήμερα είδαμε και κάποιες πρώτες φωτογραφίες και οδεύουμε τώρα προς τον πρώτο ημιτελικό που είναι την 3η 14 Μαΐου.
1: Τώρα μπορούμε να πούμε
2: 12 Μαΐου, με συγχωρείτε.
1: 12 Μαΐου, αλλά μπορούμε να πούμε λίγο για το κόνσεπτ. Διάβαζα ότι θα είναι αρκετά έντονο, θα περιστρέφονται όλα πάνω στη σκηνή. Μια αισθητική συγκεκριμένη.
2: Θα έχει γρήγορη εναλλαγή συναισθημάτων, χαρά, χιούμορ και συγκίνηση. Θα έχει εκπλήξεις και θα έχει και ένα πολύ εντυπωσιακό φινάλε. Θα κυριαρχεί το πορτοκαλί και το μαύρο, που είναι έτσι τα χρώματα που έχει ως γούρι ο Ακύλας. Αυτά μπορούμε να πούμε προς το παρόν.
1: Εντάξει, τώρα ότι η αισθητική θα είναι video game, νομίζω το ψυχανεμιζόμαστε λίγο.
2: Ναι. Θα κυριαρχούν σε αυτά τα πλαίσια, ναι.
1: Ωραία, Κέλλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματά μας όλη την ελληνική αποστολή εκεί στη Βιέννη και βεβαίως και στον Ακύλα.

Εμείς είδαμε κάτι φωτογραφίες βέβαια από την πρώτη πρόβα και ένα πατίνι κάπου υπήρχε πάνω στη σκηνή. Κάποια πυροτεχνήματα πορτοκαλί. Θα περιμένουμε εντός της ημέρας όμως να δούμε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που θα δημοσιευτούν και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι είναι αυτό που θα δούμε στις οθόνες μας την επόμενη εβδομάδα. Να θυμίσω ότι είναι στις 12 Μαΐου, έτσι, ο Ακύλας. Πρώτος ημιτελικός. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στους ήχους μας. Η Πούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα τα πούμε και πάλι. Προς το παρόν, με αυτό το τραγούδι, θα πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και αμέσως μετά ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική

0: Η αστική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνίας, το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, την οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις γίνονται λίγη ώρα αφού το Αμερικανικό Πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά υποδομών της Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας και Προϊορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνική συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των Άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα, η δικογραφία για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται αιρές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς, Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν τη δεκαετία του 60. Είμαστε στην έκτη εκπομπή για τη χρονιά του 64. Είναι η χρονιά που επιτέλους ένας πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης, γνωρίζει το πρώτο νούμερο ένα στην καριέρα του, το καλοκαίρι προς φθινόπωρο του 64. Ένας από τους πρωτοπόρους στο δικό του ήχο, από αυτούς της παρέας των Sun Studios, από εκεί που ξεκίνησε και ο Elvis και ο Johnny Cash και μερικοί ακόμα. Τον Αύγουστο του 64 κυκλοφορεί το τραγούδι «Oh Pretty Woman» του Roy Orbison. Γίνεται η πιο μεγάλη επιτυχία του, παρόλο που είχε βγάλει εξαιρετικά τραγούδια και άλλα θα βγάλει και μετά το 64. Το τραγούδι πούλησε, ή μάλλον ο δίσκος αυτός, στις 45 στροφές 7 εκατομμύρια αντίτυπα. Αστρονομικό νούμερο για εκείνη την εποχή. Το αποκορύφωμα της καριέρας του Orbison. Το «Oh Pretty Woman» χρησιμοποιήθηκε αργότερα για τίτλο, όπως γνωρίζετε, στην ταινία του 1990 που έκανε αστέρι πρώτου μεγέθους την πρωταγωνίστρια «Pretty Woman», το φιλμ του 1990. Αυτά τα τραγούδια βέβαια τα έχει γράψει όλα τα δικά του, σχεδόν εκτός από ένα-δυο, ο ίδιος. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη σύζυγό του. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καριέρα του η σύζυγός του, η Κλοντέτ. Ήταν λοιπόν, η ιστορία είναι πώς είναι, ναι, να τη θυμηθώ. Η Κλοντέτ ήταν στο σπίτι μαζί με τον Roy Orbison και τον Bill Dees που έγραψε τους στίχους στο τραγούδι και διέκοψε μια συζήτηση για να ανακοινώσει ότι θα έβγαινε έξω μόνη της. Όταν ο Orbison την ρώτησε αν είχε αρκετά χρήματα, ο στιχουργός παρενέβη και λέει «Μια όμορφη γυναίκα δεν χρειάζεται ποτέ χρήματα».

μαζί με τα τραγούδια των Beatles που είχαν ξεκινήσει το 64. Το τραγούδι είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς αυτής. Οι μηνύματα θα στείλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Λέγαμε και την άλλη φορά ότι ο Chuck Berry είναι παντού. Μπορεί ο ίδιος να μην κάνει τις μεγάλες επιτυχίες που έκανε στη δεκαετία του 50, παρόλο που παίξαμε ένα τραγούδι και θα παίξουμε κι άλλο ένα, και έχετε αργότερα και το νούμερο ένα του Chuck Berry, My Ding-a-Ling, αργότερα βέβαια, όχι το 64, προς το τέλος του 60, αλλά οι άλλοι στηρίζονται στη μουσική του και έχουν πάρει τη σκυτάλη για να συνεχίσουν το rock and roll. Με ένα τραγούδι του Chuck Berry μάθαμε έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές, προσωπικά τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους στα μέσα της δεκαετίας του 60, τον Johnny Rivers. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα τα απίθανα που έβγαλε μετά. Ξεκινά λοιπόν το 64 ο Johnny Rivers με μια εκδοχή του τραγουδιού από το Whiskey A Go Go, ζωντανά ηχογραφημένο το τραγούδι. Chuck Berry σύνθεση, Johnny Rivers, Memphis.

Αυτός ήταν ο Johnny Rivers. Δεν νομίζω ότι ακούγεται ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο Johnny Rivers, ελάχιστες φορές. Μπορεί να μου γράψετε αν τον έχετε ξανακούσει. Εμείς παίζουμε αυτά που πραγματικά δημιούργησαν τη μουσική ιστορία και που πάνω από τα μισά είναι άγνωστα στην Ελλάδα. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο τραγούδι. Το έχει γράψει ο Τέντι Ραντάζο, από τους καλούς εκείνης εποχής δημιουργούς τραγουδιών. Και το έδωσε στον παιδικό του φίλο, που είναι ο Little Anthony. Το συγκρότημα Little Anthony and the Imperials. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. Γι' αυτό άλλωστε διασκευάστηκε τόσες φορές αργότερα. Οι Zombies το έχουν πει το 1967 και πάρα πολύ, να μην κάθομαι να λέω τα ονόματα. Σπουδαίο τραγούδι, το είπα 50 φορές αυτό. Σε αυτήν την ερμηνεία, Little Anthony and the Imperials, Going Out of My Head.

Little Anthony and the Imperials, θα τους συναντήσουμε και άλλη φορά. Από τα καλύτερα μαύρα γκρουπ εκείνη την εποχή. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Οι αρχές του τεράστιου Curtis Mayfield. Και βλέπω με ενδιαφέρον ότι μερικά πράγματα παίζουν ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Από ένα μήνυμα που έχω πάρει εδώ, μου γράφει ότι νόμιζα ότι το τραγούδι του Roy Orbison ήταν της δεκαετίας του 80. Δεκάδες άλλα τέτοια, εκατοντάδες. Θα μάθουν όσοι έχουν παρακολουθήσει εκπομπές από το 55 μέχρι τώρα και αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε. Impressions, το συγκρότημα του Curtis Mayfield, 1964. Μεγάλη επιτυχία του στο τραγούδι Keep On Pushing. Ένα τραγούδι που δεν έμεινε μόνο εκεί, δηλαδή δεν έμεινε στην χρονιά του 1964. Στα επόμενα χρόνια ακούγεται μέσα από τα στόματα των μαύρων στις διάφορες ας πούμε διαμαρτυρίες που κάνουν μερικές φορές, και δεκαετίες αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε χρησιμοποιήθηκε σαν μουσικό θέμα στην κεντρική ομιλία στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2004 από τον τότε γερουσιαστή του Ιλινόης Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος υποστήριζε τον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Κέρι για την Προεδρία. Επίσης, πεζόταν στις συγκεντρώσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Οι Impressions με τον Curtis Mayfield, που έχει συνθέσει και το επόμενο τραγούδι. Ο τίτλος του είναι περίεργος και δεν έχει ξαναβγεί τέτοιος κύκλος από τότε, τέτοιος τίτλος. Curtis Mayfield. Ο τραγουδιστής είναι ο Major Lance. Στις πρώτες εβδομάδες του 1964 συνάντησε τους Beatles μέσα στα 21 της Αμερικής. Major Lance λοιπόν με αρκετές επιτυχίες τότε. Το τραγούδι διασκευάστηκε όπως ήταν επόμενο από ένα βρετανικό συγκρότημα, θα το ακούσουμε και αυτό, μέσα στο 64 πολύ γρήγορα, τους Wayne Fontana και Mindbenders. Αργότερα το 77 το είπε και ο Johnny Rivers. Major Lance σε τραγούδι του Curtis Mayfield.

Τραγούδια που κανείς δεν φαντάζεται από εσάς που μεγαλώσατε στην εποχή του ροκ μετά το 70-80 ότι θα μπορούσαν να έχουν διασκευαστεί από ροκ καλλιτέχνες. Ας πούμε το επόμενο που είναι πάλι από τον εξαιρετικό Major Lance και που είναι πάλι σύνθεση του Curtis Mayfield, το διασκεύασαν το 83 οι Tubes. Ή λίγο πριν από τους Tubes ο Art Cooper, The Monkey Time.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Εξετάζουν την πρόταση, δηλώνουν οι Ιρανοί. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και νέα οχήματα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο, νοτιάδες στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής. Αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρου γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές, Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπες στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ο Curtis Mayfield θα ακουστεί αρκετές φορές μέσα στα αφιερώματα αυτά για το 64 και τις επόμενες χρονιές, αφού είναι η εποχή του με τα καταπληκτικά τραγούδια που έγραψε, είτε με τους Impressions είτε αργότερα βέβαια στη solo καριέρα του. Το πόσο σπουδαία τραγούδια έγραφαν τότε οι συνθέτες φαίνεται από τις διασκευές που έχουν ορίσει τα συγκεκριμένα τραγούδια, και είναι πάρα πολλά αυτά, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ακούμε τη μουσική μου σήμερα δεν δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν τραγούδια όπως τότε. Το λέγα και την άλλη φορά ότι ελάχιστα τραγούδια μετά το 2000 έχουν γνωρίσει πολλές διασκευές. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι που γνώρισε πάνω από 300 διασκευές από τεράστια ονόματα. Θα παίξω 2-3 σήμερα. Ένα μάλλον θα παίξω. Και είναι ένα τραγούδι πολύ παλιό, που έρχεται από τη δεκαετία του 40. Έχω μιλήσει κι άλλοτε για το τραγούδι αυτό, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία του περασμένου αιώνα, και η στίχη και η ατμόσφαιρα. Και πώς λοιπόν ένα τραγούδι του 40 γίνεται επιτυχία το 50, το 60, ακόμα και σήμερα υπάρχει σε δίσκους νέων καλλιτεχνών. Το 1964 το διασκευάζει μια μαύρη τραγουδίστρια, αυτή η εκτέλεση μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε στο 64 και μετά θα παίξουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, με το όνομα Gloria Lynn. Ακούστε το.

που χωρίζουν, του λέει «I wish you love». Πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Το τραγούδι σε αυτή την ερμηνεία είναι του 64 με την Gloria Lynn. Μέσα στον πόλεμο το 43 το έγραψε ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς Γάλλους, ο Σαρλ Τρενέ. Αυτός έχει γράψει και το Λαμπέρ. Έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια. Μεγάλες επιτυχίες παντού, όχι μόνο στη Γαλλία. Αξίζει να ακούσουμε πώς παρουσιάστηκε στη Γαλλία το τραγούδι από τον Σαρλ Τρενέ, γιατί το έχει γραφήσει και ένας άλλος τραγουδιστής και αρκετοί εκεί. Να το ακούσουμε από το συνθέτη και θα σας πω ότι και η στίχη είναι φοβερή. Για σκεφτείτε, το τραγούδι στην αρχική του μορφή έχει το τίτλο «Τι απομένει από τους ερωτές μας».

0: bizarre, si bien caché. Et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé.
1: Πού πήγαν αυτά τα τραγούδια? Το 1964, ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ κυκλοφορεί, Σινάτρα, με τον Count Basie, και είναι η πρώτη ηχογράφηση του Σινάτρα σε στούντιο με διασκευές Quincy Jones. Το άλμπουμ It Might As Well Be Swing. Εκεί για ακούστε, στο άλμπουμ θα παίξουν 2-3 τραγούδια. Τι τραγουδά ο Σινάτρα?
2: Goodbye. No use leading with our chins.

21 χρόνια μετά την πρώτη του ερμηνεία από τον Σαρλ Ρενέ που ακούσαμε, μία από τις πρώτες ερμηνείες, το ηχογραφείο Σινάντρα, το τραγούδι αυτό. Είναι το ίδιο που ακούσαμε και με την Gloria Lynn. Το τραγούδι ανήκει στον χώρο της jazz, γιατί και ο Τρενέ έχει γράψει ανάλογα τραγούδια. Έτσι λοιπόν ο Σινάντρα το διασκεύασε βασικά ο Quincy Jones, για να το πει ο Σινάντρα μοναδικά, με την ορχήστρα του Count Basie. Ένας καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη μου είχε στείλει το άλμπουμ με το εξώφυλλο που έχει αυτού του δίσκου του Σινάντρα. Ήταν να το παίξω το καλοκαίρι το άλμπουμ, αλλά το έφερα πιο μπροστά να το παίξουμε σήμερα, με την ιστορία που συνδέεται με την Gloria Lynn. Θα ακούσουμε δύο τρία τραγούδια από αυτό το απίθανο άλμπουμ. Εδώ υπάρχει η ερμηνεία του, ένας είναι αυτός που κάνει αυτές τις ερμηνείες, στο συγκεκριμένο τραγούδι που κράτησε για πάντα.

0: You.
1: Το Fly Me to the Moon με τον Sinatra. Από το άλμπουμ που ήταν από τα πιο πετυχημένα του 64, του Sinatra και του Count Basie, It Might As Well Be Swing. Κάνε λογοπαίγνιο με μια επιτυχία. It Might As Well Be Spring. Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και ένα άλλο γαλλικό τραγούδι. Δεν μπορώ να παίζω τις πρώτες εκτελέσεις. Παίξαμε μία φορά. Το τραγούδι είναι του 62, δηλαδή 2 χρόνια πριν από το 64. Λέγεται The Good Life. Αρχικά La Belle Vie. Το έχει γράψει ένας άλλος τεράστιος άλλης εποχής Γάλλος συνθέτης, ο Σασά Ντιστέλ. Το έκανε επιτυχία στην Αμερική το 63 ο Τόνι Μπένετ. Ακουγόταν στην ταινία του 62 τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αργότερα, πολύ αργότερα, το 2004 ηχογραφήθηκε ντουέτο του συνθέτη Σασά Ντιστέλ με την Ντιόν Γουόρουικ. Εδώ είναι με τον Σινάτρα.
0: It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide.

Παραμένουμε πάντα στο άλμπουμ του 64 του Frank Sinatra με τον Count Basie, η αυθεντική για αυτού του είδους τη μουσική. Και πολύ σωστά η Βιβί μου στέλνει ότι το τραγούδι που παίξαμε πιο πριν το έχει διασκευάσει πιο πρόσφατα και η Λόφη, που έβγαλε ένα εκτεταμένο, μια εκτεταμένη έκδοση του τελευταίου άλμπουμ της. Το επόμενο από το ίδιο άλμπουμ έχει έναν Ιταλό συνθέτη που έχει γράψει πολλές φορές μουσική για αμερικάνικες ταινίες. Δεν είναι ο Μωρικόνε ή ο Νίνο Ρότα. Είναι ο Ριζ Ορτολάνη. Αυτός έχει γράψει ένα καταπληκτικό μουσικό θέμα, το έχουμε παίξει και σε άλλες διασκευές, για την ταινία «Μόντο Κάνε», «Σκυλίσια ζωή», ένα ντοκιμαντέρ ήταν αυτό. Αυτό το θέμα διασκευάζει και ο Σινάτρα με τον Count Basie και με τον Quincy Jones. Είναι το θέμα από την ταινία «Μόντο Κάνε» με τίτλο «More».

Μόντο Κάνε, πρέπει να δείτε την ταινία αυτή. Θα δείτε πώς ήταν ο πλανήτης μας το 1963. Είναι ένα ντοκιμαντέρ πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Μόντο Κάνε, όπως το ζητάει και ένας φίλος εδώ. Άλλο ένα τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που ήταν επιτυχία του 1964 από τον γυραιό τότε Louis Armstrong, το διασκεύασε και ο Sinatra.

απροσδόκητο αφιέρωμα αύριο, Πέμπτη. Αλλά ένα πρόσωπο πολύ μεγάλο για τη μουσική. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το Ιράν θα εξετάσει την τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και θα απαντήσει μέσω Πακιστάν, διαμηνεί η Τεχεράνη, στον απόϊχο του νέου τελεσυγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν να αποδεχτεί την τελευταία συμφωνία που θα οδηγήσει σε λήξη του πολέμου και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γιατί αλλιώς θα αρχίσουν εκ νέου ισχυρότεροι βομβαρδισμοί. Το Ισραήλ πάντως δηλώνει άγνοια για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινή πηγή που επικαλείται το Reuters. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ προετοιμαζόταν αντίθετα για περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων. Οι τελευταίες δηλώσεις γίνονται στον απόϊχο του δημοσιεύματος του Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά

0: σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα και πάλι η τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο. Άνεμοι νότυπους στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Σήμερα είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, καταφέραμε να έρθουμε με την έννοια δηλαδή του ότι κάπου μας βρήκε η άνοιξη, κάπου μας έπληξε που λέμε με όλα αυτά τα προσδιόριστα νοσήματα που δεν ξέρεις τι είναι, λες ότι είναι εποχική ίωση, λες ότι είναι αλλεργιογόνο κάτι, πάντως ένα άσχημο συνάχη και μια κακουχία μας κράτησε λίγο μακριά από την χθεσινή εμφάνιση εδώ στην εκπομπή. Η άνοιξη, η οποία ωστόσο έχει έρθει ακάθεκτη και προχωρά έτσι. 6 Μαΐου σήμερα και ημέρα Τετάρτη, απογευματόβραδο. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Του Ιώβ σήμερα, του Ιώβ τα πάθη για τα της υπομονής και της εγκαρτέρησης. Γιορτάζει, λέει ο Ιώβ, διάβασα το πρωί στο εορτολόγιο, Ιώβιος υπομονή και τα λοιπά. Πόσο περισσότερη υπομονή να επιδείξει η ανθρωπότητα πάντως και ο κάθε ένας μας ξεχωριστά.

Όταν η κατάσταση που ζούμε νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί με δύο εξαιρετικά επίθετα από την πλούσια, μοναδική και πρωτότυπη ελληνική γλώσσα. Το ένα επίθετο είναι χαοτική και το άλλο ανερμάτιστη, με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει ένα χάος που δεν μπορεί να προσδιοριστεί, δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να οριοθετηθεί, και ταυτόχρονα αυτό το ανερμάτιστο σημαίνει δηλαδή ότι δεν τελειώνει. Έτσι νομίζω ότι πηγαίνει αυτή η κατάσταση, έτσι τη νιώθω, και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρούμε. Πρέπει να κρατάμε καλάθι, μικρό, μεσαίο, μεγάλο. Δεν πρέπει να χαρούμε με την επιχείρηση Ελευθερία που υποτίθεται ότι τελείωσε. Τελείωσε άραγε αυτή η επιχείρηση Ελευθερία, γιατί είχαμε μείνει με τα πρωινά νέα, μετά άλλαξε η κατάσταση, μετά μας την ξανάλλαξε. Αν διαβάσετε τώρα τα διεθνή πρακτορία και έτσι όπως μας τα παρουσίασε λίγο νωρίτερα, μας τα έλεγε εδώ εκτός αέρα ο Δημήτρης Φαναριώτης, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση όπως νομίζαμε πριν από λίγες ώρες. Δηλαδή μια σχετική ύφεση, μια προσπάθεια να τα βρουν και επομένως να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και γενικότερα να πέσουν οι τιμές του άγχους μας.

κάνετε, πώς είστε εσείς? Μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, περιμένω να μου πείτε τα νέα σας, γιατί σας έχασα λίγο. Λοιπόν, εμείς με 5 με 6 θα είμαστε εδώ φυσικά, και στο ΕΡΤΕΚΟ, αλλά και στους δύο σταθμούς που ανέφερα, βασικά στον πρώτο σταθμό της ενημέρωσης, δηλαδή στο ΕΡΤ News Radio 105,8, και επίσης πολλούς χαιρετισμούς και καλησπέρες σε όλη την Ομογένεια, όπου γης.

Ουγκάντα ακούμε. Αν ήμουν ο καπετάνιος σε αυτό το καράβι, είναι το τίτλος του τραγουδιού. Ελπίζω ο μουσικός επιλογέας να είχε πιο ρομαντική διάθεση και να μην πήγε αμέσως στο συνειρμό που εγώ μόλις έκανα. Δηλαδή σε αυτό το κρουαζερόπλιο που έχει πάνω όλους αυτούς τους επιβάτες και περιφέρεται μέχρι να αγκυροβολήσει και να δέσει με τον Χανταϊό που ήρθε στη ζωή μας, μάθαμε και για τον Χανταϊό. Λίγο-λίγο μας τα λένε οι επιστήμονες, όπως συνήθως συμβαίνει με όλους αυτούς τους περίεργους ιούς. Στην αρχή μας λένε ότι δεν είναι τίποτα, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν είναι αυτό, πρέπει να έχει πολύ δικές συνθήκες, πολύ κακή υγιεινή, να έχουν τροκτικά να σε τριγυρίζουν και να έρθει σε επαφή με τροκτικά μολυσμένα και μετά ξαφνικά βλέπουμε κάποια κρούσματα και εκτός κρουαζερόπλοιου και αρχίζει όλη αυτή η ιχνογράφηση των κρούσματων. Η χαρτογράφηση και η ιχνηλάτηση, αυτό ήθελα να πω, την έκανα τη λέξη όπως ήθελα εγώ, την ιχνηλάτηση λοιπόν των κρουσμάτων και να ζητάμε από τους λοιμοξιολόγους διάφορες έτσι επεξηγήσεις. Σχετικά με το καράβι μπορούμε να κάνουμε και άλλους συνειρμούς πιο πολιτικούς αν θέλετε, γιατί το καράβι για κάποια κόμματα φαίνεται να πηγαίνει σε ξέρα, για κάποια άλλα ακόμα δεν έχει βρει το λιμάνι του, να μην θυμηθώ και εκείνα με τα υπήνεμα λιμάνια τέλος πάντων, και γενικά σε όλα τα κόμματα, τα νυν και τα επίδοξα, υπάρχει ένας αναβρασμός. Όπερ σημαίνει ότι πηγαίνουμε σιγά σιγά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, το πολιτικό κλίμα γενικά βράζει. Αύριο, όπα, πολύ ωραία, αλλάξαμε κιόλας μουσική. Το πολιτικό κλίμα βράζει ειδικά αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που συνεδριάζει. Με πολλούς ομιλητές, πάνω από 40, και εισηγητές και στο βάθος το συνέδριο. Το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό είναι ρευστό και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πολύ περίεργα αποτελέσματα για αυτούς που είναι και που πρόκειται να γίνουν. Παλιά τις έλεγαν συνιστώσες τις αντικρουόμενες και διαφορετικές τάσεις μέσα στα κόμματα. Βασικά στα κόμματα της αριστεράς τις έλεγαν συνιστώσες. Τώρα μπορούμε να το δανειστούμε τον όρο γιατί είναι πολύ πετυχημένος και για άλλα κόμματα, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ. Μη σας πω και για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όπως γίνεται σε όλες τις οικογένειες, τα σόγια και, τι άλλο, και στις επιχειρήσεις ακόμα και στις εταιρείες ή σε ένα μικρό γραφείο, υπάρχουν οι φατρίες, δηλαδή οι παρέες. Οι παρέες, κάποιοι είναι αρεστοί, άλλοι δεν είναι, και ο βασικός αρχηγός με όλη την ομάδα, με την αυλή του, αποφασίζει ποιος μας κάνει, ποιος δεν μας κάνει. Οι επιλογές αυτές πολλούς τους δυσαρεστούν και πάει λέγοντας. Ακαρότα, τα μαγιά λίστα, δειρά τις άγκυρες ξανά. Αυτό το τραγούδι έχει τον περίεργο τίτλο «Ναυτικός αρτίστας». Θα μπορούσαμε να πούμε και «Πολιτικός αρτίστας» για πολλούς από αυτούς που θέλουν να πάρουν την ψήφο μας. Ενδιαφέρον λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον ό,τι βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε. Τώρα που είπα «βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε», ακούστε παιδιά τι έπαθα και πείτε μου αν το έχετε πάθει κι εσείς.

Λοιπόν, είχα πάντοτε εγώ, εκτός από τα λάπτοπ, τα τάμπλετ, τον υπολογιστή και το κινητό, που είναι όλα μαζί σε λειτουργία, έχω και ένα μολύβι και ένα στυλό. Μολύβι, ένα στυλό, τι είπα τώρα, ένα στυλό και ένα χαρτί. Μία κόλλα α4 και σημειώνω πάνω πράγματα, τις σκέψεις μου, τα βάζω σε τάξη. Οι ψυχολόγοι λένε ότι είναι ό,τι καλύτερο για να βάζεις και το μυαλό σου σε τάξη, αλλά τέλος πάντων, εγώ το κάνω από μόνη μου χρόνια. Και καθώς έγραφα κανονικά, διαπιστώνω ότι σταματάω για λίγο τα ελληνικά και θέλοντας να γράψω μία ξένη λέξη, νομίζω ότι πρέπει να πατήσω την εναλλαγή στο πληκτρολόγιο. Μάτι Παναγία, δηλαδή, και εκεί κατάλαβα με αρκετό σοκ, με αρκετή αυτογνωσία, ότι είμαι σε πραγματικό εθισμό, γιατί έχουμε μάθει τόσο πολύ με το πληκτρολόγιο που σας λέω σταμάτησα για λίγο για κάτι κλάσματα και λέω τώρα πρέπει να πατήσω να αλλάξω γλώσσα. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πείτε μου και εσείς αν σας συμβαίνει, αν έχετε υπερφόρτωση εγκεφάλου, αν έχετε διάσπαση προσοχής και όλα αυτά που μας έχουν φορτωθεί με όλα αυτά τα εργαλεία της τεχνητής και της ψηφιακής νοημοσύνης και καθημερινότητας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Και μέσα σε όλα, επειδή θέλουμε να παρακολουθούμε λίγο και τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, στη γειτονιά μας δηλαδή, στην Ήπειρό μας, στην Ευρώπη που ειδικά κάποιες χώρες της θεωρούν το μέχρι πρότινος η ατμομηχανή της, με την ακμαία της οικονομία, με την ακμαία τους οικονομία και με το ότι δίνανε το, πώς το να το πω, το στίγμα και δείχνανε το δρόμο. Η συγκεκριμένη χώρα στην οποία τώρα θα απευθυνθούμε, για την οποία τώρα θα μιλήσουμε, δεν είναι πια σε αυτό το mood, δεν είναι πια σε αυτό το ρόλο, αλλά σίγουρα έχει να κάνει με τη στάση γενικότερα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, και αναφέρομαι στη Γερμανία. Θέλαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τη συνάδελφο, τη Δήμητρα Κυρανούδη, τη διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle. Δήμητρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Βερολίνο και το Γερμανικό Κοινοβούλιο σήμερα. Α. Γιατί νομίζω ότι επιλέξαμε την καταλληλότερη μέρα για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, γιατί σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την διακυβέρνηση Friedrich Merz. Σαν σήμερα λοιπόν, παραλίγο να ορκιστεί Καγκελάριος στην πρώτη ψηφοφορία, αν
0: θυμόμαστε βέβαια.
1: Ακριβώς. Και βεβαίως μετά τα κατάφερε, όμως ήταν μια επεισοδιακή ψηφοφορία, μια πρωτοφανής κατάσταση για τα γερμανικά δεδομένα. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το Γερμανικό Σύνταγμα απαιτείται και μια ειδική διαδικασία στο Κοινοβούλιο για την ανάδειξη του καγκελαρίου, και στην πρώτη ψηφοφορία λοιπόν δεν είχε καταφέρει να αποσπάσει την πλειοψηφία της Βουλής, με διαρροές μάλιστα από το κόμμα του. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από εκείνη την ημέρα, και σήμερα στη Γερμανική Βουλή διεξήχθηκε μια ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό αυτού του πρώτου χρόνου, του δύσκολου πρώτου χρόνου μετεμποδίων διακυβέρνησης του Friedrich Merz.
0: Πέσαμε λοιπόν Διάνα, θέλαμε και θέλουμε να μάθουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αν τυχόν είχαμε και ένα είδος απολογισμού λοιπόν, Δήμητρα Κυρανούδη, από την κυβέρνηση Merz, από τον καγκελάριο, που μπορεί να κάνει, να έχει να κάνει και με, το, με τους άλλους άξονες της ακολουθούμενης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ένα χρόνο μετά, η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία και ο κόσμος ευρύτερα, θα έλεγα, είναι διαφορετική, και αυτό γιατί πλέον οι εξελίξεις στη Γερμανία είναι ταυτισμένες με τις ευρύτερες αναταράξεις στο διεθνές σκηνικό, μετά τις αποφάσεις, τις ανατρεπτικές αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ που σχετίζονται με τη Γερμανία και ευρύτερα την Ευρώπη, μετά την ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία τους επόμενους μήνες, αλλά και μετά την απόφαση των Αμερικανών πριν από λίγες ημέρες για 25% πρόσθετους δασμούς στα γερμανικά αυτοκίνητα και φορτηγά. Είναι πυκνές οι εξελίξεις όλον αυτό το χρόνο. Όντως. Είναι πυκνές οι εξελίξεις και τις τελευταίες εβδομάδες, και όλα αυτά συνθέτουν την ευρύτερη εικόνα στη Γερμανία, που είναι η εικόνα αυτής της πρώτης χρονιάς ΜΕΤ. Δηλαδή μια εικόνα που συντίθεται από μια βαθιά κρίση στη γερμανική οικονομία, ένα βιομηχανικό παραγωγικό μοντέλο της Γερμανίας που πλέον θεωρείται ξεπερασμένο, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό κυρίως της Κίνας, που υφίσταται κλειδονισμός, και τώρα πρέπει να υποστεί και μια δεύτερη ενεργειακή κρίση. Μια κρίση η οποία ξεκινά από τα στενά του ορμούς και φτάνει μέχρι τα δηληστήρια και τα πρατήρια βενζίνης στη Γερμανία.
0: Πάνω σε αυτό, γιατί τα περιγράφεις πολύ ωραία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, περνάς και εσύ από τους δρόμους, από τα πρατήρια. Ο γερμανικός λαός πώς αντιμετωπίζει το θέμα με τις τιμές? Οι τιμές δηλαδή που κυμαίνονται.
1: Πιέζεται πολύ.
0: Και στα προϊόντα και στα καύσιμα.
1: Στα καύσιμα, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης και τα μέτρα που έχει λάβει να συγκρατήσει την άνοδο των τιμών στα καύσιμα, γιατί έχει πάρει μέτρα το τελευταίο διάστημα, παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Βλέπουμε οδηγούς οι οποίοι από το Βερολίνο πηγαίνουν στην Πολωνία για να βρουν φθηνότερη βενζίνη. Βλέπουμε τις τιμές βασικά είτε στα σούπερ μάρκετ να έχουν ανέβει. Μπορεί ο πληθωρισμός να μην κινείται στα υψηλά επίπεδα του 2022. Παρόλα αυτά, τα τρόφιμα πλέον είναι ακριβά. Στη Γερμανία επίσης τα τελευταία χρόνια και τα ενίκια στις μεγάλες πόλεις έχουν εκτοξευτεί. Οι μισθοί παραμένουν σταθεροί. Ευρύτερα, οι Γερμανοί οφείλουν αυτή τη στιγμή να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους στις νέες συνθήκες. Λιγότερα επιδόματα, κοινωνική πολιτική η οποία πλέον δεν είναι τόσο γενναιόδορη όσο ήταν παλιά, και αυτό γιατί να θυμίσουμε ότι και το γερμανικό κοινωνικό κράτος μεταπολεμικά ήταν ταυτισμένο με την ταυτότητα της ίδιας της Γερμανίας και της γερμανικής ευημερίας. Συνολικά οι Γερμανοί βλέπουν σιγά σιγά να χάνουν από τη μία πλευρά κεκτημένα του κοινωνικού κράτους και τη γερμανική ευημερία, που επί δεκαετίες ήταν ένα αγαθό ιερό και καλά προστατευμένο για όλα, θα μπορούσε να πει κανείς, τα κοινωνικά στρώματα.
0: Βεβαίως, έτσι.
1: Βλέπουμε,
0: όπως το λες, είναι
1: συμπερακτικές αλλαγές.
0: Σίγουρα,
1: και
0: σίγουρα.
1: Και αυτή
0: την εντύπωση είχα. Απλά ήθελα να μας το πιστοποιήσεις με το πολύ ακριβές σου ρεπορτάζ και την έτσι ευαίσθητη ματιά σου. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να διολυστήσεις σε εικασίες και σενάρια σχετικά με το τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Γερμανία. Και μια και τα λέμε όλα αυτά, ήθελα να πάρω το σχόλιο σου ή το ρεπορτάζ σου για την απόσυρση λοιπόν των Αμερικανών στρατιωτών. Αν αυτό στην κοινή γνώμη έχει περάσει, αν σημαίνει κάτι σε σχέση, συγγνώμη, σε συνάρτηση και με τα όποια σχέδια που φαίνεται να αναβαγούν, δεν ξέρω, για τη συγκρότηση του περίφημου Ευρωπαϊκού Στρατού, την αμυντική πολιτική της Ευρώπης, την κοινή άμυνα.
1: Και η Γερμανία φαίνεται να προωθεί αυτό το σενάριο. Τις τελευταίες μέρες ακούμε όλο ένα περισσότερους πολιτικούς να τάσσονται υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ΝΑΤΟ. Η Γερμανία θέλει να λάβει ηγετικό ρόλο, όμως στην πράξη αυτό τουλάχιστον προς το παρόν δεν είναι εφικτό, δεν φαίνεται να είναι υλοποιήσιμο, γιατί οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας είναι σε μια φάση ανασύνταξης, η οποία όμως θα πάρει χρόνο, θα πάρει χρόνια. Ο προϋπολογισμός της Γερμανίας και φέτος είναι ένας προϋπολογισμός αμυντικών δαπανών στραμμένος προς την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας συγκεκριμένα. Όμως η Γερμανία αυτή τη στιγμή, αλήθεια είναι, αν και προσπαθεί η κυβέρνηση να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αντιδρά ψύχρεμα. Η αλήθεια είναι ότι η ανακοίνωση για αποχώρηση Αμερικανών στρατιωτών, που μάλλον θα είναι περισσότεροι από τις 5.000 που αρχικά είχε ανακοινώσει το Πεντάγωνο, καθώς επίσης και η ακύρωση του προγράμματος στάθμευσης πυράβλων μεγάλου βεληνικού Tomahawk στις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία, είναι δύο στοιχεία που εξετάζονται ενδελεχώς και αναμένεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες. Πρώτον, για την αποτρεπτική ικανότητα της Γερμανίας στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής απειλής, και δεύτερον σε σχέση και με την πραγματική οικονομία, με την τοπική οικονομία, γιατί σε πολλά κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας υπάρχουν σημαντικές αμερικανικές βάσεις, γύρω από τις οποίες όλες αυτές τις δεκαετίες έχουν συσταθεί ουσιαστικά αμερικανικές πόλεις, από τις οποίες τα συγκεκριμένα κρατήδια, όπως για παράδειγμα το κρατήδιο της Ρουμανίας Παλατινάτο, που βρίσκεται η βάση του Ράμστάιν, η μεγαλύτερη στη Γερμανία και μία από τις σημαντικότερες στην Ευρώπη και παγκοσμίως, ζουν ουσιαστικά από τα έσοδα που προκύπτουν όχι μόνο από την ίδια τη βάση, αλλά και από την κοινωνική ζωή που έχει διαμορφωθεί γύρω από τη βάση. Οπότε το πλήγμα είναι μεγάλο, με ευρύτερες διαστάσεις. Η Γερμανία ωστόσο επίσημα λέει τουλάχιστον ότι ήταν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να καθησυχάσουν. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα. Η αλήθεια είναι ότι στις δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αποτυπώνεται και η δυσαρέσκεια και ευρύτερα των πολιτών για τις εξελίξεις και για τις τάσεις της γερμανικής κυβέρνησης, για το πώς διαχειρίζεται αυτό το σύνθετο πλέον γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και τις εσωτερικές προκλήσεις. Με το 55% των Γερμανών να θεωρούν ότι η κυβέρνηση Μέρκελ δεν θα καταφέρει να βγάλει την θητεία της, δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την τετραετία. Και βέβαια έχουμε και το πολύ ανησυχητικό δεδομένο της ανόδου της άκρας δεξιάς, της αναλλακτικής για τη Γερμανία, στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων. με ένα ποσοστό γύρω στο 28%. Ενώ η Χριστιανική Ένωση του Φρίντριχ Μέρτς κυμαίνεται στο 24%. Δηλαδή βλέπουμε ήδη μια μεγάλη διαφορά 4 μονάδων στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Όλα αυτά συνθέτουν ένα ανησυχητικό.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι ρευστό, είναι ανησυχητικό, γύρει ερωτήματα και ξέρω ότι και ο γερμανικός λαός έχει μια ψυχραιμία, αν μη τι άλλο, αντιμετωπίζοντας όλα αυτά. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί και να εθελοτυφλήσει, έτσι, όταν τα πράγματα είναι τόσο, πώς το λένε, δύσκολα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι η χειρότερη οικονομία της Ευρώπης, ναι, να το θυμίσουμε και αυτό.
0: Βέβαια, μα γι' αυτό.
1: Αν η Γερμανία δεν πάει καλά, όπως λένε πολλοί πολιτικοί παραδοσιακά, αυτό πρέπει να ανησυχεί όλη
0: και
1: την Ευρώπη.
0: Γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε σένα και στο Βερολίνο. Δήμητρα Κυρανούδη, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Έχεις την καλησπέρα μας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα είναι η σφοδρή βομβαρδισμή, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του Brent αυτήν την ώρα. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN, Τεν Τέρνερ, στα 87. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο, 7 Μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

γεια σας και πάλι. Χαίρετε και καλησπέρα σε όλους. Είναι βέβαια το Ed News Radio 105,8 και είναι και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, στα πέρατα του κόσμου. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ακούσματα και διάβασμα, μας λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Τα βλέπω πολύ ωραία και τα ακούσματα και το διάβασμα. Τα βλέπω που λένε, Παναγιώτη μου. Πέτρο μου, έγραψες πραγματικά, δεν χρειάζονταν τόσα λόγια. Εντάξει, μια χαρά. Εγώ μπορεί να το είπα λίγο υπερβολικά, αλλά πάντως ναι, είναι αυτή η εξήγηση. Και εμένα μου είχε συμβεί. Σου στέλνω πάρα πολλούς χαιρετισμούς. Επίσης ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης μου λέει. Και ο Μιχάλης, καλησπέρα κυρία Έλενα, καλή εκπομπή και έρευνα. Πάντα με προσοχή λέει, μη μας ταΐζουν ψέματα. Σε εμάς κουράγιο, αλλά και σε σένα λέει. Ο Σπύρος, μέσα στο πνεύμα της προηγούμενης συζήτησης με τη Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο, μας γράφει καλησπέρα, οι Γερμανοί πυροβολούν τα πόδια τους. Αντί να απορρίψουν τον καταστροφικό νέο φιλελευθερισμό, επιμένουν στο φάρμακο που τους σκοτώνει. Στη Γερμανία βλέπετε το μέλλον της καταδικασμένης Ευρώπης. Συμπληρώσω, Σπύρο μου, μιας Ευρώπης που πάλι δείχνει να είναι αμήχανη, μουδιασμένη και με πολύ χαμηλά έως μηδενικά αντανακλαστικά, απέναντι λοιπόν σε ένα επερχόμενο παρόν και μέλλον που φαίνεται, πώς να το πω, ανταποκρίνεται, βρίσκει δηλαδή πνοή μέσα από αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Σφυρίζουν αδιάφορα γιατί έχουν μια χαρά διαλέξει το δικό τους ρόλο και τον υπηρετούν με πολύ στένος η Ρωσία και η Κίνα.

0: χαρά τελικά ταιριάζει για την Ευρώπη αυτό το τραγούδι από τους Florence and Machine. Δηλαδή το Ship to Wreck, δηλαδή ένα πλοίο που πάει για την ξέρα, για το ναυάγιο. Καλησπέρα και στον Μάρκο, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική παράφραση. Καιτέρουμ κένσεο Πέρζια εστ εσε ντελένταμ. Δηλαδή αυτό το Καρτάγκο ντελέντα εστ το παραφράζει από τον Ντόναλντ Ντιμητή. Λέει ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί και στο κάτω κάτω, δηλαδή λέει και επιπλέον υπενθυμίζω, ας το ξαναδιατυπώσω, ότι πιστεύω ότι η Περσία πρέπει να καταστραφεί. Πολύ ωραία η παράφραση από τον Ντόναλντ κάτω να τον Ντιμητή. Θα ήθελε. Πολύ βαρύ ρόλο του φορτώσαμε, νομίζω, Μάρκο. Και 6 Μαΐου λέει Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Ακατά της δίαιτας. Καταπληκτικό. Τώρα για τη φωτογραφία δεν το σχολιάζω. Και τι άλλο, είπαμε ο Μάρκος, και όλοι όσοι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα είτε στο Messenger, στο Instagram, στα προσωπικά μου social media, στο Έλενα Καραγιάννη δηλαδή με βρίσκετε, και φυσικά στο Viber του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς απαντούμε και γενικά έχουμε αυτή την επικοινωνία για να καταλαβαινόμαστε και να επικοινωνούμε. Τώρα ο Βασίλης Νικολόπουλος έχει αναλάβει τα του ήχου και η Βούλα Κουλισοπούλου με τη Μαρία Σφυρόρα παραμένουν στη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα ανοιξιάτικα είναι αυτά. Να πω εδώ για να μην το ξεχάσω ότι μέσα στο γενικότερο πλούσιο πρόγραμμά του του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου που βρίσκεται στην Αθήνα, που πραγματοποίησε χθες μια εξαιρετική ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από 20 τόσα χρόνια, με πολύ ωραίο περιεχόμενο και μηνύματα, όλο συμβολισμό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος θα ανηφορήσει αύριο εδώ στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από το πρωί θα τον υποδεχτούμε σε μια πολύ σεμνή τελετή, θα του δείξει ο πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση γενικά θα του δείξει όλους τους χώρους και την αίθουσα ειδήσεων και τα στούντιο και όλα, και κάποια στιγμή κατά τις 12 θα καταλήξει στον απόδημο ελληνισμό, καθώς ενσαρκώνει ακριβώς αυτό, τον οικουμενικό ελληνισμό, όλο τον ελληνισμό, τον απανταχού, και θα καταλήξει λοιπόν στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από το οποίο και τώρα μεταδίδουμε ζωντανά την εκπομπή, για να απευθύνει χαιρετισμό. Απλά σας το λέω γιατί δεν έχει πολύ κυκλοφορήσει, και ωραίο είναι να έχουμε επισκέψεις υψηλών προσώπων, μεγάλων προσωπικότητων που εκφράζουν έτσι μια ενότητα και το όλον των Ελλήνων και όσων μετέχουν της ελληνικής παιδείας, να συμπληρώσω. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, οπότε θα πάμε μετά σε τραγούδι. Ακούστε τώρα μια ιστορία, γιατί είναι πολύ καλές όλες οι αναλύσεις ιδεολογικές, πολιτικές, φιλοσοφικές, πολιτιστικές, αλλά η καθημερινότητα, παιδιά, είναι αυτή που μας ταλαιπωρεί, μας ταλανίζει και μας δημιουργεί συνεχώς προβληματισμό, πολλές φορές όταν κάνει και βήματα, πώς να το πω έτσι, και πιο μπροστά από αυτό που οι ίδιες ιδιοκτικές αρχές μπορούν να υπηρετήσουν. Αναφέρομαι σε μία σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου με τις τηλεφωνικές απάτες που εξελίσσεται σε μάστιγα. Και μάλιστα, αν είναι έτσι, θα το συζητήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, έχουν περάσει οι κλασικές οργανωμένες ομάδες διαρρηκτών, έχουν περάσει σε αυτή την κατηγορία εγκλήματος, δηλαδή έχουν αφήσει τις διαρρήξεις και επιδίδονται πλέον σε μαζικές τηλεφωνικές απάτες σε ένα ποσοστό πάρα πολύ υψηλό και με δυστυχώς πολύ καλά για αυτούς αποτελέσματα. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Μάνος Μεϊμαράκης, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Μου επιτρέπετε να σας μιλάω στον ελληνικό κύριο?
0: Εννοείται, με χαρά, αγαπητέ Μάνο.
1: Καλησπέρα, Ελένη.
0: Καλησπέρα, Μάνο. Να γνωριστούμε κάποια στιγμή και από κοντά.
1: Βεβαίως, ναι, γιατί.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ η ειδικότητά σου, δημοσιογράφος κυβερνοασφάλειας. Έχεις δει πολύ μπροστά από νωρίς, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, και σε αναζητήσαμε λοιπόν, γιατί αυτό όλο ήθελα λίγο να το βάλουμε σε πραγματικές διαστάσεις. Όντως δηλαδή είναι φαινόμενο πλέον μάστιγα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με πάρα πολύ προσοχή?
1: Να σου πω καταρχήν, Ελένα, ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα θύματα των τηλεφωνικών εξαπατήσεων και όχι μόνο, και των, του ψαρέματος τραπεζικών λογαριασμών και πληροφοριών κρατών, που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει ακόμα μια κουλτούρα να προστατεύσει τους λογαριασμούς του στην τράπεζα, λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα, λογαριασμούς email. Έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό, δεν έχουμε εκπαιδεύσει τον κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, είναι πεδίο δόξης λαμπρών για όσους μέχρι πρόσφατα δραστηριοποιούνταν στο έγκλημα, διαρρήξεις, ληστείες κτλ. Να μπουν λοιπόν στον κυβερνοχώρο για να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά, απείρως περισσότερα από όσα έβγαζαν πριν, γιατί και πλέον δεν έχουν τις κινδύνες που είχαν.
0: Α, μπράβο. Χωρίς να φοβούνται ότι θα συλληφθούν εύκολα, ναι, τουλάχιστον ή άμεσα, ή ότι κάποιος θα τους οδηγήσει στη φυλακή. Κρύβονται, δηλαδή, κρύβονται πίσω από πάρα πολλά προσωπία. Για πες μας λοιπόν, Μάνο, δηλαδή, όντως, και το έχουμε καταλάβει και εμείς ακόμα και από το περιβάλλον μας, το οικείο, από γνωστούς, από φίλους, από συγγενείς, ότι την έχουν πατήσει ή είναι έτοιμοι να την πατήσουν, είναι στο τσακ δηλαδή που το έχουν αποφύγει. Πώς δρά, καταρχάς, μιλάμε για κύκλωμα συγκεκριμένο ή πολλά μαζί?
1: Υπάρχουν εγκληματικές ομάδες που στείλουν αυτού του είδους απάντηση και εγκληματικές οργανώσεις, πολύ μεγαλύτερες ομάδες, με πιο σαφή καθορισμένη δομή, ιεραρχία κτλ. Φαντάζομαι τώρα όμως ότι για να μπει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο κυνήγι αυτών των απαταιώνων, πόσο έχουν μεγαλώσει όλα αυτά τα κυκλώματα.
0: Ναι.
1: Και πόσο επικίνδυνα γίνονται μέρα με τη μέρα.
0: Μάλιστα. Είναι γεγονός δηλαδή αυτό που είπα εγώ, που μάθαμε ότι έγινε σύσκεψη για να δουν σε πώς θα το αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, και μάλιστα με συγκεκριμένους άξονες. Άρα,
1: ήτανε θέμα χρόνου να συμβεί, να μπει δηλαδή και μια τόσο μεγάλη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας στο κυνήγι αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Το βλέπαμε γιατί μέχρι πρόσφατα υπήρχαν διάσπαρτες ομάδες που έστειλαν απάτες από την Κρήτη, από την Αττική, από τη Στερεά Ελλάδα, από την Πελοπόννησο, από τη Βόρεια Ελλάδα. Στην τελευταία υπόθεση είδαμε ότι η ίδια ομάδα διοικούσε, να το πω έτσι, άλλες υποομάδες διάσπαρτες σε όλη τη χώρα.
0: Ναι.
1: Αρχίζει και παίρνει χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης. Ήταν μοιραίο να μπει λοιπόν και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσα. Έχουν πολλή δουλειά, πρέπει να σου πω. Mm-hmm. Αλλά η Διεύθυνση Ανάλυσης Πληροφοριών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι μια υπηρεσία που έχει στα χέρια της την τελευταία λέξη τεχνολογίες, εφαρμογές και τεχνολογικά μέσα, για να φτάσουν πολύ γρήγορα σε συλλήψεις μεγάλων οργανώσεων. Οι αναλυτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια τους, αλλά καταλαβαίνω και γνωρίζω πόσο σοβαρά έχουν πάρει υπόψη τους όλα τα δεδομένα και τι τεχνογνωσία και εμπειρία έχουν από άλλες υποθέσεις.
0: Για όνομα του Θεού, δηλαδή δεν χρειάζεται συνέχεια να βάζουμε πρώτα μία ταμπέλα ότι δεν το λέω για αυτό, δεν το λέω για εκείνο. Είναι γνωστό ότι αυτές οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που υπάγονται στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, εδώ και χρόνια έχουμε όλοι καταλάβει ότι κάνουν πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν ξέρω αν θα εμπλακεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Mm-hmm. Είναι η ΔΑΟΕ, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έχει δικούς τους μηχανισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν τμήμα αναλυτών μέσα, έχουν τμήμα ψηφιακών μυστηρίων. Ενδεχομένως να ζητήσουν και τη συνδρομή τη δίωξη των κολλήματος ή και τη διεύθυνση εγκληματικών έρευνων. Αλλά για να μπερδεύουν τον κόσμο αυτά, να σου πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Όσο καλά και να κρύβεται μια ομάδα απαταιώνων, μπορεί να λειτουργούν από τη Λαμία, έτσι, ή από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη. Μπορούν να φαίνονται ότι βγαίνουν από μια άλλη χώρα του κόσμου, ότι κάνουν την επίθεση. Ό,τι λογισμικά και να έχουν στη διάθεσή του. Όσο καλά επιχειρήματα και δολώματα ρίξουν τον κόσμο, από εδώ και πέρα να αισθάνονται την ανάσα του κάποιου πίσω τους, γιατί δεν έχουν να κάνουν πλέον με απλούς πολίτες που δεν καταλαβαίνουν να διαβάσουν μια εκλογική διεύθυνση ή τους προκαλούν άγχος και αγωνία για να τους παρασύρουν.
0: Ναι.
1: Οι κυνηγοί του εγκλήματος αυτού του είδους έχουν άλλα όπλα στα χέρια τους και μοιράζονται τεχνογνωσία με ξένες υπηρεσίες όπως η Europol και η Interpol.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί που έφευγαν από το έγκλημα στον δρόμο, που έπρεπε να κρυφτούν από τις κάμερες, από τις αυτόπτες μάρτυρες, από διερχόμενους πολίτες, από αστυνομικούς που περιπολούσαν. Τώρα βέβαια έχουν μια άλλη άνεση να βρουν από οπουδήποτε στη χώρα και να κρύβονται πίσω από διαφορετικές IP, πίσω από πολλές και διαφορετικές συσκευές, αλλά και σε αυτό το χώρο δεν είναι μόνοι τους. Το κράτος έχει κάνει βήματα και ελπίζω να καταφέρουν σύντομα να εξαρθρώσουν οργανώσεις και ομάδες και στην τέτοιες απάτες Γιατί, Ελένα, πίστεψέ με, υπάρχει κόσμος που καταστρέφεται.
0: Αυτό ήθελα να πάμε τώρα σε κάποια ας πούμε περιστατικά ναι. και να βοηθήσουμε λίγο και τον κόσμο που μας ακούει, mm-hmm. Μάνο, έστω να προλάβουμε κάποια πράγματα που... Γιατί νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι καταφέρνουν να έχουν ως αποστολέα, εγώ θα το πω πολύ ερασιτεχνικά, mm-hmm. ακόμα και δημόσια υπηρεσία. Το λογότυπο, έτσι, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Τα γνωστά. Mm-hmm. Μπορεί να έρχεται mm-hmm. από την ΑΔΕ, μπορεί να έρχεται από μια τράπεζα, μπορεί να έρχεται mm-hmm. από την υπηρεσία κοινωνικού τουρισμού που δίνει mm-hmm. τώρα τα βάουτσερ. Έτσι έχω ακούσει. Mm-hmm. Λοιπόν.
1: Συμβαίνουν αυτά όλα. Ανοίγει το email σου και υπάρχει ένα επίγον μήνυμα. Δίθεν από Gov, έχει μέσα τα λογότυπα την Gov ή το λογότυπο κάποια τράπεζα ή το λογότυπο του ΕΦΚΑ, ό,τι θέλει. Ναι. Το να αντιγράψει το mail ενός δημόσιου οργανισμού δεν είναι δύσκολο. Το κάνουν. Ναι. Όμως πάντα υπάρχει ένα κουμπάκι μέσα. Σε παρακινούν σε μια δράση να πατήσει το link για να μην κλειδώσει ο λογαριασμό σου, γιατί κάποια άλλη συσκευή συνδέθηκε στο λογαριασμό σου. Σου δημιουργούν άγχος, αγωνία, πανικό. Πατάς. Εφόσον πάτησε το κουμπάκι, πρέπει να τσεκάρεις οπωσδήποτε την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τι γράφει μετά τα 3W. Mm. Συνήθως υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου δεν θα σου στείλουν mail ή SMS με τόσο επίγοντα λόγο να πατήσεις κάτι.
0: Ναι.
1: Η τράπεζα δεν θα σου στείλει ποτέ ένα mail του τύπου κλειδώσει το λογαριασμό σου γιατί είδα μια ύποπτη συναλλαγή. Είναι πιο ασφαλές να κάνουμε διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού κυρίως μέσα από τις εφαρμογές που μας έχουν δώσει οι τράπεζες να κατεβάζουν. Είναι πολύ πιο ασφαλές. Mm-hmm. Γιατί έτσι, αν έρθει ένα πλαστό SMS ή ένα πλαστό email, το link που θα πατήσεις δεν θα σε παραπέμψει στην τραπεζική εφαρμογή που έχει στο κινητό σου, αλλά σε μια πλαστή ηλεκτρονική διεύθυνση, σε μια πλαστογραφημένη τραπεζική σελίδα. Αξίζει τον κόπο. Εάν δεν καταλαβαίνεις τι είναι το SMS, το email που έρχεται, όσο επίγον και να είναι, το τονίζω με κάθε ευκαιρία, συγγνώμη. Να ρωτήσεις κάποιον από την οικογένεια που κατέχει, που γνωρίζει να σου απαντήσει ή το λογιστή αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Μου ήρθε ναι. επιστροφή χώρου, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Ο λογιστής θα σου πει. Μας ανοίξαν παιδιά τον τραπεζικό λογαριασμό, φτάνει SMS στη μαμά ας πούμε. Να ρωτήσει τα παιδιά θα το τσεκάρουν.
0: Ναι.
1: Πάντα να ρωτάμε κάποιον που είναι στο οικογενειακό περιβάλλον και έχει πιο καλή σχέση με την τεχνολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ να μην αποκαλύπτουμε το όνομα χρήστη. Τον κωδικό του τραπεζικού μας λογαριασμού, ούτε το δεύτερο κωδικό ασφαλείας που έρχεται για να ολοκληρωθεί στην αλλαγή. Όποιος άγνωστος εμφανιστεί και δείχνει ότι ξέρει πράγματα για μας, κλείνουμε το τηλέφωνο.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν κόβουμε την επικοινωνία. Δεν χρειάζεται ακριβώς. να ψάχνουμε και να περιμένουμε. Μήπως είναι απατεώνας. Για να πούμε και κάτι παραπάνω. Και νομίζω, να το πούμε εδώ, Μάνο, ότι οποιοδήποτε πάρει, ας πούμε, servicers τραπεζών που είναι από τα funds. Έτσι, αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Και ρωτάνε ονοματεπώνυμο και ή ημερομηνία γέννησης ή το αλφα φημί. Έχεις το απόλυτο δικαίωμα να πεις ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και δεν θα σας τα πω. Ακόμα και αν σου πει, σου συστηθεί ότι είναι ας πούμε ο Θεός ο ίδιος. Όχι.
1: Ακριβώς. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Γιατί μπορεί να είναι ο σερβίσερ, το φαντ μπορεί για να μην είναι.
0: Ναι.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Καλύτερα να. Ή βέβαια εκεί δεν μπορείς και να τους βρεις. Αυτό είναι το κακό. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ότι αν δεν απαντήσεις, αν μπορεί να βρεις τον πελά σου με άλλο τρόπο και να μην σε ενημερώσουν. Αλλά για τα υπόλοιπα που είπες, εγώ νομίζω ότι το πιο επικίνδυνο είναι αυτό. Πέρα από τις τηλεφωνικές απάτες, με τα mail και τα SMS, πρόσφατα αυτό με τις παραβάσεις. Έρχεται SMS, ναι, ότι έχετε το όχημά σας, χωρίς να γράφει όμως το όνομα, ούτε το έτσι, δεν γράφει την πινακίδα.
1: Όχι, δεν έχει τον αυτό το όχημά της, δεν τον έχει.
0: Ακριβώς, ότι έχετε, έχετε προβεί σε μία παράβαση του κώδικα οδηγικής κυκλοφορίας και πατήστε εδώ, ας πούμε. Άρα,
1: ξέρεις πόσος κόσμος την πάτησε εκεί.
0: Ναι.
1: Πάει το μυαλό σου, πόσος κόσμος πάτησε εκεί, γιατί έχουν δημιουργήσει τα μέσα ενημέρωση στη χώρα, έχουν φοβήσει τον κόσμο με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, ακριβώς. Πρώτα ήρθε αυτό.
1: Με τόσα οχήματα σε όλη τη χώρα, κυρίως στα Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Mm-hmm.
1: Με τόση ταλαιπωρία στους δρόμους το πρωί, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει κάνει μικρή ή μεγάλη παράβαση. Όχι από πρόθεση κακή γιατί είναι κακός εγώ, για να πάει πιο γρήγορα στη δουλειά του.
0: Mm-hmm.
1: Στο πίσω μέρος του μυαλού του σκέφτεται ότι μια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης το καταγράφει. Από εδώ μέχρι τη δουλειά σου θεωρείς ότι έχουν πιάσει 10 κάμερες. Σου έρχεται αυτό το μήνυμα. Και νομίζεις ότι μια κάμερα σε έπιασε. Και προσπερνάς, παραβλέπεις ότι δεν έχει τον αριθμό.
0: Ναι, σωστό.
1: Έχουν παραδώσει πληροφορίες, γιατί αυτές οι σελίδες πλαστές, αυτά τα SMS, οδηγούν σε πλαστές σελίδες δίθεν του Υπουργείου ή της αστυνομίας και σου ζητάνε να πληρώσεις ένα μέρος του προστίμου για αρχή. αποκαλύπτοντας όμως πληροφορίες τραπεζικής κάρτας.
0: Να πω κάτι. Να πω κάτι χωρίς να θέλουμε να κάνουμε τον έξυπνο, γιατί όλοι μας μπορούμε να την πατήσουμε, τουλάχιστον αυτοί που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Άρα, η πρώτη κίνηση είναι: δεν πατάω κανένα link, κανένα κουμπάκι. Δεν το πατάω. Δεν το ανοίγω.
1: Όχι.
0: Θα του συμπεριφερθώ σαν να είναι ένα ιός, ας πούμε.
1: Σαν ένα κακόβουλο.
0: Αυτό. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι άντε και πάτησα, ας πούμε ότι πάτησα και άνοιξα και το αντιλήφθηκα εκ των υστέρων, εννοείται ότι δεν κοινοποιώ το παραμικρό. Ούτε καλά για λογαριασμό δεν το συζητώ. Ούτε πίν, ούτε ξεπίν, ούτε κώδικ, password, τίποτε. Αυτό δεν είναι το μοναδικό μου εργαλείο για να προστατευτώ.
1: Ναι. Και να κλείσεις τη σελίδα, έτσι. Αν την πλαστεί που άνοιξες, να την κλείσεις από το. Να κλείσεις τη, να μην υπάρχει ανοιχτή στην οθόνη σου.
0: Οι απάτες γίνονται περισσότερο μέσω των κινητών τηλεφώνων, Μάνο, ή μέσω των υπολογιστών?
1: Ήταν μια μοιραία εξέλιξη. Τώρα 7 στους 10 έχουμε ένα κινητό στα χέρια μας.
0: Και όλα τα κάνουμε όλα από εκεί.
1: Τα πάντα. Mm. Άρα οι δράστες έχουν μεταφέρει την επιφάνεια επίθεση στα κινητά που έχουμε στα χέρια μας και στα τάμπλετ. Δεν έχουν σταματήσει επιθέσεις σε υπολογιστή. Αντιθέτως, σου πω ότι μπορεί το αρχικό mail το ανοίγεις από υπολογιστή και μπορεί να βρεις ένα QR code να σκανάρεις για να μεταφέρει την επίθεση στο κινητό σου τηλέφωνο. Άμα σου πει δηλαδή σκάναρε εδώ, το κάνει για να μεταφέρει και να μεταφερθεί έως δράσεις στο κινητό σου τηλέφωνο. Δεν έχει να κάνει με το γενικότερα. Η ίδια συμπεριφορά που έχουμε είτε κατά με κινητό είτε μας οθόνη υπολογιστή ήταν αυτή. Ίδια συμπεριφορά.
0: Ναι, ίδια.
1: Ούτε εκεί κάνουμε κλικ, ούτε εδώ κάνουμε κλικ.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το e-banking κινδυνεύει? Γιατί όλοι το χρησιμοποιούμε. Είναι τρομερό εργαλείο. Οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί μέσω web banking. Έχουν τέτοιο κίνδυνο?
1: Η εφαρμογή που έχουμε κατεβάσει της τράπεζας στο κινητό μας έχει προδιαγραφές ασφαλείας σοβαρές και οι τράπεζες έχουν επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό. Πολύ δύσκολα κάποιος θα σου πάρει πρόσβαση της τραπεζικής εφαρμογής που έχει στο κινητό σου. Γι' αυτό όλα τα phishing emails που έρχονται για τραπεζικούς λογαριασμούς, επειδή δεν έχουν άλλο τρόπο να σου πάρουν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό, θα παραπέμπουν σε πλαστές στις σελίδες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα είναι δηλαδή αυτό το επίσημο λογότυπο που όταν πας να ανοίξεις λογαριασμό στο e-banking, το έχεις ήδη σε εφαρμογή στο κινητό σου. Αυτό πατάς, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση, Μάνο. Ισχύει αυτό που διαβάζω χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ότι το 90% των απατεώνων, να το πω έτσι, αποτελούνται από Ρωμά? Ναι, μας ακούει ο Μάνος Μημαράκης. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει. Αν μπορέσουμε να τον έχουμε πάλι, προλαβαίνουμε, γιατί είναι και 54. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μάνο Μεϊμαράκη, δημοσιογράφο κυβερνοασφάλειας. Και το θέμα μας είναι ακριβώς αυτό, το φαινόμενο αύξησης πλέον σε επίπεδο μάστιγας των απατών, των εξαπατήσεων μέσω τηλεφώνου κινητού και υπολογιστή. Έχουν πάρει το προβάδισμα αυτές οι απάτες από τις ίδιες τις διαρρήξεις. Γιατί για τους απατεώνες, για τους διαρρήκτες, είναι πολύ πιο εύκολο. Μάνο, έλεγα ότι χωρίς καμία διάθεση ρατσισμού ή διάκρισης, ισχύει αυτό που διαβάσαμε, ότι σε ποσοστό 90% οι διαδικτυακοί απατεώνες αποτελούνται από Ρωμά?
1: Ναι, ένα μεγάλο ποσοστό είναι Ρωμά. Αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό είναι πατριώνες που έρχονται από χώρες εξωτερικού και χτυπάνε την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τους Ρωμά όμως, να βάλουμε ένα πολύ έτσι ασυνήθιστο ερωτηματικό. Ξέρουμε ότι οι Ρωμά δεν τα έχουν καλά με τα γράμματα.
0: Ναι.
1: Δεν πάνε σχολείο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καλή σχέση με την τεχνολογία. Μπορεί να έχουν στα χέρια κινητά τελευταίας τεχνολογίας, έτσι, iPhone, ξέρω εγώ, τελευταίο.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν τέτοια κατάρτιση όμως να στήσουν τέτοιες απάτες. Τι συμβαίνει εδώ? Να αναρωτηθούμε λίγο. Σε μια πολύ σοβαρή υπόθεση που έβγαλε εις πέρας η αστυνομία πριν 2-3 περίπου χρόνια, υπήρχε ένα κύκλωμα με 16-17 περίπου Ρωμά στην Πελοπόννησο που έστειλε τέτοιες απάτες και βρήκαν αστυνομικοί το εξής. Αυτός που άνοιγε τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων και έκανε τις μεταφορές των ποσών σε άλλους λογαριασμούς δεν ήταν Ρωμά. Ήταν ντόπιος, ο οποίος όμως είχε τεχνική κατάρτιση, γνώριζε υπολογιστές. Και τους έπαιρνε δηλαδή την προμήθειά του, μ' ακούς?
0: Ναι. Ναι, όχι, μια χαρά.
1: Για κάθε λογαριασμό που χτυπάγε η συμμορία, αυτός έπαιρνε 1.000 ευρώ.
0: Α, έκανε δηλαδή, τους είχε σαν μεσάζοντες,
1: Έστεινε αυτό στην πλαστή σελίδα,
0: ναι,
1: όλο το μηχανισμό του ψαρέματος και όταν αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό ο ίδιος, ειδοποιούσε το κύκλωμα που ήταν μέσα στα αυτοκίνητα, πηγαίνοντας στο ATM, να πάρετε χρήματα, πηγαίνετε να κάνετε ανάληψη από το λογαριασμό ο ίδιος, ειδοποιήστε το κείμενο.

0: προηγηθεί η ελληνική αστυνομία με το δικό της σχέδιο για την εξάρθρωση αυτών των συμμοριών. Και σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο Μημαράκη, να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Έλενα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τα πολύ πολύ τελευταία νέα λοιπόν είναι αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν το Ιράν συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, αν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ότι θα τους ισοπεδώσει. Τώρα αυτό μου θυμίζει λίγο το, πώς το λέει, της πυθίας τους χρησμούς, αλλά τέλος πάντων. Στο μεταξύ το έγκλημα στο Ηράκλειο πραγματικά συγκλονίζει αυτή η αυτοδικία, ενώ οι συγγενείς του σκοτωμένου παιδιού του 21χρονου λένε πως εμείς θα εμπιστευτούμε τη δικαιοσύνη.

Η Ελένη μας λέει κάτι για το WhatsApp, ότι χρειάζεται να κατεβάσει ενημέρωση με νέο πρόγραμμα. Κατεβάζει το download, δεν ενημερώνεται και μετά έκανε απεγκατάσταση της εφαρμογής. Θεωρώ ότι πολύ καλά έκανες και έκανες απεγκατάσταση. Καλό είναι να το επιχειρήσεις στο επίσημο WhatsApp και να περιμένεις, Ελένη. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο WhatsApp του σταθμού γενικά. Θα μας πεις αύριο. Η Ντίνα έχει στείλει μήνυμα, αλλά μόνο με το Earth News Radio 105,8. Την καλησπέρα μου λοιπόν πάντως σε όλους και σας αφήνω τώρα για να απολαύσετε το απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου, αφού προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων στις 6. Πολλά φιλιά, αύριο.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη με Ιρανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Ιμπραχήμ Ρεζάι, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας ανέφερε ότι η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αποδεχτεί την τελευταία υποδιαπραγμάτευση συμφωνία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσουν και πάλι οι βομβαρδισμοί και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Την ίδια ώρα, η Γαλλία δήλωσε ότι είναι έτοιμη μαζί με τους συμμάχους της να συμβάλλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς, επισημένοντας ότι το ζήτημα της ελεύθερης διέλευσης πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο σχεδιασμών για πιθανή αποστολή προστασίας της ναυσιπλοείας. Πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα και πάλι η τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Μήνυμα

0: Εργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλαν Ελλάδα, Κύπρος και Ιορδανία από την Τριμερή Σύνοδο στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς στα στενά του Ορμούς, ενώ έστειλε μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Βασιλιάς Αμπτάλα τόνισαν τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας των τριών χωρών για την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027, ενώ χαρακτήρισε στελέχη του ΟΔΙΧ σιωπηλούς ήρωες της ελληνικής οικονομικής ανάκαμψης. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μια σοβαρή επόμενη κυβέρνηση. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζε προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αντιρρύπανσης υπό το φόβο διαρροής καυσίμων. Το πλοίο με σημαία Βανουάτου εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας 8.000 τόνους σόδας. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πέθανε στα 87 του χρόνια ο ιδρυτής του τηλεοπτικού δικτύου CNN, Ted Turner.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές αύριο, νότιοι άνεμοι που στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνία.

0: ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
1: Απολύτως σχετικό.
0: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
1: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
0: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Δηλαδή,
0: άκουσε να δεις.

Το τέταρτο από τα συνολικά 7 παιδιά μιας οικογένειας με πάρα πολλά προβλήματα. Στα 11 μπήκε στο αναμορφωτήριο γιατί ένας άνδρας του επιτέθηκε για να τον βιάσει και ο πιτσιρικάς τον μαχαίρωσε. Όταν βγήκε από τη φυλακή έμπλεξε με τις κατάλληλες παρέες, έκανε ληστείες, ξαναμπήκε, ξαναβγήκε και κάποια στιγμή ανακάλυψε μέσα στη φυλακή την πυγμαχία και άρχισε μετά όταν βγήκε να συμμετέχει σε ερασιτεχνικούς αγώνες. Όλο αυτό το καταπιεσμένο που είχε μέσα του από τη ζωή που είχε ζήσει, αλλά και το ταλέντο που είχε προφανώς, τον οδήγησε στο να κάνει επαγγελματική καριέρα, σημαντική καριέρα. Έφτασε κάποια στιγμή να είναι μέσα στα 5 πρώτα ονόματα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην επαγγελματική πυγμαχία. Ο Ρούμπιν Κάρτερ, τον έλεγαν Hurricane, σαν τον τυφώνα δηλαδή, γιατί κυρίως με νοκάουτ τελείωνε τους αγώνες του. Όπως απεδείχθη όμως, είχε ένα πολύ σοβαρό ελάττωμα, ήταν μαύρος. Και κάποια στιγμή, όταν έγινε ένα φωνικό σε ένα μπαρ που μπήκαν δύο μαύροι και σκότωσαν τρεις λευκούς, η αστυνομία ψάχνοντας να το λύσει αυτό γιατί σκοτώθηκαν τρεις λευκοί, δέχτηκε τις μαρτυρίες δύο άλλων λευκών, οι οποίοι έκαναν μια ληστεία εκείνη την ώρα παραδίπλα. Τους έπιασε η αστυνομία και αυτοί, για να ξεμπλέξουν οι ίδιοι, αναγνώρισαν τον Ρούμπιν Κάρτερ και έναν φίλο του, ότι αυτοί ήταν αυτοί που μπήκαν μέσα στο μπαρ και σκόρπισαν το θάνατο. Ο ίδιος είπε, είμαι αθώος, δεν είχα καμία σχέση και τα λοιπά. Δεν τον πίστεψε το δικαστήριο, έμεινε 16 χρόνια στη φυλακή καταδικασμένος για δολοφονίες. Ο Ντίλαν τότε, γιατί είχε γίνει και δεύτερο δικαστήριο, κάποια στιγμή κατέπεσαν τα στοιχεία του πρώτου, βγήκε, τον ξαναπιάσανε, έπρεπε να έχουν έναν ένοχο. Ο Ντίλαν ξεκίνησε μια περιοδία σε όλη την Αμερική με ένα κίνημα που υποστήριζε το Ρούμπιν Κάρτερ και που έλεγε ότι είναι φυλακή επειδή είναι μαύρος, όχι επειδή ήταν ο δολοφόνος. Χρόνια μετά απεδείχθη ότι αδίκως είχε μπει στη φυλακή, απελευθερώθηκε, αλλά κανείς δεν μπήκε στη θέση του 16 χρόνια, αυτοί που τον έβαλαν δηλαδή, να δουν πώς είναι η γλύκα. Και αυτό είναι το περίφημο τραγούδι με το οποίο περιόδευε ο Bob Dylan. Για τη δικαιοσύνη είναι ένα παράξενο πράγμα, παιδιά. Επειδή το κουβεντιάζουμε κι εμείς, όλες οι κοινωνίες το κουβεντιάζουν αυτό, πώς μπορεί να είναι τυφλή για να είναι ουδέτερη ή τυφλή για να μην βλέπει το δίκαιο και την αλήθεια.

είμαστε λοιπόν με ένα απολύτως σχετικό στη συνηθισμένη μας ώρα. Με χαρά υποδεχθήκαμε την Έλληνα Καραγιάννη. Όχι για να μην κάνουμε μια ώρα παραπάνω, γιατί είμαστε και εμείς ακροατές της εκπομπής της. Και έχω υποβάλει αρμόδιο αίτημα για αύριο. Λέω θα είναι η Έλενα, στην ώρα της θα είναι, μου λέει, μην ανησυχείς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη θέση του στην Πολιεδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Άντζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ το και να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Για να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο, 6 Μαΐου του 2026. Α, σήμερα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, παιδιά. Εκτός από τον Ιώβ που γιορτάζει, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.

0: Φάτε ελεύθερα σήμερα και αν σας πούν κάτι, πείτε παιδιά, εδώ είναι παγκόσμια ημέρα, δεν μπορούμε να την αφήσουμε να περάσει έτσι. Είναι κατά της δίαιτας. Θα αρχίσω δίαιτα από, όχι αύριο, όχι μετά, από Δευτέρα, το πιο συνηθισμένο. Από Δευτέρα αρχίζουμε δίαιτα και γυμναστική πάντα. Λοιπόν, τώρα στα της επικαιρότητας που έχει βέβαια πάρα πολλές εκδοχές. Αύριο δεν είναι Πέμπτη, ναι. Αύριο έχουμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Μου στείλε ένας ακροάτρια, ναι, στο Facebook της εκπομπής. Α, ναι, θα σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Αν και χριστιανοί ορθόδοξοι, μου λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζονται ως καθολικώς διαμαρτυρόμενοι. Απεμφανίζονται μέχρι το είναι, βέβαια υπάρχει απόσταση. Θα μου πεις, μα εδώ έχουμε επιστολές για το επιτελικό κράτος, έχουμε τέτοια αυτά. Ναι, αλλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο μας λένε, για σιγά ρε παιδιά, τι θέλουμε τους βουλευτές να είναι άβουλα όργανα, να μην έχουν καμία άποψη. Αυτός είναι ένας δημοκρατικός διάλογος που δείχνει αντιθέτως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δημοκρατικές λειτουργίες και μπορούν οι βουλευτές να εκφράζονται και να συνομιλούν με την εκτελεστική εξουσία, την κυβέρνηση δηλαδή, και θα δείτε αύριο που θα τα πούν και με τον Πρωθυπουργό, τι ωραία που θα τα πούν όλα. Απ' την άλλη υπάρχει ένα θεματάκι, ας πούμε, με την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που είναι την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα νομίζω είχε και μια, σήμερα ή χθες με την κυρία Μπακογιάννη μια συνάντηση, η οποία γράφει ένα βιβλίο και για το κομμάτι που αφορά και την εξωτερική πολιτική, γιατί ήταν υπουργός τότε επικυβερνήσεως Καραμαλή η κυρία Μπακογιάννη. Ήθελα να του διαβάσει κάποια αποσπάσματα κτλ. Και αν μπορέσει, το έχει πει και η ίδια, να τον πείσει να πάει στο συνέδριο. Φαίνεται ότι απέβει άκαρπη η προσπάθεια. Για το πνεύμα, για τα δυο τους στη τροφή. Α, γιατί κοιτάω εδώ το ημερολόγιο. Πρώτα, πριν κοιτάξω το ημερολόγιο, πρέπει να κοιτάξω εσάς. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε στο Viber μήνυμα, πολύ εύκολο. Earth News μία λέξη, Radio η δεύτερη. Και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση, οπότε στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν πάλι θέλετε να χρησιμοποιήστε το Facebook, βλέπω εδώ έχω ένα μικρό θεματάκι, όχι, άνοιξε η πλατφόρμα, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Την αναγνώρισα τη φωνή, είναι ο Κώστας Καράς.
1: Κι αν σκόρπισαν τα φύλλα.
0: Έφυγε μια τέτοια μέρα το 2012, 6 Μαΐου, ο Κώστας Καράς. Έδωσε πολύ μεγάλη και σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Με πολύ σημαντικές σπουδές και στις πολιτικές επιστήμες και υποκριτικής και παρουσία και στην τηλεόραση και στο θέατρο, αλλά και στην πολιτική. Από το 2000 μέχρι το 2007 ήταν βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Είχε διατελέσει επίσης και επίτιμος πρόεδρος στο Χαμόγελο του Παιδιού από το 1994. Είχε πολύ έντονη κοινωνική και φιλανθρωπική δράση.
1: Στα χέρια μου έλα τώρα και κοιμήσου.
0: Βλέπω εδώ στο ημερολόγιο μου, τέτοια μέρα, 6 Μαΐου, το 1968 ήταν η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη. Επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, στο Παρίσι, όχι εδώ πάνω από τη Σόλωνος, γιατί εκεί πηγαίναμε νομικάρι και υποτίθεται διαβάζαμε πριν πάμε στο αμφιθέατρο και κοιτιόμασταν βαθιά στα μάτια και τέλος πάντων όλα αυτά τα ωραία που κάνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες. Πάντως, το 1968, 6 Μαΐου, ήταν πραγματικά η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη. Είχαμε συγκρούσει σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών, με αστυνομικούς, με δυνάμεις της τάξης, 945 λέει τραυματίες, από τους οποίους 345 ήταν αστυνομικοί. 422 συλλήψεις, το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών και όλα τα σχετικά. Και σαν σήμερα, το 2010, για να μην ξεχνιόμαστε, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Τότε ήταν το Πασόκ κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιμνημονιακή. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, που λέγαμε ότι συναντήθηκε με τον κύριο Καραμανλή, και η οποία, αχ βρε παιδιά, έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια της πολλά. Και ο κύριος Παπανδρέου έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, γιατί δεν το ψήφισαν το μνημόνιο. Είχαν δηλώσει παρόν και παρούσε.
1: Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτέ.
0: Μικρός ήρωας, απίθανο, ε. Σαν σήμερα το 2000 έφυγε από τη ζωή, 6 Μαΐου του 2000, ο δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας του μικρού ήρωα, ο Στέλιος Ανεμοδουράς.

0: λέγαμε για την Ειρήνη που γιορτάζει και βάζαμε και τραγούδια και αυτά, και μεγάλη παραλήψη μου, δεν σας είπα έτσι δύο λόγια, ένα απόσπασμα από την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητη, αυτό τόνισε. Στηρίζουμε κάθε ειρηνευτική πρωτοβουλία, εργαζόμαστε προς διαθρησκειακή συνεργασία. Και ένα ωραίο απόσπασμα από την ομιλία του ήταν ότι η ειρήνη ήταν πάντα κατάκτηση εμπνευσμένων πρωτοβουλειών γενναιότητας και αυτοθυσίας.
1: Εγώ έχω ζήσει όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή.
0: Και όταν ήταν κατοχή και όταν ήταν μνημόνια. Αυτό με το 10 μου κάνει εντύπωση πάντως. Δηλαδή τότε η Νέα Δημοκρατία είναι κατά των μνημονίων, μετά είναι μαζί με το Πασόκ που ήταν βέβαια υπέρ των μνημονίων και διέγραφε των μνημονίων του μνημονίου του συγκεκριμένου, μετά κάνουν συγκυβέρνηση, υπογράφουν άλλο μνημόνιο, μάλιστα το 10. Γιατί αυτό τον καιρό συζητάμε πάρα πολύ για το 15. Να συζητάμε για όλες τις περιόδους, αλλά πως αυτό το 10 το καημένο έτσι έχει ξεπέσει στο ενδιαφέρον μας, δεν κάνουμε ένα ωραίο ντοκιμαντέρ. Και επειδή έλεγε για τη συνάντηση της κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Καραμανλή, που δεν, από ό,τι φαίνεται, αυτά είναι πληροφορίες όμως. Νομίζω ότι η Παρασκευή θα συναντηθεί με τον κύριο Ρουσόπουλο, που είναι ο οργανωτικός γραμματέας του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε εκεί θα είναι επίσημη, θα του παραδώσει την πρόσκληση και η απάντησή του. Γιατί τώρα λέμε αυτά που μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά να είμαστε, ξέρετε, να κρατάμε αυτό που λέμε και στην καθαρέψα μια πισινή. Γιατί τις προθέσεις ανθρώπων και μάλιστα πολιτικών με μεγάλο εκτόπισμα δεν μπορούμε να τις ξέρουμε άμεσα. Πάντως απόψε, όπως μάθατε χθες στο απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8, εσείς το μάθατε χθες, το γράφουν σήμερα, ο κύριος Καραμανλής είναι ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μας τα έλεγε χθες. Και περιμένουν πολύ με έως και αγωνία τη σημερινή του ομιλία, γιατί είναι συνεταιρισμός, είναι συνεταιριστικό κίνημα, έχει να κάνει με αγροτικά. Θα μιλήσει απόψε ο κύριος Καραμανλής σε αυτή την ομιλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Γιώργος Θαλάσσης δεν μπορεί να μας πει, δεν μπορεί να ξέρει. Η φρίκη της δολοφονίας ενός νεαρού από τον πατέρα ενός φίλου του, γιατί μαζί ήταν στο αυτοκίνητο, οδηγούσε το τωρινό θύμα, ξέφυγε της πορείας του, έπεσε σε ένα στήλο νομίζω τότε το αυτοκίνητο αυτά, σκοτώθηκε ο συνοδηγός που ήταν ένας 17χρονος, ο πατέρας του και από ό,τι φαίνεται και η μητέρα του θεώρησαν υπεύθυνο τον οδηγό και θεώρησαν ότι έπρεπε να τον σκοτώσουν και αυτόν, γιατί συνελήφθη και η μητέρα. Ο πατέρας των κινητών. Είχαν γίνει πολλά, αυτό μου κάνει εντύπωση όμως, πολλά επεισόδια, περιστατικά, ασφαλιστικά μέτρα. Είχε επιτεθεί ο πατέρας του πρώτου θύματος του 17χρονου στην αδελφή του νυν θύματος. Φανταστείτε, πάμε να πούμε μια ιστορία και προσπαθούμε να διευκρινίσουμε το ένα θύμα και το άλλο, για να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Και ενώ είχε πάει και στην αστυνομία ο 20χρονος και 21, και έλεγε εδώ με απειλή, εμφανίζεται, με βρίζουνε και τα λοιπά, κάντε συστάσεις, δεν ξέρω, έγιναν συστάσεις, δεν έγιναν. Κάποια στιγμή τον έκλεισε με το αυτοκίνητό του ο πατέρας του 17χρονου που είχε σκοτωθεί τότε στο τροχαίο και άρχισε να τον κυνηγάει με ένα όπλο, να του ρίχνει, τον σκότωσε στο τέλος και συνοδηγός του αυτοκίνητο ήταν η μητέρα, δηλαδή η γυναίκα του δράστη, η οποία συνελήφθη και αυτή. Και ο νόμος του Λίντς φαίνεται ότι σε διάφορες παραλλαγές επιβιώνει ακόμα και επιβιώνει και στην Κρήτη βέβαια. Καταργήσουμε τα δικαστήρια και τα πάντα, να τα λύνουμε μόνοι μας. Γιατί λέει το ακούμε αυτό το ωραίο κατά τα άλλα τραγούδι? Το ακούμε γιατί σαν σήμερα το 1992 η Μαρλέν Ντίντριχ αφήνει τελευταία της πνοή στα 90 της στο διαμέρισμά της στο Παρίσι. Αυτή η μεγάλη ντίβα, η Γερμανίδα ηθοποιός του θεάτρου και κινηματογράφου, που τραγουδούσε και πάρα πολύ ωραία, ήταν η πρώτη που καθιέρωσε το πιο ανδρικό ντύσιμο στις γυναίκες και μάλιστα στις star. Είχε συνδεθεί δηλαδή με το δικό της στυλ. Αυτό ένα τραγούδι που το έλεγε για να εμψυχώσει τους στρατιώτες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εκεί που φυλάει σκοπιά, λέει, ένα στρατιώτης και 2 χιλιόμετρα πιο εκεί σκέφτεται τη Λιλή που είχαν βρεθεί ένα άλλο βράδυ και τα λοιπά. Η νοσταλγία των στρατιωτών στο μέτωπο. Αυτό το τραγούδι όμως, για πες με εσύ, Βασίλη Νικολόπουλε, που είσαι κινητή εγκυκλοπαίδεια, γιατί εμένα μου φέρνει στο μυαλό τον Καϊφίλια, μπορείς να μου πεις? Πού κολλάει τώρα η Λιλή Μαρλέν και μάλιστα η Μαρλέν Ντίντριχ με το Θανάση Καϊφίλια?

εντάξει, μου λύθηκε η απορία. Βλέπω να πηγαίνουμε προς τίτλους και κόντρα σε κάθε πιθανότητα, παιδιά. Λέ, θα διαβάσω από τώρα κάποια.

Μηνύματά σας. Αυτό συνήθως είναι το πιο δύσκολο από όλα. Έστειλε η Πέπη, τη λέει: απορώ. Μόνο οι πόλεμοι στην Ουκρανία και Μέση Ανατολή μας ενδιαφέρουν. Πέπη μου, μας ενδιαφέρουν. Επειδή πειράζουν τις τιμές της βενζίνης και δίνουμε χρήματα. Αλλιώς φοβάμαι ότι δεν θα μας ενδιέφεραν καθόλου. Γιατί γράφει η Πέπη, στο Σουδάν λέει: εγκαταλείπουν λόγω φρίκης πολέμου την πατρίδα τους 12 εκατομμύρια άνθρωποι, τις εστίες τους, τις περιουσίες για να σωθούν. Ναι, αλλά αυτό επηρεάζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Τι βάζω στο αυτοκίνητο μου, Πέπη μου, δεν το ξέρω. Αν το επηρεάζει, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δείξουμε τα ανθρωπιστικά μας αντανακλαστικά. Εδώ βάλαμε τον Καϊφίλια να πει Λιλί Μαρλίνο και τον βάλαμε εμείς, το είχε ηχογραφήσει. Για να βλέπω τον Γιώργο Τσούκαλο, πάει να πει, δεν ήρθε από ενθουσιασμό να πει, μα τι ωραία εκπομπή είναι αυτή που κάνετε κύριε συνάδελφε, κάποια δουλειά θα έχει, και υποψιάζομαι, δεν είμαι σίγουρος, ότι θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων, να δούμε πού βρίσκεται η επικαιρότητα, τα πιο φρέσκα νέα. Να δείξω κι εγώ όμως ότι έχω μια συμμετοχή στην ενημέρωσή σας. Σαν σήμερα, 6 Μαΐου δηλαδή, του 1984, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε ο εξαιρετικός Phil Collins και το τραγούδι Against All Odds. Ενάντια σε κάθε πιθανότητα, αυτό δεν σημαίνει, Βασίλη, εσύ που, γιατί εγώ ξέρω αγγλικά, αλλά στα αμερικάνικα μπερδεύομαι λίγο. Αυτά τώρα τι είναι, αγγλικά ή αμερικάνικα του Phil?

ήρθε η πρώτη απάντηση και νομίζω ότι έχετε δίκιο, αλλά αφήνω μήπως βοηθήσει κι άλλος κόσμος για το αν είναι αγγλικά ή αμερικάνικα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται, αν και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, ισχυρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης στις συνεδρίες του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία, υποστήριξε. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε κάθριξη 18 ετών καταδίκασε στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Ted Turner στα 87 του χρόνια. Αρές νεφός αύριο, 25 βαθμούς στην Αττική, 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα που δεν έχουμε ξαναδεί. Πώς αντιδρούμε, πώς προετοιμάζουμε.

0: ονομαζόμαστε. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας προσκαλεί στο 7ο Διεθνές Συνέδριό του με θέμα «The World in Disruption», 5η 7 Μαΐου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σκεφτούμε το αύριο μαζί. Περισσότερα στο oepavlae.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

θαυμασμό του για τους συναδέλφους του ηχολήπτες που έκαναν αυτές τις δουλειές τότε, κατέθεσε ο Βασίλης Νικολόπουλος, και ήταν 6 Μαΐου του 1978 όταν το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever βρέθηκε στην πρώτη θέση των βρετανικών albums chart. Είτε το παρέα είτε όχι το chart, η αλήθεια είναι ότι αυτά που ακούγαμε πριν από το Phil Collins, το Against All Odds, ήταν βρετανικά και όχι αμερικάνικα, γιατί Βρετανός ήταν και ο Phil Collins. Αυτό το φαλτσέτο, τι επιτυχία με τους Bee Gees, ε. Α, ξέρετε, Bee Gees είναι Bee, brothers δηλαδή, Gibb κανονικά που είναι το επίθετό τους, Gibbs, και αυτό το G επειδή είχε και S, γιατί ήταν αδελφοί Gibbs, αν διαβάσεις τα αρχικά μόνο το B και το G μαζί με το S γίνεται Bee Gees. Λεωνίδας από τη Φωκίδα. Α, πριν το Λεωνίδα από τη Φωκίδα, ζητώ συγγνώμη Λεωνίδα μου, δεν θα σε αμελήσω. Επειδή ακούσαμε την είδηση για τον Ted Turner, τον ιδρυτή του CNN, μεγάλη μορφή των media. Αυτό ίσως που δεν ξέραμε πολύ είναι ότι ο Turner, εκτός από τις επιχειρήσεις και την αυτοκρατορία που έφτιαξε στα μέσα ενημέρωση, είχε το προσωνύμιο το στόμα του Νότου. Γιατί δεν το κράταγε κλειστό, ρε παιδί μου, ήταν αθυρόστομος, ήταν παρορμητικός, ήταν όμως ένας ειλικρινής, λένε, άνθρωπος, διεθνούς φήμης ιστιοπλώος, και μάλιστα ως ακτιβιστής αγωνίστηκε πολύ στεναρά για την παγκόσμια εξάλληψη των πυρηνικών όπλων. Προσέξτε να δείτε, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του CNN, επειδή λέμε τώρα για τα πυρηνικά, για το Ιράν, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ως οικολόγος εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους γεωκτήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε επανεισαγωγή των βισώνων στην Αμερικανική Δύση που τους είχαν εξοντώσει και όλα τα σχετικά. Ήταν ένας άνθρωπος με ευαισθησίες, με οικολογικές ανησυχίες κατά των πυρηνικών και βέβαια ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του CNN. Λοιπόν, ήμασταν στη Φωκίδα και διαβάζαμε το μήνυμα του Λεωνίδα. Εκτός, λέει, που μας βάζουν να πάρουμε και φαρμακείο καινούριο με όλα αυτά τα τέτοια, μας βάζουν να κάνουμε και αναβάθμιση στο ασανσέρ, το οποίο κοστίζει περίπου 10 χιλιάρικα. Και άμα θέλω εγώ να ανεβαίνω με τη σκάλα για να δυναμώνω τους τετρακέφαλους στα πόδια για καρδιακιακή άσκηση, αυτό το λέω εγώ, δεν το λέει ο Λεωνίδας. Είναι για το καλό μας, βρε Λεωνίδα μου. Μην πες στο ασανσέρ και έχουμε κανένα ατύχημα και τρέχουμε και δεν έχουμε και φαρμακείο στα μάξι. Όταν πες στο ασανσέρ να πάμε να πάρουμε να βάλουμε κανένα επίδεσμο. Λοιπόν, για να δω εδώ, δεν μου την κάνει την ανανέωση. Λυπάμαι, δεν πειράζει. Θα πάω όμως στο Viber που μας ενημερώνει ο Γιάννης ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Bob Singer. Σωστό, το 45, και το 65 ο Keith Richards.

0: Το αρχικό ριφ το I can't get no satisfaction των Rolling Stones στον ύπνο του. Ήσουν εκεί παρόν, Γιάννη μου. Τον είδες να ξυπνάει για να παίρνει μια κιθάρα. Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ, αλλά αυτά ξέρετε μου φαίνονται πολύ ασαφή και κάπως αυθαίρετα. Πάντως ο Γιάννης μας ενημέρωσε να ξέρουμε. Και σωστό, το 71 γεννήθηκε ο Chris Sifflet των Foo Fighters. Νομίζω τον Singer θα προλάβουμε, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για την έγκαιρη και περιεκτική ενημέρωση, ο Δημήτριος. Ώρα του απογευματινού καφέ, παρέα με μουσική και ενημέρωση. Πολύ ωραία περιγραφή, Δημήτρη μου, ευχαριστώ. Τι λέει ο Σπύρος? Κουβέντα από τον Παναγιώτατο για τη γενοκτονία στη Γάζα που συνεχίζεται κανονικά, παρά μόνο οι τυπικές γενικότητες. Θα την κοιτάξω ολόκληρη την ομιλία, γιατί έχω δει αποσπάσματα. Ο Γιώργος, μας κρατάτε πολύ καλή συντροφιά. Ξαδερφός μου θα είναι. Συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές και όχι μόνο. Είστε μία όαση και λίγα λες, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας ακούω μέσω ίντερνετ από το Κόρθι Άνδρου καθημερινώς. Πάρα πολύ, πάρα πολύ χαίρομαι. Και μην ξεχνάτε να το ξαναπούμε, παιδιά, το Ερτέκο. Που κι αν χάσετε μια εκπομπή και θέλετε να την ακούσετε κάποια άλλη ώρα και τα λοιπά, και κατά παραγγελία ακούτε και φυσικά ζωντανά και φυσικά όλα τα ραδιόφωνά μας, έτσι. Να μην βλογάμε μόνο τα γένια μας. Τι λέει ο Στέφανος? Στην περίπτωση του δολοφονημένου παιδιού από την Κρήτη, θα βοηθούσε αν είχε panic button. Τι να, άμα όλος βγει με ένα όπλο και αρχίζει και σου ρίχνει, έτρεξε. Πήγε να σωθεί. Και προσέξτε, δεν είναι αυτός που με το αυτοκίνητό του, ας πούμε, χτύπησε τον 17χρονο, ήταν ο άλλος. Ήταν μαζί, ήταν φίλοι δηλαδή. Ήταν στο ίδιο αυτοκίνητο, έκανε μάλλον κάποιο λάθος χειρισμό. Με αυτή την έννοια ο πατέρας τον θεωρούσε υπεύθυνο και ήθελε να τον σκοτώσει. Δηλαδή καταλαβαίνετε, να βάζουμε κανένα στο αυτοκίνητό μας, μην γίνει κάτι, μια στραβή. Είναι πολύ ακραίο και είναι πάρα πολύ άσχημο. Μα πάρα πολύ άσχημο. Αφού ήταν λέει πως συνεχή απειλή και το γνώριζε η αστυνομία, εντάξει, αλλά δεν μπορεί να σε συνοδεύει ένα περιπολικό όπου και αν πας. Απ' την άλλη, ίσως να μην είχαν γίνει και κατάλληλες προσεγγίσεις από τις διοκτικές αρχές στον, όπως φαίνεται και κατ' ομολογία του, δράστη. Γιατί είπε, είχα πει ότι αφού τέλειωσε η ζωή μου και έχασα το μοναδικό παιδί μου, αυτόν θα τον σκοτώσω. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είναι πολύ άγριο πράγμα. Τι λέει ο Φραντς? Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Μάλιστα, αφού βάλαμε και τραγουδάκι. Πήγα στο διαιτολόγο και μου έδωσε μια πολύ απλή και αποτελεσματική δίαιτα. Δηλαδή, ό,τι είναι νόστιμο, λέει, να το φτύνω. Η δίαιτα είναι να τρώμε αυτά που σε καταλαβαίνω πολύ καλά, αλλά εμείς νόστιμο το σπανακόριζο, και εσύ έχεις μεγάλη αγάπη, Βασίλη, ε? Αυτό το σπανακόριζο, τι παιδικό και εφηβικό δράμα, τι έχει. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δράματα, πάμε να παίξουμε καμιά μπαλίτσα, ευχαριστηθούμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και να βλέπω και τον Ολυμπιακό να λέει συνεργείο καθαρισμού. Παίρνει τη σκούπα, πάει στο πριγκιπάτο και το έκανε λαμπίκο. Να βλέπω και τους κανονιέριδες. Θα μου πεις μία κανονιά, μία φτάνει. Αλλά κάτσα μας τα πει αυτά ο Δημήτρης Καϊμάς που τα ξέρει πιο καλά και τα λέει και πιο συγκροτημένα. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Τώρα που πάμε τελικό εμείς οι κανονιέριδες.
2: Θα ξεκινήσουμε από τον Σταύρο τον Τζόχο, που ήταν ένας εξαιρετικός αθλητικός συντάκτης.
0: Και όχι μόνο αθλητικός συντάκτης, έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής, έχει παίξει στον Ολυμπιακό, έχει παίξει και σε άλλες ομάδες, μετά ήταν ο Μίκης και στο γραφείο τύπου του Ολυμπιακού.
2: Τον γνωρίζαμε εγώ τουλάχιστον, και λίγο τον πέτυχα εγώ ως δημοσιογράφο.
0: Ως ένα καταξιωμένο αθλητικό συντάκτη, βέβαια.
2: Και μάλιστα είναι από τους ήταν από τους δημοσιογράφους που ήταν πρώτα αθλητικοί συντάκτες και μετά οπαδοί.
0: Ναι. Και έχει κάνει και πάρα πολλές μεταδόσεις και εδώ, στην ΕΡΤ.
2: Βεβαίως. Αντίθεση με το σήμερα, βάζω και εμένα μέσα, έτσι, δεν είμαι και εγώ εκτός. Όπου είναι πρώτα οπαδοί και μετά.
0: Όχι, Δημήτρη, δεν είσαι πρωταπαδός. Δεν θέλω να τα πω εγώ. Μπορεί να έχεις την ομάδα που αγαπάς όπως την έχω και εγώ, αλλά όταν κάνεις τη δουλειά σου, την κάνεις ως δημοσιογράφος. Δεν την κάνεις ως οπαδός.
2: Ωραία, μιλάω σε γενικές.
0: Θέλω να σου το πω τώρα που είσαι μικρό παιδί και ζωντανός. Να μην τα λέω μετά από χρόνια ή τα λες εσύ για μένα που είναι πιθανότερο.
2: Και θα λέτε για τον Κατουδημήτρη, για να είμαστε εκπομπή.
0: Όχι, εσύ, άμα χρειαστεί να πεις και αυτός μπορεί να ήταν αεκτζής και να μην ήταν αθλητικός, αλλά είχε μια δίκαιη ματιά, ρε παιδί μου, και στα αθλητικά.
2: Λοιπόν, για πες. Να πάμε τώρα στα αθλητικά. Είπαμε ο Ολυμπιακός εχθές, όπως είπες, έκανε τη λεγόμενη σκούπα. Είναι μπασκετική αργού, έτσι.
0: Δηλαδή, είναι από τα ωραία.
2: Τα τρία παιχνίδια, τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια συνεχόμενες.
0: Σκούπισε τη Μονακό του Πριγκιπάτου.
2: Και τώρα έχει σειρά ο Παναθηναϊκός.
0: Ζήλεψε ο Παναθηναϊκός, έχει πάρει, τι έχει, ηλεκτρική σκούπα, ρομποτική, τι θα βάλει σήμερα.
2: Τα πάντα, γίνεται, είναι λαμπίκο στο το ΆΚΑ και να περιμένει τη Βαλένθια.
0: Έχει τι ώρα παίζει με τους...
2: 9 και δεύτερο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Μόνος Λούκας αποσιάζει, έτσι καλλιώς το γνωρίζαμε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Αταμάν.
0: Ωραία.
2: Σε καλή κατάσταση αγωνιστικά η ομάδα και πολύ περισσότερο και ψυχολογικά. Οπότε νομίζω απόψε, άντε το πολύ πολύ την Πέμπτη, άλλη μία, την Πέμπτη, την Παρασκευή, άλλη μία νίκη.
0: Μάλιστα.
2: Και βγάζει εισιτήρια για το ΆΚΑ και θα γίνει πανηγύρι, έτσι.
0: Να σου θυμίσω, αυτό, γιατί ο Κώστας εδώ, γιατί μας οι ακροατές μας και οι ακροάτρες είναι συνεργάτες και συνεργάτηδες, δεν είναι ακούω και τα λες εσύ.
2: Ναι, ναι.
0: Μας θυμίζει λοιπόν ο Κώστας ότι σαν σήμερα ο Παναθηναϊκός το 2007 κέρδισε το τέταρτο EuroLeague στο ΆΚΑ με αντίπαλο την ΤΣΣΚΑ. Και MVP ήταν ο Διαμαντίδης και ήταν και τα γενέθλιά του. Όλα τα ξέρει ο Κώστας.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο ρε Κώστα, ευχαριστούμε.
2: Οπότε είπαμε σε κάτι και ελπίζουμε να γίνει εδώ τώρα και το 3-0. Χτες η Arsenal ένα και δυνατό, ήταν αρκετό αυτό γκολ για να τη δώσει την πρόκριση. Οπότε
0: στο τελικό
2: απόψε,
0: να δούμε τι θα έχουμε, Γάλλους ή Γερμανούς. Σήμερα είναι Paris Saint-Germain Bayern.
2: Εγώ θα πω πάρει.
0: Α, ναι. Χθες δικαιώθηκες. Είπες Arsenal.
2: Νομίζω η Paris νομίζω καλύτερη ομάδα. Και η Bayern είναι πολύ καλή. Αλλά εγώ θεωρώ.
0: Σε σημειώνω.
2: Η Bayern έχει μεγαλύτερη φανέλα, δεν το ζητάω. Τετραπλάσια φανέλα από την Paris.
0: Ναι. Αλλά τώρα η Παρή
2: αλλά
0: βρίσκεται...
2: νομίζω ότι είναι η ώρα της Παρή.
0: Εγώ δεν θα ήθελα κανέναν στον τελικό με την Arsenal. Δεν θα ήθελα κανέναν στον τελικό με την Arsenal. Θα ήθελα να πάμε μόνοι μας και να κερδίσουμε. Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα. Πρέπει να παίζει και ένας άλλος. Θα μπορούσα να πούμε τα κάτω πετράλαιο να έτσι τιμήσει ένα και να παίξουν στο. Τέλος πάντων, θα δούμε.
2: Αυτά, Ανδρέα μου.
0: 10 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Έτσι,
2: η Champions League.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Γεια σου. Βρε παιδιά, έχετε δίκιο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Λάκης Λαζόπουλος. Και τι μου γράφει η Χρύσα, καλησπέρα. Για την ημέρα υπάρχει, λέει, και το άλλο, για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κάνω δύο δίαιτες μαζί γιατί δεν χορταίνω με τη μία. Φωνιάδες των λαών διαιτολόγοι. Αυτό είναι του Νικολόπουλου.
3: Να αλλάξω το φως της ημέρας. Να γίνω μια φρίκη, μια μπόρα, ένα τέρας.
0: Είπαμε χρόνια πολλά στο Λάκη Λαζόπουλο, να του ξαναπούμε.

0: δρόμο.
1: Εδώ στον δημόσιο φορέα τον ακούμε να σατιρίζει μαζί με το Διονύση Τσακνή, το δημιουργό, αυτό το τέρας, ρε παιδί μου, της γραφειοκρατίας, του δημοσίου κτλ. Έχει γράψει όμως και πολύ ωραίους στίχους ο Λάκης Λαζόπουλος, μην τον αδικήσουμε. Και επειδή και τα δύο τραγούδια, όλο συμπτωματικά, δεν το κάναμε επίτηδες, είναι απολύτως σχετικά με το θέμα που θα συζητήσουμε. Και το γραφειοκρατικό τέρας και πώς μερικές φορές η αντίδραση του δημοσίου είναι ένα μηδέν που κυνηγάει την ουρά του, παιδιά.
2: Το μηδέν θα κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω.
1: Αυτό είναι σε στίχους του Λαζόπουλου.

0: Λοιπόν, για να βάλουμε και εμείς όχι φωτιά στα φρένα, να πατήσουμε λίγο γκάζι για ένα θέμα που μπορεί, άμα το πεις παραέξω, ενώ από τη χώρα, να θεωρηθεί παράδοξο, αλλά φαίνεται ότι εδώ γίνονται αυτά. Γιατί διάβαζα πως η είδηση, βέβαια, ότι κάποιοι πήγαν σε αυτή την πολύ ωραία, πραγματικά πολύ ωραία παραλία της Άμμου, στη Σκάλα Οροπού, και μπάζωσαν εκεί και έφτιαξαν κάτι σαν προβλήτα, έτσι φαίνεται, και δεν πρέπει να τους πήρε και καιρό να το φτιάξουν, μέχρι να το αντιληφθεί κόσμος, να το αντιληφθεί ο Δήμος. Και λες, εντάξει ρε παιδί μου, αφού τους καταλάβανε, να τους πιάσουμε πρώτον και δεύτερον πάνω να το ξυλώσουμε αυτό, να ξαναγίνει παραλία όπως ήτανε. Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Και διαβάζω, πάνω πάρει λέει πολύ καιρό. Τι πάει να πει πολύ καιρό? Αυτός που σίγουρα ξέρει καλύτερα και αγωνίζεται, από όσο ξέρω, είναι ο Δήμαρχος Οροπού, ο κύριος Γιώργος Γιασημάκης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Αυτό εκεί το πράγμα δεν μπορεί να πάνε πέντε μπουλντόζες να τα μαζέψουν και να φύγει αυτό το δόντι? Τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν κάνει εκεί στην παραλία?
1: Εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι εμείς ως Δήμος, αν μας δοθεί η άδεια, είμαστε έτοιμοι σε 2-3 μέρες να το απομακρύνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε βρει τα μηχανήματα, χρειάζεται κάποια ειδικά μηχανήματα, τα οποία τα έχουμε βρει ήδη.
0: Ωραία.
1: Για να μπορέσουμε να το απομακρύνουμε. Και εκεί που τώρα κολλάει αυτό το θέμα,
0: ναι,
1: κολλάει. Πήγε σχετικά γρήγορα για τους ρυθμούς του δημοσίου. Ήρθε η κτηματική υπηρεσία την προηγούμενη Τετάρτη, έκανε την αυτοψία.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη που μας πέρασε.
0: Είναι παράνομο αυτό, πρώτα απ' όλα, για να
1: 100%
0: καταλάβουμε.
1: 100% παράνομο είναι.
0: Είναι παράνομο. 100%. Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Δεν συζητείτε αυτό, δηλαδή.
1: Είναι 100% παράνομο.
0: 100% παράνομο. Ξέρετε ποιος το έχει κάνει αυτό?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω εικασίες. Όλοι κάποιοι φαντάζομαι.
0: Όχι, εννοώ αν έχουν προκύψει κάποια στοιχεία, δεν λέω εσείς να.
1: Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν προς κάποια κατεύθυνση, αλλά αυτό θα το πει η αρμόδια αρχή, που είναι το λιμεναρχείο, και ο εισαγγελέας μετά.
0: Το οποίο κάνει έρευνα ακόμα, έτσι.
1: Κάνει έρευνα, από ό,τι γνωρίζω, μέσα στη βδομάδα τελειώνει η έρευνα του.
0: Καλό.
1: Δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή έχω πληροφόρηση ότι θα τελειώσει η έρευνα που κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα και η κτηματική ήρθε και έκανε αυτοψία. Έκανε τις μετρήσεις που έπρεπε να κάνει, έκανε κοινοποίηση της αυτοψίας και περιμένουμε να εκδώσει το πρωτόκολλο κατεδάφισης της αυθαίρετης αυτής της κατασκευής.
0: Ποιος το εκδίδει αυτό το πρωτόκολλο?
1: Αυτό το εκδίδει η κτηματική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα βρίσκεται όμως ότι η κτηματική υπηρεσία πρέπει να το εκδώσει κατά κάποιου και να βάλει και κάποια πρόστιμα. Που σημαίνει ότι περιμένει και από το λιμεναρχείο να τη πει το πόρισμά του για να ξέρουν κατά ποιού θα είναι το.
0: Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε. Εσείς τα λέτε πολύ ωραία. Αν όμως, ας πούμε ότι δεν τον βρίσκουμε αυτόν ή αυτός. Δηλαδή, αν δεν το βρούμε, θα μείνει αυτό εσαΐ εκεί, γιατί αφού δεν έχουμε ένοχο, δεν μπορούμε εμείς να διορθώσουμε την παρανομία?
1: Ακριβώς την ίδια ερώτηση με σας έκανα
0: και
1: εγώ.
0: Α, και τι σας είπαν, γιατί.
1: Και πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση όσο το δυνατόν πιο σύντομα να τελειώσει αυτό και να βγει το πρωτόκολλο κατεδάφισης. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που του ζήτησα είναι ότι ακόμα και αν δεν βρουν κατά ποιου, να μας δώσουν εμάς την άδεια να πάμε να αποκαταστήσουμε το χώρο.
0: Ναι. Εμπλέκεται καμιά άλλη υπηρεσία, κάνα Υπουργείο Περιβάλλοντος, τίποτα άλλο, καμιά περιφέρεια? Γιατί εγώ κάτι διάβαζα ότι πρέπει να ασχοληθεί πολλής κόσμος.
1: Είναι καθαρά θέμα της κλιματικής υπηρεσίας και του λιμεναρχείου.
0: Μάλιστα.
1: Η θάλασσα, ο Αιγιαλός και η παραλία ανήκουν στην κλιματική υπηρεσία. Η αστυνόμευση της θάλασσας είναι στο λιμεναρχείο.
0: Μάλιστα.
1: Η αστυνόμευση της παραλίας και του Αιγιαλού είναι στην αστυνομία. Εδώ μιλάμε λοιπόν για αυθαίρετη κατασκευή στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εμπλέκεται το λιμεναρχείο και η κτηματική.
0: Πόσο καιρό κάνα να το φτιάξουν αυτό, έχουμε κάποια εικόνα?
1: Εγώ πιστεύω ότι έγινε σύντομα αυτό, γιατί όταν ήρθε το σήμα του λιμεναρχείου, έλεγε ότι την Πέμπτη το βράδυ, όταν ειδοποιήθηκαν, κάναν αυτοψία. Την Πέμπτη 23 του μήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί κάναν αυτοψία. Βρήκανε ότι είχαν στρώσει πέτρες μέσα στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή εκεί η περιοχή είναι σκοτεινή και χωρίς φώτα, και επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση για οχήματα για να μπαίνει αυτοκίνητο να ρίξει φως απάνω, επανήλθαν την Παρασκευή και το είχαν τελειώσει.
0: Α, δηλαδή σε δύο βραδάκια στήθηκε, και εσείς τώρα πρέπει να κυνηγάτε τις υπηρεσίες. Να σας πω κάτι, εσείς τίποτα τσακάλια ή τους ίδιους να πάνε ένα βραδάκι να το ξεστήσουν και μετά να βρούμε? Θα μου πεις, δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τέτοια.
0: Δεν μπορεί. Όχι, έχετε δίκιο.
1: Αλλά αυτό που εγώ μπορώ να πω είναι ότι αυτό δεν θα μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Με τον ένα τρόπο, με τον άλλον τρόπο, αυτό θα πρέπει να απομακρυνθεί.
0: Το χρονοδιάγραμμα, λέτε, εξαρτάται από το
1: εγώ
0: πότε...
1: λέω λοιπόν ότι από τη στιγμή που η κτηματική θα δώσει το OK για να παρέμβουμε, σε τρεις μέρες θα έχει απομακρυνθεί.
0: Σας έχει πει η κτηματική πότε θα καταλήξει ή παραμένει σε εκκρεμότητα αυτό το πρέπει να βρω ένοχο και πρόστιμα?
1: Πιστεύω ότι θα καταλήξει σύντομα. Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουν καταλήξει.
0: Μάλιστα. Θα σας ενοχλήσουμε αν δεν σας πειράζει.
1: Βεβαίως, γιατί, καθόλου, ξέρεις.
0: Γιατί αυτό είναι και ένα παράδειγμα, ξέρετε, γενικότερο. Γιατί άμα κάποιος μπορεί να πάει να κάνει μια τέτοια δουλειά σε δύο βράδια και το δημόσιο θέλει μετά τίποτα μήνες.
1: Θέλει και χρόνια. Εγώ αυτό τους είπα. Ότι αν δηλαδή δεν βρεθεί ο ένοχος ή αν βρεθεί ο ένοχος κατά το λιμεναρχείο, προπεί ότι αυτός είναι κατηγορούμενος και στο δικαστήριο αυτός θα αρνείται.
0: Μάλιστα.
1: Και το δικαστήριο γίνει μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μείνει εκεί 5 χρόνια.
0: Τι σας είπαν, είμαι περίεργος. Η απάντησή τους ποια ήταν?
1: Και ζήτησα λοιπόν, δεν άφησα να πάρω απάντηση γιατί δεν ήθελα να πάρω περίεργη απάντηση. Αυτό που τους είπα είναι δώστε μου το OK να πάω εγώ και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Κάποιοι είχαν κάποιες ενστάσεις από τις υπηρεσίες αυτές ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του κατηγορούμενου που θα είναι αν γίνει αποκατάσταση. Μετέπειτα στο δικαστήριο. Κάτι πράγματα.
0: Ότι μπορεί να ωφεληθεί αυτός που το έκανε γιατί εσείς αποκαταστήσατε τη βλάβη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε, άμα πάρει 5-6 χρόνια το δικαστήριο, θα έχουμε και ένα προβλήτα εκεί.
1: Δεν πρέπει να πάρει 5-6 χρόνια το δικαστήριο. Δεν πρέπει άμεσα να εκδοθεί το πρωτόκολλο κατεδάφισης και να αποκατασταθεί ο χώρος άμεσα.
0: Και γιατί δεν βάζετε εκεί τίποτα βαρκούλες να τις νοικιάζετε, να βγάζει λεφτά και ο Δήμος? Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Να ξέρετε ότι τις παραλίες δεν τις διαχειρίζει το Δήμος. Καμία παραλία. Η κτηματική υπηρεσία.
0: Ποιο τη διάλεγε, δηλαδή, αν κάποιο θέλει να στήσει εκεί κάτι, μια καντίνα. Α, στην κτηματική.
1: Ό,τι είναι παραλία και γυαλό είναι κτηματική υπηρεσία. Εκείνοι κάνουν του διαγωνισμού, εκείνοι δίνουν του χώρου.
0: Να πείτε στην κτηματική να το ξεστήσουν αυτοί, αφού είναι και δικό του. Δηλαδή, μήπως...
1: Η κτηματική εκδίδει το πρωτόκολλο κατεδάφισης κατά αυτού που θεωρεί ότι είναι ο υπεύθυνο. Του δίνει μια προθεσμία 30 ημερών να το αποκαταστήσει.
0: Ναι.
1: Σε διαφορετική περίπτωση στέλνει το πρωτόκολλο κατεδάφισης στην αποκεντρωμένη. Και η αποκεντρωμένη, εάν έχει τα μηχανήματα και τα κονδύλια, το κάνει. Αλλιώς το στέλνει στην περιφέρεια και στο Δήμο. Εμείς λοιπόν τους έχουμε δηλώσει από την αρχή ότι μπορούμε
0: μην
1: να.
0: Μην κάνετε όλη αυτή τη διαδρομή για θα μας πάρει χρόνια. Πείτε
1: ακριβώς,
0: μου να πάω να το βγάλω να τελειώνω.
1: Λοιπόν, ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε έτοιμοι με το μας το πούν. Έχουμε έτοιμα τα μηχανήματα να πάμε να αποκαταστήσουμε τον χώρο.
0: Την επόμενη φορά που θα συναντήσουμε τη Γοργόνα, δεν θα μας πει αν ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, θα μας πει ζει η γραφειοκρατία. Θα της πούμε ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει και θα γλιτώσει και το βαπόρι μας. Δεν θα σηκώσει κύμα να πνιγούμε. Καλή επιτυχία, κύριε Δήμαρχε. Καλό κουράγιο, αλλά θα σας ξαναπάρουμε και την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή τώρα ξέρετε. Το παίρνουμε και λίγο ως πολίτες, λίγο προσωπικά και σε
1: είναι
0: πρώτη ευκαιρία.
1: Είναι ότι ασχολείστε με αυτά τα θέματα.
0: Μα είναι τόσο... Δηλαδή αυτό είναι κάτι που στις άλλες του εκδοχές θα το συναντήσει ένας άλλος δήμος, ένας άλλος πολίτης και μιλάμε και για το καμάρι εκεί της περιοχής μας, τη θάλασσα, τις παραλίες. Εκεί είναι ελεύθερη παραλία για το καλοκαίρι αυτή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει πρόσβαση με αυτοκίνητα.
0: Δεν πειράζει. Καλύτερα.
1: Με το Λύσαγγελ έχουν κλείσει προσβάσεις για αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι πιο υδροβιότοπος κοντά.
0: Α, σωστά.
1: Και είναι ζώνη προστασίας του υδροβιότοπου και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει πρόσβαση με αυτοκίνητα.
0: Με περπάτημα όμως πώς πήγαν αυτά τα τσακάλια και το κάνανε.
1: Τα τσακάλια θα τα βρει το λιμεναρχείο και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τα βρει.
0: Α, εντάξει. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ. Να. Τι εύκολο πράγμα που είναι πάντως το κακό και η παρανομία. Είναι σαν να σε φωνάζει, έλα ρε παιδί, μη σε νοιάζει. Και μετά, και δεν θέλουν να κάνουν τίποτα οι άνθρωποι. Θέλουν να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Είναι δίπλα σε προστατευόμενη περιοχή. Είναι. Αλλά εκεί πρέπει το χαρτί, γιατί άμα δεν βρω εκείνη την υποπαράγραφο για να βάλω την υποσημείωση ή απόφαση. Ωραία. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας, άμορ, έπρεπε να τα βάλουμε και τα δύο, αφού τους αδικήσαμε τους Queen, αλλά δεν πειράζει, επειδή ο φίλος μας ο Γιάννης από νωρίς μας ενημέρωσε για το Bob Singer, να μην πάει στράφη, κάνει αυτή τη δουλειά και να μην παίζουμε κι εμείς κάτι. Δεν μπορεί τους συνεργάτες μας να τους αφήνουμε έτσι. Έτσι θα κλείσουμε με τον Bob Singer. Κοιτάω εδώ, έχει και άλλα τώρα θέματα που θα έπρεπε να προλάβουμε, αλλά μην ανησυχείτε, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα έχετε όλη την επικαιρότητα στο... Κοιτάω εδώ, έχει και άλλα τώρα θέματα που θα έπρεπε να

Singer. Αυτό το All Time Rock and Roll είναι από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, ως και μεγαλύτερη. Το άλμπουμ ήταν το Stranger in Town, ξένο στην πόλη. Ό,τι προλαβαίνω από τον άγνωστο, α, ο Παναγιώτης. Νέοι Foo Fighters διευκρινίζει και ο Κώστας για την Arsenal μας, όσο και να μην θέλουμε και τους δύο, ποιον θα διάλεγες, Bayern ή Paris Saint-Germain? Κατά με η Bayern είναι λίγο περισσότερο στα μέτρα μας. Θα δείξει Κώστα. Η ζωή εγώ δεν μπορώ να διαλέξω και το αποτέλεσμα θα δείξουν. Που μου λέτε, δεν είπες για τις ελπίδες τώρα που η επιχείρηση Ελευθερία στα στενά του Ορμούς αναβλήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ και έχουμε... Δεν ξέρω, παιδιά. Ανά πεντάλεπτο κοιτάω να δω αν ισχύει αυτό. Αν μέχρι αύριο το κρατήσει σταθερό ο κύριος Τραμπ, θα ελπίζω. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά, σε λίγο. Θάνος και Αφάκας, Βαγγέλης Αρής, βλέπω εδώ κόσμος.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγελής Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλωματικό θρίλερ με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Τραμπ απειλεί, Τεχεράνη διαψεύδει. Η συμφωνία της μιας σελίδας, όπως αναφέρει το Άξιος, ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα. Οι αγορές επενδύουν στην αποκλιμάκωση, βουτιά για το πετρέλαιο μόλις έγινε γνωστή η πιθανότητα συμφωνίας. Τι σηματοδοτεί η αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία αλλά και η απόσυρση του αεροπλανοφόρου Gerald Ford από την περιοχή. Λίστα επιθυμιών οι αμερικανικές απαιτήσεις αναφέρει Ιρανός αξιωματούχος που απορρίπτει το δημοσίευμα του Άξιος.

0: Συνάντηση μόνο για την υπογραφή, σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το ουράνιο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στα στενά του Ορμούς πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Έκανα αυτό που έπρεπε, είπε ο 54χρονος για την δολοφονία του 20χρονου στο Ηράκλειο. Τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Τραγικές μαρτυρίες. Τον πυροβόλησε 6 φορές, ενώ τον κλωτσούσε την ώρα που βρισκόταν αιμόφυρτος. Πανελλήνιο σοκ για το έγκλημα εκδίκησης. Συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Η σπήρα με τους δίθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ είχε βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ με απάτες. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα έως τώρα. Κόντρα Κωνσταντοπούλου Μηταράκη. Μαζευτείτε οι υπόδικοι. Να αποβληθεί από την αίθουσα. Συναγερμός για τον επικίνδυνο Χανταϊό εντοπίστηκε κρούσμα και στη Γαλλία. Και τέλος πέθανε στα 87 του ο ιδρυτής του CNN, Τέντα Τέρνερ. Υπήρξε σύζυγος της Τζέιν Φόντα. Στο πρώτο θέμα της ημέρας των ημερών, συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξέλιξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Το λέγαμε
1: καλησπέρα,
0: και στο
1: Θάνο, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Ότι πριν από λίγο ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, και ήταν πολλοί αναλυτές που το έλεγαν αυτό, ότι δεν θα μπορούσε να συναντήσει τον ΣΥ με μια τεράστια ανοιχτή πληγή, τη σύγκρουση, την κρίση στο Ιράν. Τώρα πόσο θα αλλάξει αυτό και αν υπάρξει συμφωνία θα το δούμε, αλλά πολλοί το έχουν αναφέρει και το έχουν αναλύσει στην κατεύθυνση αυτή, ότι θα έπρεπε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ να κλείσει αυτή την πληγή και μετά να συνεχίσει το ταξίδι του στην Κίνα, τις επαφές του με τον ΣΥ και τις διαπραγματεύσεις του με τον ΣΥ.
1: Είναι ένα εξόχως σημαντικό ταξίδι, το περιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος πώς και πώς, διότι ως γνωστόν ο μεγάλος αντίπαλος της Δύσης και των ΗΠΑ γενικότερα, Θάνο, δεν είναι φυσικά κανένας άλλος πλην της Κίνας, έτσι. Συνεπώς έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Έχουν υποθεί πολλά τώρα για την συμφωνία. Για παράδειγμα, αποκλειστικό δημοσίευμα του Άξιος ανέφερε πως οι δύο πλευρές δεν έχουν βρεθεί ξανά τόσο κοντά στη συμφωνία για την έναρξη του πολέμου. Στο επίκεντρο, όπως είπαμε, βρίσκεται ένα μονοσέλιδο κείμενο 14 σημείων που
0: ουσιαστικά αυτό το
1: είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Ακριβώς. Αυτό κατά πρώτον να πω ότι το διαπραγματεύονται με τους Πακιστανούς ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, ειδικοί επεσταλμένοι του Τραμπ. Οι ορισμένοι Ιρανοί κάνουν λόγο για περισσότερο μια αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα. Ωστόσο, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε πριν από λίγο ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση. Να δούμε τώρα, Θάνο, έχει ενδιαφέρον πολύ αυτό, τι προβλέπει η συμφωνία. Άμεσο τερματισμό των εχθροπαξιών και έναρξη μηνιαίας διαπραγμάτευσης για μια πλήρη συμφωνία. Ακόμη μακροχρόνιο μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου με διάρκεια μεταξύ 12 και 15 ετών. Εδώ να θυμίσουμε στις ακροάτριες και τους ακροατές μας ότι το Ιράν συμφωνούσε στα 10 χρόνια, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούσαν 20. Επιπροσθέτως, δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και να αποφύγει δραστηριότητες σχετικές με το weaponization, δηλαδή τον περαιτέρω εξοπλισμό του. Ακόμη, ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων συμπεριλαμβανομένων ευνηδιαστικών ελέγχων από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και τον ΟΗΕ, αλλά και το πολύ σημαντικό σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Και τέλος, αμοιβαία χαλάρωση των περιορισμών στη διέλευση από τα στενά του Ορμούς με σταδιακή άρση του ιρανικού περιορισμού στην συμπλοεία και της Αμερικανικής Ναυτικής Ζώνης Αποκλεισμού.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να βάλουμε μία τελεία.
1: Ναι, ναι.
0: Ήδη ανέφερες πολλά και σημαντικά και σε σχέση με το τι προβλέπει αυτό το σχέδιο, αυτό το μνημόνιο. Τώρα, θα πάμε στο Τελ Αβίβ, θα πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει ο... Μάλλον, πριν πάμε στο Τελ Αβίβ, να πάμε στην Ουάσιγκτον, να ακούσουμε τι μεταδίδει από, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουάσιγκτον η Λένα Αργύρη.
2: Πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος αποφάσισε να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας σε μια ένδειξη καλής θέλησης και σε μια προσπάθεια που να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν πάρει θετική τροπή. Ακριβώς επειδή οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες και μια τέτοια επιχείρηση εξέλιξη δημιουργούσε αυξημένο κίνδυνο εμπλοκής, κάτι που του μετέφεραν οι επιτελείς του Πενταγώνου, ο πρόεδρος επέλεξε να την αναβάλει μέχρι νεωτέρα. Στην απόφασή του φαίνεται πως συνέβαλαν τρεις ακόμη λόγοι: η πίεση του Πακιστάν, το γεγονός ότι πρόκειται για μια επιχειρησιακά εξαιρετικά πολύπλοκη επιχείρηση, αλλά και η περιορισμένη ανταπόκριση από τις ναυτιλιακές εταιρείες λόγω του φόβου επιθέσεων από το Ιράν. Πρέπει να σας πω ότι στη Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή επικρατεί σύγχυση, καθώς για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος αλλάζει ευνηδιαστικά σχεδιασμούς, ανατρέπει αποφάσεις και ακυρώνει χρονοδιαγράμματα, κρατώντας ως τα σφράγιστο μυστικό τις πραγματικές προθέσεις του. Είπε σε συνέντευξη ότι δεν αποκλείει ο πόλεμος να τελειώσει πριν πάει στην Κίνα, δηλαδή σε λίγες ημέρες.
0: Αυτό που λέγαμε και εμείς νωρίτερα. Τώρα να προσθέσουμε σε αυτό που είπε η Λένα και την απόσυρση, την αποχώρηση, πώς να το πει κανείς, του
1: αεροπλάνοφόρου
0: Gerald Ford από την περιοχή. Ίσως είναι μια ένδειξη αποκλιμάκωσης, πώς να το χαρακτηρίσει κανείς.
1: Τουλάχιστον η προσωπική μου ταπεινή εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για ένδειξη αποκλιμάκωσης. Αν πρόκειται για κλιμάκωση, αφενός δεν θα έφευγε αυτό το αεροπλάνοφόρο και ενδεχομένως θα ερχόντουσαν κάποια άλλα μεγάλα αμερικανικά σκάφη. Είναι μια ένδειξη αυτή η οποία μας δίνει ορισμένες ελπίδες.
0: Πάντως από ό,τι μας είπε Δημήτρη και η Λένα, το Πεκίνο βγαίνει, προκύπτει ως παράγοντας εξίσωσης σε αυτή την κρίση στην περιοχή του Ιράν,
1: βεβαίως,
0: της Μέσης Ανατολίας.
1: Και θέλω να σου πω αναφορικά με το ουράνιο στο οποίο αναφέρθηκες πριν. Είναι 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 60%, δηλαδή δεν απέχει πάρα πολύ από το να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, για να απομακρυνθεί αυτό το ουράνιο, ή θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με το Ιράν, ότι είναι εδώ, ελάτε πάρτε το, ή να γίνουν χερσαίες. Πράγμα αδύνατον.
0: Θα το δούμε στην πορεία όλο αυτό πώς εξελίσσεται. Πάλι μια ανωτελεία, να πάμε στο Τελ Αβίβ και να ακούσουμε τι μεταδίδει από το Τελ Αβίβ ο Γιώργος Σιδέρης.
3: Στις τελευταίες ώρες είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες οι οποίες φτάνουν εδώ στο Ισραήλ. Αρχικά εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι εισπράττουμε από πηγές με τις οποίες έχουμε συνομιλήσει είναι μια ενόχληση των Ισραηλινών αναφορικά με όλα όσα συμβαίνουν με το μνημόνιο κατανόησης ή τις συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι τόσο το CNN όσο και το πρακτορείο Reuters, κάτι το οποίο μετέδωσαν λίγη ώρα νωρίτερα, είναι ότι υπάρχει ανησυχία από την πλευρά του Νετανιάχου και μάλιστα ο ίδιος ζήτησε διευκρινήσεις για όλα όσα συμβαίνουν από Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ανησυχία αυτή σχετίζεται άμεσα με τις διαπραγματεύσεις οι οποίες εξελίσσονται ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και ο φόβος είναι μήπως τυχόν υπάρξουν παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια προσπάθεια να κερδίσουν μια συμφωνία και φυσικά τη λήξη του πολέμου. Εκείνο το οποίο έρχεται μετά στη συνέχεια να προσθεθεί είναι οι πληροφορίες από το Άξιος, οι οποίες επικαλούνται πηγές από το Λευκό Οίκο και λένε το εξής, ότι πρώτον ο Βενιαμίν Νετανιάχου συνομιλεί σχεδόν καθημερινά με τον πρόεδρο Τραμπ. Το δεύτερο, ότι οι συνομιλίες που εξελίσσονται σε καμία περίπτωση δεν καταπατούν τις κόκκινες γραμμές τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και του Ισραήλ και κυρίως όσα έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την αφαίρεση του εμπλουτισμού ουρανίου και τρίτον ότι σε καμία περίπτωση η συμφωνία δεν περιορίζει την στρατιωτική δράση των Ισραηλινών απέναντι σε περιφερειακούς κινδύνους. Και τέλος, εκείνο το οποίο επισημαίνεται είναι ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις για ακόμη μια φορά βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εφόσον αυτό απαιτηθεί για να επιστρέψουν στο πεδίο πάνω από το έδαφος Τεχεράνης.
0: Τώρα, ακούσαμε την Ελένα Αργύρη, ακούσαμε και τον Γιώργο Σιδέρη. Να σου πω, Δημήτρη, ότι το πρωί αναλυτής έλεγε ότι εδώ και 67 πόσες μέρες είναι σε εξέλιξη αυτή η κρίση. Ζούμε μία madman theory, δηλαδή είναι ένας παίκτης, εδώ είναι δύο οι παίκτες που προσποιούνται ότι είναι παρανοϊκοί και απρόβλεπτοι, ώστε ο άλλος να αναγκαστεί να υποχωρήσει. Το υιοθετείς αυτό?
1: Κατά πρώτον, δεν νομίζω ότι κανένας είναι παρανοϊκός, ούτε ο Τραμπ ούτε η Ιράνη.
0: Μιλάμε για προσποίηση, προσποιούνται
1: ακριβώς,
0: και ακριβώς. Οι δύο.
1: Προσποιούνται λοιπόν.
0: Για να προκαλέσουν πανικό και φόβο στον αντίπαλο, έτσι.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Να σου πω ότι με κάθε δήλωση του Τραμπ, είτε είναι θετική είτε αρνητική, το χρηματιστήριο εκτοξεύεται ή γκρεμίζεται.

0: Αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες αποκλιμακώθηκαν σήμερα λόγω των εξελίξεων. Ο Τραμπ έχει αποδείξει ότι ακολουθεί αυτή τη λογική, αλλά κανείς δεν έχει έφρον, νομίζω, δεν θα πιστέψει ότι είναι τρελός ο Τραμπ. Καθόλου τρελός δεν είναι. Απλώς έχει μια λογική να ζητάει 10 για να πάρει τα 5, να ζητάει πάρα πολλά για να πάρει έστω λιγότερα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγάι, μιλώντας στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ISNA, είπε ότι το Ιράν εξετάζει ακόμα την πρόταση των 14 σημείων και μόλις το Ιράν οριστικοποιήσει τη θέση του θα την ανακοινώσει το Πακιστάν, που είναι οι πιο καλοί μεσολαβητές που έχουμε δει μέχρι στιγμής μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο κύριος Τραμπ όμως είπε, Θάνο, ότι αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και δυστυχώς θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι στο παρελθόν. Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν συμφώνησε να τηρήσει όσα έχουν συμφωνηθεί, κάτι που ίσως αποτελεί μεγάλη εικασία, η ήδη θρυλική επική οργή θα φτάσει στο τέλος της και ο εξαιρετικό αποτελεσματικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα επιτρέψει να ανοίξουν σε όλους συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών πλοίων, Θάνο.
1: Για να δούμε αν θα προκύψει λοιπόν αυτό που λένε και οι αναλυτές, που το ακούσαμε και από τις ΗΠΑ, από τη Λένα, αν υπάρξει μια ειρήνη, έστω σε προκαταρκτική βάση, όπως είπες εσύ χαρακτηριστικά, πριν από το ταξίδι και την επαφή του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο Σι. Τώρα, ο διεθνολόγος, αφού ευχαριστήσουμε σε πρώτη φάση τον Δημήτρη Φαναριώτη, γιατί θα τον ξανασυναντήσουμε, να πούμε ότι ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
2: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
0: Μάλιστα.
2: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε ένα τορμό και κάποιοι άλλοι να παίξουν δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
3: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
2: Ναι,
3: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
2: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε. Είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
1: Στην ίδια εκπομπή, στις πρωινές διαδρομές δηλαδή, φιλοξενήθηκε και μίλησε για το θέμα και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, εξέφρασε αισιοδοξία, όμως συνέστησε μικρό καλάθι.
4: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμε αυτά τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα. Θα το δούμε, θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη βέβαια το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση του πράξεων, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης και αντίστοιχα διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα
5: 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
4: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα να αρχίσουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας

0: άνθρακες.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο ίδιο θέμα θα μείνουμε σε σχέση με αυτά που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς επηρεάζουν το χρηματιστήριο της ενέργειας όλες αυτές οι εξελίξεις που περιγράψαμε. Η προοπτική επίτευξης συμφωνίας και ανοίγματος των στενών του Ορμούζ έφερε σημαντική πτώση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου. Ωστόσο, οι πολίτες εξακολουθούν στην Αγγλία να πληρώνουν ακριβότερα την αμόλυβδη. Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα Κατερίνα, από τα 126 δολάρια της περασμένης εβδομάδας πέσαμε κάτω από τα 100 σήμερα.
3: Στις 2 η ώρα το μεσημέρι είδαμε 98 δολάρια το βαρέλι. Τώρα κινείται στην περιοχή των 102 δολαρίων το βαρέλι. Φαίνεται ότι η αγορά εξέλαβε θετικά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η επιχείρηση ελευθερία εκείνη που ήταν για να η προσπάθεια μάλλον να ανοίξουν τα στενά ήταν αποτελεσματική και σταματάει γιατί ήταν αποτελεσματική και στη συνέχεια τις διαρροές ότι προχωράει κανονικά το ειρηνευτικό σχέδιο. Ήταν σημαντικό εδώ ότι η επιβεβαίωση για το ότι προχωρούν κανονικά οι συζητήσεις για ένα μεμοράντουμ μια σελίδα και 14 σημείων δόθηκε και από το Πακιστάν και από το Ιράν. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που οδήγησε τις αγορές να κινηθούν τουλάχιστον προς την τιμή του πετρελαίου προς τα κάτω. Βέβαια, πριν από λίγο είχαμε και άλλες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που έλεγε ότι αν δεν υπογράφει τελικά το ειρηνευτικό σχέδιο, τότε θα σας βαδίσω. Οπότε δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι θα συμβεί τις επόμενες ώρες.
2: Ναι, γενικώς οι αγορές διαβάζουν τις εξελίξεις με τον τρόπο που αυτές γνωρίζουν και ανάλογα οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν, έτσι.
3: Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια χρηματιστηριακή τιμή πετρελαίου για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Στην πραγματικότητα όμως, στην κανονική αγορά, είναι εμφανής πλέον και οι ελλείψεις και η ενεργειακή ασφυξία, κυρίως στην Ασία. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα ότι το Πακιστάν βγήκε και έκανε έκκληση προς όλους για 2 φορτία LNG, τα οποία τα χρειάζεται άμεσα, δηλαδή θέλει παράδοση μέχρι τις 12 Μαΐου. Αντιλαμβανόμαστε σε τι κατάσταση είναι η χώρα, τι ενεργειακή ένδυα, που πληρώνει όσο για να μπορέσει να βρει αυτό το φορτίο LNG. Προμηθευόταν βεβαίως από το Κατάρ. Το Ras Rafah έχει κλείσει γιατί είχε δεχτεί κτηματα, το μεγαλύτερο κοίτασμα δηλαδή, έχει σταματήσει η παραγωγή του Κατάρ. Θα χρειαστούν χρόνια μέχρι να επαναλειτουργήσει, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές και οι ασιατικές αγορές που προμηθεύονταν από εκεί και ήταν απόλυτα εξαρτημένες από το Κατάρ, πραγματικά ψάχνουν για άλλους προμηθευτές. Άρα η ασφυξία στην αγορά έχει φτάσει, την έχουν νιώσει πρώτα στην Ασία.
2: Η Ινδία έχει γυρίσει σε μεγάλο βαθμό στον άνθρακα, έτσι.
3: Έχει γυρίσει στον άνθρακα και όλοι γενικά προσπαθούν να βρουν τρόπους.
2: Αεροδρόμια κινδυνεύουν με λουκέτο. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη και όσο περνούν οι μέρες και δεν σταματάει αυτή η ενεργειακή ασφυξία, τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Τώρα διάβασα προλίγου ότι υπάρχει μεγάλο κίνδυνο και για την Ευρώπη, δεν είναι το φυσικό αέριο. Κινείται, θα λέγαμε, σε πολύ λογικά επίπεδα. Όμως είναι η εποχή που πραγματικά είναι πολύ χαμηλή η κατανάλωση, η ζήτηση για το φυσικό αέριο. Όμως για την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου του χρόνου, δηλαδή για το χειμώνα, διάβαζα ότι μπορεί η Ευρώπη να χρειαστεί να αντιμετωπίσει μέχρι διπλάσιο κόστος. Δηλαδή, να είναι γύρω στα 100 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να μας περιμένει αν συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα και δεν σταματήσει, δηλαδή δεν αποκατασταθούν οι ροές. Εν τω μεταξύ και τα αποθέματα, σύμφωνα με τους ανέφεραν τα στρατηγικά αποθέματα, έχουν μειωθεί κατά 200 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει 6,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μείωση ζήτησης κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και έχουν εξηγήσει γιατί υπάρχει μείωση ζήτησης.
2: Και λόγω της αύξησης των τιμών υπάρχει και πρόβλημα και στην ζήτηση πια.
3: Ακριβώς. Και κατά τα λοιπά βεβαίως από τα στενά του Ορμούς, παρότι ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι η επιχείρηση πέτυχε, πέρασαν σήμερα μόλις 11 πλοία από τα περίπου 100 που πέρναγαν σε μια κανονική μέρα. Στο παρελθόν, 470 πλοία είναι κινητοποιημένα στη μέσα πλευρά των στενών και περιμένουν να περάσουν. Όλο αυτό

0: Το ενεργειακό απόθεμα δηλαδή είναι δεσμευμένο, ακίνητο και οι αγορές ζητούν για ενέργεια και θα την αγοράσουν όσο φοβάμαι.
1: Και εγώ φοβάμαι, Κατερίνα, ότι ακόμα και αν περάσει αυτή η κρίση, οι συνέπειες θα είναι εδώ και θα είναι για πολύ καιρό.
0: Τουλάχιστον... Να πούμε μόνο αν θες για τις τιμές στην Ελλάδα.
1: Πάμε γρήγορα να κλείσουμε με αυτό, ναι.
0: Μόνο αυτό να πούμε, ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή είναι 88 για το πετρέλαιο κίνησης, με επιδότηση βέβαια 20 λεπτά στο λίτρο και 2,087 για την αμόλυβδη. Για το αν θα δούμε τις φθηνότερες τιμές, αυτό που ρώτησε, δηλαδή αυτό που έθεσε από την αρχή, αυτό θα χρειαστεί επί 3 ημέρες οι χρηματιστηριακές τιμές να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα για να μπορέσουμε να τις δούμε και στην Αγγλία.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, την ανάγκη επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της τριμερούς συνεργασίας, που όπως είπε, στέλνει μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Earth News στο Αμάν, με το ερώτημα: η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και η Ελλάδα ως γέφυρα ανάμεσα στην Ένωση και τον Αραβικό κόλπο. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα από το Αμάν. Αμπουντάμπι και Αμάν ήταν οι δύο σταθμοί του διπλωματικού, του μίνι διπλωματικού μάλλον μαραθωνίου του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα σε διάστημα 48 ωρών. Και ακριβώς όπως το αναφέραμε, νούμερο ένα στόχος του Πρωθυπουργού για ανάδειξη της χώρας μας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανάδειξη επίσης του γεγονότος ότι η Αθήνα είναι αξιόπιστη συνομιλήτρια όλων των χωρών της ευρύτερης περιοχής, κάτι που την καθιστά αξιόπιστο σύμμαχο και αξιόπιστο εταίρο. Νωρίτερα σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τριμερής συνόδου κορυφής της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιορδανίας στην πρώτη γραμμή. Αναμενόμενα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, οι εξελίξεις στο Λίβανο και στην Συρία, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια συνέχεια των συζητήσεων που άνοιξαν ουσιαστικά στις εργασίες της συνόδου κορυφής 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Στην πρώτη γραμμή επίσης των διευρυμένων συνομιλιών που είχαν οι τρεις ηγέτες, η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας με αιχμή την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το μεταναστευτικό, η οικονομία, η ενέργεια, οι επενδύσεις, η άμυνα αλλά και η κλιματική αλλαγή. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης στάθηκαν στον σταθεροποιητικό ρόλο των δύο πρωτεύουσών στην Ανατολική Μεσόγειο, στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος που βρίσκονται εγκύτερα στα δραματικά τεκτενόμενα, γεωπολιτικά τεκτενόμενα στη σκακέρα της Μέσης Ανατολής και του κόλπου, είναι οι γέφυρες των συγκεκριμένων χωρών της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδική αναφορά από τον Πρωθυπουργό στα στενά του Ορμούς. Πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo, η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης, κεντρικό μήνυμα των τριών ηγετών ότι η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στο σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών.
1: Και δεν ξεχνάμε και τις καλές σχέσεις και της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ. Ένας διευρυμένος ρόλος, γέφυρας θα έλεγα εγώ, Δημήτρη, και να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανταπόκριση. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Earth News στο Αμάν, η τριμερής δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται, σχολίασε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφραστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος

0: η επίθεση Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση, επιδεικνύει συνεπή στάση ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι η κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα, να μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς ένα ακόμη έγκλημα εκδίκησης σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας έστησε φωνική ενέδρα σε έναν 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του. Πριν από 3 χρόνια έγινε αυτό σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη και της συζύγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 20χρονο νεαρό. Οι μαρτυρίες σοκάρουν.
3: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
4: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα το φέρει, τον πυροβόλησε.
5: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
6: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
5: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
2: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την εκτέλεση του νεαρού. Ο 54χρονος έκλεισε το δρόμο στο θύμα, έπεσε με το όχημά του στο δικό του, πήρε το όπλο του και άρχισε να πυροβολεί όσο ακόμα ο νεαρός άνδρας ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Ακούμε περισσότερα από τον Γιώργο Λαμπράκη.
7: Είμαστε στην Αμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον αδράστη με τα αυτοκίνητά του να έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα, είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς φιώνηκε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα, έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο θύμα που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. 6 φορές άδειασε το περίστροφο που είχε. Και μάλιστα υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές και η αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος. Η Αμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποβολωμένοι τα όσα συνέβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το 3ο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ η νηπιαγωγή, ήταν μητέρες και τουλάχιστον 2 παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να τις προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν 2 λουλούδια, 2 λεφτά 30 φύλλα, μία εικόνα, ένα σιγνιατό και ένα καντιλάκι, ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία της θα γίνει αύριο, 5η δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μιλοποτάμου.
2: Τώρα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο για το φόβο μιας νέας βεντέτας. Πάμε να δούμε τι έχει να μας πει η Σταυρούλα Κατσουλάκη, που βρίσκεται έξω από το δικαστικό μέγαρο για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σταυρούλα, καλησπέρα. Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον 54χρονο και στη σύζυγό του, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, στο αστυνομικό μέγαρο, γιατί εκεί κρατείται ο 54χρονος και η σύζυγός του. Δεν έγινε προσαγωγή του σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου και αυτό για λόγους ασφαλείας. Αποφασίστηκε λοιπόν να έρθουν σήμερα και να έρθουν σήμερα οι εισαγγελέας και η ανακρίτρια στο αστυνομικό μέγαρο που κρατείται το ζευγάρι. Και αυτό έγινε πριν από λίγο, δηλαδή ήρθαν εδώ, ενημέρωσαν και τον 54χρονο και την σύζυγό του. Η εισαγγελέα τους ενημέρωσε για τη δίωξη που τους έχει ασκηθεί, για ανθρωποκτονία δηλαδή στον 54χρονο, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατηγορία, γιατί βέβαια έχουν και τις κατηγορίες για την οπλοφορία, οπλοκατοχή, οπλοκρισία.

0: Και για τη δε σύζυγο η δίωξη είναι συνέργεια στην ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πήραν προθεσμία, γιατί ήταν η ανακρίτη επίσης μαζί με την κυρία, τους έδωσε αμέσως προθεσμία και πρόκειται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα στις 2.30 το μεσημέρι. Θα περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα έχουμε την ίδια διαδικασία και πάλι για λόγους ασφαλείας, αν δηλαδή δεν θα γίνει η προσαγωγή του στο δικαστικό μέγαρο, όπως συνηθίζεται, για την απολογία και στη συνέχεια για την απόφαση όσον αφορά την προφυλάκηση ή όχι. Αλλά αν θα έρθουν οι εισαγγελίες και οι ανακρίτρια εδώ, στο αστυνομικό μέγαρο, για την διαδικασία που ανέφερα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχει το κλίμα, δίνουν με τις δηλώσεις τους και οι συνήγοροι, οι δύο συνήγοροι των οικογενειών, δηλαδή η Αλεξάνδρα Ισπανάκη που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος, σε δηλώσεις της σήμερα έκανε λόγο για ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου και έχει να κάνει με τα όσα είπε βίωνε τα τελευταία 2,5 χρόνια από τότε που είχαμε το τροχαίο δυστύχημα εκεί, όπου έχασε τη ζωή του ο 17χρονος γιος της οικογένειας του 54χρονου, ως συνοδηγός, με οδηγό το θύμα που είχαμε χθες, του φωνικού. Αυτό που είπε λοιπόν η κυρία Σπανάκη, ότι βίωνε εδώ και 2,5 χρόνια έναν εφιάλτη, είπε χαρακτηριστικά, με συνεχείς απειλές και παρακολουθήσεις. Αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά, τα οποία συνέβησαν το ένα το Δεκέμβριο του 24, όταν δέχτηκε επίθεση με καδρόνι την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του ξημερώματα ο 21 ετών. Το 21χρονο θύμα, και στη συνέχεια μάλιστα τον αναγνώρισε η αδερφή του και τον πυροβόλησε σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν στην αστυνομία. Τότε είχε ασκηθεί παιδική δίκη.
1: Τους είχε ξαναπυροβολήσει, είχε πυροβολήσει ξανά τον νεαρό.
0: Αυτό είχαν καταγγείλει στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα η υπόθεση έφτασε στην ανάκριση, γιατί του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και αυτό το οποίο όριζαν οι περιοριστικοί όροι ήταν ότι δεν θα πρέπει να πλησιάζει τα δύο παιδιά, το θύμα και την αδερφή του, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Αυτό που η κυρία Σπανάκη είναι ότι αυτό έχει παραβιαστεί επανειλημμένο και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχαν πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάλι συναντήθηκαν, πάλι τον απείλησε, τον κυνήγησε και εκείνος λέει βρήκε καταφύγιο σε ένα σπίτι, τον έκρυψε μία γυναίκα. Από την πλευρά της οικογένειας λένε ότι προσπαθούσαν να τον πείσουν να φύγει από την Κρήτη, γιατί έβλεπαν ότι το κλίμα δεν ηρεμεί. Ότι όσο συναντιούνται και επιμένουν,
1: και το θέμα των
0: ίδιο,
1: περιοριστικών όρων μάλλον δεν λειτουργήσε. Έτσι, όχι, και σε μια κλειστή κοινωνία δεν υφίσταται αυτό.
0: Επίσης να σας πω ότι έχουν λάβει και περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή μπήκαν και στη διαδικασία της να εκδοθούν ασφαλιστικά μέτρα, ασφαλιστικά μέτρα για τη συμπεριφορά του 54χρονου. Τίποτα δεν βοήθησε και τίποτα δεν λειτουργήσε. Και δεν ήθελε και ο 21 ετών να αφήσει την οικογένειά του. Μάλιστα. Δεν ήθελε να φύγει από την Κρήτη. Από την άλλη πλευρά τώρα, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις του δικηγόρου της οικογένειας, του 54χρονου, Γιώργος Κοσάλης, είπε ότι έκανε έκκληση για κοινωνική ηρεμία και ότι ο χρόνος δεν γυρνά πίσω, είπε, και ότι βεβαίως είπε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να δικαιολογούνται και δεν θα πρέπει να βρίσκουν μιμητές, αλλά ο πελάτης είπε ότι δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει το θάνατο του παιδιού του. Γι' αυτό ο χρόνος σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Υπάρχει ένας προβληματισμός σε σχέση με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και οι δύο οικογένειες, θα πρέπει να σας πω, έχουν καταγωγή από την περιοχή του Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο. Ναι. Μάλιστα, η κηδεία του νεαρού, του θύματος, θα γίνει αύριο στο χωριό της οικογένειας. Είναι στο χωριό Χόνος, στο Μυλοπόταμο, στις 12 το μεσημέρι. Αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός και υπάρχει ένα μεγάλο γιατί, το οποίο πλανάται και σε όλη.
1: Γιατί ήταν ένα δυστύχημα έτσι πριν από 3 χρόνια. Υπήρξε κάποιος δόλος.
0: Γιατί κάποιοι δεν βοήθησαν. Γιατί δεν προσπάθησαν να βοηθήσουν είτε το ζευγάρι το οποίο βίωνε αυτή την απίστευτη ψυχολογική.
1: Υπάρχουν κενά. Έχεις δίκιο, Σταυρούλα. Υπάρχουν κενά τα οποία θα τα κρίνουν και θα τα βρει η δικαιοσύνη και οι αρχές, και στο κομμάτι της προστασίας του νεαρού και στο κομμάτι της αρρωγής προς την πλευρά της οικογένειας. Φέρεται ο δράστης να λέει ότι το έκανε

0: Να, γιατί έπρεπε. Πόσες φορές θα τα ακούσουμε αυτό σε σχέση με τα ζητήματα και αυτά και στην περιοχή της Κρήτης.
1: Και ότι ο χρόνος πάγωσε για εκείνους και επίσης
0: και ότι θόλωσα...
1: δεν ήταν προσχεδιασμένο, είπε. Είπε ότι δεν ήταν προσχεδιασμένο. Βεβαίως οπλοφορούσε. Ήταν με ένα όπλο. Όταν συνάντησε τον...
0: Είχε το περίστροφο επάνω του.
1: Είπε
0: επίσης ότι θόλωσα όταν τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανή.

0: Τα τροχαία ατυχήματα από τη ραγδαία αύξηση στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με θύματα ανήλικους χρήστες και σοβαρούς τραυματισμούς τόσο στη χώρα μας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αλλαγές στον τρόπο μετακίνησης στα αστικά κέντρα έχουν να προκαλέσει νέες συνθήκες κινητικότητας αλλά και νέες προκλήσεις για την οδική ασφάλεια. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών, δήλωσε πως είναι υπέρ της κατάργησής τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, η απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους με πατίνια θα θεσμοθετηθεί, ενώ θα επιτρέπεται η χρήση τους σε πεζόδρομους και πλατείες. Εν τω μεταξύ, ενώ στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που είχε ατύχημα με πατίνι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην πλατεία της Κυπαρισίας, στην Αθήνα είχαμε ακόμη ένα περιστατικό με πατίνι, συγκεκριμένα ένα σε 23χρονος Αιγύπτιος σε πατίνι πήγαινε στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα τριπλάσια του ορίου, τον οποίο και εντόπισε το ραντάρ της τροχέας. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, ο υποδιευθυντής τροχέας Αθηκής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε στον συνάδελφο τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
1: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων με πατίνια και να σου το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα έχει φτάσει στο 0,7 περίπου το πρώτο τετράμινο του 2026. Δηλαδή διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
2: Το 0,3 πότε το είχαμε?
1: Το 2003 το είχαμε το 2023 που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
2: Ναι,
1: 24,05, 25,07 και τέταρτο τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν φτάσαμε σε 68%. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
0: Σε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ και τις τηλεφωνικές απάτες οι οποίες εξελίσσονται σε μάστιγα. Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οργανωμένης απάτης των τελευταίων ετών έφερε στο φως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε νωρίς σήμερα το πρωί. Η εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε αναπτύξει ένα πολυσχηδές δίκτυο δράσης, στόχευε ανυποψίαστους πολίτες εκμεταλλευόμενοι τον ΔΔΕ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι συνταξιούχος ξεγελάστηκε από απατεώνες που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, του άρπαξαν 400 χρυσές λίρες, 60.000 ευρώ και χρυσά ρολόγια. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Γεραφέντη.
3: Ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια το οικονομικό όφελος της πείρας των απατεώνων. Δρούσαν από τον Αύγουστο του 2025 με τα τηλεφωνικά τους κέντρα να βρίσκονται στο Ζεφύρι, στα Ανολιώσια, αλλά και στο Μενίδη. Τα επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης προσποιούνταν τους τεχνικούς της ΔΕΗ με διάφορα τεχνάσματα, έπιθαν τα θύματα και τους απαραίτητα χρήματα και χρυσαφικά. Η οικονομική αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις, 6 άντρες και 1 γυναίκα. Από την έρευνα ταυτοποιήθηκαν 117 περιπτώσεις με το 99% να έχουν σημειωθεί στην Αττική και οι υπόλοιπες στη Θεσσαλονίκη. Επιτοπλίστων ηλικιωμένων, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στα θύματά τους και μόνο ένας ανήλικος. Οι απατεώνες, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, έχουν συγγενική και φιλική σχέση μεταξύ τους και περισσότεροι από τους κατηγορούμενους έχουν απασχολήσει για τα ίδια αδικήματα στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές. Κατασχέθηκαν 5 οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα επιχειρησιακά μέλη για να φτάνουν στις οικίες των θυμάτων τους και στη συνέχεια με αυτά να διαφεύγουν με ασφάλεια από την περιοχή.
0: Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεδριάζει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης και κριτικής που ασκείται στο εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης για το επιτελικό κράτος. Για τα θέματα που συντηρούν την πολιτική αντιπαράθεση, η κυβέρνηση λέει όχι στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμένεται η απόφαση για την εξεταστική που αφορά στις υποκλοπές. Και όλα αυτά εν ώψη του 16ου τακτικού συνεδρίου που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και στο οποίο αναμένεται να σταλούν μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης. Στον πολιτικό μας συντάκτη θα πάμε τώρα, τον Νότι Ανανιάδη. Καλησπέρα, Νότι.

0: Καλησπέρα, Θάνο. Και μόνο το γεγονός ότι 40 βουλευτές έχουν ήδη εγγραφεί για να μιλήσουν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχει το ιδιαίτερο πολιτικό της ενδιαφέρον.
1: Θα δούμε τα ντεσιμπέλ της γκρίνιας και της μουρμούρας, έτσι.
0: Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση και το Μάρα Μαξίμου διαμηνύει ότι μετά από κάθε δημοκρατική διαδικασία έτσι προχωράμε, έτσι συζητάμε, έτσι είμαστε δημοκρατικοί και ανοιχτοί στην όποια αμφισβήτηση εμείς κερδίζουμε, αυτό διαμηνύει. Αλλά έχει το ενδιαφέρον της γεγονός ότι προεκλογικά, γιατί εντάξει, ό,τι και να λέμε προεκλογικά είμαστε, ή στο τελευταίο κύκλο της κοινοβουλευτικής θητείας, η κρίνια, η συζήτηση με φόντο φυσικά της αν θέλεις της έρηδες, μάλλον τις αμφισβητήσεις που μπορεί να υπάρχουν για τη λειτουργία του κράτους και τη λειτουργία των βουλευτών, έχουν το ενδιαφέρον τους. Αλλά εγώ κρατάω, Θάνο μου, και θα έπρεπε να κρατάμε, θα έλεγα, το γεγονός ότι είναι μια διαδικασία στην οποία θέλουν πολλοί βουλευτές να μιλήσουν και πολλοί βουλευτές να αμφισβητήσουν, ή κάποιοι με κλίμακωση των τόνων, το ρόλο του κυβερνητικού, του επιτελικού κράτους. Εγώ θα έλεγα ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, με φόντο φυσικά όλες τις πολιτικές εξελίξεις, την καταγραφή των ερευνών που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία κερδίζει κάποιους πόντους, και ο κύριος, ο πρωθυπουργός δηλαδή, ο κύριος Κυριακής, είναι πολύ υψηλότερα από τους αντιπάλους του, αλλά και με την ευρύτερη εξέλιξη η οποία δείχνει όχι μόνο δύο κόμματα να έρχονται, αλλά και να αναδιαμορφώνουν το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα.
1: Μα το είπε και ο κύριος Ζούπης εδώ στο ραδιόφωνο, στο Earth News Radio, ότι αλλάζουν οι συσχετισμοί και ενδεχομένως να προκληθεί και ένα σοκ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Στην πορεία τα πράγματα μπορεί και να αλλάξουν, μας είπε χαρακτηριστικά, αλλά ένα σοκ θα υπάρξει σε σχέση με τα νέα κόμματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης.
0: Τον σέβομαι, Ζαχαρία Ζούπης, τον γνωρίζω πάνω από 40 χρόνια, διότι ήταν ο πρώτος που είπε προσωπικά, το έχουμε πει, τον είχαμε στο Ερτμιστρο Ίντιο στο Κυριακή μεσημέρι στην εκπομπή μου, ότι το 2019
1: ναι,
0: έβλεπε στις ευρωεκλογές 9,5 με 9 ψήφου, ποσοστά διαφορά της Νέας Δημοκρατίας υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνώντος, το ΣΥΡΙΖΑ. Και όλοι δεν το πιστεύανε, αλλά ήταν 9,3.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, θα βρίσκεται στο συνέδριο ή όχι?
0: Από ό,τι φαίνεται, όχι.
1: Όχι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Νότη. Να ευχαριστήσουμε τον Νότη Ανανιάδη για το ρεπορτάζ και να πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τέθηκαν επιτάπητο στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, με σημείο αιχμής της συζήτησης, την διεύρυνση και με νέες προσθήκες στο επόμενο χρονικό διάστημα, και τη στρατηγική στο δρόμο για τις κάλπες. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει σχετικά και για την θεματολογία και για το κλίμα. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα περιέλαμβανε τα πάντα, θα έλεγα. Από τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ έως την δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, επιμένοντας το μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Καταρχάς, Θάνο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην εισαγωγική του τοποθέτηση υπερασπίστηκε, παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το ζήτημα από κυβερνητικά στελέχη, την τετραήμερη εργασία, ενώ παραλλήλα προανήγγειλε και πρωτοβουλία που αφορά στα funds και βεβαίως το ιδιωτικό χρέος. Συγκεκριμένα τώρα, Θάνο, για το ζήτημα της συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής για τις παρακολουθήσεις, εκτίμησε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πει όχι και θα έχουμε μία ακόμη θεσμική εκτροπή, όπως είπε, και δεν θα είναι η πρώτη φορά. Σε αυτό το κλίμα

0: έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην τροπολογία που κατέθεσε για τις τράπεζες και τη συνάντηση που είχε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, συμπληρώνοντας ότι όταν η Ένωση Τραπεζών του ανέφερε για την διανομή κερδών ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο μέσο όρο της Ευρώπης, απάντησε ο κ. Ανδρουλάκης πως η ελληνική κοινωνία δεν βρίσκεται πλέον στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα για το πώς θα τους χειριστεί στην επόμενη κυβέρνηση, όπως είπε. Τώρα να σου πω ακόμη με την πρόταση.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
0: Εργασία και την αντίδραση της κυβέρνησης, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε πως η κυβέρνηση εξαπέλυσε επίθεση διότι δεν μπόρεσε να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και μπαίνει στη διαδικασία απαξίωσης, ενώ ήδη εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θετικά αποτελέσματα και αύξηση της παραγωγικότητας. Θάνο.
1: Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε και περαστικά. Στον ΣΥΡΙΖΑ, συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του κόμματος τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου.
2: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Ένταση είχαμε σήμερα στη Βουλή κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εκεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντέδρασε έντονα, βλέποντας ότι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Νότης Μηταράκης, του οποίου η ασυλία έχει αρθεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Άρα εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Μηταράκης εδώ.
4: Μη διακόπτεται.
3: Επειδή ήρθε η ασυλία του, έφυγε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τώρα είναι εισηγητής στους θεσμούς και τη διαφάνεια.
5: Μια απαράδεκτη και προσβλητική παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματό της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
3: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνεται όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια ο Μηταράκης.
5: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου, αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
3: Ναι, είστε εσείς οι δημοκράτες με χρυσά κουτάλια να τρώτε τα λεφτά του Κοσμάκη.
1: Τώρα, άνω κάτω έγιναν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την παραλαβή των κλητεύσεων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για εξηγήσεις στις 22 Μαΐου. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
6: Γιατί αυτή η αναταραχή προκλήθηκε από τη διαπίστωση ότι στις κλήσεις που είχαν δεχτεί τουλάχιστον 5, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤ News, από τους 9 συνολικά γαλάζιους βουλευτές που σύμφωνα με τη δικογραφία ερευνούνται και θα ελεγχθούν για πλημεληματικά αδικήματα, διαπιστώθηκε λοιπόν το σφάλμα, όπως παραδέχτηκαν εκ των υστέρων και οι πηγές της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ότι η κλήση τους αφορούσε για εξηγήσεις για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας γινόταν λόγος για ένα τυπογραφικό λάθος, ενώ από την πλευρά των βουλευτών επικρατεί αναβρασμός και όπως πληροφορούμαστε, Θάνο, πριν από περίπου μία ώρα οι βουλευτές έλαβαν και τις διορθωμένες κλήσεις από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, με την οποία αποκαθίσθεται πλήρως το πλαίσιο στο οποίο θα καλούνται να παράσχουν.
1: Υπάρχει αντίδραση από κάποια στελέχη, αν είναι γκάφα, αν είναι προχειρότητα, κάτι τέτοιο διάβασα πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Υπάρχει κάποια αντίδραση?
6: Μεταξύ των βουλευτών που έχουμε μιλήσει, οι οποίοι δεν θέλουν να τροφοδοτήσουν έτσι περαιτέρω αυτή τη διαδικασία, είναι προφανές ότι υπάρχει θυμός. Δεν είναι γκρίνια, είναι θυμός, και ο οποίος είναι προφανές ότι εκφράζεται με κάθε τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας εκ των γαλάζιων βουλευτών, προκειμένου να συμπεριληφθούν αυτά τα δεδομένα και στις τοποθετήσεις που θα γίνουν αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και μένουμε σε αυτό, τυπογραφικό λάθος.

0: ασφαλμένες κλήσεις. Είναι σωστή η προσέγγιση αυτή?
1: Ακριβώς. Αυτό λέγανε και οι αρμόδιες πηγές νωρίτερα στο Earth News, ότι πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους, το οποίο είναι προφανές όμως ότι έχει προκαλέσει μια μεγάλη αναστάτωση από νωρίς το πρωί, όταν και παρελήφθησαν αυτές οι κλήσεις από τους καταναλωτές.
0: Μια πολιτική αναστάτωση. Έχεις δίκιο, Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Ένα τυπογραφικό λάθος που προκαλεί πολιτική αναστάτωση. Τώρα, αλλάζουμε κλίμα. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά της Άνδρου μετά από πρόσκρουση σε βράχια. Οι 9 ναυτικοί μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, καθώς περισυνελέγησαν έγκαιρα από τα σκάφη του λιμενικού. Το πλοίο μετέφερε περίπου 8.000 τόνους σόδας και εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία. Στο σημείο που το πλοίο βυθίστηκε, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης θαλάσσιας ρήπανσης. Και εμείς ακούμε τον συνάδελφο που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ. Δεν τον έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, λίγο μετά το περιστατικό, να πούμε ότι ειδοποιήθηκε να βοηθήσει το πλοίο νήσος Σάμος, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν κοντά στο σημείο. Σε αυτό επέβαινε ο εικονολήπτης του Earth News, Κώστας Τζακυρίδης, ο οποίος μίλησε για τα όσα είδε και έζησε.
2: Ταξιδεύαμε το νήσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί, μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
0: Έχουν συλληφθεί, να πούμε, ο πλοίαρχος και ο αξιωματικός της γέφυρας. Και πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Ένας Γάλλος υπήκος ταυτοποιήθηκε ως το πλέον πρόσφατο κρούσμα Χάντα Ιού, το οποίο κόλλησε αφού ήρθε σε επαφή με ασθενή από το συγκεκριμένο πλοίο κουραζιέρας.
3: Σύμφωνα με το BFM TV, ένα από τα μεγαλύτερα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Γάλλος φέρεται να ταξίδεψε στην ίδια πτήση Θάνο με έναν από τους δύο ασθενείς που μεταφέρθηκαν στα τέλη Απριλίου στο Johannesburg για νοσηλεία. Η γαλλική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Σιμών Τρεζόν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα και την νόσηση του Γάλλου πολίτη. Ο Γάλλος επιηγικός επέμενε στην πτήση που είχε πάρει μία από τους τρεις νεκρούς πλέον επιβάτες του κουραζιεροπολίου, 69χρονη Ολλανδή, η οποία τελικά πέθανε στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Νωρίτερα σήμερα, ελβετικές αρχές επιβεβαίωσαν κρούσμα Χανταϊού σε ελβετό επιβάτη, ενώ την ίδια ώρα ο ΠΟΗ ανακοίνωσε ότι τρεις ακόμη ασθενείς ύποπτα κρούσματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και βρίσκονται καθοδόν για να λάβουν ιατρική φροντίδα στην Ολλανδία. Να περάσουμε και σε μία ακόμη πολύ σημαντική είδηση, Θάνο, εντάχει βεβαίως. Ο Τεντ Τέρνερ, ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης που ίδρυσε το CNN, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 87 ετών. Ο επιχειρηματίας από την Ατλάντα, γεννημένος στο Οχάιο και γνωστός με το προσωνύμιο το Στόμα του Νότου, λόγω του εκρηκτικού και ευθύ χαρακτήρα του, δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης. Ήταν παντρεμένος με την Τζέιν Φόντα, ενώ σχολιάζοντας του το θάνατο του Τέρνερ, ο πρόεδρος Τραμπ το χαρακτήρισε ως έναν από τους πρωτοπόρους των τηλεοπτικών εκπομπών στις ΗΠΑ.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. We'll be right back.

0: Γιάλιου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ακούμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας Παύλο Μιλωνά.
1: Η Μεσοπεντηκοστή ζευγνύει ως λειτουργική γέφυρα ας δύο κορυφαίας εορτάς, Πάσχα και Πεντηκοστήν, και συνιστά εμβάθυνσιν εις τα μηνύματα της πρώτης και προμνήστευσιν των δωρεών της Δευτέρας. Χαιρόμεθα διότι η χωρία των οφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου εμπλουτίζεται δι' ενός νέου εξέχοντος μέλους.
2: Το έργο σας είναι μια φωτεινή ηλιαχτίδα στην ανάδεξη της Ορθοδοξίας ως δύναμη διαλόγου και όχι απομόνωσης.
0: Αφρικανική σκόνη επηρεάζει από σήμερα τη χώρα μας μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και προχώρησε πλέον καλύπτοντας την ηπειρωτική χώρα, ενώ αύριο θα φτάσει και στα ανατολικά. Το συγκεκριμένο κύμα σκόνης δεν θα επιβαρύνει την υγεία μας, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη, η Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
3: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μέλη γενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
0: Ο καιρός. Για τον καιρό ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Πέμπτη αναμένονται κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις με λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές, τους 24 με 27 και τοπικά τους 28 με 29 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις θα πυκνώσουν από το μεσημέρι με πιθανότητα προς το απόγευμα να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό βράδυ σε όλους.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πιθανή η λήξη του πολέμου πριν από το ταξίδι μου στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στο PBS News. Όμως αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει Τεχεράνη. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράξη, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Wang Yi στο Πεκίνο, σε ανάρτησή του στο X στα Κινέζικα, τόνισε ότι και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσε το δικαίωμα του Ιράν να υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία και την εθνική αξιοπρέπεια, προσθέτοντας ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει

το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα.

0: και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Όπως οι κύκλοι στον κορμό ενός δέντρου μαρτυρούν τα χρόνια του, έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

η Mumford & Sons στο τραγούδι Little Lion Man. Είναι αδέρφια αυτοί που παίζουνε και είναι και ο μπαμπάς μαζί τους μερικές φορές και τραγουδήσαν το μικρό ανθρωπάκι λιοντάρι.

είδηση της ημέρας που ξεχωρίζει και αναδεικνύει ο καθρέφτης είναι η διαφαινόμενη προθυμία του Ιράν να αποδεχτεί την πρόταση κατάπαυση του πυρός από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι εάν δεν συμφωνήσει αμέσως η Τεχεράνη, θα ξεκινήσουν αμέσως πάλι οι βομβαρδισμοί από αέρος και εδάφους.

Μία από τις αναρτήσεις της ημέρας που ξεχωρίζουμε είναι από τον Άγγελο Κοβέο στο protagon.gr. Λέει, η πρόταση Βενιζέλου που θα είχε αλλάξει την ιστορία, το πρώτο μνημόνιο θα όφιλε να έχει ψηφιστεί στις 6 Μαΐου του 2010 με πλειοψηφία 180 βουλευτών, όπως εισηγούνταν ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με αφορμή λοιπόν την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής και θεολογικής σχολής του ΕΚΠΑ, την ίδια μέρα, 16 χρόνια αργότερα, αναλογίζεται κάποιος πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Καλή τροφή για σκέψη.

0: Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, μεσημέρι, πρωινό, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που με αυτά που καταγινόμαστε, φίλοι μου, ιδίως όσοι είστε μακριά από την πατρίδα και μάλλον επειδή και εγώ απόδημος ήμουν κάποτε, δεν τα καταλαβαίνουμε συχνά όσα συμβαίνουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίστε να μου στέλνετε οδηγίες αντιγραφής που να τις εφαρμόσουμε εδώ, αν τα καταφέρουμε. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Μαΐου του 2026, η έκτη ημέρα. Ημέρα κατά την οποία είχαμε 7 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για την σπήρα υπαλλήλων του ΔΔΕ με διάφορες απάτες, είχαν βγάλει περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ. Διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το ξέρουμε σαν ΔΕΗ, κάποιοι πήγανε και τα πείραξαν πάλι. Νέα δίκη για παράνομες επιδοτήσεις στο εδόλιο 58 κατηγορούμενοι, μιλάμε για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ που από όπου και αν την πιάσεις μάλλον θα λερωθείς. Είχαμε και αυτή την γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έστειλε λέει κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. In memoriam, Ted Turner, ο Αμερικανός εκδότης που οραματίστηκε και δημιούργησε το πρώτο οικονομικό τηλεοπτικό δίκτυο, το Cable News Network, CNN, δορυφορικό ειδησιογραφικό δίκτυο, που μετέδωσε και ακόμα μεταδίδει ευτυχώς ειδήσεις και ενημέρωση όλο το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο. Απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. Γεννημένος στην Ατλάντα, εκτός από ιδρυτής του CNN, ήταν δεινός ιστιοπλοός, χαμηλών τόνων φιλάνθρωπος, ποτέ δεν το διαφήμισε, δημιουργός του Ιδρύματος των Ηνωμένων Εθνών με βασικό στόχο και όραμά του την κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ενημερωνόταν για όλα όσα μετέδιδε το CNN, αλλά δεν παρενέβη ποτέ, είτε για να μπει μια είδηση, είτε για να μην μπει. Η μόνη είδηση που δεν πρόκανε να δει ήταν αυτή του θανάτου του σήμερα. Για να δούμε τα πολεμικά μέτωπα. 1533 ημέρες σήμερα από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέλαβε δάφη της, μερικά από τα οποία και προσάρτησε στη δική της επικράτεια, έπειτα από εντελώς κύβδηλα δημοψηφίσματα. 1943 ημέρες σήμερα από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 23 σε φεστιβάλ δύο εβραϊκών οικισμών, συνολικά 1195 άνθρωποι, 1000 σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης, τουλάχιστον 828 απλοί πολίτες δολοφονήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 36 μικρών παιδιών και 71 ξένων υπηκόων, τουλάχιστον 367 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, επίσης 364 άμαχοι πολίτες δολοφονήθηκαν την ώρα που συμμετείχαν στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα και πάρα πολλοί τραυματίστηκαν. Επιπλέον, τουλάχιστον 14 Ισραηλοί υπήκοοι σκοτώθηκαν από τη χρήση της διρεκτίβας Ανίβας, όπως λέγεται, από τις Ισραηλινές ένοπλες δύναμεις. Αυτή η διρεκτίβα είναι μια διαμφισβητούμενη διαδικασία που χρησιμοποιείται από τον Ισραηλινό στρατό για να προλαβαίνουν και να αποτρέπουν την σύλληψη και την εχμαλωσία Ισραηλινών στρατιωτών από τις αντίπαλες εχθρικές δυνάμεις. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε εκτενώς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον κύριο Βίκτορα Ελιέζερ, που είναι δημοσιογράφος ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Yediot Achronot, που τον φιλοξενούμε από την αρχή που ξεκίνησε εδώ ο καθρέφτης. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στον ήχο μας σήμερα είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυροέρα είναι στην παραγωγή. Στα λίγα υπόλοιπα μουσική και τραγούδια από το σπίτι ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Και το χαλί που απλώνουμε σήμερα και που ακούτε τώρα είναι το No Fear, μη φοβάσαι καθόλου, από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο, τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλη, που αρθρογραφεί στα νέα και είναι εκδότης και διευθυντής του περιοδικού και του site bookjournal.gr. Γράφει για μας το στίγμα της σημερινής μέρας, ας το πούμε έτσι, ξεχωρίζοντας θέματα από την ειδησιογραφία, που κρίνει ότι επιδέχονται σχολιασμό και τα συζητάμε και μαζί. Ηλία μου, καλησπέρα. Να που ξανανταμώνουμε πάλι.
1: Α, βέβαια, ναι, πάρα πολύ καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Αυτή την ώρα.
0: Νύχτα πια.
1: Δεν μας πάει αυτή η ώρα.
0: Ναι, δεν μας πάει. Δεν πειράζει. Θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, Ηλία, τι από όλα όσα συμβαίνουν, συνέβησαν σήμερα ή συμβαίνουν ακόμα, τι ξεχωρίζεις ως αν έπρεπε εσύ να φτιάξεις ένα πρωτοσέλιδο σήμερα?
1: Δεν ξέρω σήμερα πώς φτιάχνει το πρώτο σέλιδο. Ξέρεις γιατί? Διότι κλείνω τεύχος και είμαι βυθισμένος
0: στο Book Journal, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, κλείνω το χάρτινη έκδοση που πρέπει να πάει υπογραφείο αύριο και τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Περιέγραψε μας λίγο το εξώφυλλο που είναι πάντοτε ενδιαφέροντα.
1: Το τεύχος μας αυτή τη φορά είναι αφιερωμένο στον Thomas Mann. Όπως ξέρεις, συμπληρώθηκαν 70 χρόνια από το θάνατό του και απελευθερώθηκαν τα δικαιώματα και ξαφνικά ξαναμεταφράζονται ή ανατυπώνονται σχεδόν όλα τα βιβλία. Εντάξει, είναι γεγονός.
0: Τρεις φορές έχω διαβάσει το Μαγικό Βουνό. Τρεις φορές.
1: Ωραία, και εγώ έχω επιμεληθεί, δηλαδή έχω δουλέψει, θυμάμαι δουλέψαμε 2 χρόνια το 2002 για την έκδοση του Dr. Faustus. Είναι δηλαδή ένας συγγραφέας που το ξέρω καλά. Οπότε μην νομίζω ότι είναι λιγότερη δουλειά άμα ξέρεις κάτι καλά.
0: Όχι.
1: Ας πάμε στην επικαιρότητα όμως, ναι, όντως, ναι. Και να σου πω την αλήθεια, δεν με ρωτάς εσύ που είσαι πιο πολύ με στα πράγματα, μπας και μου δώσεις το έναυσμα να σκεφτώ και το θέμα που θα γράψω αύριο στην εφημερίδα.
0: Κοίταξε, στην εισαγωγή αναφέρθηκα στον Ted Turner του CNN, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα, και στο in memoriam του, εν πάση περιπτώσει, μαζέψαμε λίγα πράγματα που είχαν ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος αυτός είχε πάθος με την ενημέρωση, ποτέ δεν ανακατεύτηκε στο editorial κομμάτι, αλλά ήθελε ό,τι βγαίνει, όποια είδηση σκάει, οπωσδήποτε να ελέγχεται από τουλάχιστον 2 ανθρώπους προτού βγει στον αέρα. Και αυτό βεβαίως δεν συνηθίζεται πάρα πολύ σε τέτοια δίκτυα που είναι 24 ώρα και πρέπει να βγάζουν είδηση συνεχώς. Μου έκανε εντύπωση εμένα.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον είναι. Εν πάση περιπτώσει, τα μεγάλα μαγαζιά δουλεύουν διασφαλίζουν την είδηση. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά πώς γίνεται. Έχεις εμπειρία και εσύ, 500.000 χρόνια φούρναρης που λένε σε αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι το CNN ως κανάλι, ως αυτού του τύπου η τηλεόραση, ήταν πρωτοπόρο. Τώρα βέβαια έτσι κι αλλιώς το έχει ξεπεράσει τεχνολογία.
0: Από τη δική μας επικαιρότητα με προβληματίζει μέρες τώρα το αν και πότε ο Τσίπρας. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, δηλαδή ίσως φταίμε εμείς που το θέλουμε να το ζεσταίνουμε συνεχώς, ή από την γιατί δεν υπάρχει είδηση δοσμένη, ας το πω έτσι. Αναμένουμε και τι αναμένουμε, τι νομίζεις ότι θα έχει αλλάξει όταν επιστρέψει ο, Ο κύριος Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τσίπρας. Ειλικρινά σου μιλάω. Εγώ δεν, αν ήμουν Τσίπρας, δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος όσο ενδεχομένως του λένε διάφοροι φίλοι του. Από την άλλη μεριά, επειδή δεν είμαι Τσίπρας και κοιτάω απ' έξω, βλέπω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται γύρω από το κόμμα ή το επερχόμενο κόμμα, εν πάση περιπτώσει την κίνηση που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας έχει καταργήσει το rebranding. Δηλαδή, αυτό που πάνε να φτιαχτεί δεν είναι ένα κόμμα εξουσίας. Δεύτερον, δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο και αυτό επιβεβαιώθηκε με τη φοβερή διρεκτίβα, πώς το λένε, το μανιφέστο που κυκλοφόρησε. Τρίτον, παραμένει ένα ασαφές πράγμα, διότι αν εξαιρέσεις την έκθεση ιδεών που παρατίθεται στο μανιφέστο, όπου διάφορα πράγματα θα γίνουν, αλλά ποτέ δεν μας λέει πώς θα γίνουν. Και μου θυμίζει εμένα ότι κάλλιο πλούσιος και υγιής παρά γέρον και παρά φτωχός και άρρωστος, αυτό το ρητό, δεν μένουν και πάρα πολλά πράγματα για να σκεφτεί κανείς τον Αλέξη Τσίπρα. Ωραία, θα έχει διάφορους ανθρώπους από το παλιό του κόμμα, και θα προσπαθήσει να πλαγιοκοπήσει τον Ανδρουλάκη. Η γνώμη μου είναι ότι ναι μεν θα τον φοβήσει τον Ανδρουλάκη, αλλά έτσι καλώς ο Νίκος Ανδρουλάκης με το ΠΑΣΟΚ και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται μοιάζει να περιχαρακώνεται από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί? Διότι ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποιεί τον λόγο της καταγγελίας, είναι πάντα θυμωμένος, έχει φτάσει στον αντιμητσοτακισμό που λέω εγώ στα ύψη. Το κόμμα του έχει αρχίσει όχι πια να αρθρώνει πολιτικό λόγο αλλά να βρίζει, μου κάνει φοβερή εντύπωση και αυτό, που σημαίνει όμως ότι όσον αφορά την επίθεση που περιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι είναι αρκετά καλυμμένος. Έχει προλάβει δηλαδή να καταλάβει τις θέσεις αυτού του χώρου της διαμαρτυρίας και του αντιμητσοτακισμού, άρα μένουν λίγα πράγματα για τον Αλέξη Τσίπρα. Σκέφτομαι μάλιστα ότι ένα τμήμα αυτών που μένουν θα το διεκδικήσει ακόμα και η Μαρία Καρισιανού. Δεν είμαι αισιόδοξος για το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Εάν ήμουν Αλέξης Τσίπρας, δεν θα ήμουν αισιόδοξος. Επειδή δεν είμαι Αλέξης Τσίπρας, τον βλέπω από απόσταση και πρέπει να σου πω με ένα πνεύμα ευχαρίστησης, χωρίς να θέλω να πω ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, πώς να σου πω, χαίρομαι διότι ένας άνθρωπος που έκανε αυτά που έκανε στην ελληνική πολιτική σκηνή δεν θα περάσει, δεν φαίνεται ότι θα περάσει καλά με την επιστροφή του στο κεντρικό πολιτικό προσκήνιο. Τι να σου πω, από την άλλη μεριά, αυτό που εμένα, αν ήμουν, έχει κάποιους αριστερούς που τον πιστεύουν. Εγώ αν ήμουν στο χώρο αυτό, δεν θα τον πίστευα για ένα λόγο. Επειδή είναι το πρόσωπο που στην ουσία διέλυσε αυτόν τον συνεκτικό χώρο της αριστεράς, τον διέλυσε με τις πολιτικές του και με τη στάση του, και τώρα πάει να πάρει τα απομεινάρια αυτού του πράγματος που έχει διαλυθεί για να στήσει κάτι προσωπικό του, κάτι δικό του. Είναι ένας λόγος που προσωπικά δεν θα του έδινε καμία εμπιστοσύνη.
0: Πάντως προσωπικά αισθάνομαι πως το πολιτικό μας ρόστερ και το οποίο τώρα δεν είναι συναρπαστικό, δεν έχει κάτι από το οποίο μπορείς να πιαστείς, όχι για να αποκτήσεις ένα ενδιαφέρον στην πολιτική, αλλά να δεις κάτι να γίνεται αντί να λέγεται μόνο, και αυτό το να γίνεται να έχει και τις θετικές και τις αρνητικές του πλευρές. Είναι σαν να αποφασίζονται πράγματα και να περνάνε έτσι επειδή υπάρχουν και οι πλειοψηφίες στη Βουλή. Δεν κατηγορώ κανένα κόμμα, αλλά το πολιτικό ρόστερ μου φαίνεται πολύ boring.
1: Έτσι είναι, πολύ βαρετό είναι. Από την άλλη μεριά πρέπει να σου πω ότι ναι μεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εδρεωθεί στην πολιτική ζωή, στην ουσία έχει δουλέψει πάρα πολύ την οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας
0: και ο ίδιος έχει αλλάξει
1: εξωτερική πολιτική της και ο ίδιος έχει αλλάξει, αλλά το τελευταίο καιρό έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση βολεύεται πάρα πολύ με την ακινησία που επικρατεί Δηλαδή, αυτές τις μέρες χρειάστηκε να ασχοληθώ λίγο με το Υπουργείο Παιδείας. Mm-hmm. Έχω εντυπωσιαστεί με την αδράνεια του Υπουργείου Παιδείας για πράγματα τα οποία σε άλλες περιπτώσεις δεν θα μπορούσαν να το διανοηθούν ότι θα ήταν τόσο αδράνεις.
0: Όπως...
1: Μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, μου κάνει εντύπωση ότι το 2021 ψηφίστηκε ένας νόμος που προβλέπει την διαδοχή στελεχών της εκπαίδευσης, των ανώτερων στελεχών της εκπαίδευσης που είναι διασκορπισμένα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και επί της ουσίας είναι οι μάντες της κρατικής πολιτικής αλλά και οι ελεγκτές του διδακτικού έργου.
0: Δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, δεν προχώρησε.
1: 5 χρόνια μετά δεν έχει περάσει κανένα, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι στελέχοι που έχουν διοριστεί πριν από 8 και πριν από 9 χρόνια από τις κυβερνήσεις των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συνεχίζουν να βρίσκονται στα πράγματα και χρειάστηκε να ασχοληθώ τις προηγούμενες μέρες με ένα ζήτημα στη Ζάκυνθο. Mm-hmm. Ένας προϊστάμενος εκεί της πρωτοβάθμιας, δηλαδή των δημοτικών, ένα πολύ καλό και αξιόλογο παιδί, ένας σοβαρός εκπαιδευτικός που είναι μάλιστα και νομικός, κάνει εκπονή διδακτορική εργασία κτλ. Τυχαίνει να τον έχω γνωρίσει πριν από μερικά χρόνια, όταν έγινε η 7-10 του το 2023, σκέφτηκε ότι μια και ζει στη Ζάκυνθο, η οποία έχει το τίτλο του Δικαίου των Εθνών, διότι οι Ζακυνθινοί προστάτεψαν τους Εβραίους τους τη διάρκεια του ολοκαυτώματος, είπε να κάνει μια εκδήλωση συμπαράστασης, να κάνει μια εκδήλωση μνήμης του ολοκαυτώματος συνδυαστικά με το αποτρόπαιο γεγονός εκείνης της ημέρας, την δολοφονία δηλαδή 1.200 ανθρώπων από την επιδρομή των κατσαπλιάδων της Χαμάς.
0: Ήλια μου.
1: Οι εκπρόσωποι της ανώτερης εκπαίδευσης εκεί πέρα το πήραν χαμπάρι, προσπάθησαν να σταματήσουν την εκδήλωση. Η εκδήλωση έγινε. Και εκ των υστέρων τον παραπέμπουν τον άνθρωπο αυτό στο πειθαρχικό. Έχει φτάσει, θα πάει στο πειθαρχικό δηλαδή, με τις υπογραφές υπουργού έχει παραπέμπει και παραπέμπεται για Ισλαμοφοβία. Για Ισλαμοφοβία, επειδή έχει κάνει μια εκδήλωση για το ολοκαύτωμα και επειδή κάπου στο Facebook έκανε μια δήλωση εναντίον του Ισλαμοφασισμού.
0: Θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ, διότι είναι η ώρα των τίτλων ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Πάμε στους τίτλους. Γεια χαρά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν. Ο διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Έτοιμα εμβολιασμού για τον ιό του αυθόδους πυρετού στα κοπάδια της Λέσβου από την αντιπεριφέρεια πρωτογενής τομέα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε κάθειρξη 18 ετών καταδίκασε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου τον καθηγητή από τη Σιτία που κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Καιρός, αραιές νεφώσεις για αύριο, έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: μάλλον έτσι θα νιώσατε ή θα θυμηθήκατε αυτήν τη μελωδία που ακούσαμε μόλις τώρα στην κλασική μας μινιατούρα από τις 5 λαϊκές ελληνικές μελωδίες. Ακούσαμε την πρώτη από τον σπουδαίο γερμανό βαρύτονο, τον Dietrich Fischer Dieskau. Και με αυτό πάμε στον δεύτερο καλεσμένο μας, πρώτο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που είναι ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ, από την πρώτη μέρα του πολέμου στη Γάζα, όπου σήμερα συμπληρώνονται 943 ημέρες, παρακαλώ, από εκείνη τη φρικτή σφαγή αμάχων σε φεστιβάλ μουσικής, είναι μαζί μας εδώ στον καθρέφτη, τον νυχτερινό πια, και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Έμαθα πολλά και θαρώ πως ακόμα δεν ξέρω τίποτα για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Καλησπέρα κύριε Ελιέζερ. Νόμιζα ότι ως τώρα θα ησύχαζε η περιοχή. Πάλι έπεσα έξω.
1: Καλησπέρα κύριε Μιχαήλ. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Τα θέματα στη Μέση Ανατολή δεν τελειώνουν, ξέρετε, είναι πάντα ανοιχτά, και όποιος ισχυριστεί ότι γνωρίζει τη Μέση Ανατολή, ναι, τότε νομίζω ότι θα πλανάτε πλάνιν ικτράν, γιατί η Μέση Ανατολή πάντοτε εγκυμονεί εκπλήξεις και είναι, εξακολουθεί να είναι μια εντελώς απρόβλεπτη περιοχή.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι πρέπει να ξέρει κανείς πολύ καλά τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και πώς είναι και πώς αντιδρούν οι άνθρωποι, φαντάζομαι, σε διάφορα γεγονότα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι. Η Μέση Ανατολή δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο ανθρώπων. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικούς πολιτισμούς και κυρίως με διαφορετικές νοοτροπίες που απλώνονται από την Δύση μέχρι τη βαθιά Ανατολή, από το πιο φιλελεύθερο πνεύμα μέχρι το πιο ακραία θεοκρατικό πνεύμα και νοοτροπία. Αυτά όλα συγκρούονται μεταξύ τους και αντιλαμβάνεστε ότι η εικόνα που βλέπουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, θα χρησιμοποιήσω αυτό ακριβώς τον όρο που χρησιμοποιήσατε κι εσείς, ότι είναι μια ευρύτερη ζώνη αντιφάσεων.
0: Τώρα στην Γάζα δεν έχω σημειώσει, και τα παρακολουθώ κάθε μέρα αρκετές φορές την ημέρα, δεν έχω σημειώσει εχθροπραξίες στη Γάζα αυτήν την τελευταία περίοδο. Περιγράφεται ένα τοπίο το οποίο είναι ερυπωμένα τα πάντα σχεδόν. Πώς ζούνε τώρα οι άνθρωποι εκεί, τι μαθαίνετε από τη Γάζα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο επικρατεί στη Γάζα είναι το πρώτο στάδιο του σχεδίου Τραμπ. Δηλαδή οι Ισραηλοί έχουν υποχωρήσει στη λεγόμενη κίτρινη γραμμή. Μέσα στη Γάζα την διοίκηση την έχει αναλάβει η Χαμάς. Άλλωστε δεν την έχασε και ποτέ, έχασε δύναμη, αλλά δεν απόλυσε την δυνατότητα διοίκησης, αστυνόμευσης και λήψης αποφάσεων που αφορούν στον πληθυσμό, στον παλαιστινιακό πληθυσμό της Γάζας. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η υλοποίηση του δευτέρου σταδίου, που είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Έχει παγώσει, θα έλεγα, αυτό το στάδιο. Η στρατιωτική διοίκηση, η πολυεθνική στρατιωτική διοίκηση που έδρευε στο Κυριάτ Γκάτ στο Ισραήλ έχει αποχωρήσει. Περιμένουμε όλοι να δούμε την υλοποίηση του δευτέρου σταδίου, όπως σας είπα, που αφορά στον αφοπλισμό της Χαμάς και στην εγκαθίδρυση της εναλλακτικής διοίκησης που προβλέπεται από το σχέδιο Τραμπ, με την συμμετοχή και Παλαιστινίων αξιωματούχων, τεχνοκρατών, έτσι ώστε να υλοποιηθεί στη συνέχεια το τρίτο στάδιο, που είναι η ανασυγκρότηση της λωρίδας της Γάζας.
0: Έχετε εσείς την αίσθηση με την εμπειρία σας ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό το στάδιο όταν γίνει?
1: Η Χαμάς σήμερα έχει θέμα εξοπλισμού. Ο βασικός της εταίρος, το Ιράν, βρίσκεται σε μια αδυναμία για να επανεξοπλίσει την Χαμάς. Εκείνο το οποίο γίνεται είναι η προσπάθεια, αν θέλετε, της Χαμάς να εδραιωθεί ως κυρίαρχη δύναμη ξανά στη λωρίδα της Γάζας. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την αδράνεια, αν θέλετε, τόσο του αμερικανικού αλλά όσο και του Ισραηλινού παράγοντα, που δεν έχουν μεριμνήσει δυστυχώς στην προετοιμασία της επόμενης μέρας στη λωρίδα της Γάζας, δηλαδή μιας διοίκησης τέτοιας που θα αντικαταστήσει τη Χαμάς και θα μπορέσει να αναλάβει την ανασυγκρότηση της Γάζας αντί την εκ νέου εξκαφή για την δημιουργία νέων υπόγειων τούνελς από τη Χαμάς.
0: Ποιος έχει, αν έχει, κερδίσει τον πόλεμο στην Γάζα?
1: Θα σας έλεγα ότι αυτό πρέπει κανείς να το δει σύμφωνα με τους στόχους που είχαν αρχικά τοποθετηθεί. Από πλευράς Ισραήλ, ο στόχος ήταν η εξολόθρευση ή μάλλον η αποτροπή μιας επανάληψης της 7ης Οκτωβρίου. Νομίζω ότι με αυτήν την έννοια το Ισραήλ έχει κατακτήσει μια στρατιωτική νίκη, εκκρεμεί όμως η πολιτική λύση του θέματος αυτού, και όσο εκκρεμεί η πολιτική λύση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως νικητής το κράτος του Ισραήλ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο διαχωρίζω το στρατιωτικό στέλος, το επιχειρησιακό στέλος, όπου εκεί έχει επιτευχθεί ο περιορισμός των δυνατοτήτων της Χαμάς να επαναλάβει μια τέτοιου είδους επιχείρηση, από την οριστική επίλυση του θέματος που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί.
0: Έχασε και τους σύντροφους που είχε και τους υποστηρικτές από το Ιράν, από το Λίβανο και άλλες περιοχές η Χαμάς.
1: Έχει χάσει πράγματι τον βασικό, όπως σας είπα και προηγουμένως, τον βασικό τροφοδότη, τόσο σε οικονομικό όσο και σε οπλικό, σε στρατιωτικό υλικό, και αυτός ο τροφοδότης, ο παράγοντας αυτός ήταν το Ιράν. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η Χαμάς σήμερα αποτελεί μηδενικό κίνδυνο για το Ισραήλ. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο με τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα μέτωπα, βεβαίως βλέπουμε ότι ο χάρτης της Μέσης Ανατολής έχει τροποποιηθεί. Η Χεσμπολάχ επίσης έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα από το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις με ρουκέτες από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ. Εδώ όμως πρέπει να σημειώσουμε, κύριε Μιχαηλίδη, και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια τόσο η Ισραηλινή κυβέρνηση όσο και η κυβέρνηση του Λιβάνου δείχνουν μια βούληση για να βρεθεί μια πολιτική λύση και την επίτευξη της ειρήνης, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα αυτές οι δύο κυβερνήσεις. Η λιβανική κυβέρνηση δεν διεκδικούσε τίποτα από το Ισραήλ και το Ισραήλ δεν διεκδικούσε τίποτα από το Λίβανο. Η Χεσμπολάχ ήταν αυτή η οποία αλλίωσε τον ίδιο το χαρακτήρα του Λιβάνου και από την Ελβετία της Μέσης Ανατολής την έχει μετατρέψει το κράτος αυτό, τη χώρα αυτή, σε κόλαση της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα να σας ακούω για πολλή ώρα, γιατί με ενδιαφέρουν οι εξελίξεις εκεί και εσείς τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, κύριε Ελιέζερ. Καλό σας βράδυ.
1: Πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Ήταν ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ εδώ στην Ελλάδα. Η ώρα είναι σε λίγο ακριβώς 9 παρατέταρτο.

0: επάνω στην λίμνη από τον σπουδαίο Ιάπωνα μουσικό, τον Σιγκέρου Ουμεμπαγιάσι. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο να ακούμε και σχεδόν ολόκληρα αυτά που ονομάζουμε και χαλιά. Θα πάμε όμως τώρα, θα πλώσουμε αυτό το χαλάκι για να καλησπερίσω τη Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα, στεναρή αντίσταση από τους εργαζομένους της συνάντησε η Google πριν υπογράψει συμφωνία με το Πεντάγωνο για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η OpenAI και η XAI έχουν ήδη υπογράψει, ενώ η μόνη που είναι εκτός είναι η Anthropic. Γιατί βούλα μου λέω, Βάλια μου, αντέδρασαν οι υπάλληλοι της Google για αυτή τη συμφωνία συνεργασίας?
1: Για να το καταλάβουμε καλά, θα πρέπει να πάμε λίγες εβδομάδες πριν. Όταν υπέγραψε η OpenAI, έγινε μεγάλο σούσουρο, γιατί δεν είχε βάλει, ας πούμε, δικλείδες ασφαλείας ότι δεν θα υπάρξει και μαζική επιτήρηση, ας πούμε, στο εσωτερικό πολιτών, παρακολούθηση πολιτών. Το Πεντάγωνο έκανε πίσω, υπέγραψε με την Anthropic, μετά ξευπέγραψε με την Anthropic. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει αυτό το serial, είναι όλα τα άρθρα στο earthnews.gr ως ειδήσεις. Τελικά ξαναγύρισαν πίσω στην OpenAI, μπήκε και ο Musk μέσα με την XAI, ότι έχει X μέσα είναι Musk, έτσι, το ξέρουμε.
0: Ναι, από το Twitter.
1: Και τώρα ήρθε και η Google να υπογράψει και αυτή συμφωνία με το Πεντάγωνο, ενώ οι 600 περίπου εργαζόμενοι ζήτησαν από την εταιρεία να αρνηθεί να κάνει, να δώσει τα συστήματα AI της εταιρείας για διαβαθμισμένες εργασίες, ας πούμε, έτσι. Γιατί είπαν ότι δεν θέλουν οι AI θέλουν μάλλον να χρησιμοποιείται για να βοηθήσει την ανθρωπότητα και όχι για να υπάρξουν ίσως ενέργειες οι οποίες πάνε κατά της ανθρωπότητας. Κυρίως αναφέρονται, εκτός από την παρακολούθηση, και στα συστήματα που τα έχουμε δει τώρα να αναφέρονται, και κάνω και το δεσμό με αυτά που έλεγες προηγουμένως, το link, με χτυπήματα πυράβλων, τις οποίες τις κατευθύνουν συστήματα AI και όχι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είναι χοντρή η ιστορία. Είναι πολύ πολιτικό, ναι, το θέμα, βαθιά πολιτικό και όχι τεχνολογικό.
0: Και θα κάτσω να διαβάσω το link που μου έχεις δώσει, θα κάτσω να το διαβάσω απόψε. Βάλια μου, κάτι ίστατο. Μπαίνω συχνά στο X και πολύ συχνά, σχεδόν κάθε μέρα, ο Elon Musk βάζει ένα γρίφο, κάτι εκεί πέρα, και λέει πείτε μου ένα χρώμα with 5 different letters, με 5 διαφορετικά γράμματα. Αμέσως του γράφω brown. Και πριν, μετά από 5 λεπτά, μου στέλνει συγχαρητήρια προσωπικά. Greetings to Greece, μου γράφει.
1: Οπότε... δεν είναι ο Musk, βέβαια, έτσι, γιατί φαντάσου να στέλνει όλα αυτά τα greetings, δεν θα κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του.
0: Τώρα γιατί μου το χαλάσω τώρα.
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη που το χάλασα. Αλλά είσαι από τους λίγους που επιμένουν στο Twitter ακόμα. Πολλοί συνάδελφοι έχουν κλείσει τους λογαριασμούς τους. Εγώ δεν πολύ μπαίνω. Εσένα σε βλέπω ακόμα εκεί να αντιστέκεσαι.
0: Ναι, αντί σου ντόκο παίζω στο Twitter.
1: Και συνομιλείς με τον Elon Musk απευθείας, έτσι.
0: Ο κατευθείαν, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεια σου, Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στην σημερινή σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των πραγμάτων. Έχει μονολεκτικό τίτλο η σκέψη του σήμερα και μου αρέσει πολύ. Ο τίτλος είναι «Βαρέθηκα».
2: Κοιτάζοντας γύρω μου, θυμήθηκα το στίχο που τραγουδούσε ο Μακαρίτης ο Νίκος Παπάζογλου. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Οι ίδιες συμπεριφορές, οι ίδιες νοοτροπίες, οι ίδιες αντιδράσεις, όλα θα ρίσκει είναι μέρος ενός θεατρικού δρόμενου, όπως σκηνοθέτης δεν έχει δώσει κείμενο, αλλά οδηγίες για το πώς θα συμπεριφερθούν οι ηθοποιοί. Γιατί σημασία έχει το συνέστημα και όχι η λογική. Βαρέθηκα λοιπόν να βλέπω κάποιους να χτίζουν μια δίθεν πολιτική πρόταση με καταγγελίες και κραυγές. Βαρέθηκα όμως να ακούω και τους καταγγελόμενους να καταγγέλουν με τη σειρά τους τους απέναντι. Βαρέθηκα να βλέπω πολιτικούς να λέμε τροεπείς και χωρίς ενσυναίσθηση, να μιλάνε με κοινοτοπίες και γενικεύσεις, αντί να μιλάνε με επιχειρήματα και τεκμηριωμένες αποδείξεις, να ξεκινάνε από τη λήψη του ζητουμένου, δηλαδή αυτό που θέλουν δίθεν να αποδείξουν, και να χτίζουν μια φαινομενική λογική ακολουθία. Μόνο που ο ψύχρεμος παρατηρητής αντιλαμβάνεται ότι όλο αυτό είναι στον αέρα και στοχεύει σε να τον σύρει σε μια συναισθηματική αντίδραση. Και αν νομίζετε ότι μιλάω μόνο για την Ηνωμένη Αντιπολίτευση, κάνετε λάθος. Γιατί και αρκετά στελέχη της συμπολίτευσης λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Με αντικαταγγελίες και γενιγεύσεις, όπως η φοβερή φράση του Ολίγης του Μακάριου Λαζαρίδη. Επειδή δεν είμαι τεμπέλης, όπως είναι η αριστερή, έκανα ταυτόχρονα και άλλες δουλειές. Αν κάτι μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε, είναι πως η δημόσια συζήτηση η χώρα μας πάσχει. Γι' αυτό και ξεπάμε καλά, κατά πως λένε οι ξένοι παρατηρητές, και τους πιστεύω, αλλά μέσα τρογόμαστε σαν τα σκυλιά. Προφανώς, το φαινόμενο της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν ήταν κεραυνό σε νεθρία. Έχουν προηγηθεί εδώ και χρόνια άλλοι πολλοί που κανονικοποίησαν την ακραία συμπεριφορά, κουρελιάζοντας τη λογική, εθίζοντας το μέσο πολίτη, λες και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μιλήσουμε πολιτικά. Αναρωτιέμαι τελικά, οι πολίτες καταλαβαίνουν μόνο από παρουσίες και βελτίωση της ζωής τους, ή υπάρχει και κάτι που μας κάνει να σκεφτούμε πέρα από το άμεσο συμφέρον και όφελες? Όπως λόγω χάρη όταν κάνουμε ανακύκλωση και ξέρουμε ότι δεν θα αλλάξει κάτι άμεσα στη ζωή μας, και όμως το κάνουμε. Γιατί σκεφτόμαστε λίγο πιο σφαιρικά. Γιατί η ζωή δεν είναι μόνο να παίρνεις αλλά και να δίνεις. Θα μου πείτε ότι είσαι ρομαντικός, ίσως και αφελής. Προσωπικά με νοιάζει η εικόνα της χώρας μου και ας με κόβει κρύος υδρότας όταν ανοίγω τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Προφανώς και με ενοχλεί η ακρίβεια και πολλά άλλα. Δεν ωραιοποιώ την πραγματικότητα, αλλά δεν είμαι στραβός να μην βλέπω ότι σαν χώρα έχουμε κάνει πολλά βήματα. Δεν αρνούμε όμως να συζητήσω κάτι που στα μάτια κάποιον άλλον μοιάζει στραβό, αλλά με λογικά επιχειρήματα. Βαρέθηκα λοιπόν να κυνηγάμε την ουρά μας σαν νεογέννητα γατιά. Να συζητάμε για να συζητάμε και μόνο για τη χαρά της καταγγελίας και την ικανοποίηση ότι ρίξαμε μερικές καλές μπουνιές στον αντίπαλο, τα σφάγαμε και εμείς αρκετές. Όλο αυτό είναι αδιέξοδο. Βαρέθηκα την επίκληση της ελληνικής ιδιαιτερότητας, του ελληνικού εξαιρετισμού, δηλαδή της εξαίρεσης από τη μέση οδό. Είμαι ένας κανονικός πολίτης και θέλω να ζω σε μια κανονική χώρα. Και αν εγώ δεν το προλάβω, ελπίζω να το ζήσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου.
0: Καταπληκτική σκέψη. Βαρέθηκα, μας είπε ο Γιώργος Λιγνός. Αυτοί οι πέντε άνθρωποι που συνεισφέρουν στην εκπομπή, δεν θα κουραστώ να το λέω, είναι τα διαμάντια της εκπομπής. Τα υπόλοιπα δεν λένε και πολλά πράγματα. Είναι ο Δημήτρης, είναι ο Γιώργος, είναι η Βίβιαν και είναι και ο Θάνος. Αυτές οι σκέψεις μπορείτε να τις ακούτε ξανά από το ERT News Radio. Λοιπόν, σας αφήνω με ένα τραγούδι από τον Mike Oldfield και την Maggie. Όχι, θα βάλουμε αυτό που ανέφερε ο Γιώργος, ο Λιγνός. Ναι, ναι, θα το παίξουμε, γιατί όχι. Το όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, ο Υδροχώος με τον Νίκο Παπάζογλου.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παναγιώτης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. Οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν, είπε και τόνισε. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που

0: οδοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο πρακτορείο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος προώρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορές στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Απόντων και των 58 κατηγορουμένων από το εδόλιο κατέθεσε στο τριμελές πλημελιο δικείο στη δίκη για παράνομες επιχορηγήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων βοσκοτόπων ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρης Μόσχος. Ο μάρτυρας κατέθεσε για ιδιόκτητους βοσκοτόπους στην Καστοριά που δηλώθηκαν από δεκάδες αφημεία αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη, εισπράττοντας ποσά περίπου 25.000 ευρώ για κάθε δήλωση σε ένα χρόνο. Αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Corsage C προχώρησαν λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που κατηγορείται για την δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλώς ήρθατε, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 9 και 10. Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Είναι Φελιγκέρου στο μικρόφωνο, η Μαρία Στυρέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο και ξεκινάμε.

Ήταν ένας πάρα πολύ αντιφατικός άνθρωπος. Το 1998 δώρησε 1 δις δολάρια στα Ηνωμένα Έθνη για τη δημιουργία του UN Foundation. Νομίζω όμως ότι θα μείνει ως ο άνθρωπος που είχε αυτό το όραμα της 24ωρης ενημέρωσης. Αρχικά η ιδέα αυτή είχε αντιμετωπιστεί με τρομερό σκεπτικισμό. Πίστευαν ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν, δεν είναι υλοποιήσιμη. Κι όμως άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ενημέρωση. Το δίκτυο απέκτησε παγκόσμια αναγνώριση. Ειδικά το 1990-1991 ήταν η κάλυψη του πολέμου του κόλπου. Και τότε καθιερώθηκε η συνεχής ροή ζωντανών ειδήσεων και ο κόσμος πραγματικά είδε για πρώτη φορά ένα τηλεοπτικό πόλεμο. Το 1991 το περιοδικό Time τον ανακήρυξε άνδρα της χρονιάς. Ήταν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους. Είχε παντρευτεί και την Jane Fonda. Ο τρίτος γάμος του, μια ένωση που εντάξει, κράτησε 10 χρόνια. Και η Φόντα είχε μιλήσει με τρομερή αγάπη γι' αυτόν. Μάλιστα και μετά το διαζύγιο της είπε: «Δεν θα αγαπήσω ποτέ κανέναν όπως αγάπησα εκείνον». Ο Ντόναλντ Τραμπ τον αποχαιρέτησε, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ως έναν από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών.

0: Φαναριώτη που κάθεται ακριβώς δίπλα μου.
1: Καλησπέρα Νεφέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Έχουμε αντιφατικά μηνύματα σε ό,τι αφορά τον τερματισμό του πολέμου, αν και ο κύριος Δρούμπι ότι φαίνεται ότι τέλειωσε η επιχείρηση

τραγουδιστής Sting έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα πολύ πλούσιων και επιτυχημένων γονιών που λένε ότι δεν έχουν καμία διάθεση να αφήσουν την περιουσία τους στα παιδιά τους. Συγκεκριμένα ο Sting λέει ότι δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του στα 6 παιδιά του. Το είπε σε μια εκπομπή στο CBS Sunday Morning. Είναι 74 ετών ο μουσικός και λέει ότι πιστεύει ότι το να αφήσει αυτά τέτοιου είδους χρήματα σε παιδιά είναι μια μορφή κακοποίησης, γιατί είναι σαν να δουλεύεις. Δεν χρειάζεται να δουλέψεις, γενικότερα δεν χρειάζεται να σηκωθείς από τον καναπέ, δεν χρειάζεται να κινητοποιηθείς, να βρεις τι σε εμπνέει. Οπότε είναι μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μην είμαι ποτέ ένοχος. Όλα τα παιδιά μου, λέει, έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε αυτό οφείλεται στο DNA τους, είτε στο ότι τους έχω πει παιδιά πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας, εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας, φοράτε παπούτσια στα πόδια σας, πηγαίνετε για δουλειά. Τώρα, επειδή το έχουμε ακούσει, όχι τόσο συγκεκριμένα, και από άλλους, οι οποίοι έχουν κάθε καλή διάθεση, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μια υποκρισία. Τι εννοώ? Όταν, ας πούμε, λέει ο... ξέρω εγώ, ένας δισεκατομμυριούχος, δεν θα αφήσω την περιουσία μου στα παιδιά του, αλλά εννοεί θα φτιάξω επιχειρήσεις για τα παιδιά μου, θα

Θα με κάνει και να προβληματιστώ για το τι Οδύσσια θα δω. Στα πλάνα που έχουν δεθεί στη δημοσιότητα, είδαμε τον Κύκλοπα, είδαμε τη Χάριβδη, είδαμε την κάθοδο στον κόσμο των νεκρών, ακόμα και τον Άργο, τον σκύλο του Οδυσσέα. Και φυσικά θα δούμε και το Δούριο Ύπο, παρότι η ιστορία αυτή δεν είναι στην Οδύσσια. Αλλά εντάξει, Δούριος Ύπος είναι αυτός, Κρίστοφερ Νόλαν είναι αυτός, ήθελε κάπως να το συμπεριλάβει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι θα είναι μια καλή ταινία. Τώρα τι Οδύσσια θα είναι και πόσο όμηρος θα είναι, δεν το γνωρίζω.

είναι σημαντικό να δούμε αν ο Νόλαν θα πιάσει και τις άβολες πλευρές της Ιθάκης, αν θα αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην πιστότητα και στο χολιγουντιανό υπερθέαμα. Ο Νόλαν είναι αυτός που έχει πει ότι η μυθολογία ελληνική δεν έχει μεταφερθεί στο σινεμά με σωστό τρόπο από όλες τις απόψεις. Ναι, πρέπει να δούμε αν θα καταφέρει να κρατήσει το σκοτάδι που υπάρχει στο έπος αυτό, το φιλοσοφικό αυτό σκοτάδι. Να δούμε. Είναι πολλά για να περιμένουμε από έναν σκηνοθέτη. Βέβαια δεν μιλάμε για έναν τυχαίο χολιγουντιανό σκηνοθέτη, μιλάμε για τον Κρίστοφερ Νόλαν. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τι μας ξημερώνει, Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι και οι ιδέες μας επιστρέφουν για να μας εξελίξουν. TEDx NTUA 2026 Cycle Zero. Γιατί we were here before. Σάββατο 9 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ομιλίες, workshops και performances από την κοινότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ News Radio 105,8.

Έχουμε την δεύτερη τεχνική πρόβα που ολοκληρώθηκε για τον Ακύλα και έχουμε πολλές αποκαλύψεις για το τι θα δούμε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Όλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι και ότι θα δούμε ένα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Δηλαδή ο Ακύλας έχει αποσπάσει θετικά σχόλια και ελπίζουμε πραγματικά να επιβεβαιωθούν όλες μας οι, έτσι, και τα προγνωστικά που τον δείχνουν να πηγαίνει εξαιρετικά καλά και να βρίσκεται τουλάχιστον στην πρώτη πεντάδα, μη σας πω και έτσι στις πρώτες θέσεις. Αλλά έχουμε ακόμα πολλές μέρες, έχουμε αρκετές εκπλήξεις και γενικά κορυφώνεται. Όλο πάει προς ένα δυναμικό φινάλε. Θα δούμε. Η αγάπη μας και η καλή μας διάθεση λειτουργεί λίγο, ως τι να πω, φυλαχτό για τον Ακύλα, ο οποίος είναι πάρα πολύ συμπαθής στους πιτσιρικάδες, τον συμπαθούν πάρα πολύ.

διάβασα για τη νέα ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, Oh How Fun. Είναι μια μαύρη σατυρική κομμωδία η οποία θα παρουσιαστεί και στις Κάνες, και ενθουσιάστηκα. Θα όλα εξελίσσονται στην Αντίπαρο, όπου μια οικογένεια, εύπορη βρετανική οικογένεια, μένει σε μια πολυτελή βίλα, σε αυτό το πανέμορφο ελληνικό νησί, με τους καλεσμένους, με τα καφτάνια τους, με τα γεύματά τους, τα γκουρμέ, με τις πισίνες, με τα πάντα τέλεια. Και τι κάνουν αυτοί οι φάρσες? Αυτή είναι η παράδοσή τους στις διακοπές, αλλά μια φάρσα θα πάει πολύ στραβά. Οι διακοπές θα μετατραπούν σε χάος και θα μάθουμε πολύ περισσότερα για τους χαρακτήρες από όσο αυτοί θα ήθελαν.

Έχουμε και όσοι έχουμε και τον πόνο μας με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός Βαλένθια σήμερα, πολύ κρίσιμος αγώνας μπάσκετ. Είμαστε 21-24, έτσι. Μακάρι να πάει καλά ή να πάνε καλά. Να πάει καλά ο Παναθηναϊκός, μακάρι. Έχουμε και κάτι αδέλφια από το Οχάιο που παριστάναν τους Εμμύριδες. Σαν το Βουτσά, θυμάστε στην ελληνική ταινία, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Αυτοί ζούσαν κλειδά τη ζωή, τη Rolls Royce, τη ιδιωτικά τζετ. Απάτες, παραπάνω από 21 εκατομμύρια δολάρια έφαγαν. Ένας βασιλικός τίτλος, λίγο να το παίξει Εμμύρης, λίγο να βάλεις ένα επίθετο γνωστό και όλοι πείθονται. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η ιστορία.

Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο στο διαδίκτυο. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο όπου ένας εξαγριωμένος ελέφαντας ποδοπατά επιτίθεται σε έναν που μαθαίνουμε ότι είναι ένας 75χρονος Αμερικανός εκατομμυριούχος, ο Henry Dozio. Τον αρπάζει με την προβοσκίδα, τον πατά με μανία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, διότι ο Dozio αποδεικνύεται ότι είναι ένας, ήταν ένας κυνηγός, συνήθιζε να επιτίθεται σε ζώα και σε ελέφαντες, συνέλεγε τα ζώα, αστρόπαια, άγρια ζώα που σκότωνε κατά τη διάρκεια αυτών των κυνηγητικών εξορμήσεων ανά τον πλανήτη και τελικά έπεσε θύμα ενός μικρού κοπαδιού ελεφάντων αποτελούμενο από 5 θηλυκούς ελέφαντες που είχαν μαζί τα μικρά τους. Άρα ένιωσαν να απειλούνται, να απειλείται η ζωή των μικρών τους. Και

9 χρόνια ακριβώς από τότε που ο Κάρολος φόρεσε επιτέλους το στέμα του και καθυστερημένα. Και ο πρίγκιπας, ο αιώνιος πρίγκιπας που άργησε, αλλά τελικά έγινε βασιλιάς.

Τώρα θα σας πω σχετικά με το κουρασγερόπλιο, γιατί όλο και επιβεβαιώνονται διάφορες θεωρίες, όλο και μαθαίνουμε πράγματα, ας πούμε. Φαίνεται να πιστεύουν οι επιδημιολόγοι και οι επιστήμονες ότι τον Χανταΐο τον έφερε στο πλοίο ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι το οποίο είναι παρατηρητές πουλιών. Δηλαδή επισκέφτηκε μια χωματερή στην Αργεντινή πριν επιβιβαστεί στο πλοίο. Και εκεί λένε ότι είναι ένα σημείο πολύ πιθανής έκθεσης σε τροκτικά, που ξέρουμε ότι μεταφέρουν τον επικίνδυνο ιό. Και έτσι τώρα έχουμε βρεθεί το κρουαζιερόπλοιο με τους 150 επιβάτες να βρίσκεται σε κατάσταση διεθνούς υγειονομικού συναγερμού, να έχουν χάσει τη ζωή τους 3 άτομα, να έχουν ασθενήσει 4, 5 είναι στο σύνολο, γιατί είναι και ένας εκτός πλοίου, έτσι. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα που δεν ήταν επιβάτες ήρθε σε επαφή με αυτό το ζευγάρι, και φυσικά να είναι πολλοί που έτσι βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Αν και ένα νέο είναι ότι 20 Βρετανοί επιβάτες αναμένεται να επαναπατριστούν αμέσως, δηλαδή κάθε χώρα έχει τη δική του ατζέντα, κινείται διαφορετικά, αλλά εξετάζεται να τεθούν σε καραντίνα έως και 8 εβδομάδες. Είναι πολύ μεγάλη περίοδος επόασης του ιού, παραπάνω από 5 εβδομάδες.

Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε και σήμερα στο τέλος αυτής της εκπομπής. Θα λέμε φυσικά αύριο Πέμπτη. Πέμπτη θα είμαστε μαζί 9 η ώρα όπως πάντα. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης, Μαρία Σφυρόρια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερός στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς λιμάνι του Ιράν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ. Οι δυνάμεις της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης συνεχίζουν να ενεργούν με σύνεση

0: Πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσει ξανά μαζί του αργότερα. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, Άνι, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στη λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Όλες οι πλευρές πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό του στενού χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους. Πρέπει να επιστρέψουμε στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοείας που ίσχυε πριν από τη σύγκρουση, ανέφερε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο Εξ, ο οποίος νωρίτερα είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο πρακτορείο Reuters. Όπως ανέφερε μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Τις διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας συζήτησε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο πλαίσιο της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων χανταϊού στην ύποπτη έξαρση πάνω στο κρουαζιερόπλοιο ανήλθε σε 5 σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Corsage σε προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε.
1: Ο καιρός.
0: Παρές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπονται αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Τσολάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

ένα φιλί και ένα τριαντάφυλλο. Το τριαντάφυλλο, όσο όμορφο κι αν δείχνει, έχει αγκάθια. Ένα φιλί όμως μπορεί να φέρει την άνοιξη. Και η άνοιξη είναι εδώ. Την βλέπουμε, τη μυρίζουμε και την αισθανόμαστε παντού. Ακόμα και εμείς εδώ στην Αθήνα που μας παιδεύει και μας ταλαιπωρεί. Kiss from a Rose στο Earth News Radio 105,8 και έτσι να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο, και έτσι είναι η επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είναι συγκλονιστικές οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από έναν 54χρονο, ο οποίος θεωρούσε ότι ήταν αυτός η αιτία που έχασε τη ζωή του ο γιος του σε τροχείο το 2023. Μάλιστα, ο ίδιος ο Νικήτας, το θύμα δηλαδή, φαίνεται να γνώριζε ότι ο δράστης τον παρακολουθούσε στενά και έχει επιχειρήσει ξανά να το αφαιρέσει τη ζωή. Μάλιστα, έλεγε χαρακτηριστικά ότι την τρίτη φορά δεν θα γλιτώσω. Και έτσι και έγινε. Χθες το απόγευμα θα έπεφτε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Το επίσης σοκαριστικό είναι ότι ο 21χρονος την ώρα της δολοφονίας του ήταν σε βιντεοκλήση με την κοπέλα του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα είδε και τα άκουσε όλα. Μια υπόθεση που πραγματικά μας προκαλεί ανετριχίλα, καθώς αναδεικνύει μια τραγική αποτυχία των αρχών, που τον άφησαν να προσπαθήσει.

Κανείς όμως από τις αρχές δεν τον προστάτευσε. Εκεί στην Κρήτη υπάρχει ως γνωστόν η λογική της αυτοδικίας από μια μικρή μερίδα

Είσαστε συντονισμένοι στο Ethnic Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Την καλησπέρα μας στον Πάνο, μαζί μας και απόψε εδώ στο Ethnic Radio και το Pop 10. Μαζί μας και η Αλεξάνδρα, πάντα ευγενική, μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για τα δικά σας μηνύματα μας βρίσκεται στο Viber ως Ethnic Radio. Under Pressure στο Ethnic Radio. Υποπίεση με τον David Bowie και τους Queen. Pressure. Και την δυναμική ερμηνεία του Freddie να δημιουργεί μια, θα λέγαμε έτσι, ξεπέραστη αντίθεση με την θεατρικότητα του David Bowie. It's a kind of magic. Μένουμε στους Queen. It's a kind of magic. Για να ακούσουμε το επίσης κλασικό και αγαπημένο A Kind of Magic. Αυτή ήταν και η φράση που χρησιμοποιούσε ο Christopher Lambert, ο Highlander, για να περιγράψει την αθανασία του. A Kind of Magic.

Σήμερα είχαμε και μια νέα ανάρτηση του Προέδρου Τραμπ στο Truth Social, θέτοντας ένα αυστηρό τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, συνδέοντας τον τερματισμό των ετροπαξιών με την πλήρη συμμόρφωση του Ιράν στους όρους μιας νέας συμφωνίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επανεκκίνηση των βομβαρδισμών, οι οποίοι, όπως είπε, θα είναι μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι στο παρελθόν. Ήδη από σήμερα το πρωί, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν προχωρήσει σε προσωρινή πάυση της επιχείρησης Project Freedom ως ένδειξη καλής θέλησης για τη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Με τον Billy Idol μέχρι τις 10:30 θα μας τραγουδήσει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο το κλασικό τραγούδι το The Doors στη δεκαετία του 60, καθώς ο Billy Idol ήταν μεγάλος θαυμαστής του Jim Morrison. Έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του απόψινού Pop 10. Μικρή διακοπή για ενημέρωση και αμέσως μετά πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλασικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικό τάνκερ που κατευθυνόταν σε λιμάνι του Ιράν, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση. Νεκρός διοικητής της επιλεκτής δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ έπειτα από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού, την πρώτη στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία στις 17 Απριλίου. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιρεών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων Χανταϊού στην ύποπτη έξαρση πάνω στο κρουαζιερόπλοιο ανήλθε σε 5 σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Καιρός αραιές νεφώσεις αύριο έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Διαχρονία και οικουμενικότητα. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο. Η Εθελοντική Ομάδα Ρωμιών Πράξης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. 5η 7 Μαΐου 2026, Θέατρο Παλάς Βουκουρεστίου 5. Ώρα έναρξης 5.30, προσέλευσης 4.30. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και πραγματοποιείται με την τιμητική παρουσία και συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Διαχρονία και οικουμενικότητα. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε στο τραγούδι με ένα ακόμη All Time Classic. Αυτή τη φορά ακούσαμε τους Aerosmith της δεκαετίας του 70 και το Walk This Way 1975 μέσα από το δίσκο Toys in the Attic από εκείνη την εποχή. Αυτό θα ήταν και το τραγούδι που θα άλλαζε για πάντα τη ροκ μουσική μετά τη συνεργασία των Aerosmith με τους Run DMC. Και έτσι είχε γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ rap και ροκ μουσικής. Είχαμε σοκαριστεί τότε, καθώς η rap μουσική ήταν για μας κόκκινο πανί. Ακούσαμε τους Aerosmith και το Walk This Way, πώς είχε κυκλοφορήσει στη δεκαετία του 70. Τα υπόλοιπα, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Εξαιρετική διασκευή από τους The Black Crowes σε αυτό του Otis Redding από τη δεκαετία του 60. Η δική μας γενιά θα γνώριζε βέβαια το τραγούδι μέσα από αυτή τη διασκευή των The Black Crowes και το 1990. Εκείνη την εποχή θα μας συστήνονταν με το άλμπουμ Shake Your Money Maker. Για τη συνέχεια θα πάμε σε ένα έτσι πολύ δυναμικό και αγριεμένο κορίτσι που θα τα έβαζε με το ανδροκρατούμενο κατεστημένο της ροκ μουσικής και θα έβγαινε νικήτρια. I hate myself for loving you εδώ στο Hercules Radio 105,8.

Οι μέρες πλησιάζουν για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα. Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες και έχει στηθεί μέρος της στρογγυλής σκηνής στη μέση του αγωνιστικού χώρου. Είναι 360 η σκηνή. Ο κόσμος θα είναι γύρω-γύρω από το συγκρότημα. Η συναυλία είναι ήδη sold out. Τα Airbnb και τα ξενοδοχεία στη γύρω περιοχή είναι γεμάτα, καθώς θα επισκεφθούν την Αθήνα για τη συγκεκριμένη συναυλία πολλοίς κόσμος και από το εξωτερικό. Μοναδική εμπειρία σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών. Metallica Live in Athens 2026.

Αυτό ακριβώς. Push some sugar on me από τους Def Leppard. Μέσα από το θρυλικό Hysteria και τη δεκαετία του 80. Σε αυτό το σημείο όμως να ρίξουμε και μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το ertnews.gr. Δολοφονία στο Ηράκλειο, δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχή κατάσταση για τον 54χρονο. Το χρονικό ενός προαγγελθέντος εγκλήματος και φόβη για βεντέτα. Χανταϊός, πρώτο κρούσμα εκτός κρουαζιερόπλοιου, ανησυχία για μετάδοση, άγνωστος ο ασθενής 0. Νέα απειλή Τραμπ κατά Ιράν αν δεν υπογράψει συμφωνία. Λίστα επιθυμιών, η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει ο Ιρανός αξιωματούχος. Τριμερή στο Αμάν. Κοινό μέτωπο για ειρήνη και σταθερότητα. Έμφαση σε ενεργειακή και οικονομική συνεργασία. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις στο ertnews.gr.

Heavens on Fire από τους Kiss, δυνατές ηλεκτρικές κιθάρες στο Earth News Radio 105,8 και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο που εμείς θα πρέπει να χαιρετήσουμε. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ στις 10 για ακόμα περισσότερο Pop 10. Εμείς φεύγουμε, θα σας αφήσουμε στα μαλακά από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη. Ευχές για τα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς λιμάνι του Ιράν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική αμερικανική διοίκηση, στην οποία τονίζεται ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλεύσουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επανέλαβε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε. Δήλωσε σε ηχητικό μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο σε ανάρτησή του στο X τα κινέζικα, τόνισε ότι η ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης αλλά και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα. Ανέφερε ότι μιλάει με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσει ξανά μαζί του αργότερα. Υπογράμμισε πως υπάρχει πλήρης συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον και ότι οι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού. Στο μεταξύ, το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Άνι, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν, της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στη λωρίδα της Γάζας. Όλες οι πλευρές πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό του στενού χωρίς καθυστέρηση και χωρίς όρους. Πρέπει να επιστρέψουμε στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας της ναυσιπλοείας που ίσχυε πριν από τη σύγκρουση, ανέφερε ο Εμμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο X, ο οποίος νωρίτερα έχει και τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Αναγκαίο είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την στήριξη του αγροτικού κόσμου και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής κατά την ομιλία του σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής

0: Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο κύριος Καραμαλής τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια ανυπόφορη πραγματικότητα και μίλησε για διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν. Αναφερόμενος στον τρόπο διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων, έκανε λόγο για αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Στη σύλληψη του πλοιάρχου και του αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κορσάζ Σε προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά το ναυάγιο βόρεια της Άνδρου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση ναυαγίου και αδικήματα από αμέλεια, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή και βυθίστηκε.
1: Ο καιρός.
0: Άραιες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αύριο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
5: Συνεχίζουμε λοιπόν τη δεκαετία του 60. Είμαστε στην έκτη εκπομπή για τη χρονιά του 64. Είναι η χρονιά που επιτέλους ένας πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, τραγουδιστής, συνθέτης, γνωρίζει το πρώτο νούμερο ένα στην καριέρα του το καλοκαίρι προς φθινόπωρο του 64. Ένας από τους πρωτοπόρους στο δικό του ήχο, από αυτούς της παρέας των Sun Studios, από εκεί που ξεκίνησε και ο Elvis και ο Johnny Cash και μερικοί ακόμα. Τον Αύγουστο του 64 κυκλοφορεί το τραγούδι «Oh, Pretty Woman» του Roy Orbison. Γίνεται η πιο μεγάλη επιτυχία του, παρόλο που είχε βγάλει εξαιρετικά τραγούδια και άλλα θα βγάλει και μετά του 64. Το τραγούδι πούλησε, ή μάλλον ο δίσκος αυτός, στις 45 στροφές 7 εκατομμύρια αντίτυπα, αστρονομικό νούμερο για εκείνη την εποχή, το αποκορύφωμα της καριέρας του Orbison. Το «Oh, Pretty Woman» χρησιμοποιήθηκε αργότερα για τίτλο, όπως γνωρίζετε, στην ταινία του 1990 που έκανε αστέρι πρώτου μεγέθους την πρωταγωνίστρια, «Pretty Woman», το φιλμ του 1990. Αυτά τα τραγούδια βέβαια τα έχει γράψει όλα τα δικά του, σχεδόν εκτός από ένα-δυο, ο ίδιος. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη σύζυγό του. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στην καριέρα του η σύζυγός του, η Κλοντέτ. Ήταν λοιπόν, η ιστορία είναι πώς είναι, ναι, να τη θυμηθώ. Η Κλοντέτ ήταν στο σπίτι μαζί με τον Roy Orbison και τον Bill Dees που έγραψε τους στίχους στο τραγούδι και διέκοψε μια συζήτηση για να ανακοινώσει ότι θα έβγαινε έξω μόνη της. Όταν ο Orbison την ρώτησε αν είχε αρκετά χρήματα, ο στιχουργός παρενέβη και λέει

το νούμερο ένα του Chuck Berry, My Ding-a-Ling, αργότερα βέβαια, όχι το 64, προς το τέλος του 60, αλλά οι άλλοι στηρίζονται στη μουσική του και έχουν πάρει τη σκυτάλη για να συνεχίσουν το rock and roll. Με ένα τραγούδι του Chuck Berry μάθαμε έναν από τους καλύτερους τραγουδιστές, προσωπικά τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους στα μέσα της δεκαετίας του 60, τον Johnny Rivers. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα τα απίθανα που έβγαλε μετά. Ξεκινά λοιπόν το 64 ο Johnny Rivers με μια εκδοχή του τραγουδιού από το Whiskey A Go Go, ζωντανά ηχογραφημένο το τραγούδι. Chuck Berry σύνθεση, Johnny Rivers, Memphis.

Αυτός ήταν ο Johnny Rivers. Δεν νομίζω ότι ακούγεται ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο Johnny Rivers, ελάχιστες φορές. Μπορεί να μου γράψετε αν τον έχετε ξανακούσει. Εμείς παίζουμε αυτά που πραγματικά δημιούργησαν τη μουσική ιστορία και που πάνω από τα μισά είναι άγνωστα στην Ελλάδα. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τεράστιο τραγούδι. Το έχει γράψει ο Τέντι Ραντάζο, από τους καλούς εκείνης εποχής δημιουργούς τραγουδιών. Και το έδωσε στον παιδικό του φίλο, που είναι ο Little Anthony. Το συγκρότημα Little Anthony and the Imperials. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. Γι' αυτό άλλωστε διασκευάστηκε τόσες φορές αργότερα. Οι Zombies το έχουν πει το 1967 και πάρα πολύ, να μην κάθομαι να λέω τα ονόματα. Σπουδαίο τραγούδι, το είπα 50 φορές αυτό. Σε αυτήν την ερμηνεία, Little Anthony and the Imperials, Going Out of My Head.

Little Anthony and the Imperials, θα τους συναντήσουμε και άλλη φορά. Από τα καλύτερα μαύρα γκρουπ εκείνη την εποχή. Όπως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Οι αρχές του τεράστιου Curtis Mayfield. Και βλέπω με ενδιαφέρον ότι μερικά πράγματα παίζουν ρόλο σε αυτή την εκπομπή. Από ένα μήνυμα που έχω πάρει εδώ, μου γράφει ότι νόμιζα ότι το τραγούδι του Roy Orbison ήταν της δεκαετίας του 80. Δεκάδες άλλα τέτοια, εκατοντάδες. Θα μάθουν όσοι έχουν παρακολουθήσει εκπομπές από το 55 μέχρι τώρα και αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε. Impressions, το συγκρότημα του Curtis Mayfield, 1964. Μεγάλη επιτυχία του στο τραγούδι Keep On Pushing. Ένα τραγούδι που δεν έμεινε μόνο εκεί, δηλαδή δεν έμεινε στην χρονιά του 1964. Στα επόμενα χρόνια ακούγεται μέσα από τα στόματα των μαύρων στις διάφορες ας πούμε διαμαρτυρίες που κάνουν μερικές φορές, και δεκαετίες αργότερα το τραγούδι που θα ακούσουμε χρησιμοποιήθηκε σαν μουσικό θέμα στην κεντρική ομιλία στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2004 από τον τότε γερουσιαστή του Ιλινόης Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος υποστήριζε τον Αμερικανό γερουσιαστή Τζον Κέρι για την Προεδρία. Επίσης, πεζόταν στις συγκεντρώσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Impressions με τον Curtis Mayfield, που έχει συνθέσει και το επόμενο τραγούδι. Ο τίτλος του είναι περίεργος και δεν έχει ξαναβγεί τέτοιος κύκλος από τότε, τέτοιος τίτλος. Curtis Mayfield. Ο τραγουδιστής είναι ο Major Lance. Στις πρώτες εβδομάδες του 1964 συνάντησε τους Beatles μέσα στα 21 της Αμερικής. Major Lance λοιπόν με αρκετές επιτυχίες τότε. Το τραγούδι διασκευάστηκε όπως ήταν επόμενο από ένα βρετανικό συγκρότημα, θα το ακούσουμε και αυτό, μέσα στο 64 πολύ γρήγορα, τους Wayne Fontana και Mindbenders. Αργότερα το 77 το είπε και ο Johnny Rivers. Major Lance σε τραγούδι του Curtis Mayfield.

λόγια που κανείς δεν φαντάζεται από εσάς που μεγαλώσατε στην εποχή του ροκ μετά το 70-80 ότι θα μπορούσαν να έχουν διασκευαστεί από ροκ καλλιτέχνες. Ας πούμε το επόμενο που είναι πάλι από τον εξαιρετικό Major Lance και που είναι πάλι σύνδεση του Curtis Mayfield, το διασκεύασαν το 83 οι Tubes. Ή λίγο πριν από τους Tubes ο Art Cooper, The Monkey Time.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες άνοιξαν πυρ εναντίον τάνκερ με ιρανική σημαία που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να χρηστεύσει το σύστημα πλοήγησής του. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της Χεσμπολάχ έπειτα από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού, την πρώτη στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία στις 17 Απριλίου. Κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI μετά τη θετική δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου Βρετανίας και Ουαλίας για την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ. Η αεροπορική εταιρεία Ryanair φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό την αποχώρησή της από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιριών, τόνισε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, καλώντας Ryanair και Fraport να συνεχίσουν τη συζήτηση χωρίς βεβαιασμένες αποφάσεις. Άγρια συμπλοκή μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων στη Μεσαιρά Ηρακλείου με αφορμή αγροζημιές που προκάλεσαν ζώα και για την οποία πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις. Φέρεται να εμπλέκεται και ο Αντιδήμαρχος Φεστού. Καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Δέκατος δρόμος ζωής, Δήμο Αγίας Παρασκευής, αναδεικνύοντας τον Ημιτό. Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Εκκίνηση και τερματισμός, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Διαδρομές 14 χιλιόμετρων ενήλικες, 5 χιλιόμετρων ενήλικες και ηλικία, 1 χιλιόμετρο γυμνάσια και 600 μέτρα παιδικός αγώνας δημοτικών σχολείων. Διοργανωτές Δήμος Αγίας Παρασκευής, Αθλητικό Σωματείο Αγίας Παρασκευής και Όμιλος Φίλων Κλασικού Αθλητισμού Αγίας Παρασκευής. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπε στο www.agiaparaskevi.gr. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Ο Curtis Mayfield θα ακουστεί αρκετές φορές μέσα στα αφιερώματα αυτά για το 64 και τις επόμενες χρονιές, αφού είναι η εποχή του με τα καταπληκτικά τραγούδια που έγραψε, είτε με τους Impressions είτε αργότερα βέβαια στη solo καριέρα του. Το πόσο σπουδαία τραγούδια έγραφαν τότε οι συνθέτες φαίνεται από τις διασκευές που έχουν γνωρίσει τα συγκεκριμένα τραγούδια, και είναι πάρα πολλά αυτά, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο ακούμε τη μουσική μου σήμερα δεν δίνει την ευκαιρία να αναδειχθούν τραγούδια όπως τότε. Το λέγα και την άλλη φορά ότι ελάχιστα τραγούδια μετά το 2000 έχουν γνωρίσει πολλές διασκευές. Ας πούμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι που γνώρισε πάνω από 300 διασκευές από τεράστια ονόματα. Θα παίξω 2-3 σήμερα. Ένα μάλλον θα παίξω. Και είναι ένα τραγούδι πολύ παλιό, που έρχεται από τη δεκαετία του 40. Έχω μιλήσει κι άλλοτε για το τραγούδι αυτό, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία του περασμένου αιώνα, και η στίχη και η ατμόσφαιρα. Και πώς λοιπόν ένα τραγούδι του 40 γίνεται επιτυχία το 50, το 60, ακόμα και σήμερα υπάρχει σε δίσκους νέων καλλιτεχνών. Το 1964 το διασκευάζει μια μαύρη τραγουδίστρια, αυτή η εκτέλεση μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε στο 64 και μετά θα παίξουμε πώς ξεκίνησε το τραγούδι, με το όνομα Gloria Lynn. Ακούστε το.

που χωρίζουν, του λέει «I wish you love». Πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό? Το τραγούδι σε αυτή την ερμηνεία είναι του 64 με την Gloria Lynn. Μέσα στον πόλεμο το 43 το έγραψε ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς Γάλλους, ο Σαρλ Τρενέ. Αυτός έχει γράψει και το Λαμέρ. Έχει γράψει πάνω από 1000 τραγούδια. Μεγάλες επιτυχίες παντού, όχι μόνο στη Γαλλία. Αξίζει να ακούσουμε πώς παρουσιάστηκε στη Γαλλία το τραγούδι από τον Σαρλ Τρενέ, γιατί το έχει γραφήσει και ένας άλλος τραγουδιστής και αρκετοί εκεί. Να το ακούσουμε από το συνθέτη και θα σας πω ότι και η στίχη είναι φοβερή. Για σκεφτείτε, το τραγούδι στην αρχική του μορφή έχει το τίτλο «Τι απομένει από τους ερωτές μας».

21 χρόνια μετά την πρώτη του ερμηνεία από τον Σάρτρ Ρενέ που ακούσαμε, μία από τις πρώτες ερμηνείες, το ηχογραφείο Σινάντρα, το τραγούδι αυτό. Είναι το ίδιο που ακούσαμε και με την Gloria Lynn. Το τραγούδι ανήκει στον χώρο της jazz, γιατί και ο Τρενέ έχει γράψει ανάλογα τραγούδια. Έτσι λοιπόν ο Σινάντρα το διασκεύασε βασικά ο Quincy Jones, για να το πει ο Σινάντρα μοναδικά, με την ορχήστρα του Count Basie. Ένας καλός φίλος στη Θεσσαλονίκη μου είχε στείλει το άλμπουμ με το εξώφυλλο που έχει αυτού του δίσκου του Σινάντρα. Ήταν να το παίξω το καλοκαίρι το άλμπουμ, αλλά το έφερα πιο μπροστά να το παίξουμε σήμερα, με την ιστορία που συνδέεται με την Gloria Lynn. Θα ακούσουμε δύο-τρία τραγούδια από αυτό το απίθανο άλμπουμ. Εδώ υπάρχει η ερμηνεία του, ένας είναι αυτός που κάνει αυτές τις ερμηνείες, στο συγκεκριμένο τραγούδι που κράτησε για πάντα.

0: You.
1: Το Fly Me to the Moon με τον Sinatra, από το άλμπουμ που ήταν από τα πιο πετυχημένα του 64, του Sinatra και του Count Basie, It Might As Well Be Swing. Κάνει λογοπαίγνιο με μια επιτυχία, It Might As Well Be Spring. Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει και ένα άλλο γαλλικό τραγούδι. Δεν μπορώ να παίζω τις πρώτες εκτελέσεις. Παίξαμε μία φορά. Το τραγούδι είναι του 62, δηλαδή δύο χρόνια πριν από το 64. Λέγεται The Good Life. Αρχικά La Belle Vie. Το έχει γράψει ένας άλλος τεράστιος άλλης εποχής Γάλλος συνθέτης, ο Σασά Ντιστέλ. Το έκανε επιτυχία στην Αμερική το 63 ο Τόνι Μπένετ. Ακουγόταν στην ταινία του 62 τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αργότερα, πολύ αργότερα, το 2004 ηχογραφήθηκε ντουέτο του συνθέτη Σασά Ντιστέλ με την Dionne Warwick. Εδώ είναι με τον Sinatra.
0: It's the good life. Fun seems to be the ideal. Yes, the good life lets you.

Παραμένουμε πάντα στο άλμπουμ του 64 του Frank Sinatra με τον Count Basie, η αυθεντική για αυτού του είδους τη μουσική. Και πολύ σωστά η Βιβί μου στέλνει ότι το τραγούδι που παίξαμε πιο πριν το έχει διασκευάσει πιο πρόσφατα και η Λόφη, που έβγαλε ένα εκτεταμένο, μια εκτεταμένη έκδοση του τελευταίου άλμπουμ της. Το επόμενο από το ίδιο άλμπουμ έχει έναν Ιταλό συνθέτη που έχει γράψει πολλές φορές μουσική για αμερικάνικες ταινίες. Δεν είναι ο Μωρικόνε ή ο Νίνο Ρότα. Είναι ο Ριζ Ορτολάνη. Αυτός έχει γράψει ένα καταπληκτικό μουσικό θέμα, το έχουμε παίξει και σε άλλες διασκευές, για την ταινία «Μόντο Κάνε», «Σκυλίσια ζωή». Ένα ντοκιμαντέρ ήταν αυτό. Αυτό το θέμα διασκευάζει και ο Σινάτρα με τον Count Basie και με τον Quincy Jones. Είναι το θέμα από την ταινία «Μόντο Κάνε» με τίτλο «More».

Μόντο Κάνε, πρέπει να δείτε την ταινία αυτή. Θα δείτε πώς ήταν ο πλανήτης μας το 1963. Είναι ένα ντοκιμαντέρ πολύ ενδιαφέρον. Λέγεται Μόντο Κάνε, όπως το ζητάει και ένας φίλος εδώ. Άλλο ένα τραγούδι από το ίδιο άλμπουμ που ήταν επιτυχία του 1964 από τον γυραιό τότε Louis Armstrong. Το διασκεύασε και ο Sinatra.

Χρωστόκητο αφιέρωμα αύριο, Πέμπτη. Αλλά ένα πρόσωπο πολύ μεγάλο για τη μουσική. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Οι Αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό Ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς λιμάνι του Ιράν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση, στην οποία τονίζεται ότι ο Αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλεύσουν από Ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επανέλαβε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο Λευκό Οίκο, επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά. Ο κύριος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να πετύχει την παράδοση της Τεχεράνης με μια νέα στρατηγική που έχει στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας, ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, σε ηχητικό του μήνυμα που ανάρτησε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του Γουάνγκ Γι στο Πεκίνο, σε ανάρτησή του στο X τα κινέζικα, τόνισε ότι η Ιρανική πλευρά εκτίμησε την πρόταση 4 σημείων της Κίνας για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Σύμφωνα με το Axios, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο και να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα, υπογραμμίζοντας πως υπάρχει πλήρη συντονισμός ενεργειών με την Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, το Ισραήλ έπληξε απόψε τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεσμπολάχ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, Άνι. Νεκρός διοικητής της επίλεκτης δύναμης Ραντουάν της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Στην ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας και άσκησε κριτική, κάνοντας λόγο για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Ανησυχία από τους 3 θανάτους και τα 8 ύποπτα κρούσματα του Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο στέλεχος του ιού μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Από το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εκδηλώθηκε η λίμωξη, ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν μεταφερθεί με αεροσκάφη σε νοσοκομείο στην Ολλανδία και τη Βρετανία.
0: Ο καιρός.

0: Σήμερα προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

12 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Air News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 7 του Μαΐου. Πώς είστε, τι κάνετε? Εμείς εδώ καλά είμαστε, όλα είναι σχετικά. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Θέλω να είστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καταπληκτικά και θα επιστρέψουμε σε μία περίοδο στην οποία θα λέμε πω πω τίποτα δεν έχει τίποτα σήμερα, τίποτα, όλοι κυκλοφορούμε άνετοι, ήρεμοι και χαρούμενοι. Μπορεί να συμβεί, δεν ξέρεις ποτέ, όλα τα σενάρια είναι πιθανά στη ζωή. Ξέρεις τι θα γίνει αύριο? Όχι. Ξέρεις τι θα γίνει σήμερα? Όχι. Ελπίζουμε και προχωράμε. Αυτό είναι το διατάφτα. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε? Άλλη μόνο, με τα πολεμικά ή με τα μεταπολεμικά. Θα δείξει. Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουμε, και αν δεν γνωρίζουμε θα το μάθουμε σήμερα, τώρα που μιλάμε, γιατί δεν είναι κάποιος υποχρεωμένος να παρακολουθεί την ειδησιογραφία. Άλλη μόνο. Έχουμε και τα δικά μας θέματα και τα των άλλων. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διπλωματικές διεργασίες. Μ' αρέσει αυτή η έκφραση, είναι κάτι δείχνει. Προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να πλησιάσουν σε μια συμφωνία με βάση ένα μονοσέλιδο μνημόνιο, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου. Εχθές το βράδυ, που ήταν η Τετάρτη, ο Αμερικανός Πρόεδρος με νέα δήλωσή του ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες. Αλλά, πάντα υπάρχει εκείνο το αλλά, δεν υπάρχει ποτέ προθεσμία για το πότε αναμένει να λάβει απάντηση από την Τεχεράνη σχετικά με την πρόταση στην Αμερικανική για τον τερματισμό του πολέμου. Είμαστε λίγοι σε καλή κατάσταση. Εντάξει. Τώρα τα πάμε καλά και πρέπει να πάρουμε αυτό που πρέπει. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα παραπέρα. Θα τους βομβαρδίσει, είπε στην προηγούμενη δήλωση. Αν δεν συμφωνείς τελείως, θα βομβαρδίσουμε. Πάλι. Αλλά αυτό, λέει, που υπόθηκε είναι ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία και είναι πολύ πιθανό αυτό. Εντάξει. Ισχυρίστηκε επίσης, έτσι μία φορά, ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με την κύρια απέτησή του να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο οποίος ήταν ένας από τους διαπραγματευτές σε προηγούμενες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ, τον έχουμε ξαναπεί, έτσι, προειδοποίησε τους Ιρανούς για έναν δύσκολο δρόμο μπροστά τους. Πώς τους προειδοποίησε? Με μία σειρά ηχητικών μηνυμάτων που δημοσιεύθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τι προβλέπει τώρα αυτό το μνημόνιο, το μονοσέλιδο? Θα κηρύσει, λέει, το τέλος της σύγκρουσης και θα ενεργοποιεί μία περίοδο 30 ημερών για την επίλυση των πυρηνικών απαιτήσεων, την αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τη διαπραγμάτευση της ασφάλειας σε εκείνο το πολύπαθο στενό του Ορμούζου. Το Ιράν, η Τεχεράνη, εξακολουθεί να εξετάζει την τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Και είπε ότι η Τεχεράνη θα μεταφέρει την απάντησή της στους Πακιστανούς μεσολαβητές. Θα πάνε οι Πακιστανοί, θα δώσουν στους Αμερικανούς, θα το εξετάσουν οι Αμερικανοί. Οι όροι μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν θα περιλαμβάνουν την αποστολή από την Τεχεράνη του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δέσμευση να μην λειτουργεί τις υπόγειες εγκαταστάσεις της. Αυτό το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε προηγούμενη συνέντευξη. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα,
Έρχεται και η ανακοίνωση της διακλαδικής διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή. Κεντρική διοίκηση το λέμε, έτσι, εν συντομία. Ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παρακολούθησαν το δεξαμενόπλιο Χάσνα, το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα με προορισμό Ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Προειδοποίησαν, λέει, πολλές φορές το πλοίο με ιρανική σημαία οι Αμερικανοί και του είπαν ότι ότι παραβιάζει τον αμερικανικό αποκλεισμό. Και αφού το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αμερικανικές δυνάμεις αχρίστευσαν το πιδάλιο του δεξαμενόπλιου. Και έχει και λεπτομέρεια, παιδιά. Πυροβόλησαν, λέει, με το πυροβόλιο των 20 χιλιοστών μαχητικού FA-18 Super Hornet, μεγάλη ιστορία, το οποίο απονιώθηκε από το αεροπλανοφόρο Lincoln. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν συνεχίζει πλέον το δεξαμενόπλιο την πορεία του προς το Ιράν. Όλα αυτή η λεπτομέρεια και τα λοιπά χτύπησαν το δεξαμενόπλιο. Αυτό. Να μην επαναλάβουμε, γιατί θα το εμπεδώσουμε σιγά σιγά, ότι αυτό το κλείσιμο το ουσιαστικό από το Ιράν του στενού Τορμούς έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων. Έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία, χτυπάνε καμπάνες, Eurogroup, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και έχει ασκήσει, λέει, τεράστια οικονομική πίεση σε χώρες, αν συμπεριλαμβάνεται, που συμπεριλαμβάνεται σε αυτές τις χώρες και η Κίνα που είναι μεγάλη δύναμη, φανταστείτε τι γίνεται με άλλες χώρες που δεν είναι μεγάλες δυνάμεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας ζήτησε μια συνολική εκεχηρία χθες, σήμερα έχουμε Πέμπτη, ξαναλέω, ξημερώνει, μετά από συνάντηση που είχε στο Πεκίνο με τον ανώτατο απεσταλμένο του Ιράν, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αράχτσι. Και μάλιστα να δείτε πως εκφράζεται κάτι που σε τρομάζει και λες τι θα γίνει. Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η χώρα του είναι βαθιά αναστατωμένη από τη σύγκρουση, διότι, όπως ενδεχομένως είναι γνωστό, οι στενοί οικονομικοί και πολιτικοί δεσμοί της Κίνας με το Ιράν της δίνουν μια θέση επιρροής εξαιρετική. Και η κυβέρνηση, η αμερικανική, πιέζει το Πεκίνο να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχέση για να παροτρύνει την Ισλαμική Δημοκρατία, την Τεχεράνη τέλος πάντων, να ανοίξει το στενό. Μην ξεχνάμε, την επόμενη εβδομάδα πάει στην Κίνα, θα γίνει, σύνοδος κορυφής του Αμερικανού με τον Κινέζο Πρόεδρο. Έτσι είναι προγραμματισμένο. Αν πεις, θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια. Εντάξει, αλλά είναι προγραμματισμένο να γίνει αυτή η συνάντηση. Να πούμε ότι η επίσκεψη του Αραχτσί, του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε από την έναρξη του πολέμου. Αυτό είναι το ένα, είπαμε. Το άλλο είναι η επίσκεψη Τραμπ 14 και 15 Μαΐου, το πρώτο ταξίδι στην Κίνα στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Είχε πάει ο Τραμπ το 17, τώρα έχουμε 26. Και ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι πιστεύουμε ότι μια συνολική εκεχηρία είναι επειγόντως απαραίτητη και ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών δεν είναι αποδεκτή και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στο διάλογο και στις διαπραγματεύσεις, διότι, λέει, η σύγκρουση δεν έχει προκαλέσει μόνο σοβαρές απώλειες στον Ιρανικό λαό, αλλά έχει και σοβαρό αντίκτυπο στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη. Και είχε βγει ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είχε πει ότι ελπίζει πως το Πεκίνο θα επαναλάβει την ανάγκη το Ιράν να απελευθερώσει τον έλεγχό του στα στενά.
με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ρούμπιο ανέφερε ότι το Πεκίνο εκτιμά τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει πυρηνικά όπλα και παράλληλα επιβεβαιώνει το νόμιμο δικαίωμά του στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Τώρα που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη στο Ισραήλ το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και στην εισήγησή του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι έχει συνομιλήσει με τον Τραμπ και ότι βρίσκονται μάλιστα σε διαρκή επικοινωνία. Και για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε, καθησύχασε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι δεν κάνει πίσω ο Νετανιάχου σε καμία περίπτωση στις κόκκινες γραμμές και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, κυρίως στα θέματα που αφορούν τα πυρηνικά. Και λέει, μόλις τελειώσει το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ξαναμιλήσει με τον Τραμπ να του πει τι έγινε στη συνεδρίαση. Λένε αξιωματούχοι στο Ισραήλ ότι μπορεί να υπάρξει κάποια συμφωνία με το Ιράν και είναι, εκφράζουν τη σιγουριά τώρα ότι αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει και το θέμα των πυρηνικών. Επίσης, στη διάρκεια του Συμβουλίου Ασφαλείας είχαμε κοινή απόφαση του Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ να δώσουν εντολή στις Ισραηλινές δυνάμεις να βομβαρδίσουν προάστιο της Βηρυτού στο Νότιο Λίβανο. Ο τελευταίος βομβαρδισμός είχε γίνει στις αρχές Απριλίου. Μετά υπήρξε μια εκεχηρία η οποία δεν τηρείται, στα χαρτιά μόνο, γιατί κάθε μέρα έχουμε πλήγματα. Στους τελευταίους βομβαρδισμούς είχαν εντοπίσει το διοικητή της Ραντουάν, των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ, σε πολυκατοικία και βομβαρδίσανε. Έτσι. Και είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή, αν σκεφτούμε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε βομβαρδιστεί προάστιο της Βηρυτού. Αυτά γίνονται από την Ισραηλινή πλευρά. Από την άλλη πλευρά, η Χεζμπολάχ στο Λίβανο προσπαθεί να κάνει μια αναδιάταξη στο Νότο και ενισχύει τις δυνάμεις της. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Ισραηλινός στρατός έχει παραδεχτεί ένα ακόμη ατόπιμα στρατιώτη του, ο οποίος τοποθέτησε τσιγάρο στο στόμα της Παναγίας, στο άγαλμα που είναι της Μεγαλόχαρης, έτσι. Και ζητούν για μία ακόμη φορά συγγνώμη προς τους χριστιανούς, λέγοντας ότι θα υπάρξουν οι ανάλογες κυρώσεις για το συγκεκριμένο στρατιώτη. Καλό θα ήταν βέβαια να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γενικά, διότι αν ένας στρατιώτης συμπεριφέρθηκε όπως συμπεριφέρθηκε, να μην το χαρακτηρίσω τώρα, είμαστε και στο δημόσιο βήμα, θα θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε ποια είναι η γενικά η αντίληψη που κυριαρχεί στο στράτευμα. Έτσι. Γιατί μπορεί να είναι ένας κακόβουλος άνθρωπος με δεν ξέρω τι και το έκανε. Έχουμε διάφορα ζητήματα προκύπτουν κατά καιρούς. Για να δούμε τώρα. Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη απαντήσει στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για τον πόλεμο, για τον αρματισμό του πολέμου, αλλά ανταλλάσσει, λέει, μηνύματα με το μεσολαβητή του Πακιστάν. Αυτό το λέει τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Και μάλιστα. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας, να επαναλάβουμε ότι κάποιος μπορεί να συντονίστηκε τώρα, δεν είστε υποχρεωμένοι. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, είπε ο Νετανιάχου. Και λέει η εφημερίδα Χαρέτς επίσης ότι οι Ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας αντιτίθενται ομόφωνα
σε μια συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Θεωρούν ότι θα αποτελούσε καταστροφή για το Ισραήλ. Έτσι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, σε αυτή την επίθεση που έγινε στον διοικητή της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκε. Το Αλ Τζαζίρα λέει δεν είναι ακόμη σαφές αν έχει χάσει τη ζωή του. Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ. Για να δούμε. Και μέσα σε όλα αυτά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία δέχτηκαν επίθεση και τα λοιπά στη Φουτζάιρα και όλα τα σχετικά, που λένε οι Ιρανοί δεν είμαστε εμείς που χτυπήσαμε τις εγκαταστάσεις, τέλος πάντων υπογραμμίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ότι οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν θέματα εθνικής κυριαρχίας. Και απορρίπτουν τις κατηγορίες του Ιράν ότι η συνεργασία του Αμπουντάμπι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν. Επαναλαμβάνει επίσης ότι η χώρα διατηρεί τα κυριαρχικά, νομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά δικαιώματα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, ισχυρισμό ή εχθρική ενέργεια. Okay. Καταλαβαίνετε σε τι κλίμα είμαστε. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Καλώς την Γεια σου Μέρη, καλά είμαστε εσύ. Είπε στην αρχή, είπε μια εβδομάδα, μετά είπε δεν έχει χρόνο. Δεν έχει τέλος πάντων δώσει. Συνήθως λέει 2-3 εβδομάδες. Τώρα είπε μια εβδομάδα, μετά είπε δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο. Επειδή είπαμε για το συνδέουμε πάντα τις εχθροπραξίες και τις εκεχηρίες και όλα τα σχετικά Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και Ισραήλ Λιβάνου, διότι μία παράμετρος πολύ σημαντική είναι ότι η επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ουάσιγκτον Τεχεράνης φέρεται να περιλαμβάνει ρήτρα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Γι' αυτό βγαίνουν οι Ισραηλοί και λένε είναι επικίνδυνο για το Ισραήλ η συμφωνία. Καταλαβαίνετε έτσι. Και αυτή η συμφωνία, η ρήτρα, θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός ξεχωριστή από εκείνη που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιερουσαλήμ και Βηρητού τον περασμένο μήνα. Μειώθηκαν οι επιθέσεις, δεν μπήκαν τέλος σε εχθροπραξίες. Και τώρα οι Ισραηλινοί, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι... Το λένε οι ίδιοι, το λέμε εμείς. Εκεί είμαστε εμείς, με το δάχτυλο σκανδάλι. Πάντα και για όλα. Για να μην σας πω και για τα υπόλοιπα. Γιατί ξεχνάμε. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία και καλά κάνουμε να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει παγκόσμια αναστάτωση οικονομική και. Για να μην ξαναλέω, ξεχνάμε ποιοι είμαστε, πόθεν και τα λοιπά. Εχθές είχαμε Ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας. Μα μπεις καινούργια είναι? Όχι. Προκάλεσε, λέει, σοβαρούς τραυματισμούς στο γιο του ηγέτη της Χαμάς. Πληροφορίες το λένε. Ένας νεκρός, 10 τραυματίες σε αεροπορική επιδρομή. Δεν σταματάνε αυτά, καταλαβαίνετε, τόσο εύκολα. Και δεν είναι κάτι που μπορείς να πεις ότι, ξέρεις, υπάρχει καλή θέληση. Θέληση υπάρχει, όχι για αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Να λήξουν όλα αυτά και να μπούμε σε μια κανονικότητα, δεν το λες, σε μια ειρηνική κατάσταση το λες. Λοιπόν, έχει βγει το γαλλικό πρακτορείο επικαλούμενο πληροφορίες από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και Νοσοκομεία της Γάζας και λέει 6 νεκροί, τουλάχιστον 6 νεκροί και αρκετοί τραυματίες. Και όχι επιβεβαιώνει, δίνει και το γαλλικό πρακτορείο τον τραυματισμό του Αλχάγια, του γιου του ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Για να δούμε.
Και το Αλτζαζίρα λέει δραματίστηκε. Ωραία. Πάμε. Τι είναι και 31 είναι. Κοιτάζω εδώ τα πρακτορία, να δω τι γίνεται στον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και εμείς και εσείς. Εσείς κυρίως, γιατί έχουμε να ακούσουμε και να μάθουμε πολλά και επανερχόμαστε.

Καλημέρα και καλησπέρα, Αντώνη. Μην το λες. Αν λέμε καταπληκτικά, τέλεια, αφού τα είναι οι λέξεις καταπληκτικές, οι φοβερές, οι θαυμάσιες, οι υπέροχες που χρησιμοποιεί ο... Ναι, ο άνθρωπος που θέλει να γεριαρχήσει στον κόσμο. Και λέγε κάτι μπορεί να καταλάβει το σύμπαν. Τέλος πάντων, μην το θεωρούμε μικρό αυτό, το ότι μπορούμε να επηρεάσουμε το ρούν των γεγονότων, αν σκεπτόμαστε και εκφραζόμαστε θετικά. Θα μου πεις, άλλο σκέφτομαι και εκφράζομαι και άλλο συμβαίνει. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά τέλος πάντων, αν το πούμε όλοι μαζί, λέμε, είναι και η άλλη έκφραση, την οποία δεν την χρησιμοποιούσαμε, γιατί δεν τη θεωρούσαμε ότι είναι τώρα σοβαρή. Ουάου, δεν το λες. Αλλά άμα το ακούσει μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα, σου λέει, αν το λέει, κάτι θα ξέρει. Ας το πούμε κι εμείς, ουάου. Γεια σου Μιχάλη, τι κάνεις? Δεν είναι, άκου να δεις, δεν είναι αντιφατικές οι δηλώσεις. Αυτός έχει ένα στόχο. Σου λέει, πυρηνικό πρόγραμμα, βαλιστική πύραυλη και τα λοιπά, παγκόσμια οικονομία. Το 20% της ενέργειας και των αποστολών και των πλοίων και τα λοιπά περνάει από το στενό του ορμού. Λέει να το ελέγξουμε. Έτσι είναι, παιδιά. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Πώς να το πω τώρα, οι σύμμαχοι, θα το πω, άντε να είμαστε λίγο κόμψοι, οι σύμμαχοι στην περιοχή είναι στόχο προσιλωμένος. Ο τρόπος έκφρασης είναι λίγο κάπως, διότι πρέπει να υπάρχει και ένα, πώς να το πω ρε παιδί μου, να είναι κάποιος πολιτικό όν για να μπορεί να εκφράζεται έτσι που να μην εκτίθεται. Όταν δεν είσαι και είσαι εμπόρος, λες αυτό που σκέφτεσαι. Και εκεί μπερδεύεται και μπερδευόμαστε και λέμε, μα γιατί? Όταν σου λέει επιχείρηση ελευθερία, μία μέρα κράτησε, την αποσύρω. Έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί και οι χθροπραξίες από την κατάπαυση του πυρός την περασμένη εβδομάδα, τις περασμένες εβδομάδες, και τέλος η επιχείρηση αυτή. Υπάρχει ένα σχέδιο. Τώρα, τι του λένε και τι εκείνος κρατάει και τι δίνει προς τα έξω, άλλη ιστορία. Αλλά οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι και ήταν συγκεκριμένοι πάντα. Να μην μπερδευόμαστε. Όσο για το αυτό που λες για το ιρανικό καθεστώς, τους μουλάδες, έτσι, είναι ένα ζήτημα πολύπλοκο, δεν είναι απλά από τα πράγματα. Το έχουμε πει και δεν είμαστε εμείς που τέλος πάντων οι σοφοί. Το βλέπουμε να συμβαίνει. Δεν είναι. Γιατί στην αρχή επικαλούνταν τη Βενεζουέλα. Και η Βενεζουέλα, και είδα τι έγινε με τη Βενεζουέλα, και μίλησε τα πετρέλαια της Βενεζουέλα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα εκεί. Τέτοια καθεστώτα όπως το Ιράν είναι βαθύτατα εδρεωμένα. Δεν είναι κάτι που. Πώς να το πω έτσι, ευκαιριακό. Είχαν δει οι Ιρανοί από το 2003 με την κατάρρευση του Σαντάμ και την, πώς να το πω τώρα παιδί μου, την Ιρακινή Δημοκρατική Φρουρά, η οποία διαλύθηκε όταν στοχοποιήθηκε ο Χουσέιν στο Ιράκ, και έβαλαν ένα στόχο, σου λέει, εμείς πώς θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε ακόμη και αν μείνουμε ακέφαλοι. Το σκοτώσαν τον Χαμενεή, τον πατέρα. Ο Χαμενεή ως που είναι? Είναι, λέει, σοβαρότατα τραυματισμένος, δίνει, ποιος να ξέρει τώρα. Τέλος πάντων εμφανίζονται κάτι μηνύματα, δικά του είναι, δεν είναι, ποιος να ξέρει. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία μιλάμε για δεκαετίες. Δεν είναι η κατάσταση, ξέρεις, μας έτυχε μια κρίση, πώς θα την διαχειριστούμε. Δεν είναι έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και διεθνείς και εσωτερικές πιέσεις. Είδαμε τι έγινε τον Ιανουάριο. Πού κατέληξαν αυτές οι κινητοποιήσεις στο εσωτερικό? Κατέληξαν σε αιματοκύλισμα. Ξέρει κάποιος τι συμβαίνει?
Ευτυχώς υπάρχει το διαδίκτυο και υπάρχουν Ιρανοί οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, οι άνθρωποι, για να γλιτώσουν το καθεστώς αυτό και δίνουν κάποιες ειδήσεις. Αλλιώς δεν θα είχαμε ιδέα τι γίνεται. Βλέπουμε τα βιντεάκια, τα προπαγανδιστικά, να βγαίνουν και να λένε και να κλαίνουν και να λένε ο Χαμενεΐ και αυτό. Και βέβαια είναι και το ζήτημα το να κρατήσουν ψηλά το φρόνημα. Σου λέει, μας βομβαρδίζουν οι ξένες δυνάμεις, να είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, τι γίνεται στο εσωτερικό. Πώς αντιμετωπίζονται από το εξωτερικό. Για τόσα χρόνια να μένει ένα καθεστώς όπως είναι αυτό στην εξουσία σημαίνει ότι έχει, πώς να το πω, βαθιά ριζωμένα όλα τα, στην κοινωνία όλα τα συστήματά του. Συνεχίζει να λειτουργεί επειδή σχεδιάστηκε να είναι ακέφαλο αν χρειαζόταν. Και επίσης η επιβίωση του κράτους στηρίζεται σε μια περίπλοκη εθνική ταυτότητα. Είναι ένα κράμα τριών, λέει, ανταγωνιστικών νημάτων, ενός βαθιά ριζωμένου εθνικισμού, μιας μοναδικής ιρανικής ερμηνείας του δόγματος του σιητικού Ισλάμ και μιας φευγαλίας αναζήτησης της νεωτερικότητας. Για να μην έχουμε αυταπάτες ότι ξέρεις έγινε κινητοποίηση, γιατί έτσι ξεκίνησε, το θυμόμαστε όλοι. Ξεκίνησε και η σφαγής και τα τέρατα και θα τους εξεδωτερώσουμε και θα φέρουμε την ειρήνη και βγείτε στους δρόμους, έλεγε ο Νετανιάχου, να διεκδικήσετε την ελευθερία σας. Τα βλέπεις τίποτα τέτοιο εσύ? Θα έπρεπε να ξέρουμε περισσότερα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε περισσότερα με την έννοια ότι στις χώρες του κόσμου, τέλος πάντων, που γίνονται πόλεμοι, πηγαίνουν δημοσιογράφοι, έχουν πρόσβαση, βλέπουν τι γίνεται και δεν υπάρχει. Ό,τι δίνει το καθεστώς. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Γεια σας. Αυτό τι είναι πάλι? Πού να το ξέρω? Άμα το ήξερα, ξέρεις που θα ήμουν τώρα? Να είχα πάει εκεί στη Σέτκομ. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε ότι η Γαλλία και η Βρετανία είχαν πει, είχαν κάνει σύνοδο και τα λοιπά και με άλλες χώρες και είχαν πει μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση και τελειώσει ο πόλεμος θα έχουμε μια αμυντική αποστολή. Ωραία. Η ομάδα λοιπόν αεροπλανοφόρων της Γαλλίας κινείται νότια της διόρυγας του Σουέζ και εισέρχεται στην Ερυθρά Θάλασσα, διότι προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη γαλλο-βρετανική αποστολή στα στενά του Ορμούς. Το είπε χθες ο Μακρόν. Η ανάπτυξη αυτή φέρνει το ισχυρότερο πολεμικό πλοίο της Ευρώπης πιο κοντά στα στενά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ότι η αμυντική αυτή προσπάθεια διαφέρει από την αμερικανική επιχείρηση Ελευθερία. Δευτέρα ξεκίνησε, Τρίτη σταμάτησε. Η διάταξη του πυρηνικού Σαρλ ντε Γκολ και των συνοδευτικών του εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προτινόμενης αποστολής που υποστηρίζουν Λονδίνο και Παρίσι για να αποκατασταθεί η θαλάσσια ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Πάντα στο τέλος υπάρχει εξής έκφραση: μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Έτσι, μόλις το επιτρέψουν τις συνθήκες. Γιατί είναι εκατοντάδες πλοία κινητοποιημένα στο στενό και λέει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ότι προκαλεί τη μεγαλύτερη διακοπή εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Και τώρα σου λέει θα πάνε οι Γάλλοι και οι Βρετανοί για να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Βεβαίως. Εχθές μίλησε ο Μακρόν, συνομίλησε με τον Μπεζεσιάν, τον Ιρανό Πρόεδρο, και είπε ότι προτίθεται να θέσει το θέμα στον Τραμπ στη σύνοδο που είχε, που είχε γίνει στη συνάντηση Γαλλίας, Βρετανίας και τα λοιπά, και μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν πάρα πολλές χώρες και όλα αυτά. Ο Μακρόν είχε προειδοποιήσει, μάλλον είχε πει, ας το προειδοποιήσει, είναι πολεμικό. Είχε πει δεν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα λοιπόν που υπάρχει συνεννόηση, λέει θα ενημερώσουμε και την Ουάσιγκτον. Το έχουμε? Ωραία. Βέβαια πρέπει να συμφωνήσουν και οι γειτονικές χώρες. Θα συμφωνήσουν. Οι γειτονικές χώρες περιλαμβάνει το Ιράν, έτσι, που έκλεισε ουσιαστικά το στενό του Ορμούς.
Τώρα, πότε θα φτάσει η γαλλική, έτσι, τα γαλλικά πλοία, πότε θα φτάσουν στον προορισμό του, δεν ξέρουμε. Είναι, λέει, τοποθετείται, λέει, σε θέση, άκου τώρα, ώστε να βρίσκεται αρκετά κοντά για να αναλάβει δράση, εφόσον και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Η γαλλική θέση παραμένει η ίδια από την αρχή, αμυντική στάση με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Για να δούμε. Για να δούμε. Είναι, πώς να το πω τώρα, θα συνομιλήσει, ναι, με τον Τραμπ, διότι η Ουάσιγκτον που δεν συμμετέχει σε όλο αυτό το εγχείρημα, στο γαλλο-βρετανικό σχεδιασμό, λένε οι αναλυτές ότι όλο αυτό θυμίζει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Προθήμων που συγκρότησαν ο Μακρόν και ο Βρετανός Πρωθυπουργός για να στηρίξουν την Ουκρανία. Θα μου πεις, τη στήριξαν? Εντάξει, η Ουκρανία είναι άλλο κεφάλαιο. Θα το κουβεντιάσουμε στην ώρα του. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα, γιατί υπάρχουν και εκεί πολλές παράμετροι. Είναι και 47. Αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα, τον Dire Straits, το έφτιαξε το συγκρότημα τότε, $12 το πούλησε. Σου λέει, ποιος θα το ακούσει αυτό το κομμάτι? Δισεκατομμύρια έχουν, δισεκατομμύρια, χρυσε χρήμα, έτσι, εκατομμύρια δίσκους έχει πουλήσει. $12. Τι να πεις, πού να ξέρεις τι θα γίνει. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε πάντα στο καλύτερο σενάριο. Γι' αυτό η Dire Straits, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα. Πάμε παρακαλώ.

Τι ωραίο τραγούδι, πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, επειδή λέμε για τραγούδια και τώρα τέτοιου διαμετρήματος καλλιτέχνης και συγκροτήματα, δεν το συζητώ. Πριν πάμε στα δύσκολα, έχουμε και τη δεύτερη ώρα. Αν πεις τώρα μας έλεγες, ως τώρα μας έλεγες εύκολα, όχι, αλλά εντάξει. Δύσκολα για αυτούς που θα το υποστούν αυτό. Για μας όχι, δεν μας αφορά τι κάνουν ο καθένας στην οικογένειά του. Αλλά όταν πρόκειται για τον Sting, ο Sting τέλος πάντων είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες όλων των εποχών, καταπληκτικός κτλ. Ανεξάρτητος καλλιτέχνης, 11 βραβεία Grammy, Golden Globe, ένα βραβείο Emmy, ένα βραβείο Kennedy Center Honor, 4 υποψηφιότητες για Oscar για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι. Εντάξει, το καλλιτέχνη άραστη το συζητάμε τώρα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος βγήκε και είπε ότι δεν έχει σκοπό να δώσει ούτε ένα ευρώ από την περιουσία του στα παιδιά του. 6 παιδιά έχει. Έδωσε μια συνέντευξη στο CBS Sunday Morning και είπε, μίλησε μάλλον για τη φιλοσοφία του όσον αφορά στην κληρονομιά, παιδιά. Ναι. Και λέει ότι πιστεύει ότι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα παιδί είναι να του πεις δεν χρειάζεται να δουλέψεις. Αυτό λέει είναι μια, αποτελεί για τον ίδιο μια μορφή κακοποίησης. Όλα τα παιδιά μου, λέει, έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική. Είτε αυτό οφείλεται στο DNA τους, είτε στο ότι εγώ τους έχω πει πρέπει να εργαστείτε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας. Αυτό η δικά μου είναι. Εγώ πληρώνω για την εκπαίδευσή σας. Φοράτε παπούτσια, λέει, στα πόδια σας να πάτε να δουλέψετε. Βεβαίως. Και πρόσθεσε, λέει, ότι δεν το κάνει σκληρό αυτό που το λέει με τα παιδιά του, αλλά πώς το σκέφτεται, ότι τους δείχνει εμπιστοσύνη ότι θα βρουν το δικό τους δρόμο. Ακούτε τι γίνεται στον κόσμο. Μάλιστα. Καλά, δεν είναι ο μόνος. Και άλλοι, τώρα μην λέμε ονόματα, δεν χρειάζεται. Δισεκατομμυριούχοι είπαν ότι εμείς στα παιδιά μας δεν θα αφήσουμε μία. Μία! Σου λέει, πάνε δουλέψετε. Εγώ λοιπόν δούλεψα. Ο Sting δεν το είπε ο δισεκατομμυριούχος. Τώρα εντάξει, το ξέρετε. Δεν χρειάζεται να σας πω όνομα. Εγώ λέει, δεν δούλεψα. Αυτό δημιούργησε το σήμερα. Δουλέψτε κι εσείς να βγάλετε λεφτά. Θα μου πεις πώς το δέχεσαι τώρα. Βάλτε να παίζει Νικολάκη το τραγούδι. Πώς το δέχεται κάποιος, πώς το ακούει, ότι κάποιος που έχει πολύ χρήμα στα παιδιά του δεν αφήνει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολάριο, ξέρω, στην προκειμένη περίπτωση. Σου λέει, πάτε να δουλέψετε. Ούτε τι γίνεται. Μάλιστα. Μετασοφιζόμαστε κι εμείς να κάνουμε ανάλογες κινήσεις. Αν είχαμε λεφτά. Αν. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εδώ παραμένουμε στο Artus Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Πέμπτης.

Η ώρα. Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανησυχία προκαλούν 3 θάνατοι και 8 ύποπτα κρούσματα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι συγκεκριμένο στέλεχος ενδέχεται να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ορισμένοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν με αεροσκάφη σε νοσοκομεία στην Ολλανδία και στη Βρετανία. Οι υπόλοιποι παραμένουν σε καραντίνα στις καμπίνες τους, ενώ η αποβίβασή τους στα Κανάρια αναμένεται στις 11 του μήνα. Ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επιβεβαιώνοντας την κλιμάκωση της πίεσης προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στον κόλπο του Ομάν έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία, το οποίο κατευθύνονταν προς ιρανικό λιμάνι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η γαλλική δύναμη αεροπλανοφόρων κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα εν ώψη πιθανής αποστολής στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανέφερε ότι πρότεινε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζασκιάν να εξετάσει σχέδια για τη διεθνή αποστολή. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί, επιμένοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες τα πάνε πολύ καλά. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του, Γουάνγκ Γι, στο Πεκίνο, υπογράμμισε την στήριξη της Τεχεράνη σε κινέζικη πρόταση 4 σημείων για σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Αξιός μεταδίδει ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το Ισραήλ έπληξε τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας διοικητή της δύναμης Ραντουάν. Παράλληλα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγματα στη λωρίδα της Γάζα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν σε κοινό ανακοινωθένει οι ηγέτες Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους, επισημένοντας παράλληλα την ανησυχία τους για την αστάθεια στην περιοχή. Τόνισαν την δέσμευση στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς ευρωπαϊκές χώρες θα προχωρήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, μέσω των πρόωρων αποπληρωμών το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. Στην ανάγκη ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των αγροτών αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Επεσήμανε τις δυσκολίες του κλάδου και άσκησε κριτική για πελατειακή διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως. 15χρονη τραυματίστηκε πέφτοντας από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στον ισθμό της Κορίνθου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σύμφωνα με το λιμενικό. Η ανήλικη κατάφερε να βγει μόνη της από το νερό με περαστικούς να τη συνδράμουν μέχρι την άφιξη των διασωστών. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου ενώ αναμένεται η διακομιδή της στο Παίδων στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Μία και νέα πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 5ης 7 του Μαΐου. Νίκος Μαυριδόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι τις 2. Σας έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο Sting, ε? Έτσι. Γεια σου Κωνσταντίνε. Τι κύριο έχουμε, λέει, εγώ και ο γιος του Sting. Και οι δυο βγάζουμε δύσκολα το μήνα. Έλα. Για καλό το κάνει ο άνθρωπος. Δεν το κάνει από κακία. Τώρα, ένας καλλιτέχνης τέτοιος που έχει φιλανθρωπική δράση έντονη, έχει ιδρύσει το Rainforest Foundation Fund. Έχει στηρίξει οργανισμούς όπως η Διεθνής Αμνηστία, δράσεις για το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υγεία. Έχει προχωρήσει σε σημαντική δωρεά στο Baltic Center for Contemporary Art, συμβάλλοντας στη διατήρηση της δωρεάς πρόσβασης, της δωρεάν πρόσβασης του κοινού στην τέχνη. Δεν είναι τυχαίος, αλλά σου λέει τα χρήματα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάσουν αρνητικά τους ανθρώπους, διότι σου λέει έχω δικαίωμα στα λεφτά του γονιού και δεν το λες, το σκέφτεται κάποιος, προσωπική ευθύνη, δεν έχω ζητήματα τώρα να μπω στη διαδικασία αφού τα έχω τα λεφτά. Και πρέπει να κατανοήσουμε, εγώ τώρα ασπίζομαι το Sting για κάποιο λόγο, την αξία του χρήματος, που είναι ένα βασικό μάθημα στη ζωή. Και αυτό το μεταδίδει και στα παιδιά του. 6 παιδιά, επαναλαμβάνω, έχει. Θα μου πεις και 550 εκατομμύρια δολάρια περιουσία. Εντάξει. Σου λέει πρέπει να χαράξετε τη πορεία σας, τη δική σας. Δεν μπορεί να βασίζεστε στην κληρονομιά. Πάρα πολύ δίκιο έχεις αυτό. Τώρα, δεν θα αφήσει τίποτα, είναι σχετικό το τίποτα. Δηλαδή μπορεί να μην αφήσει μεγάλα ποσά, αλλά σου λέει ναι, κάτι θα αφήσει, δεν μπορεί. Θα τους δώσει, τον άνθρωπο θα αφήσει και θα αφήσει, λέμε λες και τέλος πάντων κάτι. Αλλά γενικά δεν θεωρεί ότι πρέπει να τους επιβαρύνει με αυτό το πώς να το πω τώρα, το καθήκον να διαχειριστούν όλο αυτό το χρήμα. Δεν μπορεί να τους παρέχει οικονομική εξασφάλιση. Θα τους βαρύνει όλο αυτό, παιδιά. Βεβαίως. Θέλω λίγο να το σκεφτούμε με ανοιχτό μυαλό. Δίνει έμφαση στην ανεξαρτησία και στην εργατικότητα. Σου λέει, βασικές ανάγκες σας καλύπτω. Μάλιστα. Σε εκπαίδευση σας καλύπτω. Μάλιστα. Αλλά πρέπει τέλος πάντων να δείτε και εσείς τι θα κάνετε. Κατάλαβες, Κωνσταντίνε μου. Κατάλαβες, Σοφία. Κατάλαβες, ρολοπρόβατο. Γι' αυτό τα λέει. Λέει το ρολοπρόβατο, ωραίος πατέρας. Τι πάει να πει. Σου δίνω όλα τα εφόδια. Πράξε με νου και με καλή πρόθεση να κάνεις και εσύ κάτι δικό σου. Αυτό είναι το διατάφτα. Μάλλον, ποιος να ξέρει. Και επίσης, για να μην... Ναι, υπάρχει και αυτό. Να μην τσακωθούνε τα παιδιά. Τα έχουμε δει αυτά. Αλλά ο άνθρωπος είναι ακμεότατος, πες στο θέατρο. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις, είναι 97 χρονών και κάνει διάφορα. 74 χρονών είναι. Και είναι στις επάλξεις και καταπληκτικός και όλα τα σχετικά. Αλλά και παραλαμβάνω, δεν είναι ο μόνος. Βέβαια. Το με πάτε τώρα. Το πάτε έτσι να πούμε όνομα. Αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Μην δουλέψετε κι εσείς. Ναι, εντάξει. Αχ, γεια σου. Καλώς τον, γεια σου Γρηγόρη, καλά είμαστε. Όχι, είναι ο άνθρωπος παντρεμένος και τα λοιπά. Πώς σου έχει προκύψει τώρα όλο αυτό. Πού πάει το μυαλό σας όμως. Αμέσως πάει το μυαλό σας στο πιο ακραίο σενάριο. Λες να μην έχει, να μην το έχει σκεφτεί. Νομίζω ότι το έχει σκεφτεί. Αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα, γιατί δεν, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να προσβάλλουμε τώρα κόσμο και δεν είναι εδώ στην να μας απαντήσει. Λοιπόν,
πάμε ξανά στα δύσκολα. Είπαμε, δύσκολα είναι για τα παιδιά τους, την εμάς τώρα, τα προσωπικά τους καθόλου. Αλλά βλέπεις όνομα, μετά βλέπεις περιουσία, πόσα εκατομμύρια δολάρια και μετά βλέπεις και τη δήλωση. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί νομίζουμε ότι κάτι πάει να γίνει καλόν. Μπορεί κιόλας, αλλά όχι παντού. Βγαίνει χθες το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και λέει, εάν διαταραχθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα υπάρξουν μαζικά πλήγματα στο Κίεβο. Και μάλιστα κάλεσε τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στην Ουκρανική πρωτεύουσα να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Απευθύνει, λέει, η έκκληση το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών στις αρχές της χώρας σας να εκλάβουν αυτή την ανακοίνωση με την μέγιστη υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση από το Κίεβο του διπλωματικού προσωπικού και άλλων αντιπροσωπιών σε ενδεχόμενο αναπόφευκτων ανταποδοτικών πληγμάτων στο Κίεβο από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Μέσω Telegram η κυρία Ζαχάροβα το είπε αυτό, βιντεοσκοπημένο το μήνυμά της. Ναι. Το αναπόφευκτες, να κοιτάξουμε λίγο και να δούμε τι γίνεται. Μέχρι σήμερα έχουμε 7. 8-9 είναι η εκεχηρία. Στις 9 είναι οι εκδηλώσεις οι εορταστικές. Το λέγαμε και χθες, δεν θα έχει στην παρέλαση στρατιωτικά, πώς θα το πω τώρα, έτσι, αγήματα και όλα τα σχετικά, γιατί λέει μπορεί να το βομβαρδίσουν οι Ουκρανοί. Έτσι. Μάλιστα. Οπότε μένουμε σε αυτό. Τι έχουν να δουν τα μάτια μας, εγώ να σας πω. Ελπίζω να μην τα δουν. Να γίνουν τα πράγματα, να κάνουν εκεί τις παρελάσεις, δεν ξέρω τι θα κάνουν, και να τελειώνουμε. Και επειδή λέμε για τέχνη, μεταξύ άλλων, και για Ρωσία, μεταξύ άλλων, το ρωσικό περίπτερο της Biennale της Βενετίας αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τις πόρτες του, αφού η ακτιβιστική ομάδα Pussy Riot διοργάνωσε μία διαμαρτυρία ενάντια στη συμμετοχή της χώρας στο φεστιβάλ τέχνης. Φορώντας ροζ κουκούλες, οι διαδηλώτριες έτρεξαν προς το ρωσικό περίπτερο, συγκεντρώθηκαν έξω από αυτό και άναψαν ροζ μπλε και κίτρινες φωτοβολίδες, ενώ έπαιζαν πανκ μουσική και φώναζαν συνθήματα όπως «Το αίμα είναι η τέχνη της Ρωσίας». Σε κάποιο σημείο, η ομάδα των περίπου 40 ακτιβιστριών, μεταξύ των οποίων και μέλη της φεμινιστικής ακτιβιστικής ομάδας Φεμέν, προσπάθησε να εισέλθει στο ρωσικό περίπτερο. Πήγε η αστυνομία, διότι είχε παραταχθεί στην είσοδο, και έπραξε αυτό που κάνει η αστυνομία, απόθυσε τους διαδηλωτές. Ορισμένα μέλη είχαν γράψει στο σώμα του συνθήματα, όπως «Επιμέλεια Πούτιν, περιλαμβάνονται πτώματα», «Η Ρωσία σκοτώνει, η Biennale εκθέτει», και «Ρωσική τέχνη, ουκρανικό αιμά». Και μάλιστα ένα άγαλμα έξω από το περίπτερο ήταν τυλιγμένο με ουκρανική σημαία. Ένα από το ιδρυτικό μέλος, μάλλον, το Pussy Riot, το όνομα της είναι Νάντια Τολοκονίκοβα, δήλωσε ότι είχε τρομοκρατηθεί από την εικόνα των ανθρώπων που διασκέδαζαν στο ρωσικό περίπτερο την πρώτη μέρα, όπου μεταφέρθηκαν κυβότια με τέλος πάντων διάφορα προϊόντα εκεί, και παράλληλα ακουγόταν δυνατή μουσική τέκνο. Μου φάνηκε, λέει, παράξενο, μου φαίνεται παράξενο που η Ευρώπη συνεχίζει να λέει ότι η Ουκρανία αποτελεί ασπίδα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά ανοίγει ξανά και ξανά τις πόρτες της η ρωσική προπαγάνδα. Είναι, λέει, παρακτικό για μένα. Και η ακτιβίστρια παρακάλεσε τον Πιετράντζελο Πούταφουκο, πρόεδρο της Biennale, να σταματήσει να δέχεται ρωσικά χρήματα. Σε δήλωση έγινε δηλώσει στον τύπο, που σειράει ότι προσφέρθηκαν να επιμεληθούν το ρωσικό περίπτερο το 28,
δεσμευόμενες να χρησιμοποιήσουν έργα καλλιτεχνών που βρίσκονται ή έχουν βρεθεί φυλακισμένοι σε ρωσικά σοφρονιστικά ιδρύματα. Τώρα, έχει οξυνθεί η διπλωματική διαμάχη σχετικά με τη συμμετοχή της Ρωσίας στη Βιενάλε της Βενετίας. Οι Financial Times λένε ότι η Κομισιόν είχε ενημερώσει την Ιταλική κυβέρνηση και τους διοργανωτές της Βιενάλε ότι η συμμετοχή της ρωσικής αντιπροσωπείας θα συνιστούσε παραβίαση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη διαμαρτυρία τη χθεσινή δεν συνελήφθη κάποιος, όμως προσέλκυσε μεγάλο πλήθος θεατών. Πολλοί από τους οποίους είχαν πάει στην εκδήλωση, είχαν μόλις μπει εκεί να δουν τι γίνεται και λέει σαστισμένοι παρακολουθούσαν όλα αυτά, όλη αυτή την κατάσταση. Και τέλος πάντων εντυπωσιάστηκαν. Η ατμόσφαιρα πριν από την Βιενάλε ήταν τεταμένη, με την πολιτική να επισκιάζει συχνά την τέχνη που εκτίθεται. Πριν από, να θυμίσω, το είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα, ότι πριν από την Βιενάλε, πριν από την εκδήλωση, η Κριτική Επιτροπή, η οποία επιλέγει τον νικητή των βραβείων Χρυσού Λιονταριού, παραιτήθηκε μαζικά, διότι δήλωσε ότι δεν θα εξέταζε συμμετοχές από χώρες των οποίων οι ηγέτες ήταν αντικείμενο διεθνών ενταλμάτων σύλληψης, κάτι που τους εμπόδιζε να συμπεριλάβουν τη Ρωσία και το Ισραήλ. Ένα ιταλικό ειδησιογραφικό μέσο ισχυρίστηκε ότι η Κριτική Επιτροπή παραιτήθηκε αφού ενημερώθηκε από την νομική ομάδα της Βιενάλε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί προσωπικά υπεύθυνη σε περίπτωση που το Ισραήλ αποφάσιζε να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και χθες, Τετάρτη, η εκπρόσωπος της Βιενάλε επιβεβαίωσε ότι η είδηση ήταν ακριβής. Μία ώρα αργότερα, μετά τη διαμαρτυρία των Πουσιράιωτ, η οργάνωση Art Not Genocide Alliance, ANGA, το ακρονίμιο, διοργάνωσε εκδήλωση έξω από το Ισραηλινό περίπτερο στο Αρσεναλέ. Ήταν κλειδωμένο από μέσα το περίπτερο αυτό. Η ομάδα είχε συγκεντρωθεί μπροστά στις πόρτες του για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στη συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Συμμετείχαν στην εκδήλωση περισσότεροι από 200 άνθρωποι. Υπέγραψαν μια επιστολή με την οποία ζητούν την ακύρωση του Ισραηλινού περιπτέρου, χαρακτηρίζοντάς την ως συλλογική άρνηση να σας επιτρέπει να δώσετε βήμα στο Ισραηλινό κράτος, καθώς αυτό διαπράττει γενοκτονία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την ANGA, αποκαλώντας τις ενέργειες της ομάδας αντι-Ισραηλινή πολιτική κατήχηση και άμεση διάκριση. Σήμερα έχουμε Πέμπτη. Αύριο, που θα είναι Παρασκευή, αναμένεται διαδήλωση που συντονίζει η ANGA, στην οποία σύμφωνα με τους διοργανωτές θα συμμετάσχουν ιταλικά συνδικάτα, εργαζόμενοι στον χώρο της τέχνης που εργάζονται στην εκδήλωση, επιμελητές και σχεδόν 20 καλλιτέχνες που εκθέτουν έργα τους στα εθνικά περίπτερα. Και μάλιστα λέει ο Guardian ότι ορισμένοι καλλιτέχνες ενδέχεται να δημιουργήσουν πικετοφορίες έξω από τα περίπτερά τους και να ζητήσουν από τους επισκέπτες να μην εισέλθουν. Τώρα θα μου πεις, είναι καινούριο? Καινούριο δεν είναι. Οι διαμαρτυρίες και η πολιτική στην Βιενάλε. Το φανταστείτε, το 1968 υπήρξαν διαμαρτυρίες που προήλθαν από το ευρύτερο φοιτητικό κίνημα εκείνη του καλοκαιριού, Μάη του 68 κτλ., οι οποίες στόχευαν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. 6 χρόνια αργότερα, ολόκληρη η διοργάνωση, το 1974 δηλαδή, ήταν αφιερωμένη στο λαό της Χιλής, ο οποίος τότε βρισκόταν υπό την εξουσία του Πινοσέτ, του δικτάτορα, του στρατιωτικού. Έτσι. Για να θυμόμαστε, παιδιά, και να μαθαίνουμε. Αχ, Θεέ μου. Ούτε μπαρμπα... Τι θυμήθηκες? Παρόλε αυτό του Αλέν Ντελόν, ωραίο. Είχε και αυτό στα θέματα τώρα, μήπως σε διαδικασία εκεί που είναι. Ναι, παρόλο. Τι θυμίζει η Μπαρμπαρέλα, σας παρακαλώ. Δεν είμαστε τόσο παλαιοί.
Είμαστε νιώθει. Μπαρμπαρέλα όχι. Και τη δισκοτέκ. Πού τη θυμήθηκε στη δισκοτέκ. Τώρα θα ακούει κάποιο, μπορεί κιόλα, δεν ξέρει ποτέ, που είναι 20-25, 30. Και σου λέει τι να είναι άραγε η δισκοτέκ. Μα να βλέπουμε και καμιά ελληνική ταινία παλιά. Από αυτές τις ταινίες που περιέχουν έτσι. Γιατί όλες τις ταινίες έχουν μέσα τραγούδια και τα λοιπά και ιστορίες. Που πιο πρόσφατες. Πρόσφατο για μας είναι ξέρω εγώ το 96, 97, 98. Ναι. Για αυτούς, για τους νεαρούς πρόσφατο είναι το 2020. Να μαθαίνουμε τι γίνεται. Και τώρα δεν χρειάζεται καν να μπούμε στη διαδικασία να περιμένουμε τηλεόραση. Όχι. Μπαίνεις στο διαδίκτυο, γουγκλάρεις στο ψαχτήρι. Ξέρω εγώ, γουγκλάρετε Μπαρμπαρέλα. Γουγκλάρετε δισκοτέκ. Και θα σας βγάλει τα βιντεάκια να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Και εδώ είμαστε.

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λουλούδια, τα διαδικτυακά. Πάρα πολύ μου αρέσουν. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Είσαι καταπληκτικός. Λοιπόν, καλό στο Παναγιώτη. Το θέμα δεν είναι ότι οι γιαγιάδες δίνουν και δίνανε και θα δίνουν στο διήλεκες το χατζηλίκι. Είναι το συνωμοτικό του πράγματος. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι σε, ξέρω εγώ, να είναι το εγγόνι και η γιαγιά, το εγγόνι και ο παππούς, ξέρω εγώ, άλλη ιστορία. Αλλά σε, όταν είναι πολλοί κόσμος, μανάδες, πατεράδες, θιάδες, συγγενείς, φίλοι κτλ. Είναι αυτό το βλέμμα του έλα να σου πω κάτι. Ναι, το έλα πιο εδώ. Και μετά είναι το ότι από την τσέπη, από την τσάντα, ξέρω, από την τσέπη συνήθως, γιατί στην τσάντα θα είναι πιο προφανές το ζήτημα. Σου βάζανε σε εμάς όταν ήμασταν νέοι και είχαμε γιαγιάδες και παππούδες. Ξέρω εγώ, τα λεφτά στο χέρι και μετά φεύγω αδιάφοροι. Ότι δεν έγινε κάτι. Έχω να πω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Μπορεί κάποιος να έχει πολλά χρήματα και να μην δίνει, μπορεί κάποιος να έχει πολλά χρήματα και να δίνει, μπορεί κάποιος να λέει δεν έχω, γιατί μόνος δεν έχει, μπορεί από αυτά τα λίγα που παίρνει να λέει πάρε κι εσύ. Δεν τίθεται ζήτημα. Ο καθένας έχει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Και καλό είναι όταν έχουμε και μπορούμε να δίνουμε και να μοιραζόμαστε. Αλλά τώρα θα μπω εγώ στη διαδικασία και εσύ και ο άλλος και οποιοδήποτε να αλλάξουμε γνώμη στον άνθρωπο ο οποίος λέει εγώ δεν θα αφήσω την περιουσία μου. Τι μας νοιάζει. Δικά τους λεφτά είναι, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δικά του, έτσι, γιατί ο ίδιος είπε, εγώ λέει χαλάω τα λεφτά μου. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Έχουμε ένα ζήτημα. Αν πεις καινούριο είναι, μωρέ καινούριο δεν είναι, αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε σε διαδικασίες και τα λοιπά και ξέρετε τώρα πως είναι, όταν ξεκινάει μια ιστορία, όταν ξεκινάει ένα ζήτημα και έχει εξέλιξη, το κάνουμε και λίγο... Πώς να το πω τώρα. Το κάνουμε και λίγο σύριαλ. Χωρίς λόγο, όχι χωρίς λόγο, με λόγο. Διότι ξεκίνησαν οι άνθρωποι να πάνε στο Νότιο Ατλαντικό κρουαζιέρα και MV Hondius λέγεται το κρουαζιερόπλιο και έγινε εκεί, εμφανίστηκε το ο σπάνιος και θανατηφόρος Χανταϊός. Τουλάχιστον 3 θάνατοι, πολλαπλές μολύνσεις. Τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον συνολικά σε 8, διότι διεγνώστη ένας άνδρας στη Ζυρίχη και ένας ακόμη στη Γαλλία. Αυτός ο άνθρωπος στη Γαλλία δεν περιλαμβάνεται στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Εδώ σε θέλω. Η απομάκρυνση ασθενών από το πλοίο άρχισε χθες με έναν Ολλανδό, ένα Βρετανό και ένα Γερμανό με αεροάσθενο φόρο μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία για να λάβουν οι άνθρωποι εξειδικευμένη ιατρική περίκαλψη. Οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν απομονωμένοι στις καμπίνες τους. Τώρα, έχει ξεκινήσει το κρουαζιερόπλοιο να πάει στα Κανάρια νησιά. Αναμένεται η αποβίβαση να αρχίσει στις 11 του μήνα. Δεν θέλουν στα Κανάρια νησιά, έχουν ζητήματα, αλλά έχει αποφασιστεί έτσι. Ενώ το πλοίο τελούσε υπό καραντίνα και διεθνείς οργανισμοί υγείας σήμεραν συναγερμό, μαρτυρίες φέρουν στο φως σοβαρές καταγγελίες για την καθυστερημένη αντίδραση των υπεύθυνων. Ολλανδία, Γερμανία, Ισπανία βρίσκονται σε επιφυλακή για να υποδεχθούν τους ασθενείς μέσω των αεροασθενοφόρων. Το περιστατικό εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας και επίσης κρίσιμα ερωτήματα για την ιατρική ετοιμότητα των κρουαζιερόπλοιων σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη. Διότι λένε άνθρωποι που επέβαιναν στο πλοίο ότι η ζωή συνεχίστηκε ως συνήθως ακόμη και μετά την ανακοίνωση του πλοιάρχου για το θάνατο του πρώτου επιβάτη. Και 59 μέλη πλήρωμα
88 επιβάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ερασιτέχνες παρατηρητές πουλιών, 60 και άνω. Και τα πράγματα πήραν περίεργη τροπή το πρωί της 10ης Απριλίου, όταν ο καπετάνιος του πλοίου ανακοίνωσε ότι ένας επιβάτης είχε χάσει τη ζωή του, ένας 70χρονος Ολλανδός. Και είπε ο καπετάνιος ότι ο γιατρός λέει μου είπε ότι δεν είναι μεταδοτικό. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι ο Βρετανός γιατρός του πλοίου λίγες εβδομάδες μετά θα βρισκόταν στην ίδια κατάσταση με το χανταϊό. Είπε ότι οφείλεται λέει σε φυσικά αίτια. Δεν ήταν, πώς να πω, δεν σκέφτηκαν την πιθανότητα να υπάρχει μια τόσο μεταδοτική ασθένεια. Δεν πήραν λέει το πρόβλημα αρκετά σοβαρά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τουλάχιστον 5 ακόμη άτομα από το πλοίο έχουν σίγουρα ή πιθανώς μολυθεί από το χανταϊό. Και τώρα για λόγους ασφαλείας άνθρωποι έχουν απομονωθεί, γιατί τώρα υπάρχει, φοβούνται όλοι το χειρότερο σενάριο. Αυτό το πλοίο έχει, πώς το πω τώρα, είναι ένα ταξίδι, έκανε ένα ταξίδι 10.000 δολαρίων αξίας του, των συμμετεχών, έτσι, να δώσουν 10.000 δολάρια για να συμμετέχουν σε αυτή, συμμετάσχουν σε αυτή την κρουαζιέρα. Τέλος πάντων, έχει γίνει αυτή, υπάρχει αυτή η εξέλιξη, ανησυχία, αντιλαμβανόμαστε. Βρισκόταν σε καραντίνα το πλοίο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Αποχώρησε χθες από το Αγυροβόλιο, πάει στα Κανάρια νησιά. Απομόνωση, μάσκες και τα λοιπά. Και περιμένουμε τώρα, γιατί υπάρχει και μια πληροφορία ότι κάποιοι, ενώ ήταν αγυροβολημένο το πλοίο, έφυγαν από το καράβι χωρίς να κάνουν, χωρίς να τους ελέγξει κάποιος. Αυτή η πληροφορία ελέγχεται, έτσι, κατά πόσο είναι αληθής. Πήγε και 37, δεν θα πήγαινε. Παρακαλώ, για πάμε να ακούσουμε λίγο.

Λοιπόν, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Τραμπ. Αναμένεται, λέει, να συνομιλήσουν εκ νέου απόψε. Διατηρούμε συνεχή επαφή με τους φίλους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε μέρα, λέει, μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ. Και υπάρχει πλήρη συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις, λέει. Μοιραζόμαστε κοινούς στόχους. Και μάλιστα είπε ο Νετανιάχου ότι ο Τραμπ εκτιμά ότι μπορεί να επιτύχει νίκη στον πόλεμο με το Ιράν και να διαλύσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Έτσι. Και είπε, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Τι είπε τώρα? Α, απάντησε ο Γκαλιμπάφ πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Στον Γκαλιμπάφ είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στον απότομο τερματισμό του σχεδίου ελευθερίας στο στενό του Ορμούς από τους Αμερικανούς, τώρα, λέει, επιστρέφουμε στη ρουτίνα με την επιχείρηση Πάξιος. Μάλιστα. Ο Μακρόν θέλει να έρθει άμεσα αποκλεισμό των στενών του Ορμούς. Πολλά θέλουμε. Α, για να μην ξεχνιόμαστε, δεν σας είπα ότι χτύπησαν στόχους στη Γάζα, ο Ισραηλινοί. Τραυματίστηκε, λέει, ο γιος του Χαλίλ Αλχάγια σε Ισραηλινά πλήγματα. Σκοτώθηκε ένας, άλλοι 10 τραυματίστηκαν. Μάλιστα, η Χεζμπολάχ αρνείται ότι ο διοικητής της χτυπήθηκε σε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο, έτσι. Δεν επηρεαστήκαμε, λέει, από τα Ισραηλινά χτυπήματα. Και τώρα το δεν επηρεαστήκαμε είναι σχετικό. 3 νεκροί από Ισραηλινό αεροπολικό πλήγμα στην πόλη Αρσαρίγια στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο. Άλλοι 7 τραυματίες. Τι ωραία που τα λέμε. Τόσοι νεκροί, τόσοι, λες και είναι απλό πράγμα. Και επίσης έχουμε συναγερμό στο Βόρειο Ισραήλ. Είχησαν σιρήνες προειδοποίησης για διείσδυση εχθρικού αεροσκάφου στην περιοχή Κυριάτ Μονά, στα βόρεια της χώρας. Αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω ότι αναχαιτίστηκε στο Βόρειο Ισραήλ το ύποπτο εναέριο αντικείμενο που εκτοξεύτηκε από το Λίβανο. Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα ότι πόσο έχουμε συνηθίσει, δεν ξέρω. Είναι κακό πράγμα να συνηθίζεις δυστυχία. Κακό. Πολύ κακό. Άλλο ένα θύμα, άλλο ένα. Άλλος ένας νεκρός, άλλη νεκρή. Το λέμε, λες, και είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Πότε θα πάει ο Πάπας στη Γαλλία? Στα τέλη Σεπτεμβρίου, έλα. Οκ, να πάει. Στα τέλη Σεπτεμβρίου. Γιατί αυτού του είδους οι επισκέψεις και τα ταξίδια, τέλος πάντων, πρέπει να προγραμματίζονται νωρίς. Και να ανακοινώνονται επίσης νωρίς. Ακούστε τώρα κάτι. Γίνεται. Θα σας το πω γιατί είναι το λες και ανησυχητικό σε κάποιες, πώς θα το πω τώρα, πτυχές του. Η κυβέρνηση, λέει, η Αμερικανική βάζει στο στόχαστρο την Ευρώπη, στην οποία βλέπει εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και τους εξτρεμιστές της αριστεράς στην Εθνική Αντιτρομοκρατική Στρατηγική των ΗΠΑ. Είναι ένα κείμενο που δημοσιοποιήθηκε χθες από το Λευκό Οίκο. Ορίζει 3 βασικές απειλές εναντίον της χώρας: τους ναρκοτρομοκράτες και τις διεθνείς συμμορίες, τους ιστορικούς ισλαμιστές τρομοκράτες και τους βίους εξτρεμιστές της αριστεράς συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών. Είναι πασίδηλο, λέει το κείμενο αυτό, ότι αυτές οι καλά οργανωμένες εχθρικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τα ιδανικά της παγκοσμιοποίησης με τα οποία συνδέονται.
Και όσο περισσότερο εξαπλώνονται αυτές οι ξένες κουλτούρες και όσο περισσότερο διαρκούν οι τρέχουσες πολιτικές στην Ευρώπη, τόσο περισσότερη τρομοκρατία θα υπάρχει, λέει στο κείμενο του Λευκού Οίκου. Εγκέφαλος του οποίου, του κειμένου, είναι ο σύμβουλος του Τραμπ, ο Σεμπάστιαν Γκόρκα, που επικριτές του συνδέουν με γκρουπούσκουλα της άκρας δεξιάς, ιδίως της Ουγγρικής, αλλά όχι μόνο. Και εμείς εδώ κουβεντιάζουμε και λέμε για το 90, για το 80, γυρίζουμε δεκαετίες πάρα πολλές πίσω, ή όχι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Να πούμε το εξής, ότι ο Γκόρκα, αυτός που συνδέεται με ακροδεξιά κουρπούσκουλα και τα λοιπά, είπε ότι αύριο αξιωματούχοι των Αμερικανικών Αντιτρομοκρατικών Υπηρεσιών θα συναντηθούν με διεθνείς εταίρους για να θέσουν το ερώτημα πώς σύμμαχοι μπορούν να αυξήσουν τις προσπάθειες να πολεμήσουν τις τρομοκρατικές απειλές, ειδικά από το Ιράν και τα στενά του Ορμούς, να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης είπε ότι η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών θα επικεντρωθεί στην αναγνώριση και εξουδετερώση αυτών που αποκάλεσε βίαιες πολιτικές ομάδες, των οποίων η ιδεολογία είναι αντιαμερικανική, ριζοσπαστικά υπέρ του φύλου με υψηλόν και ένα λάμδα, ή αναρχική όπως η Αντίφα. Θα χρησιμοποιήσουμε, λέει, όλα τα διαθέσιμα συνταγματικά εργαλεία προκειμένου να τους χαρτογραφήσουμε στο εσωτερικό της χώρας, να ταυτοποιήσουμε τα μέλη τους, να αντιστοιχίσουμε τους δεσμούς τους με διεθνείς οργανώσεις όπως είναι η Αντίφα και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία επιβολής του νόμου για να τις πλήξουμε επιχειρησιακά προτού να είναι σε θέση να σακατέψουν ή να σκοτώσουν τους αθώους, είπε αυτός ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Καταλαβαίνουμε, έχουμε μπει στη διαδικασία. Τσουβαλιάζει μία κατάσταση όλους σε ένα σακί και θέλω λίγο να σκεφτούμε τέτοια ώρα που είναι 2 παρά 10. Ας μην το σκεφτείτε τώρα, ας το σκεφτείτε το πρωί ή κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Και επειδή υπάρχει πάντα και το διαδίκτυο, μπορούμε να βρούμε που, τι, ποιος. Να σκεφτούμε λίγο ότι γυρίζουμε δεκαετίες πίσω, και επειδή μιλάμε και για τέχνη, μπείτε σε μια διαδικασία. Γιατί βλέπουμε το Hollywood και αυτό και η Οδύσσια και ο Τάδε που φτιάξαμε και έρχονται εδώ και κάνουν ταινίες. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εποχές που... γιατί μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες, πιάσουμε τα δικά μας, άλλη ιστορία, θα πάρουμε 7 εκπομπές. Εποχές που έμπαινε η κουκούλα και έλεγε αυτός είναι τάδε, αυτός είναι δίνα, αυτός είναι εκείνο. Θα μου πεις καινούριο, όχι. Και το εντυπωσιακό ήταν ότι κάποιοι δεν είχαν καν την εδώ να βάζουν και την κουκούλα. Όλα έτσι στο, πώς να το πω, στα φανερά. Θα έρθει η ώρα, γιατί θα έρθει, πλησιάζει, που θα, η κατάσταση θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ επικίνδυνη. Όχι ότι δεν είναι, είναι. Αλλά θα φτάσει σε επίπεδα επικινδυνότητας που δεν έχουμε φανταστεί. Και επειδή άνθρωποι είμαστε, που ξεχνάμε, κοιτάζω εδώ ξανά την ημερομηνία. 2026 έχουμε. Κάποιοι θέλουν να γυρίσουν τον κόσμο στο 1940, στο 1950, στο 1960. Προλαβαίνω να ακούσω τραγούδι? Ένα προλαβαίνω που είναι αποχαιρετιστό. Παρακαλώ.

Θέλω να σας πω ότι σήμερα περιμένουμε εδώ στο ραδιομέγαρο της ΣΕΡ τον Οικουμενικό Πατριάρχη το πρωί, μεγάλη μας τιμή. Είχε ξαναέρθει ο κ. Βαρθολομαίος το 22, θα έρθει λοιπόν σήμερα το πρωί. Είμαστε καθόλου έτοιμοι να τον υποδεχτούμε, από ό,τι είδα έτσι είναι όλες οι κάμερες σε ετοιμότητα. Τον αναμένουμε με ανυπομονησία, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και επίσης έχω να σας πω πριν κλείσουμε και κάτι άλλο. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ανοίγει η 22η έκθεση βιβλίου. Και όσοι κυκλοφορήσετε, θα κυκλοφορήσετε και καλά θα κάνετε και θα είσαστε και πολλοί και όλα και θα πάνε να πιείτε και τον καφέ σας και όλα τα σχετικά και θα το πράξετε, είμαι σίγουρη, ρίξτε για μια ματιά έτσι στα βιβλία εκεί. Κάντε μια βολτούλα στην έκθεση, θα διαρκέσει αρκετές μέρες και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε. Έτσι. Αγοράστε και κάτι, αλλά μόνο η αίσθηση έτσι του βιβλίου και το να ψάχνω, να κοιτάζω τίτλους, να κοιτάζω εξώφυλλα, να κοιτάζω πιστόφυλλα, να διαβάζω, έχει την αξία του. Έτσι. Όχι μόνο σκρολάρω στο κινητό και χαρτάκι στο χεράκι, τυπωμένο. Σας φιλώ και σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο των 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχουμε ένα ήρεμο, ελπίζουμε, και γιατί όχι, όσοι μπορείτε, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακά.

0: ξεκίνημα του πληρώματος μεταφέρθηκαν με αεροσκάφη σε νοσοκομεία στην Ολλανδία και στην Βρετανία. Οι υπόλοιποι παραμένουν σε καραντίνα στις καμπίνες τους, ενώ η αποβίβασή τους στα Κανάρια αναμένεται στις 11 του μήνα. Το ζευγάρι από την Ολλανδία που πέθανε είχε ταξιδέψει πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη. Ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν από ιρανικούς λιμένες παραμένει σε πλήρη ισχύ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο χωρίς φορτίο υπό ιρανική σημαία, το οποίο κατευθύνονταν προς ιρανικό λιμάνι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η γαλλική δύναμη αεροπλανοφόρων κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα εν ώψη πιθανής αποστολής στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, πρότεινε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζασκιάν να εξετάσει σχέδια για διεθνή αποστολή. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Λευκό Οίκο, επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί, επιμένοντας πως οι ΗΠΑ θα πάνε καλά. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του Γιάνγκι στο Πεκίνο, υπογράμμισε τη στήριξη της Τεχεράνης σε κινέζικη πρόταση 4 σημείων για σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Άξιος μεταδίδει ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τα πυρηνικά. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ, επισημένοντας τον πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ έπληξε προπύργιο της Χεζμπολάχ νότια της Βηρυτού, σκοτώνοντας διοικητή. Παράλληλα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πλήγματα στη λωρίδα της Γάζα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν σε κοινό ανακοινωθέν οι ηγέτες Ιορδανίας, Ελλάδας και Κύπρου για την πρόοδο της συνεργασίας τους, εκφράζοντας ανησυχία για την αστάθεια στην περιοχή, δίνοντας έμφαση σε ειρήνη, σταθερότητα, ενεργειακή και οικονομική συνεργασία. Η κυβέρνηση Τραμπ στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος στοχοποιεί την Ευρώπη ως εκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών και αναφέρεται σε εξτρεμιστές της αριστεράς ως πηγή κινδύνου. Σε πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης προς ευρωπαϊκές χώρες προχωράει η Ελλάδα τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης. Πως ανέφερε, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 27%. Στην ανάγκη στήριξης των αγροτών αναφέρθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Επεσήμανε τις δυσκολίες του κλάδου και άσκησε κριτική για πελατειακή διαχείριση των ενισχύσεων και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να είναι έτοιμες για άμεση απομάκρυνση προσωπικού σε περίπτωση μαζικών πληγμάτων αν η Ουκρανία διαταράξει τις εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα. 15χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από δύσβατο σημείο περίπου 50 μέτρων στον ισθμό της Κορίνθου υπό διευκρίνιστες συνθήκες, σύμφωνα με το λιμενικό. Η ανήλικη βγήκε μόνη της από το νερό με τη βοήθεια περαστικών πριν φτάσουν οι διασώστες. Αναμένεται διακομιδή της στο Πέδον στην Αθήνα.
1: Ο καιρός.
0: Χαρές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα 5ης 7 του μηνός, 7 του Μαγιού. Κύριος Νίκος είναι στα πλήκτρα μαζί μας, ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή, λέει φίλοι μας οι μάχοι. Πάμε για ευθυμιασμό. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Ο Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας αφιερώνει το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, λέει φίλοι μας η Μέρη από το Γέρακα. Να σε καλά κι εσύ. Καλημέρα επίσης στο Σταύρο και σε όλη την παρέα που μας ακούνε στο Ζωγράφου. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Λούκας Γιώρκας για την Ελλάδα.

Καλημέρα, Άρχοντα, λέει. Βάλε ένα τραγουδάκι. Πάμε για ξεφόρτωμα στη Μηχανιώνα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Τι έχουμε, Βασίλης Κούλας, Ήλιος Θεός. Αφιερωμένο στους Αρχάγγελους του Αιγαίου. Με τα πολλά κιλά γκάτς.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

Ηρακλής Περάκης λοιπόν από 9 και την καλημέρα μου στα παιδιά στην Καλλιθέα, το επόμενο αφιερωμένο. Έψαξα να βρω μια ευκαιρία, λέει, μα το μαγαζί που την πουλούσε είχε κλείσει και σφαλούσε. Κυρία εγώ Θεοδόρου.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη που μας ακούει. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8 και μαζί μας στα πλήκτρα ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος. Σήμερα το πω σωστά γιατί το διαβάζω. Λοιπόν, τι έχουμε Πάνος Μαρίνος για τη συνέχεια. Απαλλάχτηκα από σένα. Άμα ρωτήσεις το Θεοδωρακάκη θα σου πει ότι αυτά τα τραγούδια είναι από εποχής πειράτα. Βεβαίως. Άνθρωποι που ασχολήθηκαν με το σπορ της γενιάς μας, μεσαιατζίδες οι λεγόμενοι,

καλημέρα στο φίλο μας τον Μίτσο, τον Αγελαδοτρόφο, ο οποίος μας ακούει εκεί στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη, είναι μαζί με τον Γιάννη και τον Σταύρο. Βάζω, λέει, στις αγελάδες τέτοια τραγούδια για να είναι ήρεμες. Σκέψου από τι εποχή τραγούδια για να είναι ήρεμες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από το Βόλο, χαρίζει σε όλη την ραδιοπαρέα. Κώστας Κόλλιας, ερωτά μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη, τη ζωή μου φινάλε. 2-4-400 που σπούν.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τα Εξάρχεια που μας ακούει. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Νίκος ο Μπαγκάκος και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Την ώρα θα κλείσει ο αείμνηστος Ζαγοραίος, ο οποίος μας λέει λίγο θα με συνηθίσεις. Να διαβάσω και δύο αφιερώσεις πρώτα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάτρα και έρχονται Αθήνα. Κύριε Ευθυμίου λέει χαθήκαμε. Απλά όταν χειμωνιάζει ξεχειμωνιάζουμε. Τώρα λέει που ανοίγει ο καιρός επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε ερωτά μου αγιάντρευτε και καημέ μου μεγάλε, ιστορία μου όμορφη.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η σύγκρουση με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ νωρίτερα είχε επαναλάβει ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί. Το Αξιός μετέδωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράν είναι έτοιμες για διαπραγματεύσεις γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από την πλευρά της Τεχεράνης όμως, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμετ Γκαλιμπάφ κατηγόρησε Ηνωμένες Πολιτείες για νέα στρατηγική που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση και την παράδοση της χώρας. Στο μεταξύ, ο αμερικανικός αποκλεισμός κατά των πλοίων που επιχειρούν να εισέλθουν ή να αποπλέψουν